0: Θα έρθετε μαζί και οι δυο, λέει ο γιατρός, ο καθηγητής, ο επιμελητής. Μπαίνουν στο γραφείο, κάθονται, φοράνε και τα καλά τους. Ένας που ξέρει από μακριά λες, μαύρα δεν έχετε να βάλετε, μαύρα. Αλλά πού να ξέρουνε. Άλλοι, βάλε μια μεταξωτή γραβάτα στο γιατρό, πάμε, στον καθηγητή, να του κάνουμε καλή εντύπωση. Πολύ ωραία. Μπαίνουν μέσα λοιπόν, καθίστε. Είναι χαμογελαστός, μερικά ιατροί έχουν και ουισκάκι. Σας βάλω λίγο, έτσι, για να ξεκινήσουμε. Και αρχίζει και τους λέει κάτι για τα αγγεία, για τις αρτηρίες, για την καρδιά, για το διαβήτη. Τους λέει και για το σάχαρο, πώς μεταβολίζεται, πώς να τους τα πει αλλιώς. Και του λένε ναι, και του λένε μάλιστα, και φτιάχνει και τη γραβάτα του. Γιατρέ, πες τους, θα το κόψουμε το πόδι. Γιατί δεν τους το λες. Μα αυτό προσπαθώ να τους πω, αυτό τους δείχνω. Γιατί αν δεν κόψουμε το πόδι, θα πεθάνει. Και γι' αυτό μας φώναξες. Και γιατί δεν το καταλάβαμε εμείς. Βαριά πράγματα, σοβαρά πράγματα, που πολλές φορές χαμογελάμε, που πολλές φορές θέλουμε να τα ωρεοποιήσουμε, που πολλές φορές... Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γύρω από το θέμα της αμαρτίας ακούσαμε και είπαμε πολλά. Γύρω από το θέμα του Θεού και της αγάπης Του ακούσαμε και είπαμε πολλά. Γύρω από το θέμα του Ιησού Χριστού ξέρουμε πάρα πολλά και ιδιαίτερα όσοι μπαινοβγαίνουμε στις εκκλησίες. Όμως υπάρχει η πιθανότητα να μην έχουμε καταλάβει πολλά, πάρα πολλά γύρω από αυτό το πρόσωπο. Και το πρώτο σημείο που θέλω να τονίσω σήμερα το πρωί είναι μια λέξη «ευτυχώς». Ευτυχώς που έχουμε το Λόγο του Θεού τον Άγιο. Γιατί μπορεί να φύγεις από το ιατρείο που λέγαμε του γιατρού, να βγεις απ' έξω στο ασανσέρ και να λες «Τώρα τι μας είπε, τι είπε να κάνω». Μας είπε αύριο το πρωί, 6 ώρα με το βαλιτσάκι, να πάμε να πάρουμε το κρεβάτι. Ναι. Και τι θα κάνει, μια εγχείρηση θα κάνει, δεν τα πολύ κατάλαβα αυτά. Ευτυχώς που έχουμε το Λόγο του Θεού και που ο Λόγος του Θεού μας λέει την αλήθεια και μάλιστα δεν φοβάται, ούτε δηλιάζει να χρησιμοποιήσει τις σωστές λέξεις. Αν σας έλεγα εγώ ότι ο Ιησούς Χριστός που πάρα πολύ τον έδιωξαν και με το παπούτσι τους όπως ένα ψόφιο ζουζούνι του καραμία στην άκρη απεδοκίμασα, έγινε κεφαλή γωνία. Ξέρεις, είναι το πιο ισχυρό γονάρι εκεί πέρα. Στηρίζεται το κτίριο ολόκληρο. Και αν σε κάποιον πέσει απάνω του ο Χριστός, θα τον κάνει λιώμα. Άμα το έλεγα εγώ αυτό, θα λέγανε, καμιά εκκλησία άλλη δεν έχει εδώ κοντά να πάμε. Τι μας λέει αυτός, χόμαστε Κυριακή πρωί. Ναι, αλλά το λέει ο Λόγος του Θεού. Και πρέπει να το πούμε κι εμείς. Και πρέπει να το φωνάξουμε, λέει ο Λόγος του Θεού. Πριν είναι αργά για κάποιους, πριν είναι αιώνια αργά. Ευχαριστούμε που έχουμε όλη την αλήθεια. Την αλήθεια για την αγάπη του Θεού, την αλήθεια για την αγιότητα του Θεού, την αλήθεια για την τρυφερότητα του Κυρίου. Το ένα, το σοβαρό, το ζωτικό, το μοναδικό θέμα. Στο σύμπαν, δηλαδή η Γη, το κοντινό πλανητικό μας σύστημα, ο γαλαξίας της Γης, οι γαλαξίες, το ασύλληπτο σύμπαν που δεν το ξέρουμε, τα βάθη και τα ύψη, ένα είναι το θέμα. Ιησούς Χριστός. Και αυτό δεν θα το καταλάβουμε τόσο από τα Ευαγγέλια και από τις Επιστολές, όσο θα το συμπληρώσουμε, αφού περάσουμε τα Ευαγγέλια και τις Επιστολές στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Διαβάζουμε στην αρχή που ο Κύριος μας, τα έχουμε μελετήσει όλα αυτά, τα μελετάμε αναλυτικά, έβγαλε ο πατέρας ένα βιβλίο και είχε 7 σφραγίδες. Ποιος θα τις ανοίξει? Κανένα, κανένα. Και μάλιστα λέει, ούτε στον ουρανό πάνω, ούτε στη γη, ούτε στα βάθη των ωκεανών, ούτε στην Άβυσσο. Και εμφανίζεται ο Λέων της φυλής του Ιούδα. Και αρχίζει να κλαίνε στον ουρανό. Ο Ιωάννης έκλαιγε, ποιος θα τα ανοίξει το βιβλίο? Υπερίσχυσε. Και από εκεί και πέρα εμφανίζεται δοξασμένος ο Χριστός και ένα σύμπαν ολόκληρο στον ουρανό φωνάζει «Άξιος είσαι, εσύ είσαι ο άξιος». Και ο Πατέρας δείχνει Αυτόν και οι άγγελοι δείχνουν Αυτόν και οι πιστοί ψάλουν σε Αυτόν και οι 24 πρεσβύτεροι σε Αυτόν. Αυτόν που Ίσως τον συνάντησες στη ζωή σου και σαν πατημένη κατσαρίδα του κάνες μια στην άκρη. Απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες. Έχουμε τον κύριό μας και μας μιλάει τόσο αναλυτικά για αυτά τα θέματα τα πολύ σοβαρά. Σημείο νούμερο 1. Άνθρωπος της εφύτεψε αμπελώνα και πήγε με δικά του λεφτά. Δικός του ήταν ο αμπελώνας, δεν υπήρχε πριν από αυτόν. Αυτό θα πει εφύτεψε αμπελώνα. Και πήρε και γεωργούς, τους έκανε interview, ξέρετε, συνέντευξη που λέμε. Ναι, εσύ ξέρεις από αμπέλια, ξέρεις να ματίζεις, ξέρεις να ζευγαρώνεις, πώς τα λένε οι γεωργοί, ξέρεις να μπολιάζεις, ξέρεις να περιποιείς. Βέβαια, η δουλειά μου είναι αυτά, τα χέρια μου ροζιασμένα από τα αμπέλια. Μπες μέσα, μπες μέσα, μπες μέσα και να σας πληρώνω να μου φέρετε καρπό, αποτελέσματα. Τώρα σκέψου το αμπέλι, τι καρπό μπορείς να περιμένεις? Να πλώσει κλιματαριά, οι καινούργοι που δεν ξέρουν από αμπέλια, βάζουν τα αμπέλια για να τους κάνουν σκιά, λέει. Έχουμε εδώ, λέει, μα δεν είναι η δουλειά του για να κάνει σκιά. Ξέρεις, θα έρθει ο καιρός, θα κρεμάσει κάτι κέρινα. Θα περνάει ο ήλιος από ανάμεσά τους. Είχαμε φτιάξει μια εικόνα στο λόγι ζωής. Ροζάκια. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι πίνακα ζωγραφικής είναι? Γι' αυτό, αυτό περίμενε. Και αν θέλεις να το μεταφέρεις στον κύριο του αμπελώνας και στον αμπελώνα που είσαι εσύ και εγώ, κάποια στιγμή να περάσει η χάρις και το έλεος του Κυρίου, να γυρίσεις απάνω σαν τη ροζακιά. Τι Θεός είναι αυτός που φτιάχνει τέτοιους ανθρώπους, τέτοιες κινήσεις, τέτοιες σκέψεις, τέτοιες οικογένειες, τέτοιους πιστούς, τέτοια ζωή από πάνω μέχρι κάτω? Καμιά φορά βλέπετε τίποτα καλοντυμένες γυναίκες, όχι βαριά μπιχλιπίδια, σωστά, σεμνά αλλά σοβαρά. Κοίταξε από πάνω τη χωρίστρα του μέχρι κάτω τα κορδόνια του. Παρένθεση, στα παπούτσια φαίνεται, εκεί είναι. Άμα δεις αγιάλι στα παπούτσια, λες, τι να, δεν τα προσέχει. Εκεί είναι οι εξετάσεις που δίνουν. Και το βλέπεις από πάνω μέχρι κάτω. Να το δεις το αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού. Τι άνθρωπος, τι πρόσωπο. Περίμενε καρπό και αποτελέσματα. Καρπό της αγάπης του, καρπό του ελέους του, καρπό του αμπελώνα που πλήρωσε. Και ήταν πολύ φυσικό, λέει σε ένα δούλο του, πήγαινε πάρε και 2-3 κάρα να μου το γεμίσεις εκεί, να φέρεις εδώ, να πατήσουμε, να φτιάξουμε κρασί, να κεράσουμε τη γειτονιά. Μα πλήρωσα γι' αυτά, τα φτιάξα. Μόλις πάει λοιπόν ο πρώτος δούλος, δύραντες αυτόν και ατιμάσαντας εξαπέστειλαν κενό. Γιατί τον δύρατε? Το πρώτο σημείο που σταμάτησα και γέμισα απορία. Και εγώ ίδιος, γιατί τον δύρατε? Θες να σου θυμίσω μερικά πράγματα? Ο αμπελώνας είναι δικός του. Δεν υπήρχε πριν από αυτόν. Και ο μισθός που κυλάει, οι μεγάλες τώρα πολυεθνικές εταιρείες, λέει μισθό, λέει, όταν τελειώνει ο μήνας. Α, λέει, έχει μπει στην τράπεζα, λέει. Τράπεζα, ναι, λέει, εσύ δεν έχεις να κάνεις. Πήγαινε στην τράπεζα να παίρνει, να μαζεύεις λεφτά. Έτσι, ωραία είναι. Κάθε μήνα εσύ θα κοιμάσαι, βέβαια δεν κοιμάσαι. Κάθε άλλο. Και η τύχη σου θα δουλεύει. Μα κάθε 25 του μηνός που πηγαίνει στην τράπεζα, εκείνος τα βάζει τα λεφτά. Και κάθε πρωί που ξυπνάς και βαράει το ξυπνητήρι. Και ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί η συμμεθήτρια της Μυρτούλας έχασε τον μπαμπά της. Και ξέρετε πώς τον έχασε? Προχτές. Και το έλεγε η κοπελίτσα στο σχολείο. Ξύπνησα το πρωί να ετοιμάσει η μαμά τα παιδιά στο σχολείο. Εκείνος συνήθως χουχούλιζε κάτω από το στρώμα να κοιμηθεί 5 λεπτά παραπάνω. Άντρας είναι, κουράζεται όλη μέρα, δικαιούται. Αλλά η μικρή είχε ξεχάσει ότι ήθελε 30 δραχμές να πάρει κουλούρι. Μπαμπά του λέει, μπαμπά, δώσ' μου 30 δραχμές να πάρω ένα κουλούρι. Μια κοφέτα. Μπαμπά, ξύπνα μπαμπά. Και ο μπαμπάς είχε πεθάνει. Και δεν είχε μπαμπά από εκεί και πέρα. Εσύ όμως το πρωί ξύπνησες κι εγώ. Και σκέφτηκες και πικρά για το ξυπνητήρι κυριακάτικα. Του πάτησες μία. Μα μας ξύπνας πρωί πρωί. Κάθε πρωί. Και περίμενε. Ο μισθός μπήκε και σήμερα. Και ο ήλιος στη θέση του. Και το βοριαδάκι, Και εσύ γιατί τον έδιρες τον προφήτη του Θεού και τον έστειλες κενό στις προσκλήσεις του στα παρακάλια του? Και εδώ φαίνεται το μεγαλείο του Θεού που δεν καταλαβαίνουμε. Έστειλε δεύτερο. να μου είχε δώσει εμένα ο Θεός μια χούφτα κεραυνούς όπως είχε ο Δίας στο 12ο, στον Όλυμπο εκεί, στη Λεπτοκαριά απέναντι, ωραία. Αμέσως θα τους άδειαζα. Μου στείλατε στο δικό μου το χωράφι. Έχετε ακούσει άνθρωπο να μιλάει έτσι για το αυτοκίνητό του? Στο αυτοκίνητό μου, εμένα. Σε λίγο με τα στιλέτα θα καθαρίζουν τις διαφορές τους στο δρόμο. Και γίνεται αυτό. Εμένα. Στην πόρτα μου, στην αυλόπορτά μου, εμένα. Ο πατέρας δεν θα πει ποτέ εμένα. Ποτέ, ποτέ. Και τον πρώτο δούλο. Λέει, τους βρήκα σε κακή ώρα. Είχανε προβλήματα. Πειράζει, λέει, άλλο, άλλο, δεν πειράζει. Και στέλνει και δεύτερο. Και αν διαβάσετε είναι πολύ συγκινητικό. Κάθε φορά γίνονται και σκληρότεροι. Τη μία φορά τον έδιραν. Την άλλη και τον ατίμασαν. Μα γιατί τον ατίμασαν? Την τρίτη φορά τον πλήγωσα και τον απέδιωξα. Και κάθισε ο πατέρας να σκέφτεται. Τώρα πρέπει να κατέβω εγώ κάτω να τους δείξω τι θα πει. Ποιανού είναι τέλος πάντων ο αμπελώνας? Και ούτε αυτό. Ξέρετε στο σημείο αυτό τι θέλω να σας πω? Από εδώ και πέρα αρχίζει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Γιατί αυτή η αγάπη στα χέρια των ανθρώπων της αμαρτίας και του εγωισμού μετατρέπεται σε πυρωμένο σίδερο που θα τους κάψει. Μετατρέπεται σε κρίση Θεού. Εγώ θα έλεγα με το φτωχό μου το μυαλό, μακάρι για αυτούς τους γεωργούς, αφού έδιραν τον πρώτο, να κατέβαινε ο ίδιος ο Κύριος. Ξέρετε γιατί? Θα ήταν ελαφρύτερη τιμωρία. Θα βρίσκαν εκεί κάποια δικαιολογία. Στο κάτω-κάτω ένας δούλος χάθηκε. Να στείλει το παιδί του και να το σκοτώσουνε. Δεν καταλαβαίνετε τι κάνετε. Δεν καταλαβαίνετε ποιον πολεμάτε. Δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Α, λέει, ήρθε αυτός, ήρθε αυτός. Δεν σας είπα όμως κάτι προηγουμένως που το ξέχασα. Ρωτήθηκα την ώρα που το διάβαζα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι τον ατίμασαν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι το δούλο εκείνο τον έδιωξαν. Γιατί τους έλεγε την αλήθεια με την παρουσία του. Όταν τον είδαν από μακριά να έρθει με το κάρο, με τα άλογα για να γεμίσει, τους έλεγε χωρίς να τους πει λέξη. Υπάρχει Γεωργός και αυτοί δεν τον ήθελαν. Το κτήμα του Αμπέλ είναι δικό του και αυτοί δεν τον ήθελαν. Και περιμένει κάρπο και αυτοί δεν τα ήθελαν όλα αυτά. Δεν ήθελαν την αλήθεια, σου λέει εγώ. Μήπως το ίδιο δεν έγινε στον κήπο της ΕΔΕΜ? Μήπως το ίδιο δεν γίνεται κάθε μέρα? Εγώ. Ναι, αλλά απ' έξω έχει νερατζιά. Και κάθε ένα φυλαράκι της νερατζιάς είναι ένα βιοχημικό εργαστήριο. Το πράσινο, η χλωροφύλλη, το διοξίδιο, το μονοξίδιο. Το βράδυ που εσύ ανέπνες έκανε τα αέρια την ανταλλαγή. Αυτά τα έκανε ο Γεωργός. Πώς μπορείς να τον διώξεις και να του πεις εμείς, εσύ, εγώ, επειδή βάλαμε το ματάκι μας σε ένα φακό που λέγεται τηλεσκόπιο και κάτι ψαχουλεύουμε εκεί. Βάλαμε το άλλο μας ματάκι σε ένα μικροσκόπιο και κάτι ανακαλύψαμε. Έγινε και δικό μας. Μα δεν είναι δικό μας. Είναι εκείνου. Πόσο γέλασα επειδή ενημερώνομαι στην καινούργια μου δουλειά και θαύμασα και ευχαρίστησα τον Θεό. Ένα φάρμακο που κάνει καταπληκτική δουλειά. Καινούριο φάρμακο στους υπερτασίκους. Και έχει πολύ καλές πωλήσεις και έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Αλλά δεν ξέρουμε πώς δουλεύει. Αλλά δουλεύει καλά όμως, τέλεια. Και σηκώσει το χεράκι σου και να πεις εκεί στο κύτταρο που μπαίνει, τι κάνει? Σου λέει, δεν ξέρουμε, το ψάχνουμε. Αλλά όμως, ναι, αλλά κάποιος ξέρει, γιατί το έφτιαξε το κύτταρο. Δεν τον θέλουμε. Και ό,τι μας τον θυμίζει, η δούλη του και ο γιος του, που θα γίνει και κληρονόμος, δηλαδή θα τον έχουμε πάνω από το κεφάλι μας, να τον σκοτώσουμε. Ξέρετε τι λέω στο σημείο αυτό που χρειάζεται να το προσέξουμε? Η αμαρτία δεν κάνει μόνο κακό τον άνθρωπο, τον κάνει και ανόητο. Ρε εσύ, με συγχωρείς, κοίταξέ με στα μάτια. Ποιον πολεμάς? Είναι ο Θεός. Ποιον διαγράφεις από τη ζωή σου, Στα σούπερ μάρκετ, τα μοντέρνα, τα καινούρια, άμα κοιτάξετε λίγο πάνω στην ψευδοροφή, έχει κάτι κάμερες Και άμα πάτε στα γραφεία πάνω έχει 12-24 οθόνες, ε! Και υπάρχει ένας υπάλληλος στο μάτι του. Το βλέπει το χέρι που τρέμει και πάει να πιάσει τα μακαρόνια. Και θα βάλει όλες τις κάμερες εκεί πάνω. Και όταν πας να περάσεις απ' έξω, θα σου χαμογελάσει. Βγάλτε ό,τι έχετε πάρει και δεν πληρώσατε. Θα γίνεις ρεζίλη. Έτσι νομίζεις. Έτσι, και αν αυτό γίνεται σε ένα σούπερ μάρκετ, στον Θεόν τον άπειρο. Λέει, ελάτε να τον σκοτώσουμε. Και μάλιστα πολύ προφητικά το είπε ο ίδιος ο Κύριος για τον εαυτό του. Για σκεφτείτε τι αγάπη του Θεού. Να διηγείτε με παραβολή τι θα του συμβεί. Διότι λίγο αργότερα αυτόν έβγαλαν έξω του αμπελώνος και τον σκότωσαν. Αυτοί που τους είχε στείλει ο Κύριος να καλλιεργούν τον αμπελώνα. Το ξέρε ο Κύριος μας. Το ζούσε κάθε μέρα. Α, λέει, το παιδί μου αποκλείεται. Ξέρουν ότι είναι ο γιος μου, το καμάρι μου, ο μοναχογιός μου, ο μονογενής. Θα το λυπηθούνε, θα ντραπούνε. Δεν ντραπήκα. Σου έδωσε τόσες πολλές φορές την ευκαιρία ο Κύριος. Και τους δούλους τους δικούς του τους έδιωξες καινούς. Και τα μηνύματα τα δικά του τα ατίμασες. Και έφτασε σε σημείο να, ο Ιησούς Χριστός στο σταυρό του Γολγοθά να φτάσει να πεθαίνει για τις δικές μας τις αμαρτίες. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό για τον Ιησού Χριστό. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό για αυτήν την σκέψη. Πια όταν θα δούνε το γιο μου, κάτι θα τους πει. Και έκανε αυτή την κίνηση την όμορφη. Σκεφτείτε ο Θεός να μην το έκανε. Σκεφτείτε ο Θεός να μην έφτανε σε τέτοιο σημείο να σκεφτεί τόσο δοξασμένα, με τέτοια αγαθότητα, θα στείλω το παιδί μου. Και ούτε στο παιδί του δεν τραπήκαμε, ούτε στο γιο του δεν είχαμε μια στοιχειώδη ευγένεια και ένα σεβασμό. Είναι οι άνθρωποι που διέγραψαν τον Θεό από τη ζωή τους. Είναι οι άνθρωποι που δεν λογάριασαν τι θα πει Ιησούς Χριστός. Τώρα, λοιπόν, πέστε μου, τι θέλω κάμι, τι θέλει κάμι ο Κύριος του αμπελώνος. Και εδώ είναι ένα σημείο πολύ ωραίο που πρέπει να το υπογραμμίσει το Πνεύμα το Άγιο στις καρδιές μας. Πέστε μου εσείς, δηλαδή, ακόμα δεν παίρνω απόφαση εγώ. Εσείς έχετε τίποτα άλλο? Και εκείνη όλο έκπληξη φανά, μη γέννη το Κύριε, το παιδί του ιδιοκτήτη να σφάξουνε, δηλαδή αυτή είναι πορωμένη. Δηλαδή αυτή είναι, μην πεις αυτή, πες εγώ, είναι πολύ πιο σωστό. Πολλές φορές εκεί στο κανάλι, στην τηλεόραση που υπηρετώ, φαίνεται πολύ καθαρά από τα σημειώματα που στέλνουν στη ζωντανή εκπομπή. Αυτοί οι Εβραίοι, έλεγε κάποιος, οι αμαρτίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Μ' άρεσε πολύ το σημείωμα, οι αμαρτίες του κόσμου μας αυτές είναι που φταίνε. Από κάτω, πίσω από κάθε αμαρτία είναι ένας Εβραίος. Δεν κατάλαβες, δεν κατάλαβες. Και το όνομα ήταν Βασίλης. Θέλεις να το διορθώσουμε, του είπα από την κάμερα. Θέλεις να πεις πίσω από κάθε αμαρτία είναι Βασίλης. Και ο Ρέστης, εγώ, και ο άλλος, και η Μαρία και ο Κώστας. Μόνο έτσι. Μην πεις τον ατίμασαν, μην πεις τους ανόητους, μην πεις. Εμείς, εσύ και εγώ, με τις επιλογές μας, με τις αμαρτίες μας, αυτό είναι σωτηρία για τον άνθρωπο. Να πεις εγώ, να δεις την υπόθεση αυτή προσωπικά μπροστά στον Κύριο και να πεις ήμουνα κι εγώ έξω του αμπελώνος που τραβάγανε το παιδί σου έξω της πόλης έπαθεν. Ήμουνα κι εγώ εκεί και έλεγα σταύρωσε τον, τι μας καθυστερείς, πλένεις τα χέρια σου, πιλάτε, δηλαδή θέατρο πες, φέρ τον εδώ να τον καθαρίσουμε, να τελειώνουμε. Που είναι ο κληρονόμος που δεν θέλουμε να μας θυμίζει την αγάπη του Θεού, τα δίκαια του Θεού. Δεν θέλουμε να μας τα θυμίζει. Εμείς είμαστε. Εμείς τα κάνουμε. Η χημεία μας, η βιοχημεία μας, η οικονομία μας, η κοινωνιολογία μας, εμείς, η φιλοσοφία μας, δεν τον θέλουμε αυτό. Ξεχνάς όμως ότι είναι ο Κύριος του αμπελώνος. Ξεχνάς ότι είναι ο κληρονόμος του αμπελώνος. Και εδώ είναι το σημείο το λεπτό. Ξεχνάνε οι άνθρωποι. Τους αρέσει να ξεχνάνε. Τους βολεύει να ξεχνάνε. Για αυτούς που θα ξεχάσουν, ο Κύριος μας στέλνει ένα πολύ σπουδαίο μήνυμα. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Καθένας που θα πέσει πάνω στο λίθο θα συντριφθεί. Είναι η αγάπη του, είναι η προσφορά του, είναι οι σάρκες του που σκίστηκαν, Είναι το αίμα του που έτρεξε. Είναι το ακάνθινο στεφάνι που το πάτησαν κιόλα. Το πάτησαν. Πάντα το κατέβει πιο κάτω. Του σκίζουνε. Είναι η αμαρτία που φορτώθηκε ολόκληρη. Αλλά είναι και λίθος κεφαλή γωνίας. Δεν έχει σημασία πως οι άνθρωποι τον κατάντησαν, που τον τράβηξαν έξω από τον αμπελώνα. Είναι ο γιος του Θεού που εσύ συνεχίζεις ακόμα και λες «Δεν νομίζω, δεν μου φαίνεται, θα ήθελα και χωρίς αυτόν». Είναι ο Κύριος που ήρθε εδώ κάτω στη γη και μαρτυρεί για τον Πατέρα. Περιφερόμενος 3,5 χρόνια, την ίδια αλήθεια έλεγε στον κόσμο μας και μετά οι Απόστολοι και πριν οι προφήτες. Υπάρχει Θεός. Είναι ο Κύριος του αμπελώνος. Είναι δικός του ο κόσμος μας. Και του λέει του Αδάμ της Εύας πρώτα, ήξερε τη δουλειά του, ο διάβολος την ήξερε. Λέει, δεν θέλετε να σταθείτε στα ποδαράκια σας. Όλο συνέχεια θα σας έρνει από τη μύτη, θα σας έχει σήκω κάτσε. Ρε παιδιά, άμα ανοίξουν τα ματάκια σας, θα μπορείτε και μόνοι σας. Αυτό είναι. Αυτό στην Παλιά Διαθήκη. Αυτό στην Καινή Διαθήκη μέχρι τέλους. Θα μπορείτε μόνοι σας, χωρίς αυτό. Αλλά εγώ, ξέρετε που θέλω να είμαι τίμιος και σωστός, θα έλεγα το εξής. Πράγματι, να μπορείτε μόνοι σας, αλλά στο δικό σας αμπελώνα. Φτιάξε μου ένα ερυθρό αιμοσφαίριο. Φτιάξε μου εδώ να το βλέπω. Ένα, δεν θέλω. Φτιάξε μου μια πευκοβελώνα. Φτιάξε μου ένα πανσέ. Ένα πανσέ, βρε παιδί μου, δεν σου ζητάω όλο το φυτικό βασίλειο. Φτιάξε μου ένα σποράκι από στάρι. Ένα μόνο. Να δω. Α, να γράφουν οι επιστήμονες, να γράφουν οι εφημερίδες. Φτιάχτηκε ο πρώτος κόκκος συνταριού. Με άμυλο που αναπαράγεται. Ένα φτιάξε. Πας και κάνεις σαν κατάχρηση στον ξένο αμπελώνα και λες τι ωραία που περνάμε. Εμείς είμαστε. Οι κυβερνήσεις μας, οι επιστήμες μας, η ιστορία μας, η... Γι' αυτό θα σταθείς μια μέρα μπροστά στο βήμα του Κυρίου. Και λέει ο Λόγος του Θεού, μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, σε κάποιους θα είναι αυτός ο λίθος σαν να πέφτει και να τους κάνει λιώμα. Σε κάποιους. Και όποιος πέσει πάνω σε αυτόν θα κατασυντρίψει αυτόν. Έτσι είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι μας οδηγεί ο Λόγος του Θεού να σκεφτούμε και να εκτιμήσουμε. Και γιατί μας τα λέει αυτά ο Κύριος? Μας τα λέει γιατί ακόμα η πόρτα της χάριτος του Κυρίου είναι ανοιχτή και σου λέει σεβάσου τον κληρονόμο του αμπελώνος. Τον έστειλε ο Κύριος με αγάπη και αναγνώρισε τη δικιά του την αγάπη και τη δικιά του τη σοφία και πες ναι Κύριε, ναι σε σένα που έστειλε τον Ιησού Χριστό με αγάπη, με μακροθυμία για τις δικές μας τις αμαρτίες. Αυτό το ναι τώρα, σήμερα, είναι σωτήριο, είναι αιώνιο, είναι ευλογημένο. Αυτό το όχι θα οδηγήσει κάποτε τον λίθο αυτό να πέσει, να κατασυντρίψει και... του Ιερεμία, Ιερεμίας, κεφάλαιο Β, από το εδάφιο 10 έως το 14. Ιερεμίας, προφήτης Ιερεμίας, κεφάλαιο Β, δεύτερο. Διότι διάβεται εις τας νήσους των Κιτιαίων και δέστε και στείλτε εις Κιδάρ και παρατηρήσατε επιμελώς και προσέξτε και διαπιστώσε εάν εστάθη τέτοιο πράγμα. Ποιο? Άλλαξε έθνος θεούς, αν και ούτι δεν είναι θεοί. Ο λαός μου όμως άλλαξε τη δόξα αυτού με πράγμα ανώφελες. Εκπλάγητε ουρανοί, δια τούτο και φρίξατε, συνταράχθητε σφόδρα, λέγει Κύριος. Διότι δύο κακά έπραξε ο λαός μου. Εμένα εγκατέλειπε την πηγή των ζωντανών νερών, ένα, και το δεύτερο. Και έσκαψαν εις αυτούς λάκους συντετριμένους, που δεν μπορούν να κρατήσουν νερό για να τους ξεδιψάσουν. Δύο κακά έπραξε ο λαός μου και δεν έχει γίνει αυτό ποτέ στο σύμπαν και σε άλλο έθνος. Εμένα εγκατέλειψαν και προσπάθησαν μόνοι τους και έχουν μείνει μέσα στη δίψα. Έχει την τάση ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, να βλέπει με τα δικά του τα μάτια. και το θεωρούμε, και εγώ το θεωρώ που σας το λέω, με πάρα πολύ φυσιολογικό και φυσικό. Βρε παιδί μου, του λέει, στάσου. Δεν θέλω να μου λες εσύ. Εγώ. Θα έρθω και θα δω. Ή καμιά φορά τίποτα στα σόγια που γίνονται φασαρίες, οι νύφοι, οι γαμπροί, τα κληρονομικά, ξέρετε τι. Και πάνε στο θείο που είναι μεγάλος, και έχει βοηθήσει στις σπουδές των παιδιών. Λέει, στάσου μια στιγμή, στάσου. Λοιπόν, θα τους φωνάξουμε εδώ μπροστά, θα τους ρωτήσω εγώ. Και στο δικαστήριο το ίδιο είναι. Ρωτάει, είδες εσύ το φωνιά? Να λέει, μου είπανε που φορούσε καρό που κάποιος. Ας το σου είπανε, εδώ μπροστά, λέγε. Τον είδες, δεν ήμουν, αλλά μου είπανε. Οι άνθρωποι, για να μπορούν να νιώθουν όμορφα και σιγουριά, θέλουνε να δούνε με τα δικά τους τα μάτια και να ακούνε με τα δικά τους τα αυτιά. Και εδώ είναι ολισθηρό το έδαφος. Γιατί αν πας στην πνευματική σφαίρα, εκεί που υπάρχει ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο, η αλήθεια του Θεού. Άμα πεις εγώ με τα δικά μου τα μάτια, εγώ πώς το βλέπω, λέει, εγώ πώς το καταλαβαίνω. Καμιά φορά γίνονται και αστεί οι άνθρωποι, έτσι είναι μέσα στην άγνοιά τους. Λέει, να σου πω εγώ πώς το καταλαβαίνω. Και μιλάει για χημεία, μιλάει για βιοχημεία, μιλάει για μηχανολογία. Χρυσέ μου, δεν μας νοιάζει πώς το καταλαβαίνεις εσύ. Θα σου πω πώς είναι. Και αρχίζει και λέει τις εξισώσεις. Λέει, μια στιγμή, να σου το πω απλά πώς το κατάλαβα. Πάλι δεν γίνεται έτσι. Προσπαθούν οι άνθρωποι μέσα από το μυαλουδάκι τους με αυτό να τα χωρέσουν και με αυτό να τα ελέγξουν. Είναι όμως και μια άλλη αλήθεια και μια άλλη πραγματικότητα. Άφησε το πώς το βλέπεις εσύ, άφησε το πώς το καταλαβαίνεις εσύ και έλα αν θέλεις να σκύψουμε μέσα στο Λόγο του Θεού να δεις με τα μάτια του Θεού, να ακούσεις με τα αυτιά του Κυρίου, να νιώσεις με την καρδιά του Θεού. Τότε ίσως ξυπνήσεις και καταλάβεις ότι δεν είναι τα δικά μου τα αυτιά και τα δικά μου τα μάτια τα χαλασμένα εξαιτίας της αμαρτίας, αλλά είναι αυτό που μετράει η αγιότητα, η αγάπη, η δικαιοσύνη, η σοφία του Θεού. Γιατί στα δικά μας τα μάτια είμαστε πάρα πολύ καλοί όλοι, και πρώτος εγώ, πάρα πολύ καλός, άγγελος εξ ουρανού, μόνο που δεν είμαι ξύλινος, έτσι, ή ζωγραφιστός, όλα τα άλλα. Και τι έκανα, στο σπίτι, πιστοί γονείς, 3-4 πραγματάκια, μια φορά δοκίμασα και να καπνίσω, αλλά πρέπει να έχεις κότσια για να καπνίσεις, δεν γίνεται, δεν είναι για όλους. Μερικοί να δοκίμασαν να τρυπήσουν και λίγο τη φλέβα τους, εντάξει, χαζοπράγματα, αυτά δεν είναι τίποτα, είμαστε μια χαρά, πάρα πολύ ωραία. Και άμα μιλήσεις έξω και είναι λιγάκι αποτυχημένο αυτό το κήρυγμα, να προσπαθήσεις να μιλήσεις για αμαρτία, σου λέω εγώ. Κουνείς από τη θέση σου. Εγώ αμαρτία. Δεν ξέρεις με ποιον άνθρωπο μιλάς. Εμένα που η προγιαγιά μου, ο παππούς μου που ήταν ιεροψάλτης και λοιπά, και εγώ μέσα στην εκκλησία μπαινόβια. Και τώρα το ένα χέρι στην τσέπη βοηθάω το άλλο. Και έχει δίκιο. Αλλά έχει ένα πρόβλημα εκεί χάνει. Είναι με τα δικά του τα μάτια. Είναι με τα δικά του τα αυτιά. Με τη δικιά του τη σκέψη. Θέλεις να τα αφήσεις για λίγο και να έρθουμε μέσα στο Λόγο του Θεού να δούμε τα μάτια και τη σκέψη του Θεού? Το πρόβλημα εδώ είναι πολύ μεγάλο. Οι άνθρωποι δεν θέλουν. Σου λέει, άμα τα ανοίξω αυτό το βιβλίο, θα μου πει την αλήθεια. Δεν το λέει βέβαια έτσι, αλλά το ξέρει. Και εγώ δεν θέλω να μου αναστατώσει τη θεωρία μου, την κοσμοθεωρία μου που έχω για μένα, για την ψυχή μου, για τα παιδιά μου. Ναι, εγώ δεν θέλω, άστα, κλείστο καλύτερα. Και θυμόσαστε, τώρα τη θυμήθηκα, μια ιστορία μιας αγαπητής αδελφής που πάντα είχε μια Καινή Διαθήκη στη τσεπούλα της, στη τσάντα της. Μήπως βρεθεί κάποια ψυχή και το Πνεύμα το Άγιο της πρόξενη. Δώστε μια Καινή Διαθήκη, μια μικρούλα από αυτές, να έχετε κι εσείς, είναι πολύ καλό. Και πήγε μια φορά με το παιδί της στο νοσοκομείο και βρέθηκε μια προϊσταμένη που τη συμπάθησε. Σημαίνει που και που, σπάνια βέβαια αυτό, αλλά συμβαίνει. Και τη βοήθησε. Την πήγε στο αιματολογικό, πήραν αμέσως αίμα, την πήγε στην ακτινογραφία, σε μισή ώρα έχει τελειώσει. Και έτσι λέει, Θεέ μου, για να μου τη φέρεις δίπλα μου αυτή, μάλλον, να της δώσω μια Καινή Διαθήκη. Λέει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ θα ήθελα να σας κάνω ένα δώρο. Μια όμορφη Καινή Διαθήκη να τη διαβάζετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για όλα. Την έβαλε στο σιρτάρι της και φύγανε, χωρίσανε. Μετά από 20 μέρες έπρεπε να ξαναπάει στην ίδια προϊσταμένη, στο ίδιο νοσοκομείο, για να δει τα αποτελέσματα. Σου λέει, αφού ο Θεός μας σύστησε σε αυτήν, να δω και τι γίνεται με την Καινή Διαθήκη. Πηγαίνει λοιπόν στον Κισέ και τι να βρει? Ένα θηρίο, ένα λιοντάρι, Μόλις την είδε, μια στιγμή τη λέει, ανοίγει το σιτάρι. Πάρ' το! Το πήρε βέβαια, αδελφή. Μου αναστάτωσε τη ζωή μου ολόκληρη. Μάλιστα, έτσι. Εγώ που έλεγα ότι είμαι καλή, εγώ που έλεγα ότι θα πάω στον ουρανό σούμπιτι κατευθείαν, εγώ που δεν υπάρχει καλύτερος από μόνο σε αυτό το πράγμα, τι μου είπε αυτό το πράγμα? Τι σου είπε? Σου είπε ότι τέτοιο πράγμα που έγινε με τους ανθρώπους τους δικούς μου της αμαρτίας δεν γίνεται ούτε στα έθνη που λατρεύουν κοκόρια και γαϊδούρια και μοσχάρια και ξύλα. Είδατε έθνος να αλλάξει τους θεούς του? Τους θεούς του που, μάση περιπτώσει, αυτή είναι με κάτι άγρια μάτια ή με ένα μάτι εδώ στη μέση, εκεί πέρα, κάτι κέρατα γυριστά. Αυτή είναι, σου λέει, αυτή θα μας φέρουν βροχή, αυτή δεν θα μας φέρουν βροχή. Οι λαοί δεν αλλάζουν τους θεούς τους. Εμένα, αν και αυτή δεν είναι θεή, φρίξατε, λέει, συνταράχθητε σφόδρα, γιατί εμένα ο λαός μου με εγκατέλειψε. Έκανε κάτι που οι δολολάτρες δεν το κάνουνε ποτέ. Τα ξύλινα τους δεν τα αλλάζουν. Και εμένα μου τράβηξε ένα μεγάλο χ. Πού είμαι ο ζωντανός θεός? Αυτή δεν είναι ζωντανά νερά. Αυτή δεν είναι. Και εμένα με εγκατέλειψαν. Και βέβαια μπορεί κάποιος να πει, ναι, αλλά αυτά είναι για το λαό Ισραήλ, διότι είναι ο Ιερεμίας και φωνάζει απ' άκρος άκρος τις λαϊκές αγορές να διαμαρτύρεται με τη φωνή του Θεού. Ευτυχώς που είναι στην Παλιά Διαθήκη. Γιατί στην Καινή Διαθήκη είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Είναι ακόμα πιο βυθισμένοι οι άνθρωποι στη λατρεία της ύλης, της σάρκας και του εγώ, που πίσω από αυτά είναι καλά κρυμμένος ο Σατανάς. Εάν λοιπόν θέλεις να δεις το τι είναι αμαρτία, το τι είναι η αγάπη του Θεού, έλα να κοιτάξουμε μαζί με τα μάτια του Θεού και με την καρδιά του Θεού. Δύο κακά έπραξε ο λαός μου. Και λαός του οπωσδήποτε είσαι εσύ και είμαι εγώ, που μας δημιούργησε με αγάπη και μας έφερε σε αυτή τη γη να τον γνωρίσουμε, να τον αναγνωρίσουμε και να μας πάρει αιώνια στη δόξα του, πιο πάνω από λαός του, πιο πάνω. Οι πιστοί της Καινής Διαθήκης, οι κερδισμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού της Καινής Διαθήκης. Αλλά αντί για να τον γνωρίσουμε και να τον αναγνωρίσουμε, ο Λόγος του Θεού μας λέει κάτι άλλο πολύ πιο τρομερό. Το πρώτο είναι εγκατέλειψαν την πηγή των ζώντων υδάτων. Εγκατέλειψαν. Και δεν είναι νεράκι που ξεδιψάει, αλλά στη μισή ώρα. Φέρε το παγούρι να πιούμε. Έβαλε λίγο νερό στο παγούρι, γιατί ξαναδίψασα. Αυτά δεν είναι ζωντανά νερά. Ζωντανό νερό είναι σκύβεις, το πίνεις, δεν σε ξεδιψάει. Σου δίνει ζωή, αιώνια ζωή. Ξέρετε ποια είναι τα ζωντανά νερά? Σαμαρίτισσα της λέει, δεν κουράστηκες να πηγαίνεις να ρίχνεις τον κουβά, δεν κουράστηκες το σταμνί? Το νερό που θα σου δώσω εγώ, δηλαδή ο εαυτός μου, όχι μόνο θα σε ξεδιψάσει αιώνια, θα γίνεις πηγή ύδατος, θα βγάζεις από τη σκέψη σου, από το μυαλό σου, από την καρδιά σου, από το στόμα σου, από τις κινήσεις σου, από τα λόγια σου και από τη σιωπή σου. Θα βγάζεις νερό που θα οδηγεί τις ψυχές στον Κύριο. Θα σου δώσω εγώ το ζωντανό νερό. Δώσε μου, λέει, Κύριε, να μην πηγαίνω έρχομαι. Έχω κι άλλες δουλειές να κάνω. Δεν κατάλαβε. Θα σου δώσω τον εαυτό σου, τον εαυτό μου, να σου ξεδιψάσει την ψυχή, Σαμαρίτισσα, που αλλάζεις τον έναν άντρα μετά τον άλλον, γιατί είσαι δυστυχισμένη. Εμένα εγκατέλειψαν την πηγή των ζώντων υδάτων. Και η λέξη υπονεμένη είναι εκείνο το εγκατέλειψαν. Διαβάζουμε στην εφημερίδα και ανατριχιάζουμε. Άφησε το παιδί της 3 μέρες να γυρίζει στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Αμέσως λέει, τι μάνα, τι κόσμος, τι αηδία σε πια. Το παιδί σου αφήνεται. Τ' άφησε στα σκαλιά μιας πολυκατοικίας. Το ρίξε στο σκουπίδο τενεκέ. Τα διαβάζουμε κάθε μέρα στην εφημερίδα. Ποτέ δεν διάβασες. Άφησε τον πατέρα του να γυρίζει όλο το βράδυ στο σκουπίδο τενεκέ. Το έκανε ποτέ? Εσύ το έκανες, εγώ το έκανα. Το πατέρα μας εγκαταλείψαμε. Να μας ζητάει, να μας παρακαλάει. Άσε με, δεν σε γνωρίζω, δεν σε αναγνωρίζω. Τελειώσαμε, δεν έχουμε τίποτα κοινό. Και να είναι ο φυσικός σου ο πατέρας, μα μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Να είναι η πηγή των ζώντων υδάτων. Αλλά όχι μόνο αυτό, έκανες και κάτι άλλο. πήρες τα νυχάκια σου που στα έδωσα για άλλη δουλειά, για να είναι όμορφα, για να ξύνεσαι, για να προστατεύεσαι. Δεν είχες άλλο τρόπο, αλλά δίψαγες μέσα σου, ε. Είχες λαχτάρα, γι' αυτό το έκανες. Και έσκαψες λάκκους. Πού? Στο χώμα. Μα εγώ είμαι το γάργαρο νερό. Σας είχα πει μια φορά, θέλω να ξαναπάω όταν θα πάρω σύνταξη και θα κάνω εκδρομές. Θα πάω εκεί πέρα, αν υπάρχει ακόμα. Είναι μια πηγή έξω από τη Δράμα που βγαίνει το νερό μέσα από το βράχο. Αλλά έρχεται από... τι είναι εκεί, η Βουλγαρία, δεν ξέρω και καλά στη γεωγραφία. Και έρχεται πολύ νερό και άμα είσαι με το διπλανό σου τόσο ορμή που δεν μπορεί να μιλήσει με το διπλανό σου, πιάσε που σε παίρνουν και οι πιτσίλες και μου σκέβεσαι. Και πήγα μια μέρα μέσα στο σκοτάδι, στην κουφάλα του βράχου, βγαίνει το νερό. Και άφησες αυτό και πήγες δίπλα. Και γύρισες και είπες, δεν σε θέλω, δεν μου κάνεις, δεν θέλω την αλήθεια σου. Και άρχισες με τα νυχάκια σου να σκάψεις. Τι θα κρατήσει αυτό το πράγμα? Και περιμένεις χαρά από την τηλεόραση και περιμένεις ευτυχία από το βιβλιάριο και από τη τσέπη και περιμένεις αναγνώριση από τους γύρω, λάκκους συντετριμένους. Και κοιτάς το μεταλλικό χρώμα του αυτοκινήτου και λες, ε, είμαι κάποιος, βάση περιπτώσει κάτι έχω, αυτό... Άφησες την πηγή των ζών των υδάτων και γελιοποιήσε έτσι. Δύο κακά έπραξε ο λαός μου. Και τώρα πια είσαι διψασμένος. Γιατί δεν έχεις νερό. Γιατί οι λάκοι αυτοί δεν μπορούν να κρατήσουν νερό. Και ο μισθός πρέπει να γίνει πιο μεγάλος. Και το σπίτι να γίνει πιο μεγάλο. Και το αμάξι να γίνει πιο μεγάλο. Για να κρατήσουν νερό. Δηλαδή για να σε ξεδιψάσουν. Αλλά δεν θα κρατήσουν, γιατί έχει και πιο μεγάλο και πιο μεγάλο. Και θα είσαι μόνιμα διψασμένος και μόνιμα δυστυχισμένος. Και δίπλα σου από το βράχο θα τρέχει το νερό και θα του έχεις πει όχι. Θέλεις τώρα να ξαναπάμε από την αρχή? Θέλεις τώρα να προσπαθήσεις να δικαιώσεις έτσι τον εαυτό σου? Λοιπόν, για ξαναλέγε μου τις καλοσύνες σου. Εγώ που είμαι έτσι, εγώ που έχω κάνει έτσι, εγώ που μπορώ αυτά. Κοίταξε με τα μάτια του Θεού τι έγκλημα έχεις κάνει. Και το έχεις κάνει αυτό το έγκλημα στον εαυτό σου, αλλά το έχεις κάνει και στον Θεό που σε έπλασε. Διότι αν ήσουν αλλού, καμιά φορά λέω ας πούμε στην Έφη που κι αυτή γίνεται όπως όλες οι μανάδες χίλια κομμάτια, ή λέω στα πιτσιρίκια πιο σωστά, κοιτάξτε να ντύνεστε καλά. Διότι άμα σας δουν έξω θα πούνε, κοίταξε που ντύθηκε με μια κάλτσα κόκκινη και μια κάλτσα πράσινη. Θα πούνε, μα μάνα δεν έχει, ε? Έτσι δεν είναι? Και καταλαβαίνουν, αλλά αυτό κρατάει πολύ λίγο, μετά πάλι στα ίδια. Κάποια στιγμή όμως θα το καταλάβουν. Και όταν θα σε δει εσένα, οποιοδήποτε σε δει, να σκάβεις λάκκους συντετριμένους, ανόητος, ξέρεις τι θα πούνε? Κοίταξε τι έφτιαξε ο Θεός. Αυτός είναι το δημιούργημα του Θεού που περιμένει ικανοποίηση από τις λαμαρίνες, αν είναι δυνατό, που περιμένει χαρά από τα 5.000 που τώρα θα βγάλουμε και 10.000, διότι δεν περνάει 5.000, δε 10.000 βάλτες εκεί πέρα. Από αυτά περιμένει χαρά. Και να γυρίσει απάνω και αυτό έφτιαξες? Δηλαδή βλασφημείται ο Θεός εξαιτίας σου και βλάπτεις τη φήμη του Θεού. Και αυτός που σε έσπρωξε να εγκαταλείψεις την πηγή των ζών των υδάτων και να σκάβεις με τα νύχια σου διψασμένος, με φρυγανιασμένα χείλη και να μην ξεδιψάς, τρίβει τα χέρια του, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός. Να βλάψει τον Θεό με το παιδί του, με το λαό του, με το δημιούργημά του και να γυρίζει και το κεφάλι και να λέει, και να του λέει, ας κάμω με έναν άνθρωπο, κατοικώνα ημών. Κοίταξε το, ρε, σαν το ζώο κυλιέται και προσπαθεί να ξεδιψάσει. Δύο κακά έπραξε ο λαός μου. Ξέρετε πόσο τραγικό θα είναι εκείνη την ημέρα να πηγαίνεις δικαιωμένος και αφράτος και όμορφος? Εγώ μπαινόβγαινα στις εκκλησίες, εγώ μια χαρά ήμουν, εγώ έδινα το 10ο μου στην εκκλησία, εγώ. Και αυτά τα δύο κακά ακόμα εκεί πάνω να εκκρεμούν. Ποιο? Να έχεις εγκαταλείψει την πηγή των ζών των υδάτων. Γιατί στην πηγή των ζών των υδάτων όταν πας δεν κάνεις τίποτα, παρασκύβεις και πίνεις. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις. Σας έλεγα εκείνο το βουνό το σκαμμένο που τρέχουν τα νερά. Τι να κάνεις? Τι χρειάζεται από σένα αυτή η πηγή να κάνει? Παιδιά λέει να βοηθήσω κι εγώ. Τι να βοηθήσεις? Κοίτα, τόνι νερό, τόνι γάργανο νερό ποτίζουν τον κάμπο. Μπορείς να κάνεις όμως κάτι άλλο. Και ο Θεός θα σου ζητήσει να κάνεις κάτι άλλο. Πρώτα απ' όλα να πεις, είμαι διψασμένος, ε. Και προσπάθησα στα 20 μου, στα 40 μου, στα 50 μου. Προσπάθησα να ξεδιψάσω κι εγώ. Και τώρα έρχομαι στην πηγή γιατί απέτυχα από τις άλλες πηγές. Αυτό είναι το πρώτο. Και είναι αναγνώριση, και είναι μετάνοια, και είναι ταπείνωση. Και το δεύτερο, το πολύ χαρακτηριστικό, θέλω εσύ να με ξεδιψάσεις. Εσύ. Κανένας άλλος δεν μπόρεσε. Προσπάθησα, επένδυσα. Τώρα έρχομαι σε σένα πηγή. Έρχομαι σε σένα, Ιησού Χριστέ, που είσαι η πηγή των ζών, των υδάτων, πεθαμένος. Κι εγώ έσκαψα λάθκους. Κοίταξε τα νύχια μου, κοίταξε την ψυχή μου, σαν τον Άσο το γιο. Κι εγώ δοκίμασα με τα χαρούπια. Χάνομαι υπό τη πείνη. Και να πας στην πηγή και να αναγνωρίσεις. Διαφορετικά, αυτά τα δύο κακά ακόμα εκκρεμούν πάνω από το κεφάλι σου. Και ο λόγος του Θεού δεν θα χρειαστεί ίσως πάρα πολλά πράγματα, αλλά εκείνη την ημέρα τι έκανες με αυτά τα δύο κακά, που όχι μόνο εσένα ρεζίλεψαν και σε έστειλαν στο θάνατο αιώνια, αλλά και εμένα. Εμένα, εγώ σου δώσα την πηγή των ζών των υδάτων. Να τρέχει, η πόρτα της χάριτος είναι ανοιχτή. Διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, διαβάζουμε τα γεγονότα. Ο Κύριος έρχεται, αλλά δεν ήρθε ακόμα. Και ακόμα μπορείς να μετανοήσεις. Και συνέχισες 30, 40, 50 χρόνια να σκάβεις λάκους συντετριμένους που δεν μπορούν να βαστάξουν νερό. Τώρα λέει, όπως διαβάσαμε προηγουμένως, πέστε μου τι να κάνω, πέστε μου εσύ. Κύριε, αυτός είναι άξιος θανάτου, θα έλεγα εγώ για τους άλλους. Αν είσαι και εσύ μέσα, είσαι και εσύ. Που δεν αναγνώρισες ταπεινωμένος να πεις, Κύριε, δεν ξεδίψασα ακόμα. Γι' αυτό η μέρα μου είναι δυστυχισμένη. Γι' αυτό τα νεύρα μου είναι τεντωμένα. Γι' αυτό είμαι ζαλισμένος. Γι' αυτό σέρνομαι. Γιατί η σωτηρία του Χριστού, όταν αφήσεις και κυλήσουν μέσα σου η πηγή των ζών των υδάτων, Σαμαρίτισσα θα γίνεις άλλος άνθρωπος. Καινούριο δημιούργημα. Αναγεννημένος παιδί του Θεού πραγματικό. Είδατε κανέναν λαό να αλλάζει τους θεούς του? Καμιά φορά νευριάζουν οι ηθαγενείς επειδή περιμένουν βροχή και δεν έρχεται βροχή, και επειδή είναι ξύλινοι οι θεοί τους από τα κλαδιά και τα δέντα, τους πετάνε στο τζάκι. Αλλά μετά ξαναφτιάχνουν τους ίδιους πάλι. Μάθουν εδώ πέρα το τεμ, εκεί πέρα με τα φτερά και τα μάτια και τους χαυλιόδοντες. Διότι ό,τι και να είναι, κακός καλός αυτός είναι. Εσύ δεν το πες αυτό όμως. Κακός καλός, εγώ δεν τον θέλω. Και μάλιστα η χάρις και το έλεος του Κυρίου έστειλε τον Ιησού Χριστό. Όχι στον ουρανό απάνω, για να είναι δίπλα σου, περπάτησε, πειραστείς κατά πάντα, καθομοιότητα ημών. Για να αφήσεις όλες τις άλλες πηγές, για να αφήσεις όσα ξέρεις και έμαθες και να σκύψεις μπρούμητα και να πέσεις με τα μούτρα. Και αυτή η κίνηση έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον Θεό. Είναι μια δημόσια ομολογία στο σύμπαν, στον ουρανό, στον αέρα, στις δυνάμεις του αγαθού και στις πονηρές δυνάμεις. Εγώ θέλω από Αυτόν να ξεδιψάσω, τον Ιησού Χριστό, την πηγή των ζών των υδάτων. Νάτε οι λακκουβίτσες, νάτε γύρω-γύρω, Και όμως τίποτα δεν κατάφερα μέχρι τώρα. Ο άσωτος γιος συντριμμένος μέσα στη βρωμιά, στη γουρουνίλα. Θα πάω στον Πατέρα και θα παραδοθώ και θα του εμπιστευτώ τη ζωή μου ολόκληρη. Ο Κύριος μας καλεί σήμερα αυτά τα δύο κακά, που αν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο θα τα πάρουμε μαζί μας και με αυτά θα εμφανιστούμε στην παρουσία του Κυρίου. Εδώ κάτω, πριν είναι αιώνια αργά, να ζητήσουμε μετάνοια και συντριβή, ο Κύριος να μας χαρίσει τη δικιά του, την καινούρια, την ευλογημένη ζωή. Θυμήθηκα την ιστορία εκείνη, θα την ξέρετε κι εσείς, θα τη μελετήσουμε και κάποια άλλη φορά. Ήτανε πολλοί στρατιώτες, για να δώσουν τη μάχη του Κυρίου και ήτανε έτοιμοι, είχαν αφήσει τα σπίτια τους και λοιπά. Στο κάλεσμα ο λαός Ισραήλ ήτανε γεμάτος πολέμους. Πιο πολλούς πολέμους είχε παρά ειρήνη, όπως και σήμερα συμβαίνει στο κράτος τους εδώ κάτω. Λοιπόν, τους λέει, κοίταξε να δεις, του λέει του προφήτη, είναι πάρα πολλοί. Εγώ δεν μπορώ με πολλούς, ζαλίζομαι, δεν μπορώ, δεν μου κάνουν οι πολλοί. Θα σου πω εγώ έναν τρόπο να διαλέξεις ποιοι είναι για τη μάχη του Κυρίου. Πήγαινε τους μετά από τη γυμναστική, τα γυμνάσια, τη σκοποβολή, τράβα τους στο ποτάμι για να πιούνε νερό. Και εκεί θα σου πω ποιους θα μου ξεχωρίσεις για τη μάχη μου. Όσοι θα πέσουν μπρούμητα και θα πιούνε νερό, εκείνους βάλ' τους στην άκρη. Και όσοι άλλοι θα προσέξουν την τζάκιση. Λέει, παιδιά, με συγχωρείτε, μην πίνετε. Από πού έρχεται αυτό το νερό? Βάλ' τους στην άκρη. Σύρθουν στην άραβα μια στιγμιά του, στη γυναίκα του, στα παιδάκια του, να γυροκομίσουν τη μαμά του. Δεν κάνουν για τις μάχες του Κυρίου. Όποιος θα πέσει με τα μούτρα και θα λάψει. Πήγαινε στον Ιησού Χριστό και πες του αρκετά λάκους συντετριμένους. Αρκετά να με γελιοποιεί ο Σατανάς μακριά σου και εναντίον σου. Και μην προσέξεις ούτε την τζάκιση, ούτε τι θα πει ο ένας και ο άλλος. Είχαμε ένα τηλεφώνημα εχθές κάποιας αγαπητής ψυχής που έρχεται τώρα τελευταία στην εκκλησία. Ξέρεις, λέει, στη δουλειά μου μας βάζουν υπερορίες και τα λοιπά και είμαι κουρασμένη. Σωστά όλα αυτά. Τα ακούγα εγώ. Ξέρεις όμως, αδελφή, κάποια στιγμή πρέπει να πάρεις θέση και να πεις μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ και μα θα χάσω τη δουλειά μου, θα κάνω πάρα πολύ σωστά. Και εγώ τα ξέρω. Από τα ίδια πέρασα. Πρέπει να πεις μέχρι εδώ. Ο Κύριος πρώτος και πάνω απ' όλα. Η πηγή των ζώντων υδάτων. Και αυτός θα σε γεμίσει με καινούρια ζωή. Αλλιώτικη ζωή. Τη ζωή την ανεπανάληπτη που χαρίζει ο Κύριος. Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Αυτά τα δύο κακά. Μήπως κι εμείς. Μήπως δικαιωνόμαστε στα δικά μας τα μάτια. Ενώ η αγάπη του Θεού μας δείχνει, πρόσεξε, πρόσεξε, στην πηγή των ζώντων υδάτων ακόμα δεν πήγες. Γι' αυτό ταλαιπωρείσαι. Γι' αυτό κοιτάζεις δεξιά και αριστερά από ανθρώπους, από την ύλη και από τον εαυτό σου να ικανοποιηθείς και να γεμίσεις. Ο Κύριος να φυτέψει το λόγο του στις καρδιές μας και να μας αξιώσει να ζήσουμε εδώ κάτω. Μπρούμητα στην πηγή των ζώντων υδάτων, γεμάτη με Χριστό, γεμάτη με το Πνεύμα του Άγιο και αιώνια στην παρουσία Του, στη δόξα Του. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Πατέρα μας Άγιε, δοξασμένο να είναι το όνομά Σου το Άγιο στους αιώνες. Σε ευχαριστούμε γιατί και εμείς σκάβαμε σε συντετριμένους λάκους και προσπαθούσαμε με τις θεωρίες και τις απόψεις. Κάποτε συμφωνούσαμε, κάποτε ξεδιψάγαμε, όμως πολύ γρήγορα ξανά το δράμα της αμαρτίας. Πόσο σε ευχαριστούμε. Και εμείς είμαστε μέσα σε εκείνους που τράβηξαν το Γιο Σου, τον κληρονόμο της δόξας Σου, τον Ιησού μας Χριστό, έξω του αμπελώνος, για να τον σφάξουν, επειδή ήταν η αλήθεια, επειδή έλεγε την αλήθεια, επειδή ζούσε την αλήθεια. Πόσο σε ευχαριστούμε που μας απογοήτευσες από την αμαρτία μας, από τα γουρούνια της αμαρτίας, που καταλάβαμε την οδόν της ζωής, τον γλυκή, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο της δόξας, τον αμνό ως εσφαγμένο, όπως τον αποκαλείς στην Αποκάλυψη. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας και θέλουμε τώρα να μην ξεκολλήσουμε από την πηγή των ζώντων υδάτων. Μη γέννητο να ξανασκεφτούμε και να επιθυμίσουμε τους συντετριμένους λάκους. Ω Θεέ μας και Πατέρα μας, κράτησέ μας σε μια εποχή και μια ζωή που βομβαρδίζεται από μηνύματα ασέβειας και αποστασίας. Να μείνουμε πιστοί στην αγάπη Σου μέχρι τέλους. Τον γλυκή μας Ιησού Χριστό που κόπηκε, που θυσιάστηκε για να μας κερδίσει σε Σένα Πατέρα στην αιώνια ζωή και λύτρωση. Προσευχόμαστε για τα σπίτια μας, για τους συγγενείς μας, για τα παιδιά μας, για τους νέους μας που σκάβουν λάκους συντετριμένους και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο. Άνοιξε τους τα μάτια Κύριε να καταλάβουν πόση ανοησία, πόση αποπλάνηση του εχθρού κρύβει αυτή του η κίνηση και να ταπεινωθούν σε Σένα για να ζήσουν. Δοξασμένο να είναι το όνομά Σου το Άγιο. Την ημέρα μας, την υπόλοιπη ζωή μας στα δικά Σου τα χέρια. Αξίωσέ μας να περάσουμε διοικούμενοι από το Πνεύμα Σου το Άγιο. Μέσα στη δικιά Σου την αλήθεια Κύριέ μας. Να μην την αλλάζουμε με τίποτα. Σε ένα κόσμο ο οποίος είναι τόσο ρευστός καθημερινά και τόσο πολύ μακριά Σου και εναντίον Σου. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υμνούμε. Δια του Ιησού μας Χριστού, εν πνεύματι Αγίω. Αμήν Θεέ μας.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Κύριέ μας και Θεέ μας, αληθινά η αγάπη Σου είναι καταπληκτική. Ο νους μας δεν την χωράει. Οι καρδιές μας νιώθουν το μέγεθος και την ποιότητα της αγάπης Σου για μας. Και Σε ευχαριστούμε γιατί έστω και για λίγο μπορούμε να απολαμβάνουμε την πληρότητα της αγάπης Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για αυτό που έκαμες για μας επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, στο πρόσωπο το Άγιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και τώρα, για τη χάρη Εκείνου, στο όνομα Εκείνου, συναθρηστήκαμε εδώ να Σε συναντήσουμε. Και Σε παρακαλούμε με το Πνεύμα Σου να μας γεμίσεις, να μας ευλογήσεις, να μας ζεστάνεις, να μας ελέγξεις, να μας δυναμώσεις, να μας δώσεις πνεύμα δοξολογίας για Σένα τον Πατέρα και τον Υιό και τον Άγιο Πνεύμα, τον Παράκλητο. Κύριε, Σε δοξάζομαι και Σε υμνούμε. Αμήν. Το Λόγο του Θεού θα διαβάσουμε. Παρακαλώ να ανοίξουμε τις γραφές στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο 1 από το εδάφιο 13. Κολοσσαείς, κεφάλαιο 1 από το εδάφιο 13. Ο Θεός Πατέρας μας λύτρωσε από τη σκοτεινή εξουσία του σατανά και μας πολιτογράφησε στη βασιλεία του αγαπητού Υιού Του, ο οποίος μας έδωσε την απολύτρωση, μας συγχώρεσε τις αμαρτίες. Αυτός είναι η εικόνα του αόρατου Θεού, πριν από κάθε πλάσμα γεννημένος, γιατί τα πάντα δι' αυτού ήρθαν στην ύπαρξη, όσα στον ουρανό και όσα στη γη, ορατά και αόρατα, θρόνοι και κυριότητες, αρχές και εξουσίες, ό,τι υπάρχει είναι πλασμένο δι' αυτού και αυτόν έχει σκοπό του. Υπάρχει αυτός πριν από κάθε τι και αυτός τα πάντα συγκρατεί για να μπορούν να υπάρχουν. Αυτός η κεφαλή του σώματος που είναι η Εκκλησία. Αυτός αρχή της νέας ανθρωπότητας, απ' τους νεκρούς ο πρωταναστημένος, ώστε να γίνει όλα εκείνος πρώτος. Γιατί μέσα σε εκείνον η θεότητα έσταρξε ολάκερη να κατοικήσει, και όσα στη γη και όσα στον ουρανό μαζί τους να συμφιλιώσει, μέσον αυτού που την ειρήνη έφερε με του σταυρού του το αίμα. Τον δοξάζομαι, είναι ο Κύριός μας, αυτός ο δημιουργός του σύμπαντος. Έτσι έγινε και με εσάς. Άλλοτε ήσασταν αποξενωμένοι από τον Θεό και είχατε απέναντί του εχθρικές διαθέσεις, όπως έδειχναν τα πονηρά σας έργα. Αλλά τώρα ο Χριστός, πεθαίνοντας ως άνθρωπος, σας συμφιλίωσε με τον Θεό για να σας παρουσιάσει μπροστά Του την ώρα της κρίσης Άγιους, αψεγάδιαστους και ακατηγόρητους. Αυτό βέβαια με την προϋπόθεση ότι θα μείνετε σταθεροί στην πίστη σας, θεμελιωμένοι και ακλόνητοι, και δεν θα απομακρυνθείτε από την ελπίδα του Ευαγγελίου που ακούσατε και που έχει κηρυχθεί σε ολόκληρη την Οικουμένη. Αυτό το Ευαγγέλιο υπηρετώ και εγώ, ο Παύλος. Και τον δοξάζομαι γιατί αυτό το Ευαγγέλιο είναι στα χέρια μας. Και ο Χριστός είναι η ζωή μας και μας λευθέρωσε από τις σκοτεινές δυνάμεις του διαβόλου για να απολαμβάνουμε την όμορφη ζωή που Εκείνος χαρίζει.

0: Γλυκέ μας, Κύριε Ιησού Χριστέ, η ζωή μας, η χαρά μας, η ειρήνη μας, η δύναμή μας. Θέλουμε να σου το πούμε ξανά, πως αγαπούμε. Σ' αγαπούμε. Εσύ πρώτος μας αγάπησες, όταν ήμασταν μέσα στη βρωμιά, την ελεηνότητα και την αμαρτία. Εσύ ανέβηκες πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για όλη την ανθρωπότητα, για να φέρεις λύτρωση και καινούργια ζωή. Σε ευχαριστούμε ακόμα για το Πνεύμα Σου που μας δίδεις, το Πνεύμα Σου το Άγιο που μας ζωντανεύει, που μας κάνει ικανούς να ζούμε το Λόγο Σου τον Άγιο και τις εντολές Σου μέσα σε ένα κόσμο τόσο βρώμικο και τόσο ελεηνό. Σε ευχαριστούμε ακόμα, Κύριε, για την πρόνοιά Σου και την αγάπη Σου μέσα στην ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για κάθε οικογένεια δική Σου. Σε ευχαριστούμε για την παγκόσμια, την μεγάλη οικογένειά Σου στον ουρανό και στη γη, τα λυτρωμένα παιδιά Σου. Σε ευχαριστούμε που μας έχεις εντάξει την ημέρα εκείνη τη μεγάλη της ζωής μας, που παραδώσαμε την καρδιά μας σε Σένα, που ζητήσαμε να έρθεις μέσα μας και να γίνεις ο Κύριος της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε που μας ένταξες και μας ενσωμάτωσες μέσα σε αυτή την ευλογημένη Σου οικογένεια. Είμαστε πολύ ευγνώμονες, Κύριε, για την ζωή εδώ κάτω που μας δίδεις και για την ελπίδα του μέλλοντος, για την ζωή ύστερα από το θάνατο στην δική Σου ευλογημένη και Άγια Παρουσία. Προσευχόμαστε για κάθε θλιμμένο, πονεμένο, πεινασμένο, φυλακισμένο, για ανθρώπους που για λόγους συνείδησης καταδιώκονται και υποφέρουν, και ιδιαίτερα για εκείνους που υποφέρουν για το όνομα το δικό Σου και για το πρόσωπο το δικό Σου, Κύριε. Δώσε δύναμη, χάρη, ευλογία, ώστε και αυτοί και εμείς παντού και πάντοτε, Κύριε, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα τα Άγια που μας δίδεις, να μπορούμε να στεκόμαστε εκεί που Εσύ μας θέλεις και να Σε ομολογούμε και να Σε μαρτυρούμε με την καθαρή ζωή μας και με την δύναμη που θα φανερώνεται τόσο πλούσια και άφθονα μέσα στη δική μας αδυναμία. Σε παρακαλούμε να μας συγχωρέσεις. Ξέρουμε πως έχουμε λυπήσει την καρδιά Σου πολλές φορές. Ξέρουμε πως εντροπιάζουμε. Κύριε, σήκωνέ μας όταν πέφτουμε. Μη μας αφήνεις. Έλεγχέ μας με το Πνεύμα Σου το Άγιο και δίνε μας πάντα την επιθυμία μέσα στην καρδιά. Μονάχα χαρά να προξενούμε στην δική Σου Άγια καρδιά. Προσευχόμαστε για τις μικρές εκκλησίες, τις ολιγάρχημες εκκλησίες στη χώρα μας και αλλού, ιδιαίτερα όμως για την Αλεξανδρούπολη και την Αγνάντια και τις Σφαίρες, για τον αδελφό μας Πάνο και την γυναίκα του την Ρόη, που τους ξεχώρισες για το έργο το δικό Σου. Θέλουμε η παρουσία Σου να είναι μαζί μας την ερχόμενη Κυριακή, Κύριε, ώστε να νιώσουμε την ευλογία Σου και την χαρά Σου. Και θέλουμε, Κύριε, παντού και πάντοτε και εκείνοι και εμείς να ζούμε σύμφωνα με το θέλημά Σου το Άγιο. Σε ευλογούμε, σε δοξάζουμε, σε υμνούμε, Κύριέ μας και Θεέ μας. Αμήν. Έλα σήμερα να σας παρουσιάσω πάλι από την Παλιά Διαθήκη τέσσερα πρόσωπα σε δύο ζευγάρια. Μια πολύ γνωστή ιστορία, κηρύγματα έχουμε ξανακάνει πάνω σε αυτό, αλλά με ορισμένα πράγματα που το Πνεύμα του Θεού οδηγεί να ακούσουμε όλοι μας. Θα πάρουμε το πρώτο ζευγάρι τώρα και μετά θα ψάλλουμε ένα ύμνο και θα δούμε το δεύτερο ζευγάρι και τα μηνύματα που αυτά τα δύο ζευγάρια, τα τέσσερα πρόσωπα έχουν να μας φέρουν σήμερα για μας. Ας ζητήσουμε την παρουσία του Θεού. Κύριέ μας, με σεβασμό και πνεύμα υποταγής θα ανοίξουμε το Λόγο Σου. Ξέρουμε πως μόνο το Πνεύμα Σου το Άγιο μπορεί να τον ζωντανέψει μέσα μας. Και το επιθυμούμε, Κύριε, και το ζητούμε. Γι' αυτό ευλόγησέ μας. Αμήν. Πρόκειται για τον Νεεμάν και τον προφήτη Ελισέ, το πρώτο ζευγάρι, τον υπηρέτη του Ελισέ και την δούλα του Νεεμάν, το δεύτερο ζευγάρι. Παρακαλώ να διαβάσουμε το πρώτο μέρος στο δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων. Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 5, στη σελίδα 363 στις γραφές με παραπομπές. Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 5. Είμαστε έτοιμοι. Ο δε Νεεμάν, ο στρατηγός του βασιλέως της Συρίας, ήτο ανήρ μέγας ενώπιον του Κυρίου αυτού και τιμόμενος, επειδή ο Κύριος δι' αυτού έδωκε σωτηρίαν στην Συρίαν. Και ο άνθρωπος ήτο δυνατός εν ισχύει, λεπρός όμως. Εξήλθον δε οι Σύριοι κατά τάγματα και έφερον εχμάλωτον εκ της γης του Ισραήλ μικράν την ακόριν και υπηρέτη τη γυναίκα του Νεεμάν. Και είπε προς την κυρίαν αυτής, ήθε να είτο ο Κύριός μου έμπροσεν του προφήτου του εν Σαμαρία, διότι ήθελε να ιατρεύσει αυτόν από της λέπρας αυτού. Και εισελθόν ο Νεεμάν απήγγειλε προς τον Κύριον αυτού λέγον, ούτω και ούτως ελάλησεν η κόρη εκ της γης του Ισραήλ. Και είπεν ο βασιλεύς της Συρίας, ελθέ, είπαγε, και θέλω στείλει επιστολήν προς τον βασιλέα του Ισραήλ. Και ανεχώρησε και έλαβε εν τη χειρή αυτού 10 τάλαντα αργυρίου και 6.000 χρυσούς και 10 αλαγάς ενδυμάτων. Και έφερε την επιστολή προς τον βασιλέα του Ισραήλ λέγουσαν, και τώρα καθώς έλθει η επιστολή αυτή προσέ, ιδού έστειλα προσέ Νεεμάν τον δούλον μου δια να ιατρεύσεις αυτόν από της λέπρας αυτού. Και καθώς ανέγνωσε ο βασιλεύς του Ισραήλ την επιστολή, διέσχισε τα ημάτια αυτού και είπε, Θεός είμαι εγώ δια να θανατώνω και να ζωοποιώ, ώστε ούτως στέλνει προς εμένα ιατρεύσω άνθρωπον από της λέπρας αυτού. Γνωρίσατε λοιπόν, παρακαλώ και ειδέτε, ότι ούτως ζητεί πρόφαση εναντίον. Ως δε ήκουσεν ο Ελισέ, ο άνθρωπος του Θεού, ότι ο βασιλεύς του Ισραήλ διέσκησε τα ημάτια αυτού, απέστειλε προς τον βασιλέα λέγον, «Διατί διέσκησες τα ημάτια σου, ας έλθει τώρα προς εμέ και θέλει γνωρίσει ότι είναι προφήτης εν το Ισραήλ». Τότε ήλθε ο Νεεμάν μετά τον ύπον αυτού και μετά της αμάξης αυτού και στάθη στην θύραν της οικίας του Ελισέ και απέστειλε προς αυτόν ο Ελισέ μηνυτήν λέγον, «Είπαγε και λούς θητή επτάκης εν το Ιορδάνη και θέλει επανέλθει σάρξου εισέ και θέλεις καθαριστεί». Ο δε Νεεμάν εθυμώθη και ανεχώρησε και είπεν, «Ιδού εγώ έλεγον, θέλει βεβαίως εξέλθει προς εμέ και θέλει σταθεί και επικαλεσθεί το όνομα Κυρίου του Θεού αυτού και διακινήσει την χείρα αυτού επί των τόπων και ιατρεύσει των λεπρών. Ο Αβανά και ο Φαρφάρ ποταμί της Δαμασκού δεν είναι καλύτεροι υπέρ πάντα τα ύδατα του Ισραήλ? Δεν είναι δυνάμει να λουστώ εν αυτής και να καθαριστώ?» Και στραφής ανεχώρησε με τα θυμού. Επλησίασαν δε οι δούλοι αυτού και ελάλησαν προς αυτόν και είπαν, «Πάτερ μου, εάν ο προφήτης ήθελε σοι πει μέγα πράγμα, δεν ήθελες κάνει αυτό? Πόσο μάλλον τώρα όταν συλλέγει λούστητη και καθαρίστητη?» Τότε κατέβη και ευηθίστη επτάκης στον Ιορδάνη κατά των λόγων του ανθρώπου του Θεού και η σάρξ αυτού αποκατέστη, ο σάρξ παιδίου μικρού και καθαρίστη. Και επέστρεψε προς τον άνθρωπον του Θεού αυτός και πάσα η συνοδεία αυτού και ήλθε και εστάθη έμπροσθεν αυτού και είπεν,
1: Ήδου τώρα εγνώρισα ότι δεν είναι Θεός εν πάση τη γη μη εν το Ισραήλ. Όθεν τώρα δέχθηκε παρακαλώ δώρον παρά του δούλου σου. Ο δε είπε, ζει Κύριος ενώπιον του οποίου παρίσταμε, δεν θέλω δεχθεί. Ο δε εβίαζεν αυτόν να δεχθεί, αλλά δεν έστριξε. Ο Νεεμάν και ο προφήτης Ελισέ. Από την περιγραφή αυτή, την σύντομη, που μας δίδει ο ιστορικός του βιβλίου των Βασιλέων, μαθαίνουμε ότι ο Νεεμάν είχε μια ξεχωριστή θέση στην Συρία. Ήτανε ο στρατηγός και ίσως ο αρχιστράτηγος του βασιλιά της Συρίας. Και στην περιγραφή που έχουμε μόνο στο πρώτο εδάφιο διαβάζουμε τρία χαρακτηριστικά της ζωής του Νεεμάν. Ήτο ανήρ μέγας, μεγάλος άνθρωπος, σπουδαίος άνθρωπος, τιμόμενος. Όχι μονάχα ήταν σπουδαίος, αλλά τον τιμούσαν, τον εκτιμούσαν, γιατί ο Κύριος λέει έδωσε σωτηρία στη Συρία μέσω αυτού. Ήτανε δυνατός εν ισχύ. Τι άλλο θα ποθούσε ένας άνθρωπος να έχει? Μεγάλος άνθρωπος, να τον τιμούν, να έχει δύναμη στα χέρια του. Γι' αυτό σκοτώνονται οι άνθρωποι, τρέχουν οι άνθρωποι, φιλούν ποδιές οι άνθρωποι για να ανέβουν, να αναρριχηθούν σε ψηλά αξιώματα. Είναι αυτοί που κάμπτουν εύκολα τη μέση τους. Αυτοί που λέγονται yes men, σε όλους για να ανέβουν. Δεν ήταν, φαίνεται, τέτοιος ο Νεεμάν. Ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος. Αλλά μέσα σε αυτήν την ευτυχία, ας πούμε, την κοινωνική του θέση και προβολή, υπήρχε κάτι που τον έκανε πολύ δυστυχισμένο. Τελειώνει έτσι το εδάφιο. Ήταν ανήρ μέγας, τιμόμενος, δυνατός εν ισχύ, λεπρός όμως. Και ξέρετε, η λέπρα την εποχή εκείνη ήταν τρομερή αρρώστια. Και σήμερα είναι, αλλά με τα φάρμακα που υπάρχουν δεν είναι τόσο τρομερό. Και στους Εβραίους αλλά και σε άλλους λαούς. Οι λεπροί έπρεπε να φύγουν έξω από την κοινωνία. Και μπορείτε να φανταστείτε την τραγικότητα του πράγματος όταν αποχωριζόντουσαν δικούς τους ανθρώπους. Έξω μέχρι να γίνουν υγιείς και να μπορούν να επιστρέψουν και να ενταχθούν στην κοινωνία. Δεν συνέβαινε βέβαια τέτοιο πράγμα με τον Νεεμάν. Ήταν λεπρός. Αγαπητοί μου, ανέβα στα μεγαλύτερα αξιώματα της κοινωνίας. Τι να γίνεις, βουλευτής, δήμαρχος, πρωθυπουργός, πρόεδρος της Δημοκρατίας, βασιλιάς, εκεί που υπάρχει βασιλεία, τι θέλεις να γίνεις? Να έχεις δύναμη, ακόμα και να σε τιμούν. Μέσα σου υπάρχει ένα σαράκι που σε τρώει. Και αυτό το σαράκι είναι η αμαρτία. Δεν μας αρέσει αυτή η λέξη. Η αμαρτία, η λέπρα αν θέλετε, της αμαρτίας. Δεν σ' αφήνει να χαρείς. Δεν σ' αφήνει να ησυχάσεις. Γιατί μέσα σου βλέπεις ότι υπάρχουν δυνάμεις τέτοιες που ενώ θέλεις να κάνεις το καλό, πολλές φορές έχει μια τεράστια δύναμη η αμαρτία και το κακό μέσα σου και κάνεις το κακό. Ο άνθρωπος γεννιέται έτσι. Όχι μονάχα αυτοί που είναι στα υψηλά αξιώματα, αλλά και όλοι εμείς οι απλοί άνθρωποι, όλοι φέρουμε το κακό μέσα μας. Γεννιόμαστε με αυτή την τάση. Όλοι μας λέει υστερούμε από τη λαμπρότητα, την ομορφιά της ζωής του Θεού. Και ο Θεός θέλει να μας θεραπεύσει. Υπήρξε πόθος στον Νεεμάν μέσα σίγουρα να θεραπευθεί. Και τότε μια δούλη που την είχαν πιάσει εχμάλωτο με τους Εβραίους, την αγόρασαν από σκλαβοπάζαρο και την είχε στην κυρία του. Ήτανε κόρη, υπηρέτρια, δούλα της κυρίας Νεεμάν. Εβραία. Αλλά μέσα σε αυτό το κοριτσάκι που κατά πάσα πιθανότητα ήταν στην εφηβική του ηλικία, ζούσε ο ζωντανός, ο αληθινός, ο μοναδικός Θεός του Ισραήλ. Και είπε στην γυναίκα, υπάρχει κάποιος προφήτης κάτω στην Σαμάρια που μπορεί να πάει ο Νεεμάν για να θεραπευθεί από τη λέπρα του. Η γυναίκα το πίστεψε, το είπε στον Νεεμάν, εκείνος το πίστεψε και εκείνος το είπε στον βασιλιά. Ο βασιλιάς με πολλή ευχαρίστηση τον γέμισε με δώρα. Δεν έχουμε καιρό, αλλά ξέρετε, να υπολογίσει κανένας τι πήρε μαζί του. Λέει, επήρε 10 τάλαντα αργυρίου και 6.000 χρυσούς και 10 αλλαγές ενδυμάτων. Είναι μια ολόκληρη περιουσία μαζί με την συνοδεία του για να πάει κάτω στην Σαμάρια. Και με μια επιστολή στο χέρι από τον βασιλιά της Συρίας στον βασιλιά του Ισραήλ, που εκείνη την εποχή ήταν ο Ιωράμ, για να του πει να θεραπεύσει τον Νεεμάν. Και όταν πήγε και έδωσε την επιστολή, ακούσαμε τι είπε ο Ιωράμ, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Μα Θεός είμαι εγώ, εγώ μπορώ να θεραπεύω, τον στέλνει σε μένα. Κάτι θέλουν αυτοί, κάποια αφορμή για να μαλώσουμε, λέει. Κάτι δεν πάει καλά, κάποια πρόφαση ζητά εναντίον μου αυτός ο βασιλιάς. Ο Ιωράμ είπε σωστά, δεν ήταν αυτός που μπορούσε να τον θεραπεύσει. Αλλά είχε ξεχάσει ότι υπήρχε προφήτης στον Ισραήλ που θα μπορούσε να θεραπεύσει τον λεπρό. Καθώς προχώρησε, ο Νε Ελισέ, όπως διαβάσαμε, επεμβαίνει. Και στέλνει μήνυμα που λέει, φέρ' τον εδώ για να τον θεραπεύσουμε. Και ο Νεεμάν επήγε στον Ελισέ με πολύ πίστη για να θεραπευθεί. Βλέπετε, αγαπητοί μου, για να αλλάξουμε εσωτερικά, για να μας φύγει αυτό το κακό από μέσα μας που λέγεται αμαρτία, και να μπουν άλλες δυνάμεις έξω από μας, μέσα σε μας, οι δυνάμεις του ουρανού, για να ζήσουμε μια ζωή ευλογημένη, χρειάζεται να πας. Να πας στον Χριστό. Ελάτε, λέει, σε μένα, όλοι οι κουρασμένοι, όλοι οι φορτωμένοι, όλοι οι αδύνατοι, να σας δώσω ανάπαυση, γιατί εγώ είμαι η αλήθεια. Είμαι η οδός, είμαι η ζωή και είναι αυτός που σταυρώθηκε ακριβώς για μας, αλλά πρέπει να πας με πίστη. Και ο Ελισέ πήγε, ο Νεεμάν πήγε στον Ελισέ. Είναι πολύ περίεργη αυτή η σκηνή, ξέρετε. Χωρίς να βγει έξω να τον συναντήσει ο Ελισέ τον Νεεμάν, του λέει να πάει να βουτήξει 7 φορές στον ποταμό Ιορδάνη. Και ο Νεεμάν λέει, τι πράγμα είναι αυτό. Έχουμε ανώτερους ποταμούς εμείς στην Δαμασκό. Τον Φαρφάρ και τον Αβανά. Ποτάμια ωραία. Δεν θα μπορούσα εκεί να βουτήξω, να θεραπευθώ. Ύστερα εγώ περίμενα να έρθει, στρατηγός είμαι, να με υποδεχθεί, να κινήσει, λέει, έτσι το χέρι του και να φύγει η λέπρα. Και θύμωσε και έφυγε. Και οι δούλοι του είπαν, μα αν σου ζητούσε κάτι μεγάλο πράγμα δεν θα το έκανες. Τώρα σου λέει αυτό το απλό πράγμα, γιατί δεν το κάνεις. Και αυτό τον συγκλώνησε και γύρισε πίσω και πραγματικά υπάκουσε. Βούτυξε 7 φορές στον Ιορδάνη και θεραπεύτηκε.
0: Αγαπητοί μου, πολλοί νομίζουν ότι ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει κατά ένα μαγικό τρόπο. Ο Χριστός δεν είναι κανένας μάγος, ούτε φακίρης. Δεν γίνει απλώ το χέρι και μας αλλάζει. Ο Χριστός είναι ο Θεός. Είναι ο Υιός του Θεού. Η λύτρωση από την αμαρτία μας του κόστισε σταυρική θυσία. Γιατί η αμαρτία έπρεπε να καταδικαστεί και να τιμωρηθεί. Δεν είναι λόγια η αγάπη του Θεού σε σένα και σε μένα. Είναι έργο, είναι πράξη, είναι ζωή. Και σου λέει θα έρθεις, θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ, όχι όπως νομίζεις εσύ. Πολλές φορές συζητάω με ανθρώπους και μου λένε να λατρεύω τον Θεό όπως καταλαβαίνω, όπως μ' αρέσει. Και φυσικά το όπως μ' αρέσει είναι όπως με συμφέρει και λατρεύουν όχι το ζωντανό Θεό της Γραφής, αλλά ένα Θεό που είναι προέκταση του εαυτού των και τα βολεύουν γιατί συμβιβάζονται μαζί του. Πόσες φορές άνθρωποι δεν κοπίασαν, δεν ανέβηκαν σκαλιά με γυμνά τα πόδια γονατισμένοι για να προσκυνήσουν όχι μονάχα σε βουδιστικούς ναούς που έχω δει στις Ινδίες παλαιότερα όταν ήμουνα, αλλά ακόμα και σε χριστιανικούς ναούς με μέσα και τρόπους που είναι έξω από το Λόγο του Θεού. Όχι όπως αρέσει, όχι όπως νομίζεις, αλλά όπως αποκαλύπτει ο Θεός. Και ο Θεός αποκαλύπτει ένα και μοναδικό τρόπο. Είναι να παραδώσεις την καρδιά σου χωρίς όρους στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αφού καταλάβεις ότι είσαι λεπρός. Αφού νιώσεις και συντριφθείς κάτω από το βάρος της αμαρτίας. Και να του πεις Χριστέ, πάρε την ζωή μου. Και τότε θεραπεύεσαι. Κοιτάξτε, αγαπητοί μου, τι προσφέρει πραγματικά ο Χριστός στον άνθρωπο. Θέλω να σας διαβάσω από την επιστολή προς Ρωμαίους, λίγα εδάφια, από το 3ο κεφάλαιο, 23. Όλοι αμάρτησαν, όλοι μας, και βρίσκονται μακριά από τη σωστική παρουσία του Θεού. Ο Θεός όμως τους δέχεται κοντά Του χωρίς αντάλλαγμα από αγάπη. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό να μας ελευθερώσει από την αμαρτία. Ο Θεός τον όρισε να γίνει με το σταυρικό Του θάνατο ο εξυλασμός των αμαρτιών αυτών που πιστεύουν. Έτσι δείχνει την αγάπη Του συγχωρώντας τις αμαρτίες που έγιναν με την ενοχή Του στο παρελθόν. Έτσι ο Θεός φανερώνει την αγάπη Του τον έσχατο αυτό καιρό και δείχνει καθαρά ότι είναι και δίκαιος και σωτήρας όσων πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Αυτόν λέει. Και θυμάστε επίσης τον Απόστολο Παύλο στην επιστολή του προς τον Τίτο, τα λέει επίσης πολύ ωραία και μιλάει και για ένα λούτρο. Λέει «Και εμείς», βάζει και το άτομο του Απόστολος Παύλος, «ήμασταν κάποτε άμυαλοι, απίθαρχοι, πλανημένοι, υποδουλωμένοι σε κάθε λογής επιθυμίες και ειδονές, ζούσαμε μέσα στην κακία και στο φθόνο, ήμασταν μισητοί και μισούσαμε ο ένας τον άλλον». Αυτός είναι ο άνθρωπος. Αυτός είσαι εσύ, αυτός είμαι κι εγώ, χωρίς Χριστό. Όταν όμως ο Σωτήρας μας ο Θεός φανέρωσε την καλοσύνη Του και την αγάπη Του στους ανθρώπους, μας έσωσε όχι για τα καλά έργα που τυχόν κάναμε εμείς, αλλά γιατί μας πλαχνίστηκε. Μας έσωσε με το βάπτισμα της αναγέννησης και της ανανέωσης που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, που το σκόρπισε πλούσια πάνω μας δια του Ιησού Χριστού του Σωτήρα μας, για να δικαιωθούμε με τη δική Του χάρη και να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή που προσδοκούμε. Να το, το θαύμα. Έλα στον Χριστό. Παραδώσου σε εκείνον. Και το λουτρό θα γίνει. Και η λέπρα θα φύγει. Καινούριος άνθρωπος. Στη σκέψη, στην καρδιά, στις ενέργειες. Μια καταπληκτική, ευλογημένη ζωή που δίνει ο Χριστός. Εσύ τώρα που δεν έχεις ακόμα πάει στον Χριστό. Τι θα κάνεις? Μπορεί να μην είσαι νέμα, αλλά λέπρα έχεις, αμαρτία έχεις. Τι θα κάνεις? Σε προσκαλεί να έρθεις κοντά του και να σε ευλογήσει. Και κοιτάξτε τον αληθινό εργάτη του Ευαγγελίου, τον Ελισέ. Επέμενε να του δώσει δώρα ο Νεεμάν. Και το λέει μάλιστα χαρακτηριστικά. Πώς το λέει? Παρακαλώ, δέχθηκε δώρον παρά του δούλου σου. Και λέει ο Ελισέ, ζει Κύριος ενώπιον του οποίου παρίσταμε, δεν θέλω δεχθεί. Ο δε εδίαζεν αυτόν. Φορτικός του έγινε, αλλά δεν έστρεξε. Για να μην ταυτίσει μέσα στο μυαλό του την λύτρωση και τη θεραπεία που του έδωσε με τα δώρα που θα πρόσφερνε στον Ελισέ. Τι ωραία τα λόγια του Αποστόλου Παύλου στη δεύτερη επιστολή του προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 17. Εμείς πάντως δεν είμαστε όπως πολλοί που εμπορεύονται το Λόγο του Θεού. Εμπόριο τον κάνουν και άτομα και εκκλησίες. Δεν μιλάω μόνο για καθολικές εκκλησίες, ορθόδοξες εκκλησίες, αλλά και ευαγγελικές εκκλησίες. Είναι δυνατόν να γίνει αυτό? Να εμπορεύονται το Λόγο του Θεού. Εμείς λέει, δεν είμαστε όπως οι πολλοί που εμπορεύονται το Λόγο του Θεού, αλλά μιλάμε με ειλικρίνεια μπροστά στον Θεό, σαν υπηρέτες του Χριστού, σταλμένοι από τον Θεό. Και αυτούς τους εργάτες να ακούτε. Λίγες στιγμές σιωπηλής προσευχής, παρακαλώ. Αν κάποιος μέσα στην καρδιά του αγγίχτηκε από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, αν αισθάνεται την λέπρα της αμαρτίας του, ας αφήσει ελεύθερο τον Θεό να τον καθαρίσει δια του Χριστού με το Πνεύμα του το Άγιο σε μια όμορφη καινούργια ζωή τούτη την ώρα. Κύριέ μας, σε ευχαριστούμε που λυτρώνεις και ξαναγεννάς. Ευλόγησε κάποια καρδιά που την ώρα αυτή σιωπηλά ζήτησε την παρουσία σου στη ζωή της. Για τη δόξα σου. Αμήν. Δεν θα διαβάσω το υπόλοιπο μέρος του κεφαλαίου του πέμπτου. Παρακαλώ, όταν πάτε σπίτι σας, διαβάσετε ολόκληρο το κεφάλαιο το πέμπτο από το δεύτερο βιβλίο των Βασιλέων. Αλλά έχουμε το δεύτερο ζευγάρι. Τον υπηρέτη του Ελισέ και ονομάζεται Γιεζή. Και την δούλη, δούλα, του Νεεμάν. Αυτή που είπε ότι υπάρχει προφήτης στον Ισραήλ που μπορεί να θεραπεύσει. Διαβάζομαι εδώ ότι όταν ο Γιεζή, ο υπηρέτης του Ελισέ, είδε ότι ο Κύριός του, ο Ελισέ, δεν πήρε τα δώρα, λέει, και γιατί να μην τα πάρω εγώ αφού αυτός δεν τα θέλει? Χαμένα θα πάνε? Εδώ τον θεραπεύσαμε, τον στέλνουμε πίσω, κρίμα δεν είναι, τα κουβαλάει πίσω. Και έτρεξε, λέγει, έτρεξε, τον πρόλαβε στον δρόμο καθώς γυρνούσε πίσω με τη συνοδεία του και του είπε, μάλιστα εκείνος λέει, πώς έχετε, πολύ καλά, τι συμβαίνει? Λέει, ξέρεις, με ήρθαν, ο Κύριος μου με έστειλε να σου πω ότι ήρθανε δύο προφήτες από το όρος Εφραήμ και σε παρακαλώ δώσ' μου ένα τάλαντο αργυρίου και δύο αλλαγές ενδυμάτων. Πάλι καλά, δεν ζήτησε και πολλά πράγματα. Βέβαια, το ένα τάλαντο αργύριο ήταν μεγάλη υπόθεση. Και λέει, βεβαίως, ευχαρίστως, ευχαρίστως. Και λέει, τον εβίασε, έκανε και πως δεν ήθελε κιόλας, και λέει, του έδωσε
1: δύο τάλαντα αργυρίου, τις δύο θυλάκια τα έβαλε με δύο αλλαγές ενδυμάτων και του έδωσε και δούλους να τα μεταφέρουν πίσω στην Οφήλ, εκεί που έμεινε. Τα πήρε, λέει, αν πρόλαβε να τα κρύψει, μάλλον θα τα έκρυψε, και του λέει ο Ελισέ, Γεζί, πού ήσουν, πού ήμουν. Με τη μετάφραση εδώ δεν βγαίνει νόημα, αλλά τα τελευταία εδάφια είναι, του λέει, δεν ήμουνα μαζί σου με το πνεύμα μου. Του έλεγε ο Ελισέ ότι ο Θεός μου αποκάλυψε, τι έκανες. Τώρα, λέει, ήρθε η ώρα να πάρεις και εσύ την ανταμοιβή σου. Η λέπρα του Νεεμάν θα είναι πάνω σου. Και ο Γιεζί, ο υγιής, έγινε λεπρός. Τρομερό πράγμα. Κοιτάξτε, αγαπητοί μου αδελφοί, ωραιότερο περιβάλλον μέσα στο οποίο θα ήθελε κανένας στην εποχή εκείνη να ζήσει από το περιβάλλον της συντροφιάς του προφήτη, του μεγάλου αυτού προφήτη του Ελισέ, δεν υπήρχε. Πνευματικός άνθρωπος, άνθρωπος του Θεού, να τον υπηρετείς με τις προσευχές τους, με τις αποκαλύψεις του Θεού. Κι όμως μέσα σε αυτό το πνευματικό περιβάλλον ο Γιεζί ήταν αχρίος. Είπε ψέματα ότι τον έστειλε ο Κύριος. Είπε ψέματα ότι ήρθαν δύο προφήτες που πρέπει να πάρουν μερικά δώρα. Έτσι. Και το χειρότερο απ' όλα, είπε ζει Κύριος ο Θεός. Ζει Κύριος ο Θεός. Εχρησιμοποίησε το όνομα του Θεού για την απάτη του, την ψευτιά του, για να πάρει ορισμένα υλικά αγαθά. Καλά θέλεις να αμαρτήσεις. Αμάρτανε. Κακός βέβαια αμαρτάνες. Αλλά να χρησιμοποιείς και τα πράγματα του Θεού και μάλιστα τη γραφή ή το όνομα του Θεού για να αμαρτήσεις, αυτό είναι κάτι το ασύλληπτο. Κι όμως γίνεται. Αδελφοί μου, να το καταλάβουμε, και το λέω ιδιαίτερα στους νεοτέρους, στους εφήβους, αλλά και σε εμάς τους μεγαλύτερους. Δεν προέρχεται η ζωή μας από το περιβάλλον. Να είμαι σε μια πολύ πνευματική εκκλησία, να είμαι με θερμούς αδερφούς. Μεγάλη ευλογία αυτό. Πολύ μεγάλη. Σπουδαίο ρόλο παίζει το περιβάλλον. Σπουδαίο ρόλο παίζει η συντροφιά. Και πρέπει να έχουμε συντροφιά τους αδελφούς μας. Δεν είμαστε μόνοι. Αλλά η ζωή μας η πνευματική, αν στηριχθούμε στο περιβάλλον και αν νομίσουμε ότι προέρχεται από το περιβάλλον, από την εκκλησία, θα πέσουμε. Η ζωή μας προέρχεται από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Οπουδήποτε και αν είμαστε. Και το περιβάλλον μας βοηθά να επικαλεστούμε το Πνεύμα το Άγιο, το πνευματικό περιβάλλον, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, για να ζήσουμε. Ας μην τα βάζουμε λοιπόν με το περιβάλλον, και ας μην, όταν είναι άσχημο και συνεπώς και εμείς δεν πάμε καλά, και ας μην στηριζόμαστε στο περιβάλλον για να αναπτυχθούμε πνευματικά όταν είναι καλό και πνευματικό. Και ο Λόγος του Θεού μας προειδοποιεί στην Εβραίους, επιστολή προς Εβραίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, ένα τρία διαβάζουμε. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να μένουμε πιο σταθεροί στις αλήθειες που ακούσαμε, για να μην ξεστρατήσουμε. Γιατί αν ο λόγος που δόθηκε άλλοτε μέσω αγγέλων αποδείχθηκε αληθινός, και όσοι τον παρέδικαν ή δεν υπάκουσαν σε αυτόν δέχτηκαν την τιμωρία που τους έπρεπε, πώς είναι δυνατό εμείς να ξεφύγουμε, αν δεν δώσουμε την προσοχή που ταιριάζει σε μια τόσο σπουδαία σωτηρία? Τη σωτηρία αυτή που άρχισε να διακηρύττει ο Κύριός μας, την βεβαίωσαν όσοι άκουσαν τον λόγο του. Ας προσέξουμε. Ας μη στηριχθούμε σε κανένα αδερφό μας, όσο πνευματικός και αν είναι, σε καμιά εκκλησία, αλλά μόνο στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στο Πνεύμα το Άγιο, στο Λόγο του τον Άγιο, για να μεγαλώσουμε πνευματικά, για να στηριχθούμε και να ζήσουμε όπως θέλει Εκείνος. Παράδειγμα άλλωστε είναι από την άλλη μεριά οι δούλοι, οι ανώνυμοι. Πολλές φορές οι ανώνυμοι κάνουν μεγάλα πράγματα και εκείνοι που κάνουν μεσικά πράγματα λέγονται και μεγάλοι. Όλοι οι κατακτητές, βασιλιάδες που σκότωσαν εκατομμύρια ανθρώπους, η ιστορία τους ονόμασε μεγάλους. Δεν είδα κανένα ευεργέτη της ανθρωπότητας που ανακάλυψε κανένα φάρμακο για να μπορούμε να γλιτώνουμε από κάποια αρρώστια να τον ονόμαστε η ιστορία μεγάλο. Μεγάλο. Κοιτάξτε τώρα αυτή η δούλη. Μικρή σε ηλικία. Ζούσε σε ένα περιβάλλον ειδωλολατρικό. Η κυρία Νεεμάν ειδωλολάτρησε. Όλοι οι άλλοι υπηρέτες ειδωλολάτρες ήταν. Μακριά από την οικογένειά της, μακριά από την συντροφιά την πνευματική, αλλά μέσα της αυτή η μικρή ανώνυμη υπηρέτρια, κόρη, είχε τον ζωντανό Θεό και ο Θεός της έδινε χάρη για να ζει όπως θέλει, ήθελε εκείνος και να μιλάει. Στην κατάλληλη περίσταση είπε στην κυρία Νεεμάν, ξέρεις υπάρχει προφήτης κάτω στη Σαμάρια. Καταλαβαίνετε, για να πιστέψει η κυρία Νεεμάν μια κοπελίτσα, τι σημαίνει? Ότι αυτή θα ήταν συνεπής, θα έκανε καλά τη δουλειά της, θα μπορούσε να της έχει εμπιστοσύνη.

χαράς και της γαλήνης. Κύριε, γευθήκαμε πως είσαι αγαθός στο πρόσωπο του Υιού Σου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί τώρα είμαστε παιδιά Σου, ζούμε στην αγκαλιά Σου, απολαμβάνουμε τη συντροφιά Σου και την ώρα τούτη θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε Σένα. Θέλουμε να λατρεύσουμε το Άγιο Σου πρόσωπο. Στείλε το Πνεύμα Σου το Άγιο μέσα στις καρδιές μας, μέσα μας και ανάμεσά μας την ώρα αυτή, ώστε η ώρα τούτη να είναι ώρα δική Σου, ώρα για τη δόξα Σου. Κύριε ο Θεός μας. Αμήν. Το Λόγο του Θεού θα ανοίξουμε και θα τον διαβάσουμε. Το πρώτο μας ανάγνωσμα βρίσκεται στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 10ο κεφάλαιο. Πρώτη προς Κορινθίους, κεφάλαιον 10. Μιλάει για την ιστορία των Εφραίων, τι ακριβώς συνέβη, και θα δούμε μετά ένα άλλο επεισόδιο από την ζωή του Ισραήλ που έχει πάρα πολλά μηνύματα να μας δώσει. Δεν θέλω, αδερφοί, να σας διαφεύγει τι συνέβη στους προπάτορές μας που θούσαν το Μωυσή κάτω από... και όλοι πέρασαν με ασφάλεια τη θάλασσα. Όλοι με εμπιστοσύνη στο Μωυσή πήραν το βάπτισμα της Νεφέλης και της θάλασσας. Όλοι τους έφαγαν την ίδια θεόσταλτη τροφή και όλοι τους ήπιαν το ίδιο θεόσταλτο ποτό, γιατί έπιναν νερό από το θεϊκό βράχο που τους ακολουθούσε και αυτός ο βράχος ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Με όλα τα αυτά, οι πιο πολλοί από αυτούς δεν αποδείχθηκαν ευάρεστοι στο Θεό και πέθαναν στην έρημο. Ας προσέξουμε τις προειδοποιήσεις του Λόγου. Λοιπόν, αυτά τα περιστατικά έγιναν για παραδειγματισμό μας, προειδοποίηση για να μην επιθυμούμε πράγματα κακά όπως επιθύμησαν εκείνοι, ούτε να λατρεύετε τα είδωλα όπως μερικοί από αυτούς. Καθώς λέει η Γραφή για αυτούς, κάθισε κάτω ο λαός για ιερό φαγητό και ποτό και ύστερα σηκώθηκαν για τον ιερό χορό. Ούτε να παραδίνουμε τον εαυτό μας στην πορνεία, όπως έκαναν μερικοί από αυτούς και έπεσαν νεκροί 23.000 σε μια μέρα. Ούτε να υποβάλλουμε σε δοκιμή το Χριστό, όπως έκαναν μερικοί από αυτούς και θανατώθηκαν από τα θύδια που τους δάγκωσαν. Ούτε στις ταλαιπωρίες να γονγκίζεται, όπως μερικοί από αυτούς και θανατώθηκαν από τον εξολοθρευτή άγγελο. Όλα αυτά τα κακά συνέβαιναν σε εκείνους ως προεικονίσεις και γράφτηκαν για να ανουθετήσουν εμάς που ζούμε στα χρόνια όπου καταλήγουν οι αιώνες και οι γενναίες. Επομένως, όποιος νομίζει πως στέκεται καλά στα πόδια του, καλύτερα ας προσέχει να μην πέσει. Οι πειρασμοί που αντιμετωπίσατε ως τώρα δεν ήταν παρά στα ανθρώπινα μέτρα σας. Και ο Θεός που κρατάει τις υποσχέσεις Του δεν θα επιτρέψει σε κανένα πειρασμό να ξεπεράσει τις δυνάμεις σας. Αλλά όταν έρθει ο πειρασμός θα δώσει μαζί και τη διέξοδο ώστε να μπορέσετε να τον αντέξετε. Τι υποσχέσεις του Θεού. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε για το Λόγο Του.

0: Ο Κύριέ μας, τι να σου προσφέρουμε, όλα τα πρόσφερες εσύ σε μας, εκ των σών δίδομε εισέ. Κύριέ μας, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου, την Άγια, τη μοναδική, την ευλογημένη, στο πρόσωπο του Υιού σου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που τον είδες καρφωμένο και σταυρωμένο πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για τις δικές μας αμαρτίες. Ω Κύριε, σε ευχαριστούμε για την Ανάστασή Του. Σε ευχαριστούμε γιατί τώρα καθισμένο στα δεξιά Σου, νικητής, μεσητεύει για μας στο όνομα Εκείνου. Σε πλησιάζομαι, Κύριε ο Θεός μας. Σε ευχαριστούμε για αυτή την ομορφιά της κοινωνίας και της ζωής που απολαμβάνουμε κάθε μέρα μαζί Σου. Κύριε, συγχώρνα μας, σε παρακαλούμε, όταν σε λυπούμε, όταν δεν υπακούμε, όταν πληγώνουμε την καρδιά Σου, όταν παραλείπουμε να κάνουμε πράγματα που Εσύ μας έχεις πει να κάνουμε, όταν ο Λόγος Σου Άγιος δεν αποτελεί την τροφή μας την πνευματική, συγχώρνα μας, Κύριε, σε παρακαλούμε και γέμιζε μας κάθε μέρα με το μάνα του ουρανού, με το δικό Σου το πιωτό, το ζωντανό νερό, Κύριε, για να μπορούμε να ζούμε μια άφθονη, πλούσια ζωή που θα ξεχυλίζει σε αυτόν τον κόσμο του κακού και της αμαρτίας και θα αγκαλιάζει τους πάντες με την αγάπη τη δική Σου, την ανεπανάληπτη. Κύριε μας, ευχαριστούμε για όλες τις νίκες που μας έχεις δώσει, για τις νίκες που μας υπόσχεσαι θα μας δίδεις. Συγχώρεσέ μας όταν δεν αξιοποιούμε τα δώρα Σου, όταν δεν γεμίζομαι με τον Λόγο Σου τον Άγιο, με το Πνεύμα Σου το Άγιο, Κύριε, που έχεις δώσει στη διάθεσή μας. Θέλουμε ως την τελευταία μας πνοή, Κύριε, να ζούμε όπως ακριβώς θέλεις Εσύ, υπερνικητές, και να παρουσιάζουμε στον κόσμο γύρω μας την δική μας αδυναμία και την δική Σου παντοδυναμία. Κύριε, σε ευχαριστούμε για κάθε εκκλησία δική Σου τοπική. Σε ευχαριστούμε για τα πρόσωπα που καλείς να σε υπηρετήσουν. Σε ευχαριστούμε για τους εργάτες του Ευαγγελίου Σου σε ολόκληρο τον κόσμο, τους Ιεραποστόλους. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα, Κύριε, για τους εργάτες του Ευαγγελίου των εκκλησιών μας, για εκείνους που διακόνησαν χρόνια ευλογημένα στην δική Σου παρουσία. Σε ευχαριστούμε για τον αδελφό μας Θανάση και την Μάρον, για ό,τι πρόσφεραν μέσα στο έργο το δικό Σου. Σε ευχαριστούμε ακόμα γιατί καλείς νέους ανθρώπους να σε υπηρετήσουν. Και θυμόμαστε, Κύριε, την ώρα αυτή μπροστά Σου, τα αδέρφια μας, τον Νίκο και την Σοφία, τον Πάνο και την Ρόη, ανάλαβε τους, γέμιζε τους με το δικό Σου το Πνεύμα, χάριζε τους νίκες και ομορφιές στη ζωή, Κύριε, στις απογοητεύσεις τους να είσαι μαζί τους. Και δώσε, Κύριε, οι εκκλησίες να αγκαλιάσουν με αγάπη τους εργάτες του Ευαγγελίου που τις διακονούν. Σε παρακαλούμε, αφιερώνουμε στα χέρια Σου την εκκλησία της Κατερίνης, την εκκλησία στην Αλεξανδρούπολη και στην Αγνάνδια και στις Σφαίρες. Ω, Κύριε, κάμε έλεος, θέλουμε να λάμπουν σαν φάρι δική Σου μέσα στον σκοτεινιασμένο κόσμο που ζούμε. Σε ευχαριστούμε και σε ευλογούμε. Ανάλαβε και τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, όλους μας, να ζούμε με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος, πάντα για τη δόξα Σου, στο όνομα του Χριστού, δια του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Γιατί νομίζω πως το Πνεύμα του Θεού μου οδήγησε τώρα τελευταία να φέρουμε τα μηνύματά μας από την Παλιά Διαθήκη. Και σήμερα από την Παλιά Διαθήκη θα είναι. Ανοίξτε σας παρακαλώ στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 17. Στη σελίδα 69, στις γραφές με παραπομπές. Έξοδος, κεφάλαιο 17, Ιώτα Ζήτα. Στις άλλες γραφές που δεν έχουν παραπομπές, δεν ξέρω τον αριθμό, μπορείτε να το δείτε, εύκολο είναι. Έξοδος 17, Ιώτα Ζήτα, περιγράφεται ένα περιστατικό από την λυτρωτική πορεία του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο ότι σε ενδεθέρωσε ο Θεός περνώντας μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα για να πάνε στην υποσχεμένη γη της Επαγγελίας. Αλλά στο μεταξύ συνέβηκαν πάρα πολλά πράγματα και όλη η γενιά, όπως ξέρετε, που ξεκίνησε για να πάει, δεν πήγε μέσα, η νέα γενιά πήγε μέσα. Πρέπει να προσέξουμε στις υποσχέσεις και τις προειδοποιήσεις του Θεού. «Και σηκώθη πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ εκ της ερήμου Σιν, ακολουθούντες τας οδηπορίας αυτών κατά την προσταγήν του Κυρίου και στρατοπέδευσαν εν Ραφιδίν, όπου δεν ήτο είδωρ διαναπεί ο λαός. Και ελιδώρει ο λαός κατά του Μωυσέως, λέγοντες, δώσεις ημάς είδωρ διαναπείωμεν. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, διατί λιδωρείτε κατ' εμού, διατί πειράζετε τον Κύριον. Και εδίψησεν ο λαός εκεί δια είδωρ, και εγόγγιζεν ο λαός κατά του Μωυσέως, λέγοντες, διατί τούτο, ανεβίβασας ημάς εξ Αιγύπτου, δια να θανατώσεις ημάς και τα τέκνα ημών και τα κτίνη ημών με την δίψαν. Και βόησε ο Μωυσής προς τον Κύριον λέγον, τι να κάμω εις τούτον των λαών, ο λίγον λείπει να με λιθοβολήσωση. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, διάβηθη έμπροσθεν του λαού και λάβε μετά σε αυτού εκ των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και την ράβδον σου με την οποίαν εκτύπησας των ποταμών, λάβε εν τη χειρή σου και είπαγε, ιδού, εγώ θέλω σταθεί εκεί έμπροσθεν σου επί της πέτρας εν χορύβ και θέλεις χτυπήσει την πέτραν και θέλει εξέλθει είδωρ εξ αυτής δια να πει ο λαός. Και έκαμε ούτως ο Μωυσής ενώπιον των πρεσβυτέρων του Ισραήλ και κάλεσε το όνομα του τόπου Μασά, που σημαίνει πειρασμός, και Μεριβά, που σημαίνει λιδωρία, δια την λιδωρίαν των ιών Ισραήλ, και διότι επείρασαν τον Κύριον λέγοντες, είναι ο Κύριος μεταξύ ημών ή ουχή. Να παρακαλέσουμε τον Θεό και συγκέντρωση να μας δώσει ανοιχτό νου, διάνοια και καρδιές για να ακούσουμε το Λόγο Του. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνεις ξανά να ακούσουμε το Λόγο Σου. Ανθρώπινα, πολύ αδύνατα χείλη θα τον λαλήσουν. Σε παρακαλούμε όλους μας, ομιλητοί και ακροατές όλους μας, βοήθησέ μας, ανοίγοντας με το Πνεύμα Σου τις καρδιές μας και τις διάνοιές μας, να ακούσουμε ξεκάθαρα τη φωνή Σου και να υποταχθούμε στο Λόγο Σου για τη δόξα Σου. Αμήν. Είναι πολύ γνωστό σε όσους παρακολουθούν λατρείες ευαγγελικές εκκλησίες η παρομοίωση που γίνεται της εξόδου του λαού Ισραήλ και της απελευθέρωσής του από την σκλαβιά, την φρικτή των Αιγυπτίων, της διάβασής τους την Ερυθρά Θάλασσα μέσα από την έρημο στη γη της Ευαγγελίας. Είναι, λέω, πολύ γνωστή η παρομοίωση που γίνεται και νομίζω είναι σωστή με την απελευθέρωση που δίδει ο Θεός σε κάθε άνθρωπο που συναισθάνεται τη δική του σκλαβιά. Μπορεί να είσαι ελεύθερος πολίτης, δημοκρατικότατος πολίτης, να ζεις σε ένα ιδεαλιστικό, αν θέλετε, δημοκρατικό καθεστώς. Και το επιθυμούμε αυτό. Αλλά να είσαι σκλάβος. Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να υπάρχει μια εξωτερική ελευθερία και να έχεις στην εσωτερική σκλαβία. Δένεται, λέει ο λόγος του Θεού, ο άνθρωπος με την αμαρτία του, με το κακό που ήδη υπάρχει μέσα του από γεννησιμιού του. Αμαρτία που σημαίνει να ζεις χωρίς Θεό, να νομίζεις ότι εσύ είσαι το αυθεντικό του εαυτού σου, να λέγεσαι με άλλα λόγια Κύριος, αυτό σημαίνει η Κυρία, και να μην είσαι. Και έρχεται ο Θεός και σου λέει, εγώ από αυτήν την φρικτή σκλαβιά, που είναι χειρότερη από τη σκλαβιά που έζησαν οι Εβραίοι στην Αίγυπτο, μπορώ να σε ελευθερώσω. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Διαβάστε βιβλία όσο θέλετε, φιλοσοφίες, ηθικές, θεολογικά βιβλία, ό,τι θέλετε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος που ο άνθρωπος να μπορεί να ελευθερωθεί από τον ίδιο τον εαυτό του, παρά μονάχα ο τρόπος που διάλεξε ο Θεός. Γιατί ο ίδιος μας δείχνει τον τρόπο και μας δίνει και τα μέσα με τον εαυτό του και με τη δύναμή του να γίνει το θαύμα αυτό μέσα μας. Η αμαρτία νικήθηκε στο σταυρό του Γολγοθά. Η αμαρτία όλου του κόσμου και η δική σου αμαρτία. Ο Χριστός πήρε πάνω του το κακό. Πήρε το κεντρί, το δηλητηριώδες της αμαρτίας. Και καθώς ο άνθρωπος αναγνωρίζει την αμαρτωλότητά του, αν νομίζεις ότι είσαι Κύριος, εντάξει το εαυτό σου, δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα στη ζωή σου. Θα μείνεις εκεί όπως είσαι, στη σκλαβιά σου. Αλλά αν το καταλαβαίνεις, άλλα θέλω να κάνω, άλλα κάνω, άλλα νιώθω μέσα μου, άλλα μου έρχονται στην πράξη, τότε ζήτησε την ευλογία του Θεού, τη χάρη του Θεού. Κάρφωσε τα μάτια σου στο πρόσωπο το σταυρωμένο του Χριστού, αλλά και στον αναστημένο Κύριο, που σημαίνει ότι νίκησε, επήρε την εξουσία του διαβόλου από τον άνθρωπο. Και τώρα, λέει, μας έδωσε εξουσία να γίνουμε δικά του παιδιά, απελευθερωμένοι από τον εαυτό μας, και να μας δώσει μέσα μας μια καινούρια ζωή. Πίστεψέ το, δέξε το, δοκίμασέ το και θα δεις. Αλλά, όπως το ξέρουν όλοι εκείνοι που έχουν περάσει από αυτήν την ευλογημένη πείρα, είναι η αρχή. Βέβαια, χωρίς την αρχή δεν μπορεί να υπάρχει συνέχεια. Πρέπει να γεννηθείς. Άμα είσαι νεκρός, τι να μιλάμε για ζωή. Νεκρός είσαι. Αλλά όταν αναγεννηθείς, όταν αρχίζεις να ζήσεις, πρέπει να μιλάμε για ζωή. Πώς θα μεγαλώσεις. Και αυτό ακριβώς θα ήθελα να δούμε μια εικόνα, ένα μέρος μόνο, από την χριστιανική μας ζωή με αυτό εδώ το ιστορικό γεγονός από την ζωή των Εβραίων καθώς πήγαιναν προς την Παλαιστίνη. Πορεία σκληρή. Άφησαν, προηγουμένως διαβάζουμε, το Ελίμ των δροσερών. Ξέρετε τα πει στην έρημο. Πρέπει να έχετε δει έρημο με τα μάτια σας για να καταλάβετε τι σημαίνει ένας φοίνικας ή λίγο νεράκι. Είναι άλλο πράγμα. Το Ελίμ των δροσερών το άφησαν τα νερά, ξεκουράστηκαν και τώρα προχώρησαν στην έρημο Σιν. Στρατοπέδευσαν στην Ραφιδίν, τόποι αναπαύσεως λέγονται. Εκεί περίμεναν να ξεκουραστούν. Και το πρώτο πράγμα που ζητάει ένας οδηπόρος είναι νεράκι, νερό. Κι όμως, εκεί που περιμένεις την ανάπαυση, συναντάς πολλές φορές τη δυσκολία. Εκεί που περιμένεις το νερό, συναντάς τον άνυδρο τόπο. Δίψα και απογοήτευση. Να κλαίνε τα παιδιά τους. Να μουγκρίζουν τα ζώα τους. Να φωνάζουν και να υποφέρουν οι ίδιοι από δίψα. Ήταν μια τρομερή κατάσταση. Τι μπορούσε να κάνει ο καημένος ο Μωυσής. Και διαβάσαμε, τα έβαλαν με τον Μωυσή, δεν ήταν η πρώτη φορά. Παρόλο που είχαν δει τη δύναμη του Θεού στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, παρόλο που μόλις είχαν ξεδιψάσει στο Ελίμ το δροσερό, παρόλο που ο Θεός είχε κάνει θαύματα μέσω του Μωυσή, αυτοί πάλι γόγγισαν, πάλι μουρμούρισαν,
1: πάρει λίγο πίστησαν. Και παρολίγο μάλιστα, όπως διαβάζουμε, τον καημένο τον Μωυσή, τον μεγάλο αυτό άντρα, να τον λιθοβολήσουν. Και αυτός του λέει, γιατί τα λέτε σε μένα, πειράζετε τον Κύριο. Τον Κύριο θέλετε να δοκιμάσετε. Τι είναι αυτά που κάνετε, εγώγγιζε όμως ο λαός. Η Ραφιδίν μας αποκαλύπτει μερικά πράγματα. Και θα ήθελα μόνο δύο να αναφέρω. Το πρώτο είναι το περιορισμένο όριο των δικών μας ανθρώπινων ικανοτήτων. Και το δεύτερο είναι το απεριόριστο όριο, το απεριόριστο της αγάπης και της δύναμης του Θεού. Το περιορισμένο δικό μας όριο των δυνατοτήτων μας και το απεριόριστο της αγάπης και της δύναμης του Θεού. Οι περιορισμένες ικανότητές μας. Ο Μωυσής είχε μια σειρά επιτυχιών. Ξέρετε τι θα πει, γονάτισε τον πιο περήφανο μονάρχη της εποχής, τον Φαραώ. Ήταν αρχηγός της μεγαλύτερης εξόδου που γνώρισε ο κόσμος. Πέρασαν μέσα από την Ερυθρά θάλασσα. Καταποντίστηκαν οι στρατιώτες της Αιγύπτου που τους κυνηγούσαν. Έψαλαν τον ύμνο της νίκης. Πείνασαν και ο Θεός τους έβρεξε το μάνα. Επιβεβαιώθηκε έτσι οι ικανότητές του και η σοφροσύνη του για να είναι αρχηγός. Τον τοποθέτησαν σε απαράμιλη θέση εξουσίας. Τι λέτε, δεν υπήρχε σε όλα αυτά ένας πειρασμός? Ο γνωστός συγγραφέας F. Meyer, στο γνωστό του βιβλίο, και είναι παλιό, αν δεν το έχετε, ξαναδιαβάστε το ή πάρτε το διαβάστε, ο Μωυσής γράφει τα εξής. Λίγοι από μας μπορούν να ανθέξουν σε μεγάλη ή παρατεταμένη επιτυχία. Είναι σχετικά εύκολο να περπατήσεις στην κοιλάδα της ταπείνωσης, όταν το μονοπάτι μας είναι κρυμμένο και τα πρόσωπα των ανθρώπων απομακρυσμένα, αλλά να στέκεσαι ψηλά, χωρίς κανένα αντίπαλο, χωρίς τίποτα, για να το φτάσεις με μόνο το θαυμασμό και το φθόνο του πλήθους. Ω, αυτό είναι κάτι που κάνει το μυαλό να σκοτίζεται, το βήμα να ταλαντεύεται και την καρδιά να γίνεται υπερήφανη. Είναι ευκολότερο να γνωρίσεις πώς να ταπεινωθείς παρά πώς να είσαι μεγάλος, πώς να είσαι άδειος, παρά πώς να είσαι γεμάτος. Ακούστε στο Δευτερονόμιο 8:11-14 τι διαβάζουμε. Και πέστε μου αν πολλές φορές δεν συμβαίνει αυτό σε εμάς. Πρόσεχε εις αυτόν, μη ποτελεσμονήσεις Κύριον των Θεών σου, αθετών τα εντολάς αυτού και τα κρίσεις αυτού και τα διατάγματα αυτού τα οποία εγώ προστάζω εις σήμερον. Μήπως αφού φάγεις και χορταστείς και οικοδομήσεις οικίας καλάς και κατοικήσεις και οι βόες σου και τα πρόβατά σου αυξήσωση και πολλαπλασιαστεί το αργύριόν σου και το χρυσίον σου και πάντα όσα έχεις αυξήσωση, μήπως τότε υψωθεί η καρδία σου και λησμονήσεις Κύριον των Θεών σου όσοι σε εξήγαγεν εκ γης Αιγύπτου εξ υπουδουλίας. Και στο 17, και είπεις εν την καρδία σου, δύναμής μου και το κράτος της χειρός μου απέκτησαν εις εμέ τον πλούτον τούτον. Τι λέτε, μοιάζομαι καμιά φορά σε αυτά που ακούσαμε τον Λόγο του Θεού στην πνευματική μας ζωή, αδελφοί μου, στην πνευματική μας ζωή? Όταν όλα μας τα τακτοποίησε ο Θεός, όταν όλες οι καταπληκτικές επεμβάσεις στη ζωή μας μας έδωσαν τη χάρη και τη δύναμη να προχωρήσουμε μπροστά, αδελφοί μου, κανένας μας, απόλυτα κανένας μας, δεν είναι απαλλαγμένος από την τάση να λατρέψει το δίχτυ του και να κάψει λιβάνι στις δικές του επιτυχίες, στις ικανότητές μας, στη μόρφωσή μας, στα τάλαντά μας, στην πνευματικότητά μας, στον Ευαγγελισμό, στις ψυχές που οδηγήσαμε στον Χριστό. Κανένας. Και ο Παύλος γι' αυτό δέχτηκε τον σκόλπα. Γι' αυτό δέχτηκε τον σκόλπα. Για να τον κρατάει ταπεινό. Και από τα πράγματα που γράφει στους Φιλιππησίους, εν μεν το μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος τρέχω, ένα από τα πράγματα που ήθελε να ξεχάσει δεν ήταν οι κατουχίες που πέρασε, αλλά οι επιτυχίες στο έργο του Θεού. Στο έργο του Θεού. Για να μπορέσει να καυχάται στην αδυναμία, στην παντοδυναμία του Θεού. Στον Ισαΐα διαβάζουμε 10-15. Ήθελε καυχηθεί η αξίνη κατά του κόπτοντος δι' αυτής. Ήθελε μεγαλασχίσει το πριόνιον κατά του κινούντος αυτό. Όσοι αν ήθελε κινηθεί η ράβδος κατά των υψούντων αυτήν. Όσοι αν ήθελε νυψώσει αυτήν η βακτηρία ως μη ούσα ξύλων. Όλα δεν προέρχονται από τον Θεό. Πού να καυχηθούμε εμείς? Κι όμως, ας μην το λέμε. Ασφαλώς δεν το λέμε. Μέσα μας είναι δυνατόν να μπει αυτό το σαράκι της κάθισης της πνευματικής. Η δύναμη του Θεού δεν δίνεται για να φουσκωθεί ο άνθρωπος, ο πιστός, ο λυτρωμένος. Ο Μωυσής βρέθηκε σε αμηχανία. Έλλειψη νερού από τη μια, εξαγριωμένο πλήθος από την άλλη. Για να ξαναδιαβάσω τα δύο εδάφια 2 και 3. Και ελιδόρει ο λαός κατά του Μωυσέως λέγοντας, δώσει σημασί δορδία να πείομαι. Και είπε προς αυτούς ο Μωυσής, γιατί λιδωρείτε κατ' εμού, γιατί πειράζετε τον Κύριον. Και δίψησε ο λαός εκεί δια είδωρ και γόγγισε ο λαός κατά του Μωυσέως λέγοντας, γιατί τούτο ανεβίβασα σημάς εξ Αιγύπτου, δια να θανατώσει σημάς και τα τέκρα ημών και τα κτίνη ημών με τη δίψα, γι' αυτό το έκανες. Σε ποιον τα έλεγαν αυτά? Στον Μωυσή. Στον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό που τους ελευθέρωσε. Έτσι ξεπλήρωναν την ακούραστη αγάπη του. Τώρα μάθαινε πως δεν ήταν βασιλιά στην καρδιά τους όπως ίσως είχε νομίσει. Και ακόμα πως όλες τους οι ικανότητες, οι σοφίες, οι δύναμοι ήταν ανίκανες, όλες του οι ικανότητες να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Νερό. Θυμάστε τι διαβάζουμε στον Ιώβ 33:14-18 για τον Ελιού. Είναι πολύ ωραία τα λόγια αυτά. 33:14. Ο Θεός λαλεί άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Εν εν υπνίο, εν οράση νυχτερινή, ότε βαθύς ύπνος πίπτει στους ανθρώπους, ότε υπνό τους είναι επί της κλίνης, τότε ανοίγει τα όρια των ανθρώπων και επισφραγίζει την προς αυτούς νοθεσίαν, για να αποστρέψει τον άνθρωπο από τον πράξεων αυτού και να εκβάλει την υπερηφανία του ανθρώπου. Προλαμβάνει την ψυχή αυτού από του λάκου και την ζωή αυτού από του δεναπεραστή υπό ρομφέας. Έτσι εργάζεται ο Θεός. Αδερφοί μου, χειρότερη καρικατούρα, γελιογραφία της χριστιανικής ζωής δεν υπάρχει άλλη από έναν φουσκωμένο πιστό. Από έναν φουσκωμένο πιστό. Από ένα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, πνευματέμφορο που μένεται. Αλλά ο Θεός εργάζεται. Και ξέρετε, πολλές φορές δεν είναι οι ταλαντούχοι που υπερηφανεύονται και οι μορφωμένοι, αλλά είναι και οι αγράμματοι, διότι τα πράγματα του Θεού δεν έχουν σχέση με τη μόρφωση και με τα τάλαντα. Και είναι πολύ πιο εύκολο ένας αγράμματος που ο Θεός τον έχει χρησιμοποιήσει και ευλογήσει να φουσκώσει πολύ περισσότερο από ένα Μωυσή. Και η Θεία Πρόνοια, γιατί μας αγαπά. Γιατί κανένας μας δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό που είπα προηγουμένως, να λατρεύσουμε τα δίκτυα μας. Η Θεία Πρόνοια μας φέρνει σε κάποια ραφιδί, ώστε και Μωυσής ακόμα αν ήμασταν και Παύλοι αν ήμασταν, να δούμε πόσο περιορισμένοι είμαστε. Ποιος μπορεί να ξεδιψάσει το διψασμένο πνευματικά? Ποιος μπορεί να αναστήσει τον πνευματικά νεκρό τον αμαρτωλό? Ποιος μπορεί να σώσει μια ψυχή, να την πείσει, να πείσει μια αμαρτωλή ψυχή, να την συντρίψει από τη μετάνοια? Ποιος μπορεί να ενορθώσει ένα ξεπεσμένο πιστό? Ούτε ο Μωυσής, ούτε ο Παύλος, ούτε εσύ, ούτε εγώ. Το Πνεύμα του Θεού, μονάχα ο Θεός, το Άγιο του Πνεύμα. Έτσι όταν φτάσουμε στην άκρη, στο τέλος του εαυτού μας, τότε βρισκόμαστε στην αρχή του Θεού, να δουλέψει ο Θεός. Ας το προσέξουμε, και το λέω αυτό ιδιαίτερα για τις μητέρες και για τους πατέρες, για τα παιδιά μας που δεν είναι του Χριστού, όσα δεν είναι, ή για τα αγαπητά πρόσωπα. Νομίζουμε πως εμείς θα πρέπει να γεννήσουμε και κάνουμε πράγματα που πολλές φορές δεν τα βοηθούν. Αντίθετα, τα σπρώχνουν πιο μακριά. Εμπιστέψου στον Θεό. Είναι ο Θεός που θα ενεργήσει. Μπορεί να χρησιμοποιήσει εσένα ή κάποιον άλλο. Εμπιστέψου στον Θεό. Είναι έργο του Θεού, όχι έργο δικό σου. Εκείνος ενεργεί. Όταν τελειώσουμε και τελειώνουμε με τον εαυτό μας, αρχίζει ο Θεός να κάνει το έργο του. Η Ραφιδίν μας το αποκαλύπτει αυτό. Αλλά θέλω να περάσω στο δεύτερο μέρος, που είναι το πιο θετικό και το πιο ευλογημένο. Μας αποκαλύπτει την απεριόριστη δύναμη του Θεού. Γνωρίζοντας τον Θεό, γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Και γνωρίζοντας τον εαυτό μας, αρχίζουμε να γνωρίζουμε καλύτερα τον Θεό. Μαθαίνουμε την υπομονή Του στη Ραφιδίν. Τον πείραζαν τον Θεό στη Ραφιδίν. Και εκείνος τους ανέχθηκε. Μόνο οδηγίες δίνει για την ικανοποίηση της δίψας τους. Τι Θεό έχουμε, τι Πατέρα. Δεν το χωράει το μυαλό μας. Σας το λέω από τη δική μου πνευματική πείρα. Δεν το χωράει το μυαλό μας. Να ξέρεις την αδυναμία σου, να ξέρεις πως πειράζεις τον Θεό και Αυτός να σου δίνει οδηγίες. Τι θα κάνεις για να τακτοποιηθείς? Για την ικανοποίηση της δίψας τους. Το έλεος του διαμένει στον αιώνα. Τι ωραίος που είναι ο ψαλμός 103, ψαλμός Ρογάμα, 2-3 εδάφια θέλω να σας διαβάσω, να σας τον θυμίσω. Καμιά φορά τον διαβάζουμε, ξέρετε, στις κηδείες. Και η εντύπωσή μας είναι ότι αυτός ο ψαλμός είναι για τις κηδείες και εγώ δεν έχουμε κηδεία. Όχι, είναι για την καθημερινή μας ζωή. Λέει λοιπόν στο 8: Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Στο 10: Δεν έκαμε νησιμάς κατά τα αμαρτία ημών, ουδέ ανταπέδωκε νησιμάς κατά τα ανομία ημών. Διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσον μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτών, αυτού που θέλουν πραγματικά να ελεηθούν, να καθαριστούν, να ευλογηθούν από τον Θεό. Στο 13, καθώς πλαχνίζεται, τι ωραία εικόνα, ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος πλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Το επαναλαμβάνει. Στο 14, διότι αυτός γνωρίζει την πλάση ημών, ενθυμείται ότι είμεθα χώμα. Αυτός μας καταλαβαίνει καλύτερα από όλους τους άλλους. Γιατί είναι ο πλάστης μας. Γιατί είναι ο Θεός μας. Και θυμάστε επίσης τον Ισαΐα 49, 15, 16. Δύνατε γυνή να λησμονήσει το θυλάζον βρέφος αυτής, ώστε να μην ελεήσει το τέκνο της κοιλίας αυτής. Δύνατε. Αλλά και αν αυτέ λησμονήσωσιν, και υπάρχουν μητέρες που τα λησμονούν και είναι βρεφοκτόνοι. Εγώ όμως δεν θέλω σε λησμονήσει, ιδού επί των παλαμών μου σε ζωγράφισα. Αδερφέ μου, μην παίζεις όμως με τον Θεό. Μην παίζεις με τα πράγματα του Θεού. Αν υπάρχει αμαρτία στη ζωή σου, στην ζωή μου να τη δούμε και να πέσουμε στα γόνατα, να ζητήσουμε το έλεος του Θεού, τη συγχώρηση του Θεού, με την απόφαση και τη θέληση και την επιθυμία, τη βαθιά, να σηκωθούμε, να βγούμε, να μην ξαναπέσουμε. Και ο Κύριος θα μας ελεήσει. Γιατί αλλιώς θα ακούσουμε λόγια σκληρά. Θυμάστε το Κύριό μας, στο κατά Ματθαίο διαβάζουμε 17, ο Ιησούς τους απάντησε, τον έφεραν στους μαθητές του τον γιο να θεραπεύσει που ήταν επιληπτικός και δεν μπόρεσαν να τον θεραπεύσουν. Γενιά άπιστη και ξεστρατισμένη, ως πότε θα είμαι μαζί σας, ως πότε θα σας ανέχουμε, φέρτε μου τον εδώ. Και επιτίμησε ο Θεός, ο Χριστός, και έγινε. Δεύτερον, μαθαίνουμε στη Ραφιδίν την πραγματικότητα της παρουσίας του. Της παρουσίας του. Ξέρετε τι έκανε ο Μωυσής? Μέσα από εκείνο το εξαγριωμένο πλήθος πέρασε, λέει, ανάμεσά τους. Έτσι διαβάζουμε. Λέει στο 6 και 5. Ιδού εγώ θέλω σταθεί εμπροσθέν σου επί της πέτρας χορύβου και θέλεις χτυπήσει. Και επίσης στο 5. Διάβα εμπροσθέν του λαού και λάβα μετά σε αυτούς τους πεζιτέρους. Τι να κάνει? Ξαγριωμένο πλήθος και θέλω να του λέει να περάσει μέσα από αυτόν τον λαό, να πάρει πρεσβυτέρες και να πάει κοστά σε ένα βράχο για νερό. Δεν ξέρω ποιος από εμάς θα μπορούσε να πιστέψει και να δεχθεί αυτά τα πράγματα από τον Θεό. Όταν όλα είναι εναντίον. Το εξαγριωμένο πλήθος, η έρημος, ο βράχος. Μη φοβάσαι. Εγώ, λέει, είμαι μαζί σου. Ιδού εγώ θέλω σταθεί εκεί εμπροσθέν σου. Εγώ είμαι μαζί σου. Είναι ο Θεός. Μαθαίνουμε στη Ραφιδίν την πραγματικότητα. Την νιώθουμε. Την ζούμε της παρουσίας, της παντοδυναμίας του Θεού. Θυμάσαι Δεωμαίους 8 λέει στο πολύ ωραίο αυτό κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος σχετικά με αυτά που μπορούν να υπάρχουν στη ζωή μας αλλά κανένας δεν μπορεί να μας χωρίσει. Λέει, ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού για μας? Μήπως τα παθήματα, οι στενοχώριες, η διωγμή, η πείνα, η γύμνια, η κίνδυνη, ο μαρτυρικός θάνατος? Εμείς όμως βγαίνουμε νικητές από όλες τις δυσκολίες με τη βοήθεια του Χριστού που μας αγάπησε. Υπέρνικόμεν, είμαστε υπέρνικητές. Και λέει επίσης στο 37, ακριβώς, κανένα πράγμα, ούτε παρόν ούτε μέλλον, δεν μπορεί να μας χωρίσει από τις αγάπης του Θεού. Εάν την ζητάμε, εάν την θέλουμε, εάν επιθυμούμε πραγματικά να μείνουμε σε αυτήν. Και ένα ακόμα πράγμα. Η Ραφιδίν μας διδάσκει. Μαθαίνουμε, προσέξτε το αυτό, τα κρυφά ταμεία του Θεού. Και θέλει χτυπήσει την πέτρα και θέλει εξέλθει είδωρο εξ αυτής. Ο βράχος αποθήκη νερού. Τι περίεργο πράγμα. Μαθαίνουμε στην Ραφιδίν που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας να έρχεται τα κρυφά, τα άπιαστα, τα μία της αγάπης και της δύναμης του Θεού. Παράξενες θέσεις των ταμείων του Θεού. Κόρακες φέρνουν τροφή. Πρωθυπουργός της Αιγύπτου δίνει στάρι στο λαό Ισραήλ. Ο Κύρος αφήνει τον λαό Ισραήλ να φύγει από την Βαβυλώνα. Ο Ιορδάνης θεραπεύει ένα λεπρό. Το αλεύρι του Ελισεέ κάνει τα δηλητηριασμένη σούπα αυλαβή. Ο Σαμαρίτης βοηθά ένα Εβραίο. Ο Σίμων ο Κυριναίος κουβαλάει το σταυρό του Χριστού. Ο Ιωσήφ ο τρομαγμένος του χαρίζει τον τάφο. Πόσο άφθονη και εφευρετική είναι η πρόνοια του Θεού. 1 Κορινθίους 2, 9, 10. 1 Κορινθίους 2, 9, 10. Αλλά όπως λέει η Γραφή, μάτι δεν τάδε, κι ούτε τ' άκουσε αυτή, κι ούτε που τ' άβαλε ο λογισμός του ανθρώπου, όσα ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν. Όσα ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν. Σε εμάς όμως τα φανέρωσε ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα. Γιατί το Πνεύμα εξετάζει τα πάντα, ακόμη και τα πιο βαθιά κρυμμένα σχέδια του Θεού. Και τον ευχαριστούμε για αυτό το πράγμα. Τον ευχαριστούμε. Ο χτυπημένος βράχος είναι ο τύπος του Χριστού. Το διαβάστε με στην 1η Κορινθίου στο 10ο κεφάλαιο. Είναι ο τύπος του Χριστού. Το ξύφος του στρατιώτη άνοιξε την καρδιά του και έτρεξε αίμα με νερό. Και από την πληγωμένη αυτή καρδιά του ξεδιψά ο άνθρωπος. Η θυσία του για να ξεδιψάσει. Ξεδιψούν πραγματικά τον άνθρωπο. Πίνετε από αυτό το νερό, θα ξαναδιψάσετε. Όποιος φύλει από το δικό μου το νερό, δεν θα διψάσει ποτέ. Γιατί ο Χριστός τον ικανοποιεί πέρα για πέρα. Πέρα για πέρα. Είναι απίθμενο το βάθος της αμαρτίας. Και είναι απεριόριστο το ύψος της αγάπης του Θεού για μας, αδελφοί μου. Το μυστικό να γίνει και για σένα και για μένα η Ραφιδίν, πηγή ευλογίας, βρίσκεται να καταλάβεις πρώτα, να καταλάβω πρώτα ποιος είσαι, ποιος είμαι και έπειτα να κάνουμε αυτό που έκαμε ο Μωυσής. Και βόησε ο Μωυσής προς τον Θεό. Κύριε, αυτή είναι η κατάσταση. Νερό δεν υπάρχει, όλα είναι αντίον. Και βόησε ο Θεός, ο Μωυσής προς τον Κύριον. Και ο Κύριος λέει, έκαμε ούτως ο Κύριος ακριβώς το ίδιο. Βόησε και εσύ αδερφέ μου και η Ραφιδίν θα γίνει το τέλος της δίψας σου και η αρχή της χαράς και ικανοποίησης της ψυχής σου. Θα το κάνεις, θα σε ευχηθούμε. Κύριε, δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε. Μπροστά στο μέγεθος και το βάρος της αγάπης σου. Τι να πούμε. Τι να πούμε, Κύριε. Τα έχουμε δοκιμάσει. Κι όμως πάλι πέφτουμε. Συγχώρεσέ μας. Κύριε, γέμισέ μας με το πνεύμα σου. Για να καταλάβουμε όλο το μήκος και το πλάτος και το ύψος και το βάθος της δικής σου αγάπης. Και να μείνουμε μέσα εκεί και να γεμίσουμε από αυτήν και να ζήσουμε σκορπώντας την πλούσια άφθονα, σπάταλα στους γύρω μας ανθρώπους. Κύριε ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε για κάθε ραφιδίν που επιτρέπει στη ζωή μας. Θέλουμε να προχωρούμε μπροστά νικητές για σένα ως το τέλος. Σε ευχαριστούμε γιατί στο λόγο σου μας διαβεβαιώνεις ότι θα κάνουμε ανδραγαθίες με σένα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

μιλάμε. Μας μιλάς. Γραπτό είναι η ζωή μας. Σαν τις εξετάσεις των παιδιών είναι. Και με απλότητα πίστεως ερχόμαστε και σου δείχνουμε το γραπτό μας.

την έκφραση της αγάπης σου στο πρόσωπο του Υιού. Σε ευχαριστούμε για την σωτηρία του, για το έλεος και τους πολλούς ικτυρμούς του. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Ακουμπήσαμε πάνω σε αυτή την αγάπη. Ειρηνεύσαμε. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ απόψε στο τρίωρό μας. Μακάρι να το θυμηθείς, να σε παρών και να το ευλογήσεις. Θυμόμαστε τα παιδιά, ειδικά τους μαθητάς και τα προβλήματά τους και τις εξετάσεις τους, τους στρατιώτες, τα παιδιά που είναι μακριά από τις αιστείες τους, τον τόπο μας, τον πόνο, τη θλίψη. Κύριε ο Θεός ημών, σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Κάμε εν δυνάμει αισθητή την παρουσία σου στην απλότητα της συντροφιάς μας. Πρόβαλε τον Υιόν σου. Ας ακούσουμε τις φωνής του. Αγιά σου, Κύριε, εν το μέσο ημών. Αμήν. Τι συνέβη, Φραγκίσκα? Δεν είναι άσχημα. Να ήταν ο Μεταλλινός εδώ να τον ακούγατε. Εμένα καλύτερα, ας το μην ακούγεις. Δεν χάνεις τίποτα, δεν χάνεις. Αν δεν με ακούσεις καθόλου, τίποτα δεν χάνεις. Γιαννάκη, συμφωνείς? Συμφωνεί ο Γιάννης. Μελετάμε το μεγάλο, το δυνατό, το μάθημα περί αγάπης, το πολύ υψηλό μάθημα. Κανένας να μην τολμήσει ποτέ να πει ότι γνωρίζει τα βάθη της αγάπης, τις διαστάσεις και το μέτρο της αγάπης. Ο Θεός είναι αγάπη και ο Θεός δεν μετράται. Ύστερα από μερικές απλές εισαγωγικές σκέψεις περί της σημασίας, της ενίας και της ανάγκης να εμβαθύνουμε στην αγάπη του Θεού, αφού είδαμε ότι η αγάπη είναι η ίδια υπόσταση του Θεού και αγαπώ σημαίνει γνωρίζω τον Θεό, και καθώς είδαμε πως η αγάπη δεν είναι ούτε νόμος ούτε έντολη αλλά αυθόρμητος έκφρασης, ο ήλιος ζεσταίνει χωρίς να καταβάλει καμία προσπάθεια. Είναι στη φύση του να ζεσταίνει και να φωτίζει. Και ο Θεός αγαπάει. Πάντα να θυμόσαστε εκείνο που λέγαμε. Δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις ή τι νομίζεις πως μπορείς να κάνεις στον Θεό. Ένα όμως είναι βέβαιο. Δεν μπορείς να τον κάνεις να μη σε αγαπάει. Όχι. Αυτός σε αγαπάει. Είναι αγάπη. Και θα σε αγαπά. Σταθήκαμε εν συνεχεία στα στοιχεία της θεϊκής αγάπης και είπαμε το πρώτο ότι η αγάπη δεν θυσιάζει. Στην απλότητά της η αγάπη δίνει. Η αγάπη, είπαμε, στέκει ακριβώς όπως το νερό που ξεχυλίζει και καταλαμβάνει μία κοιλάδα ολόκληρη και τα θάβει όλα από κάτω. Σπίτια, λάκους, δέντρα, δεν βλέπεις τίποτα, δεν βλέπεις. Ένα νερό βλέπεις ίσιο. Τι κρύβει από κάτω? Η αγάπη ομοιόμορφα απλώνεται. Όταν θα δούμε τις ιδιότητες της αγάπης, εκεί θα δούμε ότι ένα από τα βασικά στοιχεία της είναι η αγάπη πάντα στέγει. Στέγει. Σκεπάζει, λέει η μετάφραση, αλλά δεν είναι σκεπάζει. Στέγω είναι το ρήμα. Και είπαμε ακόμα ότι η αγάπη είναι μία έκφραση. Και πήραμε το εδάφιο, εγνωρίσαμε την αγάπη του Θεού. Και γνωρίζω σημαίνει

είδα, το πιάνω, το ακουμπάω, το ζω. Είναι κάτι που το τρώω, το γνώρισα. Δεν είναι διανοητικό κατασκεύασμα. Η αγάπη του Θεού είναι η αγάπη εκφραστή σα στο πρόσωπο του Χριστού. Και φανερωθεί σα επάνω στον Γολγοθά. Η αγάπη πονάει, κλαίει, ματώνει, πεθαίνει, θάπτεται. Και το τέλος, είπαμε ότι το τελευταίο στοιχείο είναι ότι η αγάπη δεν κατοικεί στον εγκέφαλο. Η αγάπη είναι εκεχημένη στις καρδιές μας. Γιατί, μάλιμον εάν η αγάπη κατοικούσε στον εγκέφαλο, τον έναν θα τον αγαπούσαμε, τον άλλον δεν θα τον αγαπούσαμε και στον άλλον θα λέγαμε για να δούμε μετά 6 μήνες ή 1 χρόνο, θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και θα δούμε σε αγαπάω, δεν σε αγαπάω, να δούμε τι θα γίνει στο τέλος με τη μνηστία, με τα νοικοκυριά, με το χτηματάκι που μου έταξες, λέει ας να δούμε πρώτα. Όχι, η αγάπη δεν κατοικεί εδώ. Η αγάπη κατοικεί στην καρδιά. Και η καρδιά δεν σκέπτεται. Η καρδιά χτυπάει και αγαπάει. Το άλλο κομμάτι το οποίο σταθήκαμε ιδιαίτερως και είδαμε ήταν αυτό που ονομάσαμε το προηγούμενο Σάββατο, το μέτρο της αγάπης. Το προπροηγούμενο. Το μέτρο της αγάπης. Πάνω ότι κάνουμε, πάνω ότι λέμε, πάνω ότι και σε πάνω ότι ενεργούμε, πρέπει να έχει ένα μέτρο. Γιατί το κάνεις αυτό? Ο Θεός, ό,τι έκαμε, το έκαμε εξ αγάπης, διά της αγάπης. Ό,τι ο Θεός ενεργεί, το ενεργεί με ένα σκοπό, την αγάπη. Τίποτε άλλο. Και το προηγούμενο Σάββατο μιλάγαμε και λέγαμε πως ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας, είχε ένα σκοπό, να ανέβει επάνω στο Γολγοθά. Θαυμάσια μπορούσε, μέχρι ότου ανέβει στο Γολγοθά, να είχε απομονωθεί κάπου, να είχε σταθεί κάπου και να προσεύχεται, να παίρνει δύναμη. Μόνο ο Σταυρός αρκούσε, τι άλλο. Αλλά δεν το έκαμε αυτό. Από τη στιγμή που ήρθε στα χώματα αυτής της γης, μέχρι τον Γολγοθά, που ήταν το αποκορύφωμα της αποστολής του, αυτά τα χρόνια, αυτά τα βήματα, αυτό το μονοπάτι, αυτό το χρόνο, τον πέρασε. Και όπως είδαμε το εδάφιο από τις πράξεις, γιώτα των πράξεων, διήλθεν ευεργετών και θεραπεύων πάντας τους από το διάβολο καταδυναστευομένους. Λέγαμε ότι αυτό πιστεύω πως είναι, έτσι το πιστεύω. Αυτός είναι και ο προορισμός του χριστιανού. Φανταστείτε το χριστιανό είναι ένα πρόσωπο, που καβάζει το άντο χέρι, λέει πάρε 5 εκατομμύρια εσύ, πάρε 48.000 εσύ. Τίποτα από αυτά. Ένα δίφραγκο έχεις, αυτό θα το δώσεις. Και κατέβηκες κάτω στο σπίτι σου και είδες ένα πιτσιρίκι και προσπαθεί να βάλει το αυτοκίνητό του εκεί πέρα και δεν μπορεί να μπει εκείνο το δόλιο το αυτοκίνητο να του βάλει τη ρόδα. Νομίζω πως θα καθίσεις κάτω ή το αυτοκίνητο εδώ. Τραβήξεις έτσι, βάλεις τη ρόδα, δεν θες που γυρίζεις τώρα, ναι. Πόσο απλό. Θα δεις μια ψυχούλα. Έχεις ένα τάλιρο μόνο. Τον αγαπάς ένα τάλιρο. Αυτό το τάλιρο δώσ' το. Και πρέπει να δώσεις ένα ρούχο, ένα φόρεμα. Μην αφήσεις αυτό το φόρεμα να αποκτήσει 3.886 τρύπες από το σκόρο και μετά...

του Παπαστράτου. Λέει, εγώ βοηθάω πολύ τον Παπαστράτου, αλλά συνέτερη είμαστε, τι να κάνουμε, λέει, πες ότι δεν τον είδε, αυτό κάνει πουφ, πουφ, πουφ και βγάζει καπνό. Νομίζω ότι είναι ατμομηχανή. Τι να το κάνουμε τώρα. Ο καθένας κάτι νομίζει ότι είμαστε. Δόξα στον Θεό, μέχρι τον ιεροκήρυκα κάνω. Άλλη τρελάρα του. Αυτός νομίζει ότι είναι ατμομηχανή και βγάζει καπνούς. Μην τον δεις. Κάνε έτσι. Σκούπισε όταν. Άσε του τη χαρά ότι δεν τον είδες. Δεν ξέρεις εκείνη η ματιά σου την ώρα που τον είδες. Ενδεχομένως θα του δώσει μαχαιριά και θα ξαναπατήσει. Δεν θα ξανάρθει. Είναι τόσο απλό, αδελφοί μου. Ζητήσαμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα στη ζωή μας. Κάναμε ένα λάθος. Δεν ξεκινήσαμε να κάνουμε μικρά. Για διαβάσει πως τα Συνδία στα βόρεια κομμάτια των Ινδιών έχουν μια παροιμία. Ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να ανέβεις απάνω στα Ιμαλάγια, αρκεί να κάνεις το πρώτο βήμα. Γιατί όταν στεκόμαστε και λέμε, αδύνατο, δεν ανέβα πάνω στα Ιμαλάγια. Τόσο ύψος, τέτοιο βουνό, τέτοια χιόνια. Δεν γίνεται. Βρε καλέ μου άνθρωπε, δίκιο έχεις, δεν γίνεται. Ξεκίνα όμως. Πες, βήμα πρώτον. Μα λέει, δεν θα κάνω δεύτερο. Βρε, κάμε το πρώτο βήμα. Άσε για το δεύτερο, άλλος θα με ρυμνήσει. Και ύστερα από αυτά που είμαι υποχρεωμένος, επειδή κάθε φορά λέω μια καινούργια ψυχή ο Κύριος να φέρνει μεταξύ μας, να τα ξαναδένουμε όλα σε μια μικρή, ελάχιστη ανασκόπηση, να μπούμε απόψε σε ένα άλλο σημείο. Ένα σημείο που ειδικά με απασχολεί. Τον τελευταίο καιρό. Τι με απασχολεί. Δεν σας το πω. Τώρα τόσα χρόνια. Από το 1953 που στεκόμαστε εδώ πέρα. Έχουμε περίπου αποκτήσει μια οικειότητα και μια μικρογνωριμία, να την πούμε. Μένω με την εντύπωση, ίσως φάλω, ότι για ένα κάποιο κομμάτι της Εκκλησίας, μικρό, μεγάλο, ας το ξέρει ο Θεός, η υπόθεση του έργου, η υπόθεση της διακονίας, η υπόθεση της υπηρεσίας, το σήκωμα της κιβωτού του Κυρίου είναι υπόθεση μερικών τρελών. Θέλω να πω δηλαδή ότι περίπου έχει σχηματιστεί μια αντίληψη η οποία, εάν δεν χτυπηθεί, εάν δεν διορθωθεί, θα μας οδηγήσει σε λίγο καιρό, σε πολύ λίγο καιρό, μεταξύ Άμβωνος και Ακροατηρίου.

0: Χάρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι αυτό το θέμα. Ξέρω εγώ, κάτι συνέβη. Σε μια οικογένεια. Πρέπει να βρεθούμε δύο-τρεις άνθρωποι να πάμε απόψε. Ρε παιδάκι μου λέει τι ώρα. Σε 6. 6. Τσου. Λέει τσου γιατί. Λέει σε 6, λέει ξέρεις, λέει. Εκείνο το συχαμένο, λέει το παιδί μου. Ναι. Τι έκανε το συχαμένο το παιδί σου. Έμεινε λέει μαθηματικά. Λοιπόν, του κάνω λέει αριθμητική, λέει τις 6. Όταν σου πει ο άλλος ότι ξέρεις το συχαμένο έπεσε στα μαθηματικά, δεν του πει τίποτα. Πού να βάλεις το χέρι σου απάνω στο μαγκάλι που καίει και του πει α το παιδί σου, α τα μαθηματικά, άστα. Και δεν ξέρεις που μπορεί να φτάσει το πράγμα. Του λες μαθηματικά, ναι. Εύχομαι του χάρη τουλάχιστον να μην μείνει χημεία, οπότε και την Κυριακή το πρωί θα του κάνει χημεία και δεν μπορεί να φτάσουμε εδώ πέρα. Έτσι αργά και σταθερά, ξέρετε. Είναι υποχρεωμένος ένας, δύο, τρεις ίδιοι, συνεχώς οι ίδιοι. Θα πάνε και εδώ και εκεί και εκεί και μόλις γυρίσει σπίτι του, δεν με συγχωρείς πάρα πολύ. Τηλεφώνησε η Όλγα. Λέει και τι θέλει η Όλγα. Λέει το άρθρο για το σάλπισμα. Είναι και η Όλγα. Τι να κάνουμε στην Όλγα. Η Όλγα θέλει το σάλπισμα. Εντάξει, παιδιά. Και η Όλγα θέλει το σάλπισμα. Δεν μπορείς να πεις δεν το γράφω, δεν το κάνω. Και λες καμιά νου, δεν σε παρακαλώ πολύ, δεν γράφεις κάτι κι εσύ. Λέει δεν είμαι θα φιλόλογοι, το οποίο λέει εμείς δεν είμαι θα. Το οποίο δεν είσαστε, το οποίο δεν είσαστε. Τώρα, τι είσαστε, δεν ξέρω, τίποτα. Τίποτα.
1: Θα μου επιτρέψεις να σου θυμίσω. Εκείνη την ευλογητή, την πολύ δυνατή, μία σκηνή η οποία πολύ συναισθηματικά έχει ευλογήσει πέραν πάσης αμφιβολίας, αλλά που δεν έχει εξαντλήσει όλες τις πλευρές της. Όταν ο Κύριος συναντά μόνο του τον Πέτρο, θα τον ρωτήσει στο 21ο, το τελευταίο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου. Σίμων, ιέ του Ιωνά, με αγαπά. Κύριε, λέει, τι ερώτηση. Αφού το ξέρεις και εσύ ότι σε αγαπώ. Τότε λέει, βόσκε τα αρνία. Δεν του είπε, αφού με αγαπάς, γράψε ένα διήγημα. Και ένα πει, τα αρνάκια μου. Μου λέει κάποιος που ήξερε αυτά τα πράγματα, μου λέει, πιο σκληρό επάγγελμα από το επάγγελμα του βοσκού δεν υπάρχει. Φτάνει σε σημείο απανθρωπίας. Ένας βοσκός. Σκεφτείτε ότι τα αρνάκια, τρώνε το χειμώνα νωρίς, πάρα πολύ νωρίς, πολύ νωρίς, σχεδόν στο τέλος του απογεύματος, και δεν μπορούν να ανθέξουν μέχρι την επομένη το πρωί. Τα σηκώνουν μέσα στο χειμώνα, γύρω από τις 4 μέχρι 4 και 4. Για να τα σηκώσεις όμως και να τα βγάλεις ή να τα ταΐσεις ή στις 4, αυτό σημαίνει ότι ο βοσκός περίπου από τις 3.30 είναι στο πόδι. Είναι απάνθρωπες οι συνθήκες. Άκουσε που λέει, δεν σου αμφισβητώ ότι με αγαπάς. Σε ευχαριστώ και το ξέρω. Ούτε θέλω απόδειξη της αγάπης σου. Άλλο πράγμα θέλω, την έκφραση της αγάπης σου. Μένω απάνω σε αυτό το μοτίβο, το δύσκολο. Και ξέρετε, αν κανείς δεν έχει έτσι μια απλότητα συντροφιάς και μια οικειότητα και αγάπη, δεν τολμάει να πει και ορισμένα πραγματάκια, διότι ενδεχομένως μπορεί να παραξηγηθεί. Δεν θα σε ρωτήσω εσύ τι κάνεις για τον Κύριο. Κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα για τον Κύριο. Πάντα να θυμόσαστε ότι δεν υπάρχει υπηρεσία προς τον Κύριο, ούτε έργο για τον Κύριο. Εκείνο το οποίο ονομάζουμε υπηρεσία και έργο και προσφορά δεν είναι τίποτα άλλο από μία μορφή πνευματικής λατρείας. Μια πνευματική λατρεία. Αυτό είναι υπηρετώ. Λατρεύω τον Κύριο. Πώς του βλέπεις το πράγμα? Αυτό είναι το ερώτημα της βραδιάς. Δεν ήρθα να σου αμφισβητήσω την αγάπη σου για τον Κύριο. Ήθελα μονάχα να σε ρωτήσω, μήπως είναι πολύ περίεργος ο τρόπος με τον οποίο αγαπάμε τον Κύριο. Δεν θα σε ρωτήσω τι έκαμες για τον Κύριο. Γιατί τότε θα είμαι υποχρεωμένος να προηγηθεί μια άλλη ερώτηση. Πόσα ο Κύριος έχει κάνει για σένα και για μένα. Αλλά πώς το βλέπεις αυτή την υπόθεση των αρνιών του Κυρίου? Λέγαμε σε μια άλλη σύναξη που είχαν μαζευτεί αρκετά παιδιά, νέοι, και επέμειναν να πάω κοντά τους και να σταθώ λίγη ώρα μαζί τους. Και είναι κάτι για το οποίο θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να κάνετε μια βόλτα. Υπάρχει ένα τετράγωνο ή μάλλον ένα παραλληλόγραμμα υπάρχει. Ξεκινάει από την Πανεπιστημίου εις το ύψος της οδού Θεμιστοκλέους. Ανεβείτε πάνω την οδό Θεμιστοκλέους από την Πανεπιστημίου, ανεβείτε ψηλά, περίπου στα Εξάρχεια και γυρίστε έτσι και κατεβείτε τον άλλο δρόμο. Εμμανουήλ Μπενάκη. Αυτό το παραλληλόγραμμο περίπου είναι γεμάτο πολυκατοικίες και κάθε όροφος πολυκατοικίας είναι ένα φροντιστήριο, μία σχολή. Δεκάδες χιλιάδων παιδιών, νέων, το δικό μου το παιδί και το δικό σου το παιδί, στριμώχνονται μέσα σε αυτό το τετράγωνο, το παραλληλόγραμμο. Μα δεν ήταν αυτό. Κάτι άλλο θέλω να σου πω. Οι προσβάσεις, οι πόρτες, τα παράθυρα, τα μαγαζιά, τα μαγαζόπουλα, τα περίπτερα, καρότσια, είναι γεμάτα βιβλία που απευθύνονται σε αυτά τα παιδιά των 17 έως 20 ετών. Τα πιο μεγάλα είναι 20. 17 με 19 είναι ο μέσος όρος της ηλικίας των. Είναι ένα χρόνο πριν τελειώσουν το γυμνάσιο, ο χρόνος του γυμνασίου και το επόμενο. Το τι προσφέρεται, πάνθυνο δε, είναι χαρακτηριστικό. Θεωρίες ξεπερασμένες εδώ χωρίς υπερβολή και 50 χρόνια, ότι καταγόμεθα από τους πιθήκους, από τα ψάρια, από τις ξύρες, από τα κορδόνια των παπουτσιών. Ο καθένας, μη σας φανεί παράξενο, σας παρακαλώ πολύ αύριο να γράψει κάποιος ότι καταγόμεθα από τις τσατσάρες. Αρκεί να βγάλει το όνομά του με λατινικά στοιχεία και από κάτω να γράψει ορισμένα πράγματα ότι είναι φοιτητής ενός πανεπιστημίου ανυπάρκτη και καθηγητής σε μια ακαδημία ανύπαρκτη. Κανείς δεν σας ρωτήσει. Στην Ελλάδα ξέρετε τι ισχύει. Είσαι εκείνο που δηλώνεις. Αρκεί να δηλώσεις κάτι είσαι. Κανείς δεν ελέγχει τι είσαι. Ξεπερασμένα πράγματα. Θεωρίες και αντιλήψεις οι οποίες δεν ισχύουν επιστημονικώς πλέον από το 1920. Και καθώς τα βλέπα 2-3 φορές που ανεβοκατέβηκα στην Αθήνα για ειδική εργασία μου, έπεσα ακριβώς απάνω. Ξανασκέφτηκα το εδάφιο, δεν ξέρω. Αλλά ήθελα να φανταστείς ότι καταγγέλλεται ότι ένα μπακάλικο, μόνο ένα μπακάλικο, είναι πολλά εδώ, αλλά μόνο ένα μπακάλικο, πουλάει δηλητηριασμένη φέτα. Εσύ τι θα έκανες? Το δηλητήριο της αρνήσεως, το δηλητήριο τοποθετήσεων και θέσεων έξω της πραγματικότητας. Δεν το βλέπω ούτε πνευματικά, ούτε χριστιανικά. Δεν είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα. Και εμείς κάνουμε μαθηματικά στο συχαμένο, το οποίο επήρε, λέει, 9. Ακούς να πάρει 9 και αυτό το ευλογημένο. Πού ήσουνε? Δεν ξέρεις, λέει. Πρέπει, λέει, κάπου να πηγαίνουμε, λέει, το σώμα ημών είναι που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και ο μάλλον το ημών του Αγίου Πνεύματος πρέπει, καταλαβαίνετε, ό,τι κατάλαβα, ναι. Τι γίνεται, Μάιο με Οκτώβριο, λέει, παίρνουμε οξυγόνο, προς τα έξω κάπου. Μάιο με Οκτώβριο είναι το οξυγόνο, για το σώμα το οποίο είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και δεν πρέπει να φτύρουμε τον ναό του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Τα εδάφια, ξέρετε, ας πούμε, σαν τα φύλλα της οικής. Εράψαμε, οι πρώτοι άνθρωποι για να ντυθούν εράψανε φύλλα της οικής. Εμείς γράφουμε φυλάδια, εδάφια. Και με τα εδάφια σκεπαζόμαστε. Τον άλλο τον βλέπει, δεν πατάει. Λέει, τι έγινε. Λέει, από Κυριακή, λέει, ξέρετε, είχα κάτι γνωριμίες, είχα κάτι προβλήματα κτλ. Στο δείπνο δεν κάθεσαι. Λέει, γιατί. Γιατί, λέει, πρέπει να φάμε, λέει. Είμαστε καλεσμένοι, λέει, με κάτι φίλοι να φάμε προς τα έξω. Προς τα έξω σημαίνει, ας πούμε, καμιά 700 χιλιόμετρα πέραν της Λαμίας, που υπάρχει ένας ο οποίος κάνει πάρα πολύ ωραίες μπριζόλες. Θα μου πεις, είσαι εναντίον του φαγητού. Όχι. Και ειδικώς εναντίον των ψημένων εις τα κάρβουνα μπριζολών. Μπριζολών. Όχι. Αλλά αγαπητέ μου, να μην μου κάτσεις στο δείπνο και να μου πας εδώ κοντά, λέει, μα δεν ξέρεις τι γραφικό είναι, λέει, και πρόβατα εκεί πέρα και βελάζει. Ωραίο πράγμα, λέει. Εδώ κοντά από πάνω είναι, λέει. Πέρα από την Αλεξανδρούπολη. Δύο βήματα από εκεί, παπ, έφτασε στα σύνορα. Αλλά, προσέξτε, δεν είναι κατηγόρια. Τίποτα από αυτά. Βέβαια, για να ξαναγυρίσεις το βράδυ, πρέπει να είναι κάποιος την Κυριακή το βράδυ να καθίσεις σε αυτή την καρέκλα. Διότι αλίμονο αν περάσει μια ψυχή απ' έξω και μπει μέσα και πει, πώς είσαστε εσείς, λέει, 32 την Κυριακή το βράδυ. Λέει, πρώτα σε παρακαλώ πάρα πολύ, φρόντισε από τη φέτα να φάει το δικό σου το παιδί και μετά με καλέσεις να φάω με το δικό μου το παιδί. Γιατί έτσι νομίζω θα πει και θα ήταν άδικο αν λέγαμε ότι λανθασμένα θα το πει. Πέτρο, με αγαπάς. Κύριε, να σου γράψω ένα ποίημα. Έχουν κάτι προβατάκια. Για αυτά τα προβατάκια, τι θα κάνεις. Δεν το μετράω σωτηριακά, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω. Σκέφτομαι πολλές φορές τις ώρες εκείνες τις χαμένες. Τις ώρες εκείνες τις χαμένες. Όπου καθόμαστε και συζητάμε. Ατέλειωτες συζητήσεις. Τώρα μπήκε καινούριο κλίμα. Εσυζητήσεις. Διότι παντού, ξέρετε, ας πούμε, σε όλη την δυτική Ευρώπη, οι κομματικοί οργανισμοί, λέει, συζητούν τα προβλήματά τους. Αφού το συζητούν οι κομματικοί οργανισμοί στην δυτική Ευρώπη, να το συζητήσουμε κι εμείς στην Ανατολική Εκκλησία. Τι να κάνουμε. Εν τω μεταξύ, πρέπει να πάει κάποιος μια επίσκεψη σε ένα νοσοκομείο, πρέπει να πάει κάποιος να πλύνει τα ρούχα μιας κάποιας ψυχούλας που είναι τα χεράκια της έτσι μαζεμένα, κάποιος άλλος να πάει να χτενίσει μια άλλη ψυχούλα που έχουν μαζί τα μαλλιά της μαζευτεί εκεί γέρα, πρέπει κάποιος να πάει. Λέει, άμα τελειώσει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και τι γίνεται, ξέρετε τι γίνεται. Πάνε οι ίδιοι. Και οι άλλοι, μα οι άλλοι. Επειδή μου, ξέρετε, είναι ορισμένα πράγματα που είναι πολύ λεπτά να τα πει κανείς. Ο πρώτος φόβος που αντιμετωπίζει κανείς είναι να νομίσει ότι ο ομιλών, όχι ο δούλος του Θεού, δόξα στον Θεό, ανήκει σε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων εδώ από τον άγγονα, το χωρισμένο, από εδώ και από εκεί. Μόλις η Εκκλησία νοερά αποκτήσει αυτά τα κάγκελα από εδώ και από εκεί, έπαψε να είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία πεθαίνει, όχι αφής μπει λουκέτο στην πόρτα. Η Εκκλησία πεθαίνει, αφήσει το Πνεύμα το Άγιον φύγει. Μπορεί μια Εκκλησία να ζήσει και να κηρύττει και να φωνάζει και να έχει στήλους μαρμαρένιους και μικροφωνικές εγκαταστάσεις και το Πνεύμα το Άγιον να μην είναι στην Εκκλησία. Πρόκειται περί μιας Εκκλησίας νεκρά. Πάντα να σημειώσεις και να θυμάσαι πως στις πράξεις των Αποστόλων δεν υπάρχουν πιστοί. Οι πιστοί λέγονται αδελφοί. Και όλοι οι αδελφοί, θυμάσαι πώς λέγονται, μαθητές. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Ούτε θίγω την σωτηρία σου, ούτε σου λέω ότι δεν αγαπάς τον Κύριο, ούτε τον αγαπάς περισσότερο ή λιγότερο. Γιατί μπαίνουμε σε θεολογούμενα θέματα. Και ξέρετε, κάθε λαός έχει τα αδύνατα σημεία του. Κάθε λαός. Ο ελληνικός λαός έχει μέσα του την πολιτική. έκφραση της πολιτικής ή της θεολογίας. Οι μισοί Έλληνες είμαστε θεολόγοι και οι άλλοι μισοί είμαστε γιατροί. Δεν υπάρχει αρρώστια που να μην σου πει το φάρμακο. Λέει τι έχεις γι' αυτό. Ας πω εγώ. Βάζεις λέει τρεις σταγόνες λουλάκι και μία σταγόνα λεμόνι. Ανέσως, το βρήκε, τάκα τάκα. Η άλλη ροπή μας είναι να θεολογούμε και να πολιτικολογούμε. Εάν νομίζετε πως αυτό είναι το καλύτερο που έχεις να προσφέρεις στην Εκκλησία, να την δώσεις το αδύνατο σημείο αυτού του λαού, να την ρίξεις στην πολιτική, ρίξτε. Θα μαζευτούν ώρες ολόκληρες και απογεύματα ολόκληρα. Με πάρα πολύ προσευχή και δακρυσμένη από τα γόνατα της προσευχής και θα έχει νυχτώσει εντωμεταξύ. Και κάποια ψυχούλα σε ένα νοσοκομείο θα περίμενε κάποιον για ένα φυλάδιο. Και αν δεν μπορείς να της το δώσεις, να κουμπίσεις το χέρι σου επάνω στο μέτωπό της και να της πεις: «Ο Κύριος είναι μαζί σου, ψυχούλα». Δύο Κυριακές. Πήγαμε σε ένα νοσοκομείο με έναν δακουάβητο. Η εικόνα των νοσοκομείων μας, όπου κάθε Κυριακή ορισμένοι άνθρωποι πρέπει να πάνε να δούνε, έτσι νομίζουν, τους αρρώστους των ή τους συγγενείς και τους γείτονάς των. Κατά μία πάρα πολύ ευτυχή σύμπτωση, την ώρα που δέχονται τα νοσοκομεία, παίζουν ποδόσφαιρο στα γήπεδα. Και όλοι οι επισκέπτες έχουν και ένα τρανζίστορ, το οποίο ουρλιάζει μέσα στο θάλαμο και μεταδίδει τα αποτελέσματα, γιατί αλίμονο να τα μάθουμε 10 λεπτά αργότερα τα αποτελέσματα. Αντιλαμβάνεστε το νοσοκομείο, το περιβάλλον, τα κλειστά παράθυρα, τα χνότα, τα τρανζίστορ, τα ουρλιαχτά, οι φωνές, τα τσιγάρα. Μου έλεγε γιατρός, όλες οι μέρες να έρχονται για τους ασθενείς. Εκείνη η Κυριακή το μεσημέρι, να μην έρθει ποτέ. Τρομάζουμε να τους συνεφέρουμε το βράδυ. Και όταν μπήκαμε στο θάλαμο και βρήκαμε την ψυχούλα, είχε πάνω στο κομωδίνο της λουλούδια, γάλα, μπισκότα, λεμονάδες, πορτοκαλάδες. Ω, τι δεν είχε. Και πάνω στο κρεβάτι ένα κομωδίνο, αυτά τα γλυκά, πάστες. Στην άλλη πλευρά του δωματίου ήταν μια ψυχούλα με το κομωδίνο αδιανό. Χαρακτηριστικό σημάδι. Δεν έχει κανέναν. Ρωτήσαμε. Ήταν μια ψυχή από την Αλεξανδρούπολη. Πώς βρέθηκε εδώ? Μόνη σου? Όχι. Κανένα δεν έχει. Δεν ξέρω τι δουλειά σου ανέθεσε ο Κύριος να κάνει. Μα ξέρω απλά πως ο Κύριος σου ζητάει όχι να τον υπηρετήσεις, να του εκφράσεις την αγάπη του. Και είναι τόσο απλό. Να ανοίξεις την πετούγια μιας κλινικής. Από ένα άδειο κομωδίνο θα δεις κάποια ψυχή, ποιος ξέρει από πού έχει έρθει. Τίποτα να μην μπορείς να τις κάνεις. Όμως μπορεί να τη βοηθήσεις πάρα πολύ. Θα σου βάλει παράξενο και θα γελάσεις. Μόνο με την, να τον αφήσεις τον ασθενή να σου πει τι έχει. Και ξέρετε οι ασθενείς δεν έχουν σε ποιον να το πούνε. Πρέπει σε κάποιον να του πούνε τι του είπε ο γιατρός. Ανακατεύουν 5 ιατρικούς όρους, κάτι λέει νοσοκόμα, κάτι πιάνουν από τα αυτιά τους, κάτι ξέρουν. Τα κάνουν έτσι. Ας τον να σου το πει, ας τον να εκτονωθεί. Μόνο που τον άκουσες. Δέχτηκες. Υποχρεώθηκε. Ήταν ένα δεκάλεπτο. Δεν χρειάστηκε τίποτα άλλο. Μπορείς στο τέλος να του πεις: «Θα ξανάρθω να σου δω». Προσευχήσου στο Θεό. Ο Θεός μπορεί να κάνει θαύματα. Δεν τον ορίμων. Ιωνά, με αγαπάς? Μα Κύριε, αν σ' αγαπάω, εσύ το ξέρεις. Καλά λοιπόν, Σίμων. Βόσκε, τα θα ήθελα ακόμα προσωπικώς να σας ευχαριστήσω όλους για την αγάπη σας, την προσευχή σας και τη συμπαράστασή σας. κατά την αναχώρηση της μανούλας μου, η οποία έφυγε την Κρήτη ενδόξας για να είναι με τον Κύριο. Ευχαριστώ πολύ την Εκκλησία και εσάς. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, όπως γίνεται με την Τράτα, που πέφτει το δίχτυ και μαζεύει τα ακρογιαλιά, όλα όσα ελέγχθηκαν, βγάλτε από το δίχτυ, άπλωσέ τα. Ό,τι ανθρώπινο, ξαναρίχτω στο πέλαγος. Και ό,τι δικό σου, τοποθέτησέ το στα κάνιστρα των καρδιών. Ευλόγησε τον λόγο σου. Ευλόγησε την Εκκλησία σου. Και αγιά σου μέσα στους πόρους. Φύλαξέ μας από το να κάνουμε κέντρο τη ζωή μας, τον εαυτό μας, την υγειά μας, το σπιτικό μας, τα λεφτά μας, το μέλλον μας. Αχ, αυτό το μέλλον. Βοήθησέ μας να κοιτάξουμε ολόγυρα. Είσαι θαυμαστός να κάνεις μεγάλα και δυνατά πράγματα στη ζωή μας, στην πορεία της Εκκλησίας σου. Και τις δυο επόμενες ώρες ας μας τιμήσεις με την παρουσία σου. Ειδικά θυμήσου τον Άγγελο και κράτησε το χέρι, αγιαζόμενος στη μικρή του περιπέτεια. Εν Χριστώ Ιησού. Άμεν.

παρουσία σου. Άπλωσε το πατρικό χέρι της αγάπης σου και ευλογήσέ μας. Στείλε ψυχές ο Πατέρας στον Ιησού Χριστό απόψε σωτηριακά. Το Πνεύμα το Άγιον ας ενεργήσει με οικοδομή. Αμήν. Όπως ο κόσμος έχει ροπές, έχει τάσεις, στόχους, σχεδιασμούς, προγράμματα, πολιτική επιδιώκει. Και βλέπετε κάποιον να επί χρόνια ολόκληρα λέει ένα στόχο έχω. Άλλο στόχο. Να δοξαστώ. Τα λεφτά εμένα λέει. Δόξα. Με γράφουν εφημερίδες. Να είμαι συνεχώς το πρόσωπο της ημέρας. Άλλη. Σκοπός μου είναι η απόλαυση. Άλλος. Εμένα σκοπός μου είναι η σοφία. Να μάθω, να μάθω, να μάθω. Θα φανεί παράδοξο και παράξενο και ενδεχομένως στα αυτιά μας δεν θα ηχήσει καλά. Εν τούτης είναι αληθινό, δυνατό, μεγάλο. Και ένας άνθρωπος, μέσα στην Εκκλησία, μία ομάς και μία εκκλησία βάζουνε στόχους, σχέδια. Είναι κακό πράγμα να έχεις μία οικονομική άνεση? Όχι. Αλλά αυτό μόνο είναι λάθος. Το να ξέρεις 15 πράγματα είναι κάτι βλαβερό? Όχι. Αλλά αυτό σαν αντικειμενική αποκλειστική επιδίωξη δεν λέει τίποτα. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν ένας συνδυασμός. Και αυτά τα οποία ο Θεός σου έδωσε να απολαύσεις. Το φαγάκι σου. Από. Και τη δουλίτσα σου. Και το σπιτικό σου. Και 10 πράγματα να μάθεις. Ένας συνδυασμός. Και βλέπετε ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα στον κοινωνικό βίο οι οποίοι μαθαίνουν τα μικρά, τα παιδιά από τη δημοτική, από τις πρώτες δημοτικές τάξεις του σχολείου στην συνεχεία και του λένε όχι. Και αυτό βέβαια και το άλλο θα προσέξει να είναι πιο πολύ να είσαι καλός άνθρωπος, να είσαι τίμιος, να είσαι ευσεβής, να κάνεις το καλό. Βλέπετε, υπάρχουν τάσεις, φορμαρίσματα. Τι μπορεί να συμβεί δηλαδή σε μία εκκλησία? Για να μην λέμε υποθέσεις, για να μην κάνουμε υποθετικά παραδείγματα, να μην δημιουργούμε εκτός πραγματικότητος εισηγήσεις, να πάρουμε μία εκκλησία της Καινής Διαθήκης, μία εκκλησία για την οποία ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Ενδεχομένως είναι η μόνη εκκλησία για την οποία ξέρουμε τόσο πολλά πράγματα. Είναι η εκκλησία της Κορίνθου.

Και ξέρουμε πολλά πράγματα, διότι ο Λόγος του Θεού εφρόντισε έντονα να χρωματίσει την πορεία, τη ζωή, τη δομή, την δραστηριότητα αυτής της Εκκλησίας, αλλά και διότι έχουμε δύο μεγάλες, από τις πιο μεγάλες επιστολές που ο Απόστολος Παύλος έχει γράψει γύρω από την Εκκλησία και την ζωή της. Έτσι, μαθαίνουμε μέσα από τον Λόγο του Θεού για αυτή την Εκκλησία ότι ήταν σε ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο γνώσεως. Λίγες εκκλησίες εγνώριζαν τόσο πολλά πράγματα όσον η Εκκλησία της Κορίνθου. Σκεφτείτε πως όταν πήγε εκεί ο Απολλός δυνατός στας γραφάς και τα λοιπά, ευρήκε έδαφο σε τέτοιο σημείο που σε λίγο μάλιστα απέκτησε και ομάδα δική του. Είμαι θα λέει του Απολλό, άλλη του Κυφά, άλλη του Παύλου. Ήταν μια εκκλησία η οποία είχε γερά θεμέλια, δοθέντως ότι ένα κάποιο όποιο ποσοστό, δεν το ξέρουμε πόσο ήταν, εγνώριζε απευθείας τον Ιησού Χριστό. Διότι υπήρχε και μια ομάς η οποία έλεγε «Εμείς δε είμεθα του Χριστού». Πρέπει να ήταν Εβραίοι. Μία ομάς η οποία είχε διδαχθεί την αλήθεια, τι προνόμιον αυτό, ανυπέρβλητο, από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο. Ήταν μία ομάς, μία εκκλησία, η εκκλησία της Κορίνθου, μία κοινότης πνευματική, η οποία είχε μια έντονα δράση ιεραποστολισμού, ιεραποστολική δράση. Θα ενθυμίστε ότι είναι ορισμένες ψυχές, οι οποίες είχαν κατοίκον εκκλησίες, και ο Παύλος δεν λέει ότι ήταν απαρχή της εκκλησίας της Κορίνθου, αλλά απαρχή της εκκλησίας στην Αχαΐα. Δράσεις. Ακόμα, ήταν μια εκκλησία η οποία εγνώριζε να κάνει το καθήκον της εκεί που έπρεπε και όπως έπρεπε. Και θα ενθυμίστε ο Απόστολος Παύλος πως στην Κόρινθο ευρήκε ένα ήδη έτοιμο απόθεμα χρημάτων για να σταλούν στην εκκλησία των Ιεροσολύμων. Μια εκκλησία η οποία μέσα στην ίδια την Κόρινθο δεν έπαψε να δίδει με ένταση και δύναμη Αγίου Πνεύματος την μαρτυρία της. Σαν παράδειγμα θέλω να θυμηθείτε ότι μέσα στην Κόρινθο υπήρχαν οι ναοί εκείνη της Αφροδίτης με δυστυχισμένες κοπέλες υπάρξης, άκρα δυστυχισμένα παιδιά, δούλες, όπου το έθιμο της εποχής, η μόδα, αν θέλετε κάπως έτσι να το φανταστείτε ή να το θεωρήσετε, επέβαλε στα τραγικά αυτά πλάσματα να είναι κουρεμένα, ξυρισμένα τα κεφαλάκια τους. Σαν να βγω. Και υπήρχαν ψυχές μέσα από αυτή την κατάντια, μέσα από αυτό το καθεστώς, που επέστρεψαν στον Κύριο και μπήκαν στην Εκκλησία. Και αντιλαμβάνεστε γιατί ο Παύλος λέει ότι, τέλος πάντων, μέχρι να μεγαλώσουν τα μαλλιά σας, που είναι στολισμός για τη γυναίκα τα μαλλιά, επειδή σας ξέρανε τι να κάνουμε, λέει τώρα, βάρτε ένα μαντήλι στο κεφάλι σας. Αλλά αυτό δεν το γράφει ούτε στους Γαλάτας, ούτε στους Εφεσίους, ούτε πουθενά. Από εδώ και πέρα αντιλαμβάνεστε, όσοι δεν ξέρουν τα πράγματα, μπορεί να κρεμάσουν, ξέρω εγώ, κάτι στο αυτί τους, να βάζουν ένα μπρίκι στο λαιμό τους. Αφού το λέει, λέει και την Διαθήκη, βρε παιδάκι μου, δεν λέει τέτοια πράγματα εδώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Ό,τι θα πάτε στην Κόρινθο, στην αρχαία Κόρινθο, ανεβείτε επάνω, θα δείτε ότι οι τραγικές αυτές κοπέλες προσέφεραν δώρα στην Αφροδίτη, τα λεγόμενα ειδόλια. Είναι τερακότα που λέμε τώρα εμείς, ψημένη γη. Είναι χώμα. Κόκκινο, ψημένο. Θα πάτε να το δείτε στο μουσείο,
Όλα δε αυτά τα ειδόλια προς την Αφροδίτη είναι το κεφαλάκι τους γουλίων. Αυγό. Κοιτάξτε μια έντονη δράση, της Εκκλησίας Κορίνθου. Είναι μια εκκλησία η οποία είχε το χάρισμα του να ομιλεί γλώσσας. Και όταν λέω γλώσσας, εννοώ κατά την έννοια της Καινής Διαθήκης κατανοητές γλώσσες, οι οποίες χρησιμεύαν σαν βάσης ευαγγελισμού στις ψυχές. Η Εκκλησία Κορίνθου είχε χαρίσματα προφητείας. Η Εκκλησία Κορίνθου έκαμπνε θαύματα και ιάσεις. Η Εκκλησία Κορίνθου είναι από τις λίγες εκκλησίες όπου είχαν ένα άψογο διοικητικών τρόπων. Στα θέματα της διοίκησης, στα θέματα των διακόνων, των πρεσβυτέρων και του πρεσβυτερίου, μπορούμε να πούμε ότι ήταν υποδειγματική η μεθοδολογία αυτής της εκκλησίας. Και είναι γνωστό, για να μπούμε στη σπονδυλική στήλη του θέματός μας, πως εκεί πέρα υπήρχαν, όπως πάντα θα υπάρχουν, άνθρωποι όχι πλούσιοι, αλλά με οικονομική ευχέρεια να μπορούν να παίρνουν τα τσικάκια με τη σημερινή τιμή, πόσο 150, πόσο λόγο. 40, 30. Και άλλοι, οι οποίοι, όταν έχεις μία στάνη παιδιά, τι κατσικάκι να πάρεις. Θες 3 χιλιάρικα. Να φέρει ένα κομματάκι το καθένα. Δεν γίνεται. Δεν παίρνει. Στα χρόνια όμως εκείνα, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, οι οικογένειες, τα σπιτικά, οι φάρες όπως λέμε, προσέφεραν θυσίες στους θεούς των. Η οικογένεια τάδε για ένα θαύμα που της έκανε ο Απόλλων, η οικογένεια τάδε, και αντιλαμβάνεστε όταν έπεφτε πολύ κρέας στη θυσία των θεών, προσφορά, ο νόμος της προσφοράς και ζητήσεως, το κρέας ήταν πάρα πολύ φτηνό στην Κορίνθο, ή ο ένας που έκανε θυσίες και προσέφερε 3-4 αρνιά, ένα βόδι προσέφερε θυσία στην τάδε θεά, το κομμάτι το δικό του, πέραν των ιερέων των ειδώλων, το παίρνει στο σπίτι του και καλούσε και τους δικούς του. Μεταξύ των οποίων καλούσε και ανθρώπους πιστούς. Εκεί λοιπόν αυτοί χωρίστηκαν. Υπήρχε η μερίδα η οποία έλεγε, «Ρε βράκι μου, λέει, είστε εσείς λέει, πιστοί άνθρωποι». Λέει, «Είμαστε». «Δεν είμαστε καλά». Λέει, «Γιατί». Λέει, «Τι κρέας είναι αυτό που τρώτε». Κρέας. Ναι, λέει, αλλά αυτό το κρέας το είχαν προσφέρει στα είδωλα. Ναι, λοιπόν, λέει. Λέει, τι λοιπόν, λέει. Δεν είστε πιστοί άνθρωποι. Λέει, γιατί δεν είμαστε πιστοί. Αφού τρώτε από εκείνο το κρέας και κάνετε παρέα με ανθρώπους που μόλις γυρίσανε από το θυσιαστήριο. Πώς το καταλάβει άλλος. Δεν είμαστε καλά, λέει. Και δεν φάω κρέας, λέει. Ναι, τρώτε από το άλλο που πουλάει στο μακελιό, πουλάνε. Ο Μακελάρης, ο Χασέπης. Τι είπα, δεν πρώτα λεφτά, εγώ δεν έχω πρώτα λεφτά από εκείνο το καλό. Το που το δόλι. 15 γραμμές το κιλό, όλος ο κόσμος δεν παίρνει. Και τούτοι εδώ που δεν είχαν κατηγορούσαν τους άλλους και τους λέγανε, γιατί αφού έχετε λεφτά δεν μας αγοράζετε και εμάς μισό κατσικάκι να το ψήσουμε με πατάτες. Χωρισμός. Το μαθαίνει ο Παύλος. Λέει, βάστα, λέει, τώρα να τα λύσει το πρόβλημα ο Παύλος. Λέει, μάστα. Σε παρακαλώ, λέει, κύριε Παύλο, μας κάνετε, λέει, μια χάρη. Να μας πεις, λέει, ποιος από τους δύο έχει δίκιο. Ακούστε, λέει. Έχετε και οι δύο άδικο. Τι και οι δύο. Λέει, και οι δύο. Λέει, γιατί. Άκουσα, λέει. Εσείς οι πλούσιοι, στην έννοια, εσείς που έχετε να πάρετε από το χασάπι κρεατάκι, δεν έπρεπε στην καρδιά σας να εξοδώσετε αυτούς που δεν είχανε. Και εσείς που δεν είχατε, εφόσον βλέπετε ευλογημένοι άνθρωποι ότι οι άλλοι σκανδαλίζονται, μη φας κρέας. Αν μου συνέβαινε εμένα αυτό το πράγμα, λέει, υπάρχει τίποτα πιο αθώο από τα λάχανα. Λοιπόν, λάχανα, αν μου πει κάποιος εμένα ότι σκανδαλίζει γιατί τρώω λάχανα, δεν θα τα έτρωγα τα λάχανα στον αιώνα. Ακούστε τους, λέει, έχετε και οι δυο άδικο.
Και ξέρετε τι σας λείπει? Τι μας λείπει εμάς? Κύριε Σιωτή Σεβολή, να χαρίσματα, να, να, γνώσεις, να, να, να. Όλα αυτά που είπαμε. Τι θα κάνετε, λέει? Σας λείπει η αγάπη. Και όταν σας λείπει η αγάπη, δεν έχετε τίποτα. Δεν είσαστε τίποτα. Δεν κάνετε για τίποτα. Και αν πρέπει να βαθμολογηθείτε, βαθμολογήστε. Μηδέν. Και εσείς, και εσείς. Σχέδια κάνετε. Να χτίσουμε. Λέει διόροφο, όχι διόροφο, τριόροφο. Λέει εντάξει, ύστερα από 6 μήνες μείναμε στο τριόροφο. Μετά λέει το σπίτι πώς θα το χτίσουμε. Και έπειτα από 5 χρόνια επιτέλους συμφωνήσανε πώς να χτίσουν το σπίτι. Λέει και τώρα, λέει τι τώρα, να το χτίσουμε. Τι να χτίσουμε, έχουμε λέει οικόπεδο. Λέει και τι μαλώνατε. 5 χρόνια. Είχανε οι Κορίνθοι. Οικόπεδο λέει, έχετε να χτίσετε. Τι δεν έχουμε. Έλος. Στο 14ο κεφάλαιο έτσι ξεκινάει ο Απόστολος Παύλος κλείνοντας, τους λέει να καταδιώκετε την αγάπη μου. Εδώ μετάφραση λέει ακολουθείτε. Στο κείμενο λέει διώκετε. Η αγάπη θα σας φεύγει από πίσω εσείς. Λαχανιαστεί. Να πιάσετε την αγάπη. Θα σας φεύγει η αγάπη. Εσείς από πίσω της θα την κυνηγάτε. Διώκετε την αγάπη. Αγάπητοι μου, ευτυχώς υπάρχουν κάτι τέτοια κομμάτια μέσα στην ιστορία μας, μέσα στη ζωή μας, μέσα στην πορεία μας. Κάποιες τέτοιες αναγκαίες ώρες που πρέπει να υπογραμμιστούν ορισμένες αλήθειες. Είναι πολλές φορές που τα παιδιά γράφουν εξετάσεις. Φέρνω τα παραδείγματα πολλές φορές των εξετάσεων γιατί ο Θεός με ετοίμησε και επέτρεψε να είμαι περίπου 25-27 χρόνια καθηγητής σε μια σχολή. Γράφουν τα παιδιά, γράφουν πρώτη κόλλα, δεύτερη κόλλα, τρίτη κόλλα, τέταρτη κόλλα. Αμάν, μυθιστόρημα. Κάθε φορά πάει καθηγητής από πάνω, κοιτάζει. Τι γράφεις? Λέει, με πήρε φορά, λέει, θα γράψω λέει πολλά, αλλά δεν πειράζει. Τι γράφεις, για πέρα το. Καρπαζά. Γιατί? Για γύρισε να δεις. Τι σε ρώτησα? Γιατί να δεις? Η μάχη των Πλατεών. Και είναι. Και εσύ τι γράφεις? Γράφω λέει για τη μάχη του μεγάλου Αλεξάνδρου με το Δαρείο. Και τώρα. Και τώρα. Καμιά κόλλα χαρτί υπάρχει? Και αυτά που έγραψες. Ποιος σε ρώτησε? Σκύς, αδελφοί μου, δεν είναι ντροπή να ξαναρωτάμε κάπου πού πάει αυτό το δόλιο το λεωφορείο? Δεν είναι κακό. Σας έχω πει πριν 2 χρόνια, ήταν 3 χρόνια, Σάββατο βράδυ κατέβηκα στον Πειραιά, πάρα 4 χρόνια, πάω στον Πειραιά στο σπίτι. Αλλά αργούσε αυτό το δόλιο το τρένο. Και είχε μέσα καπνό. Σε μια στιγμή μάλιστα λέω, θα προλάβω σε μια στάση να μπω στο άλλο το βαγόνι που δεν έχει τόσο καπνό. Έβλεπα από έξω κάτι δέντρα. Στον πυράλιο και δέντρα. Αλλά η κούραση όλη μέρα. Καμιά φορά αντιλαμβάνεστε είχα πάρει αυτό πάει στην Κηφισιά. Βγήκα όξο, του λέω αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ, να πληρώσω το εισιτήριό μου, του λέω κάμα λάθος. Αντί να πάρω το τρένο για τον Πειραιά, πήγα το άλλο. Όχι, δεν είναι, δεν πληρώσω το κύριο, πιστεύεστε. Πέρασε τη γέφυρα, πέρασε μια γεφυρίτσα, εδώ από κάτω. Δεν είναι
αγαπητή μου. Ξέρετε, είναι ορισμένες και όταν αποκτήσεις και όταν πας και όταν... Βρε καλέ μου, άνθρωπε, καλά είναι όλα αυτά τα οποία δεν τα λέει ο λόγος του Θεού. Δεν ξέρω αν έχουμε κάνει εδώ πέρα ναυτικό. Στα παλιά τα χρόνια κάνανε ναυτιλία με τον Εξάντα. Αστροναυτιλία έκανε. Βάζανε τον Εξάντα, γυρίζανε, βλέπανε τα αστέρι, παίρνανε την κάθετο, μετράγανε σε μοίρες, βλέπανε άνθρωποι που βρισκόταν. Πώς πάμε, πού πάμε αγαπητοί. Ας σου πω λέει, ειδικός λέει, ως προς το δι... Βρε καλέ μου το διοικητικό, δόξα στο, ας το πάρτε, κάλλο, ένα το κρατού, άλλο. Και μην τα τρέξουμε, δόξα στον Κύριο, να τρέξουμε, πάρ' το κάλλο, δύο. Και όλα καλά είναι όλα τούτα. Πρέπει να πω αγάπη, πώς πάμε. Τι να σας πω αγαπητοί. Τι να σας πω. Όσοι από εσάς πρόπερση και πέρσι λίγο παρακολουθήσαμε στην τρίτη ώρα του Σαββάτου την εκκλησιαστική ιστορία, θα είδατε σελίδες της εκκλησιαστικής ιστορίας γεμάτες αίμα, δάκρυ, ντροπή. Ο τριακονταετής θρησκευτικός πόλεμος. Α, είναι δυνατόν. Αίμα! Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και της Αγίας Εκκλησίας. Άσε δε εκείνοι οι σταυροφόροι. Άσε τους εκείνους ευλογημένους τους Αγίους σταυροφόρους. Ο Θεός να φυλάει όπου περάσατε, όχι ακρίδα, όχι φωτιά.

Βοηθήστε με στην προσευχή σας. Να δούμε πού στεκόμαστε. Πού πας. Πού βρίσκεσαι. Γράφεις. Ερώτησες αν πας καλά. Και αυτό που γράφεις είναι αυτό που σε ρωτήσα. Μια φορά είχα δει κάποιον. Και είχε εδώ πέρα ένα στρογγυλό πράσινο. Με ένα ερωτηματικό. Καθόδε και δεν βλέπω και καλά. Άνω έτσι τι λέω. Τι είναι αυτό. Α, μου λέει, επίτηδες λέει το. Λέω γιατί. Γιατί όλοι με ρωτάνε. Δεν είναι άσχημα. Λέω γιατί τους απαντάς. Λέει, με ρωτάνε τι είναι αυτό. Και δίνεται λέει η μοναδική ευκαιρία να τους ευαγγελιστώ. Το καλό, κακό. Καλό. Λέει, υπήρχε ένας άλλος τρόπος. Όποιον βλέπεις εδώ, δεν είσαι ένα χαστούκι. Σε ρωτάει γιατί με αγνίδες. Ο μοναδικός τρόπος να τον ευαγγελιστείς. Καλά, δεν πειράζει. Το σκέφτηκα και ύστερα πέρα από την 4 χρόνια, 5 τώρα. Λέω έτσι, είπε ο Κύριος. Θα σας γνωρίσουν όλος ο κόσμος ότι είστε αλήθεια δική μου. Εάν μεταξύ σας έχετε αγάπη, όχι αμάζετε τα πράγματα. Αν αγαπητοί μου μεταξύ μας δεν έχουμε αγάπη, όχι τούτο να βάζουμε, ένα κρεμές να βάλουμε, να κρέμεται εδώ πέρα μια χοντρή αλυσίδα μυστική στο σακάκι. Δεν γίνεται τίποτα. Φοβούμε. Δεν αποκλείται να γίνει. Οδόν υπερέχουσαν σας δεικνύω. Να ένας δρόμος απόψε για μένα. Αγαπάς. Τι είναι αγάπη? Ένα σύνολο κανόνων συμπεριφοράς. Τι νομίζω ότι είναι αγάπη? Στίχη. Να γράφεις στίχους, τα πράσινα σύννεφα τα οποία όταν γίνονται μοβ μετά γίνονται ακολούθως ροζ και πρασινίζουν από το κακό τους. Δεν είναι αυτό αγάπη. Αγάπη είναι ένα σύνολο από κανόνες μιας απλής αγίας συμπεριφοράς του ενός. Κορίνθοι, ξέραν οι Κορίνθοι, ανεβήκαν σε ύψη οι Κορίνθοι, να γλώσσες οι Κορίνθοι, να χαρίσματα οι Κορίνθοι, να προφητείες οι Κορίνθοι, να πω, πού να τα κουβαλήσεις, πού να σας φέρω εδάφια, να δείτε μία Κόρινθο. Και στο τέλος ο Παύλος τραβάει δύο γραμμές, όπως γίνεται με την πρόσθεση, λέει να τα προσθέσουμε τώρα. Και αυτοί περιμέναν να βγει ένα νούμερο 4812, λέει 0. Μηδέν. Εάν δεν έχετε αγάπη, και ο καημένος για να μην τους προσβάλλει. Αυτή είναι αγάπη. Αυτή είναι αγάπη, Στέλλα. Είδες τι λέει. Πώς να τους το πει τώρα. Και τι να τους πει. Δεν έχετε, πάει πολύ. Να έχετε, και βάζει ο καημενούλης τον εαυτόν του. Και γράφει στο ευλογητό. Εκείνο και ανεπανάληπτο. Εάν λαλώ, εάν έχω, εάν πιστεύω, εάν στο πρώτο πρόσωπο, για να μην προσβάλλει κανέναν. Εάν και αγάπη δεν έχω, είμαι ουδέν. Μηδέν. Και μηδέν. Πάμε, λέει έτσι τίποτα, λέει έτσι κανένα. Διότι είχα φορά στα παιδιά, κυρία λέει, πάμε, βάλτε μου, λέει μονάδα. Δεν είναι μονάδα, σου βάλει. Έγραψες μόνο το όνομά σου, λάθος. Έγραψες Αντώνιο στο τό με όμικρο και περισπωμένη. Τι μονάδα να σου βάλω. Για να τον δώσεις λευκό. Τι να σου βάλω, λέγε πότε, μονάδα. Τη βάζεις. Τη μονάδα, βάζεις το πελά σου. Με πειθαρωτής εδώ. Πώς θα το πειθαρωτής, θα βρεις το πελά σου. Λύσε παρακαλώ, Παύλε, λέει, και τόσα χαρίσματα και τόσες γλώσσες, λέει, τις προφητείες, λέει, μόνο, λέει, να μας πεις. Ρε, παιδί μου, λέει, συγχωρείτε πάρα πολύ. Σας αγαπώ. Άλλο θα τους λέει, τι να σας πω, λέει, εγώ σας εγέννησα. Και αν έχετε πολλούς δασκάλους, πατεράδες δεν έχετε. Λοιπόν, εγώ σας εγέννησα, πατέρας σας είμαι. Να μην σας αγαπάω. Σας αγαπάω, αλλά να κάνω την πρόσθεση. Μηδέν, συν μηδέν, συν μηδέν, συν μηδέν, συν μηδέν, συν μηδέν, δύο γραμμές, μηδέν. Λέει, βάλει έτσι δύο, τρία, λέει, μα δεν γίνεται, βρε παιδιά. Προσθέτοντας ένα εκατομμύριο μηδενικά, μηδέν. Γιατί, γιατί. Υπάρχει ένας νομικός βασικός κανόνας που τον ξέρετε όλοι. Τα υπερκείμενα

0: Έχτισε σε ξένο οικόπεδο. Έχασε και το σπίτι. Τι που έχασε και το σπίτι, λέει, που και τον ασβέστη. Τι διάστασε, τα έκανε. Σε ξένο οικόπεδο. Τα υπερκείμενα. Καθήκανε. Δεν έχεις οικόπεδο, αγάπης. Δεν αγαπώ. Χαμένη υπόθεση, αγαπητέ μου. Ο Κύριος μας ήρθε γιατί μας αγάπησε. Το προϊόν είναι η αγάπη και ο σταυρός του δεν είναι τίποτα άλλο από την πραγματοποίηση αυτής της αγάπης. Ο Κύριος δεν μας αγάπησε κάνοντας θαύματα. Ο Κύριος μας αγάπησε ανεβαίνοντας το σταυρό. Μέχρι να ανέβει στο σταυρό, λέγαμε, έκαμε τα θαύματα και μίλησε και εφίλησε και αγκάλιασε τα μωρά και τα πήρε στην πλάτη. Δεν ήρθε για αυτά, ήρθε για το σταυρό. Μέχρι τότε ήρθε ευεργετών και θεραπεύων. Πάμε πάλι σπίτι μας. Αυτός είναι ο βασικός προορισμός της πρώτης ώρας. Είναι όπως περνάς από κάπου, όπου ξέρεις ότι το ρολόι δουλεύει ηλεκτρονικά, αστρικά, και μόλις περνάς, το πρώτο που κάνεις είναι να διορθώσεις την ώρα σου. Να διορθώσω το ρόλο. Από αγάπη. Ή δεν σου πω λίγο, να αρχίσουμε για ανάποδα, να σου πω λίγο περί γλωσσών. Τι γλωσσών, δεν θέλω. Περί αγάπης. Να σου πω λίγο περί προφητιών. Και θυντικό. Τι προφητιών, δεν θέλω προφητιών. Περί αγάπης. Να σου πούμε, λέει, μαζεύουμε και λεφτά για την Ιερουσαλήμ εδώ, λέει, και παπουτσάκια. Δεν καλέ μόνο άνθρωπε. Από αγάπη πώς πάτε. Η αγάπη λέει, μάλλον δεν πάμε καλά. Ε, μηδέν. Τι μηδέν. Μηδέν. Και όλα τα άλλα, όλα τα άλλα, μετά την αγάπη. Χωρίς την αγάπη, όλα τα άλλα κάνουν κακό. Κακό, ναι. Έτσι δυσφημίστηκε η Εκκλησία. Και τούτη ήταν η μαχαιριά που έφαγε στην πλάτη η Εκκλησία. Ξέχασε την αγάπη και ανέπτυξε πνευματική δραστηριότητα.
1: Αγαπητοί,
0: για την αγάπη του Χριστού, σας παρακαλώ πολύ. Θα κάνουμε την προσευχούλα μας απόψε. Αν ευχαρίστησες τον Θεό διότι σου εχάρισε όσα σου εχάρισε. Ό,τι σου εχάρισε, πνευματικό. Απόψε ρώτησέ τον. Κύριε, όχι όπως με βλέπει ο Νίκος. Εσύ, Κύριε, πώς με βλέπεις. Εκκλησία των Πετραλώνων, λέγαμε την Πέμπτη. Ουές εκείνους οι οποίοι φροντίζουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι να τους λένε έβγε. Αλίμονο σε εκείνους που έχουν φροντίσει να δημιουργήσουν ένα καθεστώς, ο ένας να θυμιατίζει και να παρασημοφορεί τον άλλον. Αλίμονό μας. Τι να το κάνω, αγαπητέ μου, αν με χειροκροτήσεις. Και το δικό μου το χειροκρότημα το κάνει στι. Μπροστά σε εκείνον. Εκείνος τι γνώμη έχει για σένα. Πάλι τις εξετάσεις και πάλι τα παιδιά αντί να τα ρωτάς. Λέει πως έγραψες. Ευτυχώς, λέει, ή μάλλον δυστυχώς που δεν έχει, λέει, 25. Έχει μέχρι 20, λέει. Αλλιώς θα μου βάζει 22. Και το πάλι και στα παιδιά απόξω και μου πάνε πως έγραψες. Του λέει μπράβο. Καλά λέει αυτά όλα. Στο τέλος θα έρθει ο έλεγχος να δούμε. Τι λες εσύ. Ο καθηγητής τι λέει. Τι λέει ο ένας για τον άλλον. Τι λέει ο ένας με τον άλλον. Ο Κύριος. Ποια γνώμη έχει. Θυμάμαι εκείνο το βασιλιά που θα του έλεγε ο ένας υπουργός του. Λέει μπράβο. Πα, πα, πα, πα. Τι πράγμα είσαι εσύ. Είδες λέει είμαι λέει είμαι. Και θα του έλεγε ένας άλλος παιδάκι μου λέει πώς δεν σπάει το κεφάλι σου λέει τόσο πολύ μυαλό που έχεις λέει. Είδες λέει το βαστάω έτσι γι' αυτό δεν σπάει. Ο καθένας του ό,τι μπορούσε μετά, τα κονεμάγανε μεταξύ τους. Πίνανε, μεθάγανε. Ένα χέρι ξαφνικά απέναντι στον τοίχο. Σε ζήγησα και σε βρήκα σκάρτο. Σε μέτρησα και είσαι λειψός. Και ξέρεις τι μου λέγανε. Το χέρι εκείνο τι γράφει.
2: Αυτό έχει σημασία.
0: Εκείνος. Τι αγνώμη έχει για σένα. Εκείνος. Τι λέει για μένα. Από αγάπη. Πώς πάμε. Ειρήνη μας είσαι και ανάπαυσή μας είσαι. Ζωή μας ευλογητή έχει γίνει. Ευχαριστούμε κυρία. Απόψε να μας επιτρέψεις να σου δώσουμε το γραπτό μας. Όχι το γραπτό της γνώσεως και της δράσεως. Όχι το γραπτό των πνευματικών σχαρισθέντων. Αλλά εκείνο το απλό το άλλο. Την κόλλα του διαγωνισμού περί αγάπης. Φοβούμαι πως θα πέσουμε μες στην κοκκινίλα. Θα διαγράψεις, θα σβήσεις, θα μου τζουρώσεις, θα σκίσεις, θα κατακάψεις γραπτά. Δυστυχώς. Ο δούλος θα σου ζητήσω να κάνεις έλεος. Να με βοηθήσεις, κυρία. Να αρχίσω ένα και ένα, κάνουν δύο. Από την αρχή, μαζί σου, κοντά σου, στα πόδια σου, στη μαθητεία σου, στη σκιά της παρουσίας του Χριστού. Εν Αγίω Πνεύματι.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Εσύ είσαι ο Θεός μας, είσαι ο Κύριος μας. Είσαι εκείνος που μας αγαπάς. Είσαι εκείνος από τον οποίον εξαρτώμεθα απόλυτα, 100%. Είσαι εκείνος που δεν ανταποδίδει σύμφωνα με τις πράξεις μας, αλλά μας καλύπτεις με έλεος, με συγχωρητικότητα, με αγάπη, με μακροθυμία. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στη ζωή μας δείξαμε απέναντί σου μια διαγωγή πολύ αισχρή και πολύ άθλια. Και όμως, Πατέρα μας, εσύ μας περίμενες, εσύ μας δέχτηκες και σε ευχαριστούμε γιατί μας βοήθησες μέσα στο διάβα της ζωής μας με διάφορα γεγονότα, με τον τρόπο που μας μίλησες και μας ξύπνησες από το λίθαργο της αμαρτίας, να καταλάβουμε ότι κοντά σε σένα είναι η ζωή, η αιώνια ζωή, η αιώνια δόξα, η ομορφιά, η χαρά, η ευτυχία και η ελπίδα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας πήρες μέσα από τον κόσμο της αμαρτίας, όπου η ασέβεια κυριαρχεί και βασιλεύει και όπου η οργή η δικιά σου είναι έτοιμη να ξεσπάσει επί πάσα ασέβειαν ανθρώπων. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έμπασες στην Εκκλησία σου, για την οποία εσύ έχεις αιώνια και δοξασμένα σχέδια. Σε ευχαριστούμε απόψε γιατί μας δίνεις την ευκαιρία να μαζευτούμε όλοι εδώ και να μελετήσουμε το Λόγο σου. Θέλουμε, Πατέρα μας, να ανεποδιαστούμε πνευματικά. Θέλουμε να γεμίσουμε από τα αιώνια. Θέλουμε, Πατέρα μας, να εκπληρώσουμε την αποστολή μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο σαν φώτα του κόσμου και σαν αλάτι της γης. Και παρακαλούμε όλα μας τα αδέρφια που δεν μπόρεσαν να έρθουν από διάφορες αιτίες, εσύ να τα αναλάβεις. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

Λοιπόν, Εβραίους είμαστε στο 12 κεφάλαιο και στο δεύτερο εδάφιο. Και το δεύτερο εδάφιο λέει το εξής: αποβλέποντες εις τον Ιησούν των αρχηγών και τελειωτήν της πίστεως, ως της υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρών, καταφρονήσα στην εσχήνη και εκάθισε εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Και καθώς ο Λόγος του Θεού μας δίνει την πορεία μας, πώς θα πρέπει να πορευτούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, να απορρίψουμε, μας είπε, να απορρίψουμε κάθε όγκο, κάθε βάρος. Δεύτερον, να απορρίψουμε την αμαρτία η οποία εύκολα μας μπλέκει, να τρέξουμε με υπομονή το δρόμο που έχουμε μπροστά μας, και τώρα λέει να αποβλέπουμε στον αρχηγό και τελειωτήν της πίστης, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Δηλαδή, να έχω τα μάτια μου στραμμένα, κολλημένα στον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, τον Ιησού Χριστό. Μέσα στην Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός, όσες φορές ή μάλλον τέσσερες φορές αναφέρεται ότι είναι αρχηγός. Η πρώτη φορά είναι στις πράξεις των Αποστόλων, όπου στο 3 κεφάλαιο στο 15 εδάφιο αναφέρεται ότι ο Χριστός είναι ο αρχηγός της ζωής. Ο Χριστός είναι ο αρχηγός της ζωής. Και αναφέρεται, όταν το γράφει αυτό ο Λόγος του Θεού, αναφέρεται στην Ανάστασή Του. Και είναι αρχηγός της ζωής ο Χριστός, διότι Αυτός με την Ανάστασή Του ενίκησε το θάνατο. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Χριστός Αναστάς δεν αποθνίσκει πλέον. Θάνατος δεν τον κυριεύει. Γι' αυτό και είναι ο αρχηγός της ζωής. Το δεύτερο αναφέρεται στο 5 κεφάλαιο πάλι των πράξεων των Αποστόλων και αναφέρεται στο έργο σωτηρίας που έκανε ο Χριστός στο 5 κεφάλαιο του 31 εδάφιο και λέει είναι αρχηγός ο Χριστός και σωτήρας. Έτσι αγαπητοί πρέπει μέσα στη ζωή μας να έχουμε το πρόσωπο αυτό, το οποίο είναι το μοναδικό, ένα πρόσωπο που όταν το πάρουμε στη σχέση που έχει με τον άνθρωπο, δηλαδή το ρόλο που έπαιξε για τον άνθρωπο της αμαρτίας ο Ιησούς Χριστός και τον τρόπο με τον οποίο μας ελευθέρωσε από την εξουσία της αμαρτίας και του θανάτου, είναι πραγματικά κάτι για το οποίο μέσα στη ζωή μας δεν θα πρέπει ποτέ όχι μονάχα να μην ξεχαστεί αλλά και να μην μειωθεί, να μην υποβιβαστεί η αξία αυτού του προσώπου και η σχέση στην οποία εγώ έχω μαζί με αυτό. Διότι είναι ο αρχηγός και σωτήρας. Η τρίτη φορά που αναφέρεται είναι στην επιστολή προς Εβραίους, το 2 κεφάλαιο και το 10 εδάφιο, και λέει ότι είναι αρχηγός
της σωτηρίας. Ο Χριστός είναι αρχηγός της σωτηρίας. Αυτός μας δίνει τη σωτηρία μας. Και το τέταρτο είναι αυτό που διαβάζουμε στο 12 κεφάλαιο, το 2 εδάφιο, αρχηγός και τελειωτής της πίστεως. Ο Χριστός είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεως. Πράγμα που σημαίνει ότι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού εμείς μπορούμε να βρούμε εκείνον ο οποίος είναι αρχηγός της πίστεως και είναι και τελειωτής της πίστεως. Δηλαδή η πίστη μας μέσα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι εκείνη η οποία μας δίνει το περιεχόμενο, το τέλειο της πίστεως. Και λέει ότι σε αυτόν εμείς θα αποβλέπουμε. Όταν διαβάζουμε το 11 κεφάλαιο, ο Λόγος του Θεού μας παρουσιάζει γίγαντες πίστεως. Γίγαντες πίστεως. Και όταν λέει ότι είναι γίγαντες πίστεως, δεν εννοεί απλώς μία πίστη η οποία περπάτησε και αναπτύχθηκε μέσα σε ομαλές και φυσιολογικές εξωτερικές καταστάσεις. Μία πίστη η οποία δοκιμάστηκε με το πιο σκληρό τρόπο, δοκιμάστηκε με πολύ δυνατά γεγονότα και όλοι αυτοί οι άνθρωποι όχι μονάχα περπάτησαν με πίστη, αλλά πέθαναν και εμπίστη. Πέθαναν και εμπίστη. Και παρόλο που έχουμε τους γίγαντες αυτούς της πίστης, εν τούτης ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι εσύ τα μάτια σου δεν θα τα ρίξεις σε κανέναν από αυτούς. Σε κανέναν. Αλλά εσύ θα αποβλέπεις στον Ιησούν, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης σου. Μέσα στη ζωή μας πρέπει να καταλάβουμε ότι ένα πρόσωπο θα πρέπει να κυριαρχεί. Ένα πρόσωπο. Και αυτό το πρόσωπο θα πρέπει να είναι ο Ιησούς Χριστός. Εντύπωση μας κάνει ότι μέσα στην αιωνιότητα, όπου είναι τώρα τοποθετημένος ο Χριστός, όλη η αιωνιότης δεν μιλάει για κανένα άλλο πρόσωπο, όλα τα υπερβατικά όντα δεν έχουν το μάτι τους σε κανένα άλλο πρόσωπο, αλλά μονάχα στον Ιησού Χριστό. Η συζήτηση στον ουρανό δεν είναι για κανένα άλλο πρόσωπο. Αλλά είναι μόνο για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και μάλιστα στο έργο λύτρωσης και σωτηρίας. Εσφάγης. Εσφάγης φωνάζουνε οι 24 πρεσβύτεροι. Και μας αγόρασες από κάθε και τους αγόρασες από κάθε έθνος, γλώσσα, λαό και φυλή. Και όλα τα υπερβατικά όντα έχουν τα μάτια τους στραμμένα στον αρχηγό και της πίστης. Και όταν ο πρωτομάρτης Στέφανος έφευγε από τούτη τη ζωή,
πού ήταν το μάτι του στραμμένο και κολλημένο. Βλέπω τον Υιόν του Θεού να στέκεται στα δεξιά του Πατέρα, να στέκεται. Και όταν έφευγε από τούτη τη ζωή, ποιο νομίζετε πήγαινε να συναντήσει? Κύριε Ιησού, δέξου το πνεύμα μου. Όταν ο Απόστολος Παύλος εξέφραζε την επιθυμία του τη βαθιά σαν άνθρωπος του Θεού να φύγει και να πάει να φύγει από τούτη τη ζωή, ποιο νομίζετε ότι περίμενε να συναντήσει? Να πάω και να είμαι μαζί με τον Κύριο. Και αυτό, αγαπητοί, είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι ένα. Τα μάτια σου που θα τα έχεις στραμμένα. Η καρδιά σου ποιο πρόσωπο θα έχει μέσα της. Η ζωή σου κάτω από ποια επιρροή θα κινείται. Η σκέψη σου κάτω από ποιον ερεθισμό θα εκφράζονται. Και τα σχέδιά σου και η ζωή σου ποιο θα έχουν το στόχο και το αντικείμενο. Και ένα πράγμα, αγαπητοί, να ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο πρώτος και ο τελευταίος.

το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όλοι, ναι όλοι, επουράνια, επίγεια και καταχθόνια, όλοι θα τον προσκυνήσουνε, όλοι θα ομολογήσουν ότι αυτός είναι ο Κύριος της δόξας. Όλοι. Όλοι όταν ήτανε απάνω στο σταυρό, όλοι τον καταριότανε. Όταν θα είναι στη δόξα του, γι' αυτό λέει, εκένωσε τον εαυτό του, έλαβε δούλου μορφή, έγινε όμοιος με μας και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, υπέστη θάνατον και μάλιστα θάνατο σταυρικό. Ο θάνατος ο σταυρικός του Ιησού Χριστού, αγαπητοί, δίνει ένα μήνυμα ότι όλοι εμείς οι άνθρωποι ρίξαμε όλες μας τις αμαρτίες ο καθένας απάνω σε αυτόν. Γι' αυτό λέει, αυτός βάσταξε τις δικές μας τις αμαρτίες. Κατά συνέπεια όλοι μηδενός εξαιρουμένου ήμασταν ενάντια στο Χριστό. Για να πει μετά, αφού τον βάζει στο σταυρό που ήταν το κατώτατο σημείο στο οποίο μπορούσε να φτάσει ένας άνθρωπος, καταραμένος εκείνος ο οποίος κρέμεται απάνω στο ξύλο, για να έρθει η αντίστροφη ενέργεια. Γι' αυτό και ο Θεός και κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι αυτός είναι ο Κύριος της δόξας. Ο Λόγος του Θεού λέει για την Εκκλησία του Χριστού, για κάθε άνθρωπο πιστό, είσαι τυλιγμένος με το πρόσωπο του Χριστού. Είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάνετε οτιδήποτε άλλο, και μέσα στο οτιδήποτε άλλο είναι όλες οι πλευρές, οι μορφές της ζωής μας. Είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάνετε οτιδήποτε άλλο, όλα για δόξα Θεού. Όλα για δόξα Θεού. Πράγμα που σημαίνει ότι εγώ έχω καρφωμένα τα μάτια μου εκεί, σε ένα σημείο. Μα θα μου πείτε και άλλα. Δεν υπάρχουν άλλα. Είδατε τι λέει. Ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, τη δικαιοσύνη. Αλλά τα άλλα λέει θα προσθεθούν. Δεν τα κυνηγάς, δεν θα τα ζητάς. Εσύ θα ζητάς πρώτα τη δικαιοσύνη του Θεού, τη Βασιλεία του Θεού, όλα τα άλλα αυτός θα τα προσθέσει. Τα άλλα είναι μαζί με αυτά. Μέσα στη ζωή μας εμείς καλούμεθα να αποβλέπουμε στον αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς μας, τον Ιησού Χριστό. Γιατί? Γιατί αυτός έκανε το έργο λύτρωσης, γιατί αυτός ανέλαβε όλη την υπόθεσή μας, γιατί αυτός το κεφάλι του φιδιού το σύντριψε, γιατί αυτός την αγάπη του την αιώνια την έδειξε. Η αγάπη, λέει, του Χριστού συσφίγγει ημάς. Όταν λέει η αγάπη του Χριστού συσφίγγει ημάς, δεν είναι αυτό που μερικοί λένε, είμαστε αδερφοί και ο ένας αγαπάει τον άλλον γιατί είμαστε του Χριστού. Η αγάπη του Χριστού, λέει, συσφίγγει ημάς. Η αγάπη του Χριστού μας αγκαλιάζει όλους και μας σφίχνει. Είναι σαν τον πατέρα που έχει πολλά παιδιά και ορμάνει και τα όλα, όλα

0: τα αγκαλιάζει και τα σφίχνει. Αυτό το πράγμα. Και αν η αγάπη του Χριστού μας σφίγγει, συσφίγγει όλους εμάς, εμείς πρέπει να αποβλέπουμε σε αυτόν. Και αυτό, αγαπητοί, είναι το μεγάλο μυστικό που έχει η Εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό η Εκκλησία του Χριστού, λέει, έχει κεφαλή το Χριστό και αυτή είναι το σώμα. Και η Εκκλησία του Χριστού κατευθύνεται από την κεφαλή, από το Χριστό. Και ο Λόγος του Θεού θέλει να μας δώσει αυτή την εικόνα, αυτή τη θέση, για να μην αρπάξει ο διάβολος το μάτι μας, και όταν αυτός το αρπάζει δεν πάει ποτέ να σου δείξει κάτι καλό. Ποτέ δεν σου δείχνει καλό. Όταν αρπάζει τη σκέψη σου, ποτέ δεν την πάει να σκεφτείς κάτι καλό. Όταν αρπάζει την προσοχή σου, την προσιλώνει σε κάτι που είναι ανάποδο και τραγικό. Όταν αρπάζει την καρδιά σου, τη μεταφέρει εκεί που υπάρχει τρικυμία και αγωνία και σκάσιμο, να σε σκάσει. Όταν όμως εμείς έχουμε τα μάτια μας καρφωμένα στον αρχηγό και τον της πίστεως, τον Ιησού Χριστό, από εκεί και πέρα να ξέρουμε ότι και ο δρόμος μας είναι δρόμος επιτυχημένος και η καρδιά μας είναι γεμάτη και ο νους μας είναι απειλαγμένος από όλα τα αρνητικά στοιχεία και όλα εκείνα που θέλει να εισάξει, να βάλει μέσα μας ο πονηρός, το πνεύμα της κατάκρισης, το πνεύμα της περιφρόνησης, το πνεύμα της υπερηφάνειας, το πνεύμα του εγωισμού, το πνεύμα της υπεροχής και οτιδήποτε, όλα αυτά σβήνουν και εξαφανίζονται όταν εμείς έχουμε τα μάτια μας στραμμένα στον αρχηγό και τελειωτή της πίστεώς μας, τον Ιησού Χριστό. Και λέει, ώστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρό καταφρονήσας την εσχήνη και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Κοιτάξτε, λέει, ο Χριστός τι έκανε, και καθώς εγώ και εσύ αποβλέπουμε σε αυτόν, ακολουθούμε την πορεία την οποία αυτός ακολούθησε για να φτάσουμε τελικά στη δόξα που αυτός έφτασε. Κληρονόμη του Θεού, συγκληρονόμη του Χριστού. Υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρό. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού έχει τα βλέμματά του στο Χριστό και ακολουθώντας και έχοντας τα βλέμματα στο Χριστό, ακολουθώ την πορεία του Ιησού Χριστού. Η πορεία του Ιησού Χριστού μπορεί να έχει μέσα στη ζωή μου αρνητικές επιπτώσεις, να έχει αρνητικά στοιχεία, αλλά υπάρχει μία χαρά και η χαρά αυτή δημιουργείται από το γεγονός ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχει δόξα. Υπάρχει δόξα. Γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι του Θεού άνθεξαν σε όλες τις δυσκολίες. Στους ήρωας της πίστεως αναφέρεται, λέει, άλλοι, λέει, πριονίστηκαν. Και τι νομίζετε, τους πριόνισαν όταν ήταν πεθαμένοι ή όταν ήταν ζωντανοί? Ζωντανοί. Οι Εβραίοι έχουν μία παράδοση και λένε ότι τον προφήτη Ισαΐα με αυτόν τον θάνατο τον ξέκαναν, τον πριόνισαν. Αλλά πίσω από αυτό το πριόνισμα υπήρχε η χαρά, και η χαρά αυτή ξεπηδούσε από το γεγονός της δόξας του Θεού. Και ο Μεταλλινός έλεγε το εξής: μερικοί που λένε ότι οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης με την Εκκλησία του Χριστού είναι διαφορετικοί, έλεγε το εξής: είναι δυνατόν ο Ισαΐας να μην είναι, λέει, Εκκλησία Χριστού? Και ο Θεός, αγαπητοί, να βεβαιώσει μέσα στις καρδιές μας ότι τα μάτια μας στραμμένα στον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, στον Ιησού Χριστό. Όχι σε μένα, όχι τα δικά μου σε εσάς και όχι τα δικά σας σε μένα. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Ίσως κάποιος να πει λεπτομέρεια. Αυτή η λεπτομέρεια έχει μέσα ένα ασύλληπτο και ευλογημένο περιεχόμενο. Ποιον θα κοιτάς? Έτσι δημιουργούνται οι πικρίες, έτσι δημιουργούνται τα παράπονα, έτσι δημιουργούνται οι αδυναμίες, έτσι δημιουργούνται όλα εκείνα. Γιατί? Γιατί δεν αποβλέπουμε στον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, τον Ιησού Χριστό, και δημιουργούνται μέσα μας οι αμαρτίες. Διότι πουθενά ο Λόγος του Θεού δεν μου λέει να γίνει σαν εκείνον, σαν τον Α, σαν τον Β, να είσαι σαν τον Αβραάμ, να είσαι σαν τον Μωυσή, να είσαι σαν τον Δαβίδ, να είσαι σαν τον Γεδεών. Λέει να είσαι όμοιος με τον Ιησού Χριστό. Και ο Θεός, αγαπητοί, αυτές τις αλήθειες να τις βεβαιώσει μέσα μας και να τις βάλουμε το θεμέλιο της πνευματικής μας ζωής και της πνευματικής μας πορείας. Αν θέλουμε να απολαύσουμε τη χαρά της πίστεως, αν θέλουμε να απολαύσουμε τη χαρά της σωτηρίας μας, αν θέλουμε να απολαύσουμε τις ευλογίες που ο Θεός μας δίνει, αν θέλουμε μέσα στη ζωή μας να είμαστε άνθρωποι που ο Θεός να δείχνει τη δύναμή Του. Το μάτι του Θεού, λέει, περιτρέχει όλη τη γη και ζητάει να βρει κάποιον που να έχει τελεία καρδιά ενώπιον του Θεού, για να δείξει αυτός τη δύναμή Του και την παρουσία Του. Είναι ωραία η ιστορία του Ιωσήφ. Μέσα σε όλες τις διακυμάνσεις που πέρασε και μέσα σε όλα εκείνα από τα οποία περπάτησε, υπήρχε ένα μυστικό μέσα στη ζωή του που κανένας δεν μπορούσε να το καταλάβει, μόνο ο ίδιος. Ο Θεός ήταν, λέει, πάντοτε μαζί του. Όπου πήγαινε αυτό το παιδί, όλα άλλαζαν. Όπου πήγαινε αυτό το παιδί, όλα ήταν ευλογία ό,τι έκανε. Και η ζωή μας είναι μια ζωή η οποία ανήκει στο Χριστό. Και εμείς ανήκουμε στο Χριστό. Είμαστε αγορασμένοι. Όχι με ασήμι, ούτε με χρυσάφι, αλλά με το πολύτιμο αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και αφού λοιπόν είμαστε αγορασμένοι από Αυτόν και ανήκουμε σε Αυτόν, τα μάτια μας σε Αυτόν καρφωμένα, αποβλέποντες στον αρχαιό και τελειωτή της πίστεώς μας, τον Ιησού Χριστό.
1: Αυτά είχα εγώ να πω. Εάν θέλει κάποιος να ερωτήσει.
2: Λένε ελιωτής της
0: πιστεύωνος.
2: Ναι.
0: Τι ακριβώς
2: εννοούμε.
0: Εννοούμε το εξής. Ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος που όταν εμείς έχουμε τα μάτια μας στραμμένα σε Αυτόν, η πίστης μας είναι σε μένα δρόμο τέλειο.
2: Τελειοποιεί.
0: Βεβαίως.
2: Γιατί καθώς δεχόμαστε το Χριστό, δεν είμαστε φτιαγμένοι.
0: Διότι ο Χριστός δεν έχει να μας δώσει κανένα αρνητικό άνοιγμα. Όλοι οι άλλοι έχουν να μας δώσουν και αρνητικά ανοίγματα. Σας έχω πει κι άλλο ένας στον Καναδά, μια μέρα με πλησίασε και μου λέει, αδερφέ μου λέει, έχω μπλέξει. Προσπαθώ να ξεμπλέξω και δεν τα καταφέρνω. Θέλω να ξεμπλέξω. Γιατί λέει, έκανα μια ανοησία. Πήρα λέει τη ζωή του Λαβίρ και θέλεις να το μιμηθώ και στο καλό του και στο άσχημό του. Και είπα ότι έκανε δύο τρομερά εγκλήματα ο Λαβίρ και όμως ζήτησε μετάνοια και ο Θεός τον συγχώρεσε. Και εγώ λέει έκανα λέει, την ίδια δουλειά. Και με γυναίκες έχω πάει και μάλιστα ήταν συνδεδεμένος πάλι με μία και εγκλήματα λοιπόν έψαλε να κάνω. Αυτός είχε κάνει το εξής. Ήταν μια μέρα στην τηλεόραση και έβλεπε εκεί πως έκλεβαν τράπεζες. Και λοιπόν έπαιξε και αυτός μια τράπεζα. Την πρώτη φορά δεν τον έπιασαν, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει και τίποτα. Τη δεύτερη φορά που πήγε να πάρει τη μεγάλη μίζα που λένε και το μεγάλο ποσό και τα λοιπά, τον πήρανε χαμπάρι και τον έκλεψε. Και τον...
3: Μπορώ να ρωτήσω
0: πώς. Ορίστε.
3: Είχε Χριστό μέσα του αυτός ο άνθρωπος τώρα. Μιλάμε για ανθρώπους του Θεού που έχουν τον Ιησού Χριστό μέσα στην καρδιά τους.
0: Κοίταξε, ο άνθρωπος του Θεού, άμα δεν αποβλέπει εκεί, όλα μπορεί να τα πάρει.
3: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
3: Θα ήθελα λίγο πιο επεξήγηση στο αποβλέπει. Δηλαδή, είναι λίγο έτσι περιφραστικά το αποβλέπει. Τι θα πει αποβλέπω.
0: Αποβλέπω να πει, έχω το μάτι μου κολλημένο στο Χριστό.
3: Ναι, αυτό θα πει η ερμηνεία του αποβλέπω.
0: Ναι.
3: Αλλά η βαθύτερη ερμηνεία του εδαφίου,
0: η βαθύτερη ερμηνεία του εδαφίου είναι αυτή, ότι εγώ πρέπει να είμαι συνδεδεμένος με το Χριστό και δεν θα πρέπει μέσα στη ζωή μου ούτε δεξιά να πάω, ούτε αριστερά, αλλά να έχω προσκολλημένη την καρδιά μου, το ίδιο μου, τον εαυτό μου, τον πόδο μου, να κάνω αυτό που ο Θεός μου έχει δώσει μέσω του Ιησού Χριστού.
3: Σωστό. Όμως πολλές φορές έχω ακούσει, το θέλω, πολύ το θέλω, αλλά δεν γίνεται στη ζωή μου. Τι θα μπορούσαμε να πούμε στην περίπτωση αυτή.
0: Περίπτωση αυτή μπορούμε να πούμε ότι το θέλω μεν, αλλά δεν το θέλω. Είναι η μία περίπτωση, μία πλευρά. Το θέλω, αλλά δεν το θέλω. Θέλω τον Χριστό, αλλά θέλω και τον κόσμο. Οπότε, θέλω και δεν θέλω. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να γίνει. Μετά, μπορεί να θέλω, αλλά θέλω
4: όταν την έχω πατήσει και έχω παγιδευτεί. Πάλι θέλω μεν, αλλά είμαι παγιδευμένος και δεν μπορώ. Υπάρχει και το τρίτο θέλω. Θέλω, αλλά θέλω όπως
3: εγώ θέλω.
4: Εάν θέλεις όπως εσύ θέλεις, δεν θέλεις ουσιαστικά. Διότι ο λόγος του Θεού λέει το εξής. Ο Χριστός, όσοι λέει είναι του Χριστού, εσταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες.
3: Αυτό είναι σωστό, πάρα πολύ σωστά, αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Όμως βλέπουμε πως ενώ όλοι μας τα λέμε αυτά τα ελάχια, όλοι μας τα... δεν βλέπουμε αυτή τη ζωή. Δεν τη βλέπουμε αυτή τη ζωή. Γιατί?
4: Εκείνος που την έχει, την έχει. Εκείνος που δεν θέλει να την έχει, δεν θέλει να την έχει. Τώρα, αυτό το πράγμα είναι μέσα στην καρδιά του καθενός. Τι έχει η καρδιά του, τι ζητάει μέσα στη ζωή του, τι θέση παίρνει η καρδιά του και πώς, ας πούμε, εκφράζεται αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού. Διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι από τους επισήμους από αυτούς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν μέσα στην καρδιά τους, έχουν το Χριστό, το δοξασμένο και το διόνιο. Και αυτό, όταν ο Λόγος του Θεού λέει μια αλήθεια, η αλήθεια αυτή δεν είναι ούτε έξω πραγματική, δεν είναι ούτε έξω από τις δυνατότητές μου, ούτε έξω από τις ικανότητές μου. Αλλά είναι μια αλήθεια η οποία έχει την έκφρασή της και έχει το αποτέλεσμά της κάτω από προϋποθέσεις που θέλει ο Θεός.
3: Αυτές οι προϋποθέσεις ποιες είναι?
4: Αν δεν κρατάς τις προϋποθέσεις, όταν ας πούμε εγώ, έχω μέσα μου επιθυμίες κοσμικές. Μπορεί ποτέ να έχω τα μάτια μου καρφωμένα στον Χριστό? Δεν μπορεί, να αποκλείεται αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει κοσμικές επιθυμίες? Θα κοιτάζω μια εδώ και μια εκεί.
3: Άρα λοιπόν, καταλήγω στο συμπέρασμα πως εάν κάποιος θέλει να έχει στραμμένα τα μάτια του στον Ιησού και αν πραγματικά η καρδιά του είναι τελεία, δηλαδή έχει τιμιότητα και ειλικρίνεια στις σχέσεις του με τον Θεό, τότε θα πρέπει να κάνει εκείνο που έκανε ο Ιησούς. Εκείνο που έκανε ο Ιησούς ήταν να υπακούσει μέχρι θανάτου. Θανάτου, δεν σταμάτησε. Σε αυτό το συμπέρασμα δηλαδή καταλήγουν τα εδάφια. Στο γεγονός πως η ζωή μου μπορεί να μεταβληθεί με το να επιθυμήσω, με το να θελήσω τίμια, τέλεια. Ένα πράγμα, να υπακούσω στον Κύριο και να προσεύχομαι ο Κύριος να με βοηθήσει να υπακούσω, γιατί και αυτό δεν έχουμε δύναμη. Η καρδιά μας να είναι τελεία, καθώς είπατε ότι ο Κύριος ζητάει να βρει ανθρώπους έχοντας την καρδιά αυτό τελεία, δηλαδή να είναι τίμη και ειλικρινής στις προθέσεις του και στις σχέσεις τους μαζί του. Δηλαδή να θέλω να ζήσω όπως ο Κύριος, μα δεν τα καταφέρνω.
4: Και
3: ο Κύριος είπε ότι υπάρχει μέχρι θανάτου. Άρα λοιπόν, συμπεραίνουμε πως το κλειδί για να μοιάσουμε στον Κύριο και να μπορούμε να απομειώσουμε την εικόνα του, κοιτάζοντάς τον, είναι ακριβώς αυτό. Να το μοιάσουμε στο να θέλουμε να υπακούμε κατά πάντα στον Κύριο. Αυτό δεν είναι το συμπέρασμα στο οποίο
4: καταλήγουμε. Γι' αυτό να θέλουμε. Εκείνο είναι. Τώρα, το ποιο είναι το ποσοστό που θέλει ο καθένας.
3: Γι' αυτό ο Κύριος θα το αυξήσει. Με την επιθυμία μας θα δουλεύει, Κύριε, αύξησε μου αυτό το θέλω.
4: Ναι, και αυτό ο Κύριος θα το αυξήσει.
3: Ούτε και αυτό μπορεί.
4: Αλλά εγώ θα πρέπει να γύρω την καρδιά μου προς εκεί. Είναι αυτό που έλεγε εκείνος εκεί ο πατέρας που φέρε το γιο του. Εάν δεν πιστεύεις, όλα είναι δυνατά. Λέει, Κύριε, πιστεύω, αλλά εγώ ήρθα στην Εκκλησία.
3: Εγώ ήρθα με. Άρα λοιπόν, και το θέλω.
4: Ο Θεός θέλει το δικό μας το μέρος εμείς να κάνουμε και αυτός είναι πρόθυμος να κάνει το δικό του το μέρος, όπως έγινε με τον άσωτο. Ο άσωτος ήταν να θέλει να γυρίσει στο σπίτι του. Από εκεί και πέρα ο πατέρας του πετάχτηκε έξω και έτρεξε και τον βρήκε και τον έπιασε και τον αγκάλιασε. Πάντοτε υπάρχει το θέλω του Θεού, το οποίο αυτό είναι εκείνο που καθορίζει την οποιαδήποτε σχέση μου με τον Θεό, με τη μόνη διαφορά ότι το θέλω του Θεού πρέπει να έχει και ένα υπόβαθρο του θέλοντος του δικού μου. Αυτό θα είναι το θέλω μου, θα είναι η ειλικρίνεια μου, θα είναι η αγαθή διάθεση μου, θα είναι ό,τι θα είναι. Το δικό μου εγώ πρέπει να το δώσω, όπως ας πούμε ο Χριστός. Εκείνο το παιδί είχε 300 ψωμιά είχε και μερικά ψάρια. Αυτά όμως δεν έφταναν στις 5.000. Αν όμως δεν υπήρχαν αυτά, ο Χριστός δεν θα μπορούσε να χρέψει τις 5.000. Δόθηκαν λοιπόν αυτά και από εκεί και πέρα ο Χριστός τα έκανε πολλαπλά. Γι' αυτό δεν είναι μονάχα του Θεού η υπόθεση, είναι και δικιά μου υπόθεση. Ό,τι ζητάει από μένα ο Θεός, εγώ να του το δώσω. Και ό,τι ο Θεός ξέρει ότι έχω ανάγκη, αυτό θα μου το δώσει. Οπότε εγώ θα δώσω εκείνο που ο Θεός ζητάει από μένα και ο Θεός θα μου δώσει εκείνο που χρειάζομαι εγώ από αυτό. Αυτό είναι το αξίωμα που ο Λόγος του Θεού δίνει. Λέει παραδείγματος χάρη, θα πιστέψεις. Μα το βουνό είναι βουνό αυτό το οποίο με κάνει να πιστέψω. Εσύ βάλε εκείνο το σημείο που ζητάω εγώ να πιστέψεις και από εκεί και πέρα εγώ θα σου δώσω και το άλλο το οποίο χρειάζεσαι και θα γίνει αυτό το οποίο υποσχέθηκα εγώ να γίνει. Ναι.
5: Ναι. Ναι. Κάνει μια ερώτηση αδερφή, δεν κοιτάξει, νομίζω είναι πολύ λογικό αυτό που ρώτησε. Πώς είναι δυνατόν ένας χριστιανός να φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση? Και λέω του Θεού ότι ο Δαβίδ ήταν άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού. Και όμως αυτός ο άνθρωπος και έγκλημα έκανε και τυχαία έκανε. Μπορεί όμως κάποιος να πει ήταν νέα χριστιανός αυτός. Ήταν της παλιάς διαθήκης. Αλλά νομίζω ότι και στην σημερινή εποχή υπάρχουν κλείστα παραδείγματα ανθρώπων. Διάβασα ένα βιβλίο που έχει γράψει αυτός ο συγγραφέας, που έχει γράψει και κλιμάκι, ένας χριστιανός γιατρός. Λοιπόν, αυτός γράφει σε ένα σημείο για έναν εργάτη χριστιανό, μάλιστα ένα φημισμένο εργάτη, ασχολιόταν με μια χριστιανική νεολαία, η οποία έχει πολύ μεγάλο έργο. Και αυτός ήταν επικεφαλής και παντρεμένος μάλιστα. Και αυτός ο άνθρωπος έπεσε σε μια ομοφυλοφιλική σχέση. Μα είναι δυνατόν, θα έλεγε κάποιος. Λοιπόν, είναι ένα παράδειγμα ότι ο χριστιανός, αν δεν προσέξει, μπορεί να πέσει πολύ άσχημα και μέσα στο λόγο του Θεού. Έχει και μια άλλη περίπτωση που λέει ότι ήρθαν κάποιοι οι οποίοι γευθήκαν την δωρεά του Θεού, γευθήκαν τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνα. Και όμως λέει, παραπεσόντουσαν του Θεού. Και μάλιστα δεν μπορούν, λέει, αυτοί να έχουν πάρει σε μετάνοια. Πέσανε δηλαδή σε τέτοιο σημείο που είναι αδύνατο πλέον και να εκμεταλλεύσουν αυτοί οι άνθρωποι. Και υπάρχει λοιπόν η περίπτωση κάποιοι άνθρωποι χριστιανοί να πέσουν πάρα πολύ άσχημα. Δεν είναι κάτι απίθανο. Βέβαια, μπορεί να
0: μην
5: συμβαίνει συχνά.
0: Αυτό
5: ναι, αλλά μπορεί να
0: συμβαίνει. Λέγε, Στέφανε, θέλω να πω ότι ένα άνθρωπο που πέφτει. Ένα άνθρωπο που πέφτει, όπω λέει ο Χρήστο, δεν πλέγει κατάσταση. Μπορεί να κάνει κοσμαρέ. Ένα χριστιανό να γυμνώ.
3: Να πω κάτι, να πω δηλαδή τη γνώμη μου. Σύμφωνα με όσα έχω διαβάσει μέσα από το λόγο του Θεού, ένα άνθρωπο, εάν ειλικρινά, γιατί εκείνο που είπε ο Χριστός, η άπαξη γευθέλειας, το γευθέλειας δεν είναι, δεν λέει ότι φάγανε, γιατί δεν είναι. Όταν θέλουμε να δοκιμάσουμε φαγιέ, κάνουμε μια έτσι και το βάζουμε εδώ, στην άκρη της γλώσσας και στα χείλια. Δεν το τρώμε, το γευόμαστε. Το γευόμαστε.
5: Νομίζω είναι παραγραμμένη αυτή.
3: Όχι, σήμερα είναι λόγω του Θεού. Γευθέλειες, η άπαξη γευθέλειες.
5: Η γεύση πρέπει να πάει
3: σε κάποιον που ξέρει από πάνω ανατομία. Με συγχωρείς, ας μην το σταματήσουμε. Το θέμα είναι ο
6: ότι αν ανήκει ειλικρινά ένας άνθρωπος έχει το πνεύμα του Θεού μέσα του και ξέρει ότι αυτό που θα κάνει είναι αμαρτία, πώς είναι δυνατόν να αμαρτήσει, εκτός, δηλαδή εν γνώση του και με πλήρη, συνέστηση, εκτός και αν έχει πέσει αυτός ο άνθρωπος, έτσι, έχει γλιστρήσει, έχει ξεφύγει και το μυαλό του έχει θολώσει και δεν ξέρει ποιο τι κάνει. Οπότε βέβαια, εάν αυτός πραγματικά είχε δεχτεί τη χάρη του Θεού μέσα του, σε κάποια στιγμή ο Θεός, είτε από, με τούτο τον τρόπο, είτε με εκείνο τον τρόπο, θα τον εταραγωνίσει, θα τον εταράσει από δυσκολία και να πιστέψει. Αλλά πρέπει να έχει πέσει, πρέπει να έχει όμως να έχει σκοτιστεί. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιος χριστιανός δεν μπορεί να μαρτήσει.
4: Αυτό είναι ένα θέμα. Ξεκινάει από μία άλλη βάση. Ξεκινάει από τη βάση του προορισμού. Εάν ο Θεός

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

θα προσευχηθούμε. Επουράνιε Θεέ και Πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού που έστειλε στη γη για τη δική μας λύτρωση, σε πλησιάζομαι την ώρα αυτή. Στεκόμεθα μπροστά σου με σεβασμό και ευλάβεια. Το πνεύμα μας ξεχύνεται σε δοξολογίες, ευχαριστίες, δοξασμό του ονόματός σου, για τη μεγαλοσύνη σου, για τη χειρονομία της αγάπης σου, που έσκυψες και τόσο χαμηλά ήρθες και μας βρήκες μέσα στο βούρκο της αμαρτίας, στο βορβορόδι πυλό. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, γιατί και σήμερα ακόμα ψάχνεις να βρεις ψυχές. Ψυχές που σε αναζητούν, αλλά δεν ξέρουν πού να σε συναντήσουν. Και σε παρακαλούμε τούτο το πρωινό, ας είναι μια ευκαιρία για τέτοιες ψυχές με αναζήτηση πνευματική να δουν με τα πνευματικά τους μάτια τον Σωτήρα που έστειλες, τον Ιησού. Με ευγνωμοσύνη λοιπόν στην καρδιά, εσένα τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, λατρεύουμε την ώρα αυτή πνευματικά. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ανάμεσά μας, κατά την υπόσχεσή σου ότι όπου δύο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομα του Χριστού, και εκείνος με την παρουσία του θα είναι ανάμεσά τους. Παρακαλούμε να επισκεφθείς και να ελεήσεις το έθνος μας. Ένας λαός με χριστιανικό όνομα, αλλά χωρίς τη γνώση του όνοματός σου. Παρακαλούμε, δώσε πείνα και δίψα για το λόγο σου. Από εμάς τους αρχομένους και από τους άρχοντές μας να σε ζητήσουν. Πρώτα να ζητήσουν εσένα, για να έρθουν οι μέρες αναψυχής από τις παρουσίες σου. Ευλόγησε κάθε παρόμοια σε αναστροφή στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο, όπου κηρύσσεται ο Χριστός, το καθαρό μήνυμα του Ευαγγελίου. Και καθώς στεκόμαστε σήμερα το πρωί μπροστά σου, και καθώς εσύ θα περπατάς με το πνεύμα σου ανάμεσά μας, βοήθησέ μας να σε ακούσουμε, να μας αγγίξεις, να σε δούμε και να απολαύσουμε πνευματικές βροχές αόρατες μέσα στις καρδιές μας. Τα ζητάμε όλα αυτά στο όνομα του Χριστού και σε ευχαριστούμε που μας άκουσες. Αμήν. Καθίστε. Ένα μικρό μέρος από το Λόγο του Θεού, από τον Ψαλμό Μη 40, τα εδάφια 5 και 16. Στη σελίδα 531 από τις γραφές που έχετε μπροστά σας, και αφού το διαβάσουμε θα παρακαλέσω να κρατήσετε ανοιχτές τις γραφές στο ίδιο αυτό σημείο για να δούμε κάποια άλλα λόγια λίγο αργότερα. Ψαλμός Μη, Ψαλμός 40, σελίδα 531, τα εδάφια 5 και 16. Διαβάζω. «Πολλά έκαμες, Συ, Κύριε, ο Θεός μου, τα θαυμάσια Σου και τους περί ημών διαλογισμούς Σου. Δεν είναι δυνατόν να εκθέσει τις εις σε, εάν ήθελον να απαγγέλω και να ομιλώ περί αυτών, υπερβαίνουσι πάντα αριθμών. Ας αγάλλονται και ας εφραίνονται εις σε, πάντες ειζητούνται σε. Οι αγαπώντες την σωτηρία σου, ας λέγωσι διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος». Δεν είναι τυχαίος ο άνθρωπος αυτός που διαβάσαμε προηγουμένως τα λόγια αυτά. Είναι ένας ισχυρός χαρακτήρας, ένας δυνατός άνθρωπος και ένας πετυχημένος άνθρωπος στη ζωή του, και που από τη μικρή του ηλικία αγωνίστηκε ώστε να περάσει από πολλά στάδια, έως ότου αξιώθηκε από απλός άνθρωπος και τσοπάνης που ήταν ο μικρότερος της οικογενείας του να ανέβει ψηλά και να γίνει βασιλιάς, γιατί ο Θεός, καθώς ψάχνει μέσα στη γη να βρει ανθρώπους που έχουν τέλεια καρδιά, βρήκε σε αυτόν τον άνθρωπο την καρδιά εκείνη που ζητούσε τον Θεό. Και καθώς ήρθε σε συνάντηση με τον Θεό, μας περιγράφει αυτά τα λόγια που αποτελούν μια δέσμη εμπειριών για τον ίδιο. Μια δέσμη προσωπικών εμπειριών από την προσωπική του ζωή. Έχει να μιλήσει με μια διαφορετική γλώσσα από τους ανθρώπους της εποχής μας. Γιατί, όπως ξέρετε, κάθε μέρα συναντάμε ανθρώπους που στην ταυτότητά τους αναγράφονται ως χριστιανοί,
άλλοι μάλιστα οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι ευσεβείς, και άλλοι που τους βλέπουμε πράγματι να αγωνίζονται για να περπατήσουν σε έναν δρόμο ευσέβειας. Αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι που καθημερινά συναντάμε δεν έχουν αυτές τις εμπειρίες. Δεν γνωρίζουν τον Θεό της Βίβλου, τον ζωντανό Θεό, κάτω από αυτό το πρίσμα. Δεν έχουν μάθει και δεν έχουν καταλάβει ποιος είναι ο Θεός. Μάλιστα, πολλοί από αυτούς νομίζουν ότι αν ζήσουν ασκητικά, με σκυμμένο το κεφάλι, με στέρηση ορισμένων μορφών της χαράς που δίνει ο Θεός για μας τους ίδιους, νομίζουν ότι έτσι θα πετύχουν να ανέβουν τη σκάλα επάνω προς τον Θεό. Αλλά ο άνθρωπος αυτός, ο Δαβίδ, έρχεται να μας πει ότι, αγαπητοί μου φίλοι, ο Θεός τον οποίον εγώ γνωρίζω και τον οποίον χρόνια τώρα ακολουθώ, έχει κάνει τόσα πολλά και αξιοθαύμαστα στη ζωή μου, που αν τα αναφέρω, αν μιλήσω για αυτά, αν σας τα διηγηθώ ένα προς ένα, πρώτα-πρώτα δεν υπάρχει χρόνος και δεν υπάρχει χαρτί να τα καταγράψω. Γιατί καθώς λέει, πολλά έκαμε εσύ Κύριε ο Θεός σου, ο Θεός μου, και τους περί ημών διαλογισμού σου δεν είναι δυνατόν να εκθέσει τις εισέ. Και αν ήθελα να απαγγέλω και να ομιλώ περί αυτών, υπερβαίνουσι πάντα αριθμών. Δεν βρίσκω χρόνο, δεν έχω λόγια, είναι τόσα πολλά αυτά που έκανες εσύ στην προσωπική μου ζωή. Αυτά τα λόγια δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός ζούσε καθημερινά, ήταν πιασμένος χέρι-χέρι με τον Θεό και πειραματιζόταν τον ζωντανό Θεό της Βίβλου. Και σήμερα το πρωί που ήρθαμε εδώ, δεν ήρθαμε να ακούσουμε κάποια ηθικοδιδασκαλία, να βάλουμε κάποιους ηθικούς κανόνες για να καλυτερεύσει η ζωή μας. Δεν ήρθαμε για να παρουσιάσουμε κάποια άλλη εικόνα για τον Θεό, αλλά ήρθαμε για να μιλήσουμε για αυτόν τον Θεό που η Βίβλος μας περιγράφει, που είναι ζωντανός και ήταν χθες και θα είναι και στο μέλλον, αλλά που είναι και σήμερα. Ένας Θεός που μπαίνει στην προσωπική μας ζωή, που αναστατώνει ολόκληρη την καρδιά μας και γίνεται αυτός ο Θεός, η πηξίδα μας, ο δρόμος μας, το φως μας, η χαρά μας, που φτάνουμε κι εμείς στο σημείο του Δαβίδ να πούμε ότι δεν μπορώ πια να μιλάω για αυτά που εσύ ο Κύριος έκανες και κάνεις στην προσωπική μου ζωή. Είναι ένας Θεός καταπληκτικός. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα το πρωί. Ένας Θεός καταπληκτικός. Ένας Θεός που μπαίνει στη ζωή του ανθρώπου και την αλλάζει από τα θεμέλια της, από τα βάθη της, και ξαναχτίζει μέσα σε εκείνο το έδαφος που πριν ήταν ερήπια και θλίψη και στεναγμός και δάκρυα, ξαναχτίζει ένα θαυμάσιο, πολυτελέστατο οικοδόμημα, ένα οικοδόμημα της χάρης του Θεού. Είναι ένας Θεός καταπληκτικός. Ο Ιώβ θα πει, καθώς παρουσιάζεσαι στη ζωή μου, Θεέ, με καταπλήτης. Και είναι τέτοιος ο Θεός για τον οποίο σήμερα το πρωί μιλάμε. Ένας Θεός καταπληκτικός. Και αν τον ρωτούσε κανείς, ποια είναι αυτά τα θαυμάσια τα οποία έχεις να μας πεις. Η απάντησή του, όπως είπαμε, δεν μπορώ να στα περιγράψουν πάρα πολλά και δεν μας παίρνει ώρα, και πολύ φυσικά δεν μας παίρνει ώρα σήμερα το πρωί να τα πούμε κι εμείς. Αλλά αν τον ρωτούσαμε ξανά και του λέγαμε, για πες μας 2-3 πράγματα βασικά, τα οποία σε έβαλαν μέσα σε αυτή την πνευματική πείρα στην οποία ζεις και πειραματίζεσαι προσωπικά τον Θεό, θα μας απαντούσε με τα λόγια που αναφέρει στην αρχή στα εδάφια 2 και 3. Γι' αυτό παρεκάλεσα, κρατήστε ανοιχτές τις γραφές σας στο ίδιο σημείο να τα διαβάσουμε. Λέει εκεί ο ίδιος, «Με ανεβίβασεν ο Θεός εκ λάκου ταλαιπωρίας, εκ βορβορόδου σπηλού, και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου, εστερέωσε τα βήματά μου και έβαλεν εν το στόματί μου άσμα νέων ύμνων εις Θεόν ημών». Αυτά είναι που θα μπορούσα να σας πω σαν πρωταρχικά στοιχεία. Θα έλεγα σαν το θεμέλιο να χτίσετε κι εσείς στην ίδια πείρα ή σε αυτή τη ζωή των πολλών τέτοιων εμπειριών για να απολαμβάνετε αυτόν τον ζωντανό Θεό. Δηλαδή, πρώτον, ζούσα σε μια κατάσταση απελπισίας, θλίψης, που την ονομάζω ότι ήταν ένας λάκκος ταλαιπωρίας. Εκείνα που έπιανα με τα πνευματικά μου χέρια της αναζήτησης, εκείνα που ζούσα με τα συναισθήματά μου, εκείνα που ένιωθα σαν ψυχικά βιώματα ή σαν βορβορώδης πυλός. Τίποτα άλλο.
ήμουν ένας άνθρωπος απελπιστικά δυστυχισμένος. Αυτή είναι η εμπειρία στην οποία ζούσε, θα έλεγα, το σύνολο των εμπειριών μιας πείρας ζωής μακριά από τον Θεό. Εκεί μέσα ήμουν. Αλλά σε κάποια στιγμή ήρθε ο Θεός αυτός, ο ζωντανός για τον οποίον σας μιλάω, λέει ο Δαβίδ. Και με πήρε και με σήκωσε όρθιον, γιατί αυτό σημαίνει η λέξη έστησεν. Με σήκωσε όρθιον και με έστησε πάνω στην πέτρα τα πόδια μου και στερέωσε τα βήματά μου. Με έβγαλε μέσα από εκείνο το λάκκο και το βορβορόδι πυλό και με έστησε πάνω σε μια πέτρα στερεό έδαφος και μάλιστα τα βήματά μου τα στερέωσε, ώστε να μην ξαναπέσω, να μπορέσω να σταθώ. Μια απελευθέρωση, μια δυνατή σωτηρία, μια απόλαυση ζωής. Και τρίτον, καθώς με έβαλε εκεί, κοίταζα τώρα πίσω, από πού με έβγαλε. Κοίταζα τώρα πού βρισκόμουν, πού με έστησε. Κοίταζα μπροστά για πού με προορίζει, τι δόξα και τι μεγαλείο είναι αυτό που με περιμένει. Και μες στην καρδιά μου ξεχύλισε ένας ύμνος, καθώς το λέει, έβαλε εν το στόματί μου άσμα νέων, ύμνων εις Θεόν ημών. Ένα καινούριο άσμα. Όχι τα παλιά άσματα της απελπισίας που έριχναν λίγο-λίγο σταγόνα κάποιας παρηγοριάς ή ένα ξεθύμασμα, αν θέλετε, για εκείνα που μέσα μου περνούσα και ζούσα. Αλλά ένα καινούριο άσμα, ένα καινούριο τραγούδι, έναν ύμνο δοξολογίας εις τον Θεό. Αυτά είναι τα απαραίτητα που πρέπει να γίνουν στην πνευματική ζωή κάθε ανθρώπου, μας λέει ο ίδιος. Αν θέλετε να σας διηγηθώ από την προσωπική μου ζωή. Αλλά δεν είναι Θεός που σταματάει εκεί. Είναι Θεός που μπαίνει στην προσωπική μας ζωή, αναλαμβάνει τα προβλήματα τα οποία έχουμε, αναλαμβάνει τις αδυναμίες μας στην οποία δίνει τη δύναμή Του, αναλαμβάνει την πορεία της ζωής μας, αναλαμβάνει τις όποιες δυσκολίες μας, ξέρει να μας απελευθερώνει και μπαίνει καταπληκτικά, με καταπληκτικούς τρόπους, ο Θεός ο καταπληκτικός της Βίβλου, μέσα στην προσωπική μας ζωή και μας ανανεώνει συνεχώς και μας γεμίζει συνεχώς και μας χορταίνει. Και καθώς κοιτάζουμε τις επεμβάσεις Του, λέμε, τι είναι αυτά τα θαυμάσια Σου? Και αν μπω πιο βαθιά, λέει, τι είναι αυτό που σκέπτεσαι για μένα, οι διαλογισμού σου, τους οποίους έχεις να εκτελέσεις σαν προγράμματα πνευματικά για τον καθένα μας. Θεέ μου, είσαι καταπληκτικός. Θεέ, είσαι υπέροχος. Υπέροχος κατά τη δύναμη. Υπέροχος κατά τη γνώση, καθώς θα πει πάλι ο Ιώβ. Είσαι ένας Θεός ανεξερεύνητος, αλλά Θεός τόσο πραγματικός, εμπειρικός, Θεός τον οποίο απολαμβάνω βήμα με βήμα. Σε μια άλλη περίπτωση, μια γυναίκα που είχε φτάσει πολύ ψηλά, μας λέει η Βίβλος, σε αξιώματα που άνθρωποι λίγοι τα κατακτούν στη ζωή, είχε φτάσει να γίνει βασίλισσα του κρατηδίου της. Με πολύ πλούτο η βασίλισσα του Σεβά. Και το πλούτος της χώρας που διοικούσε, καθώς μαθαίναμε από τις ιστορικές πληροφορίες, ήταν ότι ήταν σταυροδρόμια εμπόρων η χώρα της και φορολογούσε όλα τα εμπορεύματα που περνούσαν από εκεί, προς την Αφρική, προς τις Ινδίες, προς επάνω τις χώρες του Ισραήλ και τις βορειότερες χώρες και προς τη Μεσόγειο, περνούσαν από εκεί. Και τα χρήματά της και ο πλούτος της ήταν αμύθιτος. Αλλά και αυτή, παρόλο που είχε πλούτη, παρόλο που είχε όλη την ευμάρεια και τα απαραίτητα μέσα για να ζήσει και τα αξιώματα τα μεγάλα και οι υπηκόους οι οποίοι να την υπακούν και να κάνουν εκείνο που έλεγε, μέσα της αναζητούσε την αλήθεια, αναζητούσε το φως, το νόημα της ζωής και άκουσε ότι υπάρχει ο αληθινός Θεός έξω από τους άλλους θεούς. Και πήρε μια συνοδεία και ξεκίνησε να μάθει για αυτόν τον Θεό, τον οποίον εκπροσωπούσε ο βασιλιάς Σολομώντας και είχε γίνει πασίγνωστο το όνομα του Θεού σε όλες τις γύρω χώρες. Έκαμε ένα ταξίδι της εποχής εκείνης με τις δυσκολίες γύρω στις 40 μέρες, καθώς μας λέει ο Λόγος του Θεού. 40 μέρες ταξίδι. Και έφτασε. Και λέει η Βίβλος τα εξής καταπληκτικά λόγια. Σας τα διαβάζω. Είναι από το πρώτο βασιλέον, κεφάλαιο Ιώτα 6 και 7. Είπε προς τον βασιλέα, αληθίσει το λόγος τον οποίον ήκουσα εν τη γη μου περί των έργων σου και περί της σοφίας σου. Αλλά δεν επίστευον στους λόγους, έως σου ήλθον και είδον η οφθαλμή μου και ειδού το ίμιση δεν απηγγέλθει σε με. Τα άκουσα, λέει, όλα αυτά για έναν Θεό ο οποίος λατρεύεται στον τόπο σου. Ένας καταπληκτικός Θεός, ο οποίος σε τίμησε με σοφία και με πλούτη και με δόξα και τον λαό σου με ειρήνη πανταχώθεν από κάθε εχθρό. Και ήθελα να τα πειραματιστώ.
τα άκουσα, δεν τα πίστευα. Μέχρι ότου τα δουν τα μάτια μου και ήρθα και τα είδα. Και τώρα είπα, ούτε τα μισά από ό,τι μου είχαν πει δεν ήταν, αλλά ήσαν πολύ περισσότερα, πολύ μεγαλύτερα, πολύ ενδοξότερα. Αγαπητέ μου φίλε, που βρίσκεσαι μεταξύ μας σήμερα το πρωί, σε καλούμε να πειραματιστείς αυτή την πείρα, αυτή τη συνάντηση με τον Θεό της Βίβλου, να έρθεις και να δεις εκείνα που άκουσες. Και θα δεις και θα γνωρίσεις ότι αυτά που άκουσες ήταν πολύ λίγα, πενιχρότατα, μπροστά στις αλήθειες, στον πλούτο των εμπειριών, των ευλογιών, των επεμβάσεων του Θεού. Να γνωρίσεις Αυτόν ο οποίος είναι ακατανόητος, αλλά που μας αποκαλύπτει σιγά σιγά τον εαυτό Του μέσα από τις γραφές. Και να μάθεις και να χορτάσεις και να χαρείς και να λυτρωθείς και να απολαύσεις και να ζήσεις τον πλούτο της χαράς και της ζωής που θέλει ο Θεός να ζήσει κάθε πλάσμα Του, και εσύ και εγώ και όλοι μας. Πρόσεξε λοιπόν σήμερα το πρωί τα μηνύματα που ο Θεός θέλει να φέρει στα αυτιά σου και στην καρδιά σου. Και ήθελε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μας μιλήσει έτσι, ώστε όλοι μας να φύγουμε χορτασμένοι, ευλογημένοι, μιλημένοι, αγγιγμένοι από το Πνεύμα του Θεού. Ο Θεός να δώσει. Αμήν. Πριν προχωρήσουμε, η χοροδία θα μας ψάλει τον πρώτο της ύμνο.

αλλά ο Θεός αυτός είναι καταπληκτικός στο μεγαλύτερο πρόβλημα και στη μεγαλύτερη ανάγκη του ανθρώπου. Ο Θεός είναι καταπληκτικός στο ότι βρήκε μόνος του από αγάπη και εξετέλεσε ένα σχέδιο σωτηρίας για τον άνθρωπο που δεν μπορούσαμε καν να το φανταστούμε και που τώρα μας εξαγγέλλεται και δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο να έχει συμβεί και επειδή είναι τόσο μεγάλο θεωρείται απίστευτο. Μάλιστα ο προφήτης δίνει σε μια διακήρυξή του τούτη τη μεγάλη αλήθεια. Όταν ο Θεός μέσω από τον προφήτη εξαγγέλει «Θα κάνω έργο στις ημέρες σας», το οποίο όταν το εξαγγείλω δεν θα το πιστέψετε και θα είναι που στα αυτιά σας θα χτυπούν τα μηνύματα αυτά και δεν θα μπορείτε να το καταλάβετε. Ένα έργο καταπληκτικό από έναν Θεό καταπληκτικό. Γιατί και εσύ και εγώ είμαστε καταπληκτικά δημιουργήματα του Θεού, μοναδικά, σε ολόκληρη την ιστορία. Κανένας δεν μοιάζει με το διπλανό του. Όπως δύο φύλλα δέντρων, των ίδιων δέντρων, δεν μοιάζουν πουθενά σε όλη τη γη, ούτε σε όλη την ιστορία της, το ένα με το άλλο. Διαφέρεις. Στα μάτια του Θεού είσαι μια προσωπικότητα πολύτιμη. Μια προσωπικότητα που ο κόσμος ολόκληρος δεν αξίζει τόσο, όσο αξίζει εσύ και εγώ, στα μάτια του Θεού, η πολύτιμη ψυχή σου. Και καθώς η βασίλισσα του Σεβά είπε «Τα άκουσα, δεν τα πίστευα μέχρι ότου να έρθω να τα δω με τα μάτια μου και δεν μου απεγγέλθηκε ούτε το μισό από όσα βλέπουν τώρα οι οφθαλμοί μου». Ένας άλλος αναζητητής της αλήθειας ήθελε και περίμενε να συναντήσει τον Ιησού και καθώς τον πλησιάζει ο Φίλιππος, τον Ναθαναήλ, και του εξηγεί ότι ήρθε αυτός που περιμέναμε, ο καταπληκτικός Μεσσίας του Θεού, η καταπληκτική χειρονομία του Θεού πραγματοποιήθηκε, είναι δίπλα σου, να τον συναντήσεις και να τον γνωρίσεις, λέει δεν είναι δυνατόν. Η απάντηση του Φίλιππου ήταν «Έλα, να δεις, δεν έχεις τίποτα να κάνεις, παρά έλα για να δεις». Το ίδιο και σήμερα το πρωί και εμείς σε προσκαλούμε με την ίδια ακριβώς φράση. Έλα, έστω και αν δεν τα πιστεύεις, έστω και αν τα σου είναι πολύ μεγάλα και είναι μεγάλα, έλα για να δεις. Ένας δύσκολος άνθρωπος της Βίβλου, μορφωμένος όσο δεν παίρνει, ίσως δεν πέρασε από τη γη ένας τέτοιος άνθρωπος σκέψης και διανόησης. Ακόμα τα γραπτά που άφησε μαρτυρούν ότι τέτοιο πνεύμα δεν υπήρξε, γιατί ήταν ο Θεός εκείνος τον οποίον γνώρισε αργότερα και μπήκε στη ζωή του και του έδωσε τη σοφία αυτή. Αλλά και η μόρφωσή του, που ήταν από τις μεγαλύτερες που μπορούσε να αποκτήσει στην Ταρσό της Κιλικίας, μια από τις εξαιρετικά ευνοούμενες πόλεις της Ρώμης, και που είχε, ίσως για όσους δεν ξέρουν, αξιολογότερα πανεπιστήμια και από την Αθήνα και από την Αλεξάνδρεια, η Ταρσός, εκεί σπούδασε αυτός. Και κατέβηκε κατόπιν στο μεγάλο πανεπιστήμιο του Θεού, που ήταν η μοναδική φυσιογνωμία του Γαμαλιήλ, στα Ιεροσόλυμα, και σπούδασε στα πόδια του, δάσκαλος με μαθητή, βλέμμα με βλέμμα. Και μπήκε σε όλη τη σοφία, την ελληνική, την ξένη φιλοσοφία, την οποία μελέτησε στις γραφές. Αλλά όταν στο δρόμο του ήρθε το μήνυμα αυτό το καταπληκτικό, ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο Μεσσίας και Λυτρωτής, αντιτάχθηκε στεναρά και το πολέμησε και κυνήγησε, δίωξε τους ανθρώπους που πίστευαν,

και τους έστεινε σε φυλακές. Και μέσα του έπνεε φόνο, ήταν εγκληματίας. Μέχρι ότου είστε αντιμέτωπος με το πρόσωπο του Χριστού. Και όταν ο Χριστός του μίλησε προσωπικά και του είπε, Σαύλο, γιατί με κυνηγάς? Είναι σαν να χτυπάς τα καρφιά να τα κλωτσάς. Εσύ θα ματώσεις. Θα ζημιωθείς. Θα χαθείς. Να ο δρόμος προς το φως. Και καθώς με έναν καταπληκτικό τρόπο του φάνηκε στη ζωή του ο Ιησούς, γονάτισε ο Παύλος και αναγνώρισε και έκανε στροφή 180 μοίρες και άλλαξε πορεία ζωής και έμεινε τρεις μέρες και τρεις νύχτες στα πόδια του Ιησού και έκλαιγε και προσευχόταν και του έλεγε τι είναι αυτά τα οποία έκανα και δεν σε γνώριζε και δεν καταλάβαινα και δεν ήξερα. Και του λέει, άκουσε να σου πω, σε κάλεσα για να σε λυτρώσω και να σε χρησιμοποιήσω. Να γίνεις ένα όργανο δικό μου, να φέρεις το μήνυμά μου σε όλο τον κόσμο. Σε απλούς ανθρώπους, σε μορφωμένους ανθρώπους, σε βασιλιάδες, ηγεμόνες. Θα βρεις δυσκολίες. Θα περάσεις από ανάποδες καταστάσεις, από πράγματα που δεν θα τα ήθελες. Θα σταθείς μόνος μερικές φορές, εγκαταλειμμένος. Αλλά εγώ θα είμαι μαζί σου. Εγώ δεν σε κάλεσα για να ευτυχήσεις με την έννοια που ο κόσμος δίνει, αλλά για να ευτυχήσεις μέσα στην καρδιά σου, για να πιάσεις τη ζωή, να τη χορτάσεις τη ζωή και να τη ζήσεις και τώρα και στην αιωνιότητα, αλλά και να τη μεταφέρεις και σε άλλες ψυχές να βγουν από τον θάνατο και να έρθουν στη ζωή. Και δίνει μέσα από τις πολλές ομολογίες του που έχει την ακόλουθη ομολογία ο Παύλος για να μας μιλήσει για αυτόν τον καταπληκτικό σωτήρα, τον Ιησού, και για αυτή την καταπληκτική χειρονομία της σωτηρίας την οποία κάνει στην καρδιά κάθε ανθρώπου. Διαβάζουμε τα λόγια στην επιστολή του Τίτου και σας τα μεταφέρω. Είμεθα κάποτε και εμείς ανόητοι, απειθείς, πλανόμενοι, δουλεύοντες εις διαφόρους επιθυμίας και ειδονάς, ζώντες εν κακία και φθόνο, μισητοί και μισούντες αλλήλους. Καλέστε όλους τους κοινωνιολόγους της εποχής μας και δώστε τους την εικόνα αυτή. Δεν χρειάζεται να κάνουν έρευνες και ιντερβιού και να πάνε σε σπίτια και να πλησιάσουν να μάθουν πώς είναι ο άνθρωπος. Καλέστε τους ψυχίατρους και τους ψυχολόγους όλου του κόσμου να μάθουν και να δουν πώς ζει και πώς αισθάνεται ένας άνθρωπος μακριά από τον Θεό. Πώς είναι η κοινωνία μας. Αυτές είναι οι κύριες γραμμές, οι αδρές γραμμές που δίνει ο λόγος του Θεού. Χωρίς νόηση, να ξέρεις το νόημα της ζωής. Αντίθετος σε εκείνο που σε καλεί ο Θεός, μέσα στην πλάνη. Δούλος σε διάφορες επιθυμίες δεν μπορείς να βγεις. Για τόλμησε να βγεις. Τόλμησε να βγεις από την πολυφαγία, αν μπορείς τουλάχιστον. Σε διάφορες ειδονές να ζεις, σε κακία, σε φθόνο, να μισείς, να σε μισούν. Αυτή είναι η εικόνα του κάθε ανθρώπου μακριά από τον Θεό. Πώς θα ελευθερωθώ, ποιος θα με ελευθερώσει, φώναζε ο ίδιος ο Παύλος κάποτε. Και η απάντηση είναι, υπάρχει ένα μήνυμα πολύτιμο. Ένας καταπληκτικός σωτήρας. Δεν είναι για έναν και για δύο και για πέντε, είναι για όλους. Αλλά για όλους εκείνους που θα θελήσουν να τον δεχθούν προσωπικά στη ζωή τους. Και απαντάει, τα πράγματα άλλαξαν ότε εφανερώθη η Χριστώτης και η φιλανθρωπία του σωτήρος ημών Θεού, ουχή εξέργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμεν εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς δια λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος, το οποίον εξέχεν πλουσίως εφ' ημάς δια Ιησού Χριστού του σωτήρος ημών. Ολοκληρωμένο το έργο της σωτηρίας. Πρώτα-πρώτα μαθαίνεις ότι φανερώθηκε η Χριστότητα, η καλοσύνη του Θεού. Ήρθε ο Θεός με τον Ιησού Χριστό, τον δικό του απεσταλμένο, και σου λέει, σε αγαπάω. Δεν ήρθα να σε δικάσω και να σε κρίνω. Είσαι αμαρτωλός, το ξέρω. Αλλά επειδή είσαι αμαρτωλός και δεν μπορείς να βρεις διέξοδο σωτηρίας, ήρθα εγώ, λέει ο Ιησούς, να κάνω τη σωτηρία αυτή έτοιμη προσφορά για σένα, δωρεάν. Και το κάνω αυτό από καλοσύνη, από τη Χριστότητα η οποία με διακατέχει από την αρχή μέχρι το τέλος. Τον Θεό και να αποκτήσουν τουλάχιστον μια γωνίτσα μέσα στον ουρανό του Θεού. Αλλά η Βίβλος μας λέει αυτές οι σκέψεις, όσο καλές κι αν είναι, είναι πλανεμένες. Σε οδηγούν σε λάθος δρόμο. Είσαι σε λάθος δρόμο. Δεν σώζεσαι με τα καλά σου έργα. Αν ήταν έτσι, θα είχαν σωθεί πολλοί μέχρι σήμερα. Υπήρξαν άριστοι άνθρωποι. Άνθρωποι δικαιότατοι στη γη.
αλλά χωρίς την σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός, χωρίς το αίμα του Σταυρού, χωρίς την πίστη στον σωτήρα που κρέμεται στο Γολγοθά για σένα προσωπικά, σωτηρία δεν υπάρχει. Όχι λοιπόν από έργα δικαιοσύνης που εμείς επράξαμε, όχι. Αλλά πώς τότε? Αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς. Κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς. Κοιτάξτε τον παροχημένο χρόνο. Έσωσεν ημάς. Όχι θα σε σώσει. Αλλά είναι ένα έργο σωτηρίας που πραγματοποιήθηκε ήδη. Περιμένει. Είναι δηλαδή μια τράπεζα, όχι σαν αυτή του Κοσκοτά που ζούμε αυτές τις μέρες, αλλά μια τράπεζα η οποία έχει μέσα στη βάση της καθαρό χρυσάφι, η τράπεζα του ουρανού του Θεού, που είναι κατατεθειμένα τα κεφάλαια του Θεού. Και λέει, όριστε, τράστε. Καθένας με το όνομά του, με την ταυτότητά του να εισπράξετε. Ένα αλφα ποσό που σας χαρίζεται. Κάτι τέτοιο είναι. Είναι η κατάθεση εκεί, έσωσεν ημάς. Η σωτηρία πραγματοποιήθηκε, δεν έχεις παρά καθώς είσαι στο κάθισμά σου. Να υψώσεις εσωτερικά το πνεύμα σου, χωρίς να σε βλέπει κανένας, χωρίς να σε ακούει κανένας, και να του πεις, Θεέ μου, τι είναι αυτά που μαθαίνω, τι είναι αυτά που έκανες. Έκαμες ένα έργο σωτηρίας και δεν το ήξερα. Πες από μέσα να ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που με έσωσες. Γιατί μιλάει εδώ, με έσωσες. Σε παροχημένο χρόνο. Όχι, θα με σώσεις. Με έσωσες. Ο Χριστός ήδη έκαμε έργο τέλειο στο Σταυρό. Δεν χρειάζεται να προσθέσεις εσύ κι εγώ ή κανένας άλλος τίποτε. Είναι μια πράξη αποδοχής. Άπλωσε το χέρι της ψυχής εσωτερικά και πιάσε αυτό το δώρο και πες το ευχαριστώ. Κύριε Ιησού, είσαι σωτήρας μου. Πες το ευχαριστώ από την καρδιά σου. Και από την ώρα αυτή που θα το πεις μέσα σου, κοιτάξτε τι λέει παρακάτω. Γίνονται δύο μεγάλα πράγματα μέσα στην ψυχή σου χωρίς να τα καταλαβαίνεις. Αλλά τα κάνει ο Θεός για σένα, εάν απλώσεις το χέρι της ψυχής. Πρώτον, η σωτηρία αυτή γίνεται δια λουτρού παλιγκαινεσίας και ανακαινώσεως του Αγίου Πνεύματος. Γίνεται μέσα ένας καθαρισμός που δηλώνεται με τη λέξη λουτρό, ένας καθαρισμός σε βάθος και ένα καινούριο μας ζωής δια ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος μέσα σου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ο Θεός σε καθαρίζει από κάθε μόλυσμα αμαρτίας του παρελθόντος που μέσα σου σε βαραίνει και σε ενοχοποιεί. Σε πλένει μέσα στα βάθη σου, εάν απλώσεις το χέρι της πίστης και πιάσεις το δώρο του Χριστού τώρα. Και αφού σε καθαρίζει, δεν σε αφήνει εκεί, γιατί τότε θα συνέχιζες την ίδια πορεία των πτώσεων, των αποτυχιών, του πυλού του βαρβαρόδους στον οποίο θα περπατούσες ξανά. Αλλά καθώς έστησες την πέτρα, σου δίνει την ανακαίνιση. Κενός στην Καινή Διαθήκη σημαίνει κάτι εξυπαρχής καινούριο, με νέα σύσταση, με νέο υλικό, όχι παλιό, εντελώς καινούριο, πέρα για πέρα. Σου δίνει μια καινούρια ζωή για να ξεχυθείς μπροστά, για να την κατακτήσεις τη ζωή, να είσαι ο νικητής και να δοξάζεις το Θεό κάθε μέρα. Και προσέξτε το δεύτερο στοιχείο. Διαλουτρούπα την Κενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ο Θεός εξέχεν πλουσίως εφ' ημάς δια του Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών. Είναι πολύ σήμερα, δυστυχώς, άνθρωποι του Θεού που ζουν μια πολύ φτωχή πνευματική ζωή. Περπατάνε με ψίχουλα, ενώ έχουν συνταποθήκες γεμάτες στη διάθεσή τους, που είναι η θησαυρή του Θεού που μας έδωσε και μας δίνει εν Χριστώ Ιησού. Και ζουν μια φτωχή πνευματική ζωή. Γιατί συμβιβάζονται με ορισμένα πράγματα, γιατί η θέλησή τους δεν είναι τέλεια να αγκαλιάσουν το θέλημα του Θεού. Για πολλούς λόγους. Και επειδή ζουν μια πνευματική ζωή, επηρεάζονται από κάτι διδασκαλίες που γυρίζουν και οι οποίες λένε, πήρες το πνεύμα το Άγιο. Έχεις το βάπτισμα του πνεύματος μέσα στη ζωή σου. Διότι αν δεν έχεις αυτό, σου λείπει κάτι. Μπορεί να αναγεννήθηκες, αλλά πρέπει να πάρεις το βάπτισμα του πνεύματος. Και εδώ η Γραφή, όπως και σε άλλα σημεία, ανατρέπει όλες αυτές τις ψευδοδιδασκαλίες. Γιατί? Πρώτα-πρώτα γιατί μας είπε πριν, στο πρώτο σημείο, ότι το έργο που κάνει ο Θεός στην καρδιά του ανθρώπου είναι έργο βαθύ και καινούριο δια του Αγίου Πνεύματος. Και το δεύτερο που μας λέει τώρα είναι τούτο. Ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν μας εδόθηκε απλώς μέσα στην καρδιά μας, αλλά μας λέει ότι εξέχει πλουσίως εφ' ημάς. Δηλαδή το Πνεύμα του Θεού ξεχύνεται πλούσια πάνω σου. Και είσαι γεμάτος και υπερχυλίζεις από το Πνεύμα του Θεού. Όχι βάπτισμα λέγεται αυτό, υπερβάπτισμα, αν επιτρέπεται η λέξη, του Αγίου Πνεύματος. Είναι μερίδα σου. Ο Λόγος του Θεού μας λέει, όλοι βαπτιστήκαμε. Πάντες εμείς, λέει ο Παύλος, δύο φορές, στο ΙΒ3 της δεύτερης προς Κορινθίους επιστολής. Πάντες εμείς εβαπτίστημεν δια του Πνεύματος εις εν σώμα.
μέσα στην Εκκλησία. Και εδώ μας δίνει και μας λέει η φτωχή ζωή που ζεις είναι διότι δεν πρόσεξες μερικές βασικές αλήθειες ή δεν μετανόησες για αμαρτίες που ξέχασες στο παρελθόν σου να τις καθαρίσεις και να προχωρήσεις, διότι το έργο του Θεού πρώτον είναι καθαρισμός βαθύς. Δεύτερον, είναι καινούργιωμα της ζωής σου εν Χριστώ Ιησού. Και το τρίτο είναι ότι σου δίνει πλούσια επάνω σου το Πνεύμα του Θεού. Δεν έχεις τίποτα ανάγκη. Και όλα αυτά γίνονται από μέρους του Θεού. Εάν εσύ και εγώ απλώσουμε το χέρι μας και πιάσουμε την προσφορά του Θεού και του πούμε «Θεέ μας, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου αυτή». Και θα ήθελα 2-3 παραδείγματα να σας πω για ανθρώπους πρώτα που αγνοούν τις αλήθειες αυτές και δεύτερον για ανθρώπους οι οποίοι αμελούν τις αλήθειες αυτές. Το πρώτο είναι για μια κοπέλα η οποία γύριζε με ένα κουτάκι αράνων στα σπίτια και χτύπησε μια πόρτα και βγαίνει ένας κύριος και λέει η κοπέλα «Ασφαλώς θα διαβάσετε στις εφημερίδες ότι σήμερα περνάμε και μαζεύουμε χρήματα για το έργο του Θεού στην εκκλησία το οποίο κάνουμε». Και ο άνθρωπος αυτός της λέει «Κορίτσι μου, ευχαρίστω να σου δώσω ένα βοήθημα, αλλά θέλω πρώτα-πρώτα να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις προσωπική πείρα με τον Ιησού Χριστό? Είναι ο Χριστός ο σωτήρας σου και ο Κύριος της ζωής? Τον ξέρεις? Θα πας στον ουρανό μια μέρα?» Και εκείνη είπε «Κύριε, αν με ρωτάτε αυτά τα πράγματα, έχω να σας πω απλά τούτο, ότι όταν πάμε εκεί πάνω, τότε θα ξέρω εάν θα πάω ή δεν θα πάω μέσα στον ουρανό ή αν πάει ο Θεός να με κατακρίνει για τη ζωή μου». Και της λέει η κοπέλα μου «Τι κρίμα που μοιάζεις πάρα πολύ με τους ανθρώπους εκατοντάδες που δούλευαν μαζί με τον Νόε για να χτίσουν την Κιβωτό, αλλά η Βίβλος λέει ότι μόνο 8 και μάλιστα ονομαστικά, ο Νόε, η γυναίκα του, οι τρεις γη του και οι θυγατέρες του, οι νύφες του, μπήκαν μέσα. 8 όλοι και όλοι. Εσύ είσαι από τους εργάτες. Είδαν, έκτισαν, μαζί συνέβαλαν στο έργο αυτό, αλλά μέσα δεν μπήκαν. Η άγνοια πολλών ανθρώπων να γνωρίζουν, να συνδράμουν ίσως σε κάποια εκκλησιαστικά έργα, αλλά να μην έχουν προσωπική πείρα με τον Χριστό. Κρίμα. Και ένα δεύτερο παράδειγμα για την αμέλεια του πράγματος. Ξέρετε ότι πολλά πράγματα έρχονται βιαστικά στη ζωή μας. Ξαφνικά. Που δεν τα περιμένεις. Σεισμοί, θυμόστε το 81 το Φεβρουάριο. Καλαμάτα, σεισμοί αργότερα. Κάποιος θάνατος την προηγούμενη εβδομάδα. Ξαφνικά, νεότατος, ο αδελφός μου έφυγε από τη ζωή. Πολλοί άνθρωποι έτσι φεύγουν. Το 79 μετά Χριστόν, μας γράφει η ιστορία, η θαυμάσια πόλη της Πομπίας είχε ζωντάνια, ζωή, πολιτιστική ζωή, χαρές, τραγούδια. Και ξαφνικά, εκεί που δεν το περίμενε κανένας, ο Βεζούβιος τίναχτηκε στον αέρα, τίναξε λάβα, τόνους, πολλούς και σκέπασε σε μια στιγμή χρόνου ολόκληρη την πόλη. Και καθώς γίνονται ένας καφές, βρήκαν έναν φούρναρη την ώρα που φούρνιζε το ψωμί του, το ζυμάρι μέσα για να το ψήσει. Μια νοικοκυρά που έκανε κάποιες δουλειές στο σπίτι. Έναν που περπατούσε στον δρόμο. Σκηνές καθημερινότητας. Δεν θα ήθελα να σε παρακαλέσω. Πρώτα-πρώτα, μη αναβάλεις την προσφορά και το μήνυμα του Θεού. Νομίζω ότι σήμερα το πρωί ο Θεός σου μίλησε ξεκάθαρα ότι σε αγαπάει. Ότι ετοίμασε για σένα ένα έργο σωτηρίας. Αν είχες την πλανημένη ιδέα ότι μπορείς μόνος σου να σωθείς, σου λέει δεν γίνεται, ο Θεός το προσφέρει. Αν μένεις στην άγνοια και την αβεβαιότητα ότι κάποια μέρα αυτά θα διευκρινιστούν και πάλι ο Θεός σε συμβουλεύει και σου λέει δεν είναι έτσι, τώρα πρέπει να το ξέρεις, σήμερα πιάνεσαι, σήμερα μπαίνεις στη σωτηρία. Και τέλος, εάν αναβάλεις παρόλο που το ξέρεις, σε παρακαλεί μην το αφήνεις, γιατί οι ευκαιρίες του Θεού κάποτε θα τελειώσουν και για σένα προσωπικά. Έλα σήμερα, συμφιλιώσου σήμερα με τον Χριστό για να κάνει αυτό το βαθύ έργο που θέλει μέσα στην προσωπική σου ζωή. Επομένως, η δυστυχία μας είναι που εμείς είμαστε οι πέτοι και την έχουμε, την κουβαλάμε. Η δυστυχία μας δεν είναι από τον Θεό. Η ευτυχία έρχεται από τον Θεό και ο Θεός σε περικυκλώνει και σε παρακαλεί, έλα, να σωθείς. Θα εξαρτηθεί εάν το κάνεις. Εύχομαι κάποιος από εμάς σήμερα το πρωί να το κάνει. Πριν προχωρήσουμε, θα παρακαλέσω να ψάλλουμε όλοι μαζί τον ύμνο 128. «Ο πόσον θαυμαστεί η χάρις του Θεού». Ύμνος 128.

ένα μήνυμα του καταπληκτικού αυτού Θεού για τις ανάγκες των παιδιών Του. Για σένα και για μένα, οι οποίοι κάποτε στη ζωή μας πήραμε την απόφαση, τη μεγάλη, την ευλογημένη αυτή απόφαση, να ακολουθήσουμε τον Χριστό Σωτήρα. Έκτοτε, όλα τα πράγματα δεν είναι ρόδινα και δεν πρέπει να είναι, διότι είναι πολύ επικίνδυνο αν είναι πάντοτε λιακάδα. Έχουμε ερημιά, άμμο, σκέτη, ξέρα ύλα. Ενώ χρειάζονται οι αναλλαγές των εποχών, όπως ο Θεός τα έκαμε. Ο Θεός λοιπόν επιτρέπει στη ζωή μας περίεργες καταστάσεις, αναπάντεχα γεγονότα, δύσκολες περιπτώσεις. Και μάλιστα πολλές φορές που ο κόμπος φτάνει στο χτένι και δεν μπορείς να βγεις παρακάτω και να κάνεις ένα βήμα. Τι γίνεται εκεί? Πώς εκεί θα βρούμε βοήθεια, δύναμη, ενίσχυση? Και όταν μάλιστα εσύ προσωπικά ή εγώ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, να βάλεις ούτε το δαχτυλάκι σου. Και είναι καλύτερα έτσι. Γιατί είναι τότε οι ώρες που μπορείς να εμπιστευθείς σε αυτόν τον καταπληκτικό Θεό της Βίβλου, ο οποίος ξέρει να κάνει καταπληκτικά πράγματα μέσα στη ζωή μας. Θα σας φέρω 2-3 σκηνές γνωστές εξάλλου από τη Βίβλο για να δούμε πώς δουλεύει ο Θεός σε ανάλογες περιπτώσεις. Πρώτη περίπτωση. Ένας βασιλιάς ευσεβέστατος, ο Ασά, ο οποίος είναι βασιλιάς του Ιούδα και έχει πάρει τη μεγάλη απόφαση να κάνει το θέλημα του Θεού. Ο λαός του έχει βγει από τον δρόμο της λατρείας του Θεού και τράβηξε άλλους δρόμους να λατρεύει ξένους θεούς. Γκρέμισε όλα τα ξένα θυσιαστήρια. Έδωσε οδηγίες στο λαό αυτά τα πράγματα να μην γίνονται πλέον. Θα λατρεύουμε μόνο τον Θεό όπως ο Θεός ο ίδιος το όρισε. Μάλιστα, τόσο άτεγκτος ήταν και τόσο ανυποχώρητος, ώστε και αυτή η μητέρα του, η Βασίλισσα, είχε ένα κρυφό είδωλο. Αφού το πήρε το είδωλο και το κατέστρεψε, την έβγαλε από το να είναι Βασίλισσα για να μην επηρεάζει κι άλλους με τη δική της διαγωγή. Ήταν άνθρωπος μεγάλων αποφάσεων και άνθρωπος τέλειος στα μάτια του Θεού. Αγαπούσε πέρα για πέρα τον Κύριο. Ένας τέτοιος άνθρωπος θα περιμέναμε να έχει άφθονες τις ευλογίες του Θεού και παντοτινή ειρήνη στην πορεία του. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ότι την ευλογία του Θεού την είχε πάντοτε, αυτό είναι γεγονός, έστω και αν τα πράγματα ήσαν αντίξωα. Αλλά ότι πάντοτε τα πράγματα θα ήσαν όμαλα, αυτό ο Θεός δεν το υπόσχεται. Γιατί, επαναλαμβάνω, μας είναι επικίνδυνο για την πορεία μας. Και σε κάποια στιγμή της μεγάλης του αναζωπήρωσης της πνευματικής του ίδιου και του λαού, ακούει φήμες ότι από κάτω έρχονται οι Λίβιες και οι Αιθίωπες, οι οποίοι έρχονται με μεγάλο στρατό. 1.000.000 στρατιώτες και 300 τάγκς της εποχής που ήσαν τα ειδικά εκείνα αμάξια που είχαν στις ρόδες τους λόγχες που περιτριγύριζαν και έκοβαν όπου περνούσαν. Τι να κάνει ο άνθρωπος αυτός? Τι μπορούσε να κάνει με τη μικρή δύναμη που έχει? Το μόνο που μπορούσε να κάνει και το μεγαλύτερο που μπορούσε να κάνει και που μπορούμε να τον μιμηθούμε είναι ότι προσευχήθηκε στο Θεό και του είπε: «Κύριε, μπορώ κάποια αντίσταση να προβάλλω, έχω κάποια σχετική στρατιωτική δύναμη, αλλά βλέπω ότι δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Είμαι σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν ρωτάω γιατί το επέτρεψες. Ρωτάω και παρακαλώ μόνο εσύ να δώσεις τη λύση. Γιατί σε σένα δεν στοιχίζει τίποτα αν έχει κανείς μεγάλη δύναμη ή μικρή δύναμη. Μπορείς εσύ όλους να τους βοηθήσεις». Τα λέει λοιπόν στον Θεό, πιάνεται από τον Θεό με εμπιστοσύνη και ο Θεός του λέει μέσω του προφήτη: «Μη φοβηθείς, μη ανησυχήσεις, εγώ θα το κανονίσω». Και είναι ο Κύριος ο οποίος επεμβαίνει στο στράτευμα των ξένων που έρχονταν να επιτεθούν στο βασίλειο και να καταστρέψουν. Και φέρνει ανάμεσά τους μία σύγχυση, μία συνεννοησία, ο ένας να χτυπάει τον άλλον, κάποια αρρώστια. Και τους διέλυσε ο ίδιος ο Θεός, υπερβατικά. Θα μου πείτε, μα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Δεν συμβαίνουν για σένα, ο οποίος δεν γνωρίζεις ποιον Θεόν περιγράφει η Βίβλος. Πόσο καταπληκτικός είναι αυτός ο Θεός, ο οποίος δεν ασχολείται μόνο με τα μικρά, αλλά με τα μεγάλα, με τα ακατόρθωτα. Αυτός είναι ο Θεός, ο οποίος μας καταπλήττει κάθε μέρα. Και ο Θεός έδωσε την επέμβασή Του, τη λύση Του, τη δύναμή Του. Ανακουφίστηκε ο βασιλιάς, ανακουφίστηκε ο λαός, αλλά άλλαξαν εις τον Κύριο και το αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια νέα αναζωπήρωση. Να κινηθούν περισσότερο να υποταχθούν στο θέλημα του Θεού. Δοξασμένος να είναι ο Θεός, ο οποίος έτσι επεμβαίνει στη ζωή των δικών του. Και εκεί που όλα είναι σκοτεινά και λες τώρα η τελευταία κλωστή σπάει το φράγμα, είναι ο Θεός που από πίσω βρίσκεται και δεν σε αφήνει να πειραστείς παραπάνω από τη δύναμή σου.
Ένα δεύτερο παράδειγμα, επίσης από την Παλαιά Διαθήκη, ο Ισαΐας μας το δίνει. Ένας ευσεβέστατος βασιλιάς και αυτός, ο Εζεκίας, δέχεται μια επέμβαση αυτή τη φορά ενός λέοντα που καταβροχθίζει, της Ασσυρίας. Είχε καταβροχθίσει τα γύρω έθνη και ήρθε και εκεί. Και ήρθε μάλιστα να τους πει ότι ο Θεός τον οποίο πιστεύετε, τι είναι μπροστά στους άλλους θεούς. Ένας τοπικός Θεός είναι που λατρεύεται στα Ιεροσόλυμα. Όπως και άλλοι θεοί λατρεύονται εδώ και εκεί. Τίποτα δεν ενδιαφέρει. Μήπως με εμπόδισε κανένας να μπω μέσα και να τους κατακτήσω, και να τους καταστρέψω και να τους αρπάξω. Λοιπόν, πριν χυθεί αίμα, πριν σκοτωθείτε, όσοι πρόκειται να σκοτωθείτε, τουλάχιστον παραδοθείτε να είστε δικοί μου και θα πάρω μεν τι έχω να πάρω, αλλά δεν θα χαθείτε. Και ο Εζεκίας, πολύ πιο αδύναμος στρατιωτικά από τον Ασά, έρχεται στον Θεό, παίρνει την επιστολή αυτή την οποία είχε στείλει ο Σεναχηρήμ μέσω του Ραψάκη, του στρατηγού του, θα λέγαμε του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου που έκανε την επίθεση, και την παίρνει στο ναό όπου συναντούσε ο άνθρωπος τότε τον Θεό, σήμερα το συναντάμε παντού. Τότε ο Θεός ήθελε σε ένα μέρος τοπικό να του συναντήσει κανείς. Και ανοίγει την επιστολή και του λέει: Θεέ μου, διάβασέ την εσύ, δες την εδώ μέσα. Εδώ απειλείται η ζωή μου, η ζωή της οικογένειάς μου, του λαού μου, το θυσιαστήριό σου, ο ναός σου, η λατρεία του ονόματός σου, τα πάντα. Εδώ καίγεται το σύμπαν, γίνεται νέα κοσμογονία. Και του λέει ο Θεός: Μη φοβηθείς. Χαίρομαι που με εμπιστεύεσαι. Χαίρομαι που με τιμάς. Τώρα περίμενε να σε τιμήσω κι εγώ, λέει ο Θεός. Θα δεις αύριο το πρωί τα αποτελέσματα. Και την ίδια νύχτα. Περνάει, μας λέει η Βίβλος, άγγελος Κυρίου. Και χτυπάει 185.000 στρατιώτες. Και ήσαν το πρωί πτώματα νεκρά. Όλοι. Τέτοια ντροπή είχε ο βασιλιάς. Τέτοια εσχήνη ένιωσε και στους στρατιώτες και στην πατρίδα που θα γύριζε πίσω ότι έγινε αυτό το κακό, ώστε έφυγε ντροπιασμένος και με σκυμμένο στο κεφάλι. Θα πει βέβαια ένα ορθολογιστικό πνεύμα της εποχής μας, μα ο Θεός κάνει αυτό. Μα δεν είναι δύσκολο να γίνει. Ο Θεός, ο οποίος κρατάει τα σύμπαντα στα χέρια του, ένα μικρόβιο να αφήσει να κινηθεί, φτάνει. Δεν είναι τρομερό, αλλά ο Θεός κάνει κρίσεις μέσα στην ιστορία. Κάνει κρίσεις σε εκείνους οι οποίοι, ενώ τους χρησιμοποιεί σαν ένα ραβδί δικό του παιδαγωγικό, υψώνουν τον εαυτό τους και νομίζουν από τη δύναμή τους που τα κάνουν αυτά. Είναι ο Θεός που τους κατευθύνει. Δεν νόμιζε ο Χίτλερ ότι είναι η δύναμή του, η καπατσοσύνη του, ο τρόπος του να διοικήσει που τα κατάφερε και η επικοινωνία του με τα δαιμόνια, γιατί είχε επικοινωνία με δαιμόνια ο Χίτλερ. Αλλά ο Θεός του λέει: Άκουσε, σε χρησιμοποίησα σαν ραβδί στα έθνη, αλλά τώρα θα σε τσακίσω. Δεν μου χρειάζεσαι πλέον. Και όλη η κοσμοκρατορία του σοριάστηκε σε ένα σωρό από ερείπια. Ο Θεός είναι καταπληκτικός. Επεμβαίνει στις ανάγκες μας και στις δυσκολίες μας, στα προβλήματά μας. Θα έρθουν τα προβλήματα. Κρατήσου, αδελφέ μου, εμπιστεύσου τον Κύριο. Στηρίξου σε αυτόν. Μη αμφιβάλλεις. Και όσο επιμένουν οι δυσκολίες απ' έξω, τόσο μείνε πιστός. Και θα δεις του Κυρίου τη σωτηρία, θα τρίβεις τα μάτια σου. Και ένα τελευταίο από την Καινή Διαθήκη. Έχουμε τους μαθητές, οι οποίοι ήσαν πανευτυχείς και μακάριοι. Είχαν κοντά τους τον Κύριο. Είχαν δεχθεί πλέον τα μηνύματά του, σαν τα μηνύματα της σωτηρίας, είχαν τον Μεσσία, ήσαν σίγουροι ότι με αυτόν πλέον τα πάντα είχαν λυθεί. Και εν πάση περιπτώσει δεν υπήρχε ούτε ανάγκη από κανένα κίνδυνο και το φαγητό του ήταν εξασφαλισμένο, γιατί ο Κύριος είχε κινήσει καρδιές γυναικών από πίσω που εργάζονταν για αυτούς. Τίποτα δεν τους έλειπε, πολύ περισσότερο σε δυσκολίες και σε προβλήματα, τίποτα δεν μπορούσε να υπερνικήσει τις δυνάμεις που έβγαιναν από τον Κύριο. Και μια μέρα, καθώς βρίσκονταν όλοι μαζί, παρέα, στο καραβάκι, στη λίμνη απάνω, ξεκίνησαν να πάνε στο απέναντι μέρος. Ο Κύριος, κουρασμένος από την ημέρα καθώς ήταν, κοιμόταν στο πίσω μέρος του πλοίου. Αλλά ξαφνικά, στη μέση της θάλασσας, καθώς δεν ήσαν ούτε στο ένα μέρος της ξηράς, ούτε στο άλλο, εκεί που δεν μπορούσε να ληφθεί κάποια μέρημνα και να διασωθούν, ξεσηκώνονται δυνατοί άνεμοι, καθώς τα ρεύματα διασχίζουν την κοιλάδα αυτή από βαρά προς τον νότο, και σηκώνονται κύματα. Πολλά, τόσο που τρόμαξαν αυτοί, ήταν θαλασσόλικοι, ψαράδες. Οι περισσότεροι από αυτούς, και έβλεπαν τα κύματα να μπαίνουν μέσα, σε σημείο μάλιστα που τάχασαν. Και είπαν: Τι θα γίνει τώρα? Και έβλεπαν τον Κύριο που κοιμάται ήσυχος. Δεν είναι δυνατόν. Θα χαθούμε. Και κάποιος πιο τολμηρός από αυτούς παίρνει την απόφαση, πλησιάζει και του λέει: Κύριε, τον ξύπνησε. Δεν σε μέλει ότι χανόμαστε. Πνιγόμαστε. Δεν υπάρχει σωτηρία. Πόσες φορές, αδελφοί μου, δεν βρισκόμαστε εμείς σε παρόμοιες καταστάσεις? Σε κύματα, σε ανέμους δυνατούς, σε αντίξωα γεγονότα, περιστάσεις,
δραματικά πράγματα που τα έχουμε χαμένα. Τι έχεις να κάνεις εκείνη την ώρα? Εκείνοι έτρεξαν στον Κύριο. Καλά έκαναν. Βέβαια, ο Κύριος περίμενε περισσότερο από αυτός. Αλλά καθώς τον ξύπνησαν, του λένε: Κύριε, κοίταξε το χάλι μας. Βοήθησέ μας. Και εκείνος σηκώθηκε και με το ατάραχο πνεύμα του επιτίμησε τους ανέμους, επιτίμησε τη θάλασσα. Πίσω από αυτά ήσαν πνευματικά δαιμόνια, τα οποία κυριαρχούσαν τα στοιχεία της φύσης. Και γι' αυτό λέει τις λέξεις: Σιώπα, ησύχασον, εσύ που τα κουνάς από πίσω. Και όχι στα φυσικά φαινόμενα, στα φαινόμενα της φύσης. Και εκείνη την ώρα ηρέμησε η θάλασσα και έγινε λάδι. Και η καρδιά τους γύρισε πίσω, έμεινε ήσυχη. Βέβαια ο Κύριος τους είπε: Περίμενα να με εμπιστευτείτε. Πού είναι η πίστη σας? Σαν να μας λέει σήμερα το πρωί ότι εγώ, αδελφέ μου και αδελφή μου, είμαι κοντά σου. Γιατί είμαστε αδέλφια του Χριστού. Ενδιαφέρεται προσωπικά για σένα και για μένα. Έχω να λάβει τα προβλήματά σου. Εμπιστεύσουμε. Εφόσον με έχεις πάρει στο καραβάκι της ζωής σου και πορεύεσαι μαζί μου, μη φοβάσαι. Θα έρθουν οι αναποδιές, οι τρικυμίες, τα χαλάσματα θα έρθουν. Αλλά μη φοβάσαι, είμαι εγώ μαζί σου. Καλούμεθα σήμερα το πρωί να εμπιστευτούμε σε αυτόν τον καταπληκτικό Θεό, ο οποίος ξέρει να καταπλήσει και να κάνει αυτά τα καταπληκτικά πράγματα μέσα στον κόσμο και στη ζωή των ανθρώπων. Πρώτα-πρώτα να λυτρώνει τον άνθρωπο. Δεύτερον, να τον γεμίζει από τις ευλογίες του. Και τρίτον, να τον απελευθερώνει από δυσκολίες, κινδύνους και από όλες τις άλλες αναποδιές που παρουσιάζει η ζωή. Ένας τέτοιος καταπληκτικός Θεός αξίζει να τον αγαπάς, να τον λατρεύεις, να τον υπηρετείς και όλη η καρδιά σου να είναι δοσμένη σε αυτόν, γιατί δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο, τίποτα αξιολογότερο και πολύτιμότερο για σένα σε τούτη τη ζωή, ώστε να χαρείς ολόκληρη την αιωνιότητα. Ήθε ο Λόγος του Θεού να μιλήσει στις καρδιές μας. Η χοροδία θα κλείσει με έναν ύμνο.

Και Πατέρα, στο όνομα του Χριστού, σε πλησιάζουμε στο τέλος της ώρας αυτής ξανά, να σου στείλουμε την ευγνωμοσύνη μας και το ευχαριστώ μας για την ώρα που περάσαμε εδώ, ακούγοντας τα μηνύματα του Λόγου Σου και τις προτροπές Σου. Σε παρακαλούμε να μας συνοδεύσεις και να μας βάλεις μέσα στην καρδιά μας τις ανάλογες πνευματικές ανησυχίες, ώστε όλοι μας να πιαστούμε από Σένα, να πιαστούμε σωστά, και να βαδίζουμε και να πορευόμαστε τη ζωή μας με Σένα τον Κύριο. Είσαι Θεός καταπληκτικός, Θεός υπέροχος, Θεός θαυμαστός. Δοξασμένο να είναι το όνομά Σου. Παρακαλούμε να επισκεφθείς και να ευλογήσεις και τις άλλες συναθρήσεις, καθώς ζητήσαμε και πριν, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Για κάποιον ηθοποιό, κάποιον τραγουδιστή, κάποιον άνθρωπο, ο οποίος δοξάστηκε. Όμως εδώ, αν παρατηρήσετε, κάνουμε κάτι άλλο. Και εμείς δοξάζουμε. Και εμείς χαιρόμαστε. Αν έχετε παρατηρήσει, όλοι οι ίδιοι σήμερα είναι δοξαστικοί. Δίνουν τη δόξα σε κάποιον που αξίζει να την πάρει. Υπάρχει μία αξία που μένει. Ένα ιδανικό, υψηλό, σταθερό, αμετάκλητο, μοναδικό. Λέγεται Θεός. Εμείς απόψε έχουμε κάθε λόγο να τον δοξάζουμε. Πρώτα απ' όλα, γιατί έστειλε ό,τι πιο πολύτιμο είχε στον κόσμο, τον Ιησού Χριστό. Γιατί αυτό το πιο πολύτιμο, το απάβγασμα της δόξης του, το είδε να ανεβαίνει στο Σταυρό. Για σένα και για μένα. Ένα δεύτερο στάδιο, ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο μπορούμε και δοξάζουμε και οφείλουμε να δοξάζουμε το Θεό με την καρδιά μας, είναι γιατί μας χαρίζει μια νέα ζωή εδώ στη γη. Καινούργια, διαφορετική. Μια ζωή που κρύβει μέσα της ομορφιά. Μόνο όποιος την έχει δοκιμάσει, βέβαια, μπορεί να καταλάβει τι ομορφιά είναι αυτή. Και ένας τρίτος λόγος που αξίζει να τον δοξάζουμε είναι για την καινούργια ζωή. Που θα μας δώσει, όχι πια εδώ κάτω στη γη, την αιώνια ζωή επάνω στον ουρανό. Μια ζωή ατέλειωτη, όμορφη, όπου θα ταινίζουμε το πρόσωπο το δικό του. Γι' αυτό λοιπόν απόψε όλα τα παιδιά της Κορωδίας δοξάζουν τον Θεό. Βέβαια υπάρχουν πάμπολοι λόγοι που μπορεί να πει κανείς. Θα σας καλούσα μαζί μας να ψένατε και να τον δοξάζετε. Όμως υπάρχει κάτι. Υπάρχει ένα μικρό αν. Μπορείτε να ψάλετε, να χαρείτε από την καρδιά σας μαζί μας, μονάχα αν έχετε πραγματικό λόγο να δοξάσετε τον Θεό. Και ο πραγματικός λόγος είναι αν ο Θεός, αν μάλλον εσείς θελήσατε να γίνετε κάποτε παιδί του Θεού. Ακόμη μπορείτε να ψάλετε μαζί μας και να τον δοξάσετε ακόμη και τώρα, αν θελήσετε να γίνετε παιδί του Θεού. Το εύχομαι και το ευχόμαστε με την καρδιά μας. Δοξασμένο το όνομα σου.

Διαβάζω το πρόγραμμα της εβδομάδας. Σήμερα είναι από το βιβλίο του Δανιήλ. Θα διαβάσουμε το 5ο κεφάλαιο. Είναι μια πολύ γνωστή ιστορία σε όλους μας, αλλά πιστεύω πως έχει αρκετά πράγματα να μας διδάξει και σήμερα. Δανιήλ, κεφάλαιο έψιλον, κεφάλαιο 5ο. Βαλτάσαρο βασιλεύς. Έκαμε συμπόσιον μέγα ισχυλίους εκ των μεγιστάνων αυτού και έπινον ίνων ενώπιον των χιλίων. Και εν τη γεύση του ίνου, προσέταξε ο Βαλτάσαρ να φέρωση τα σκεύη τα χρυσά και τα αργύρα, τα οποία Ναβουχοδονόσορο πατήρ αυτού αφήρεσεν εκ του ναού του εν Ιερουσαλήμ. Διαναποίωσιν εν αυτής ο βασιλεύς και οι μεγιστάνες αυτού, οι γυναίκες αυτού και επαλακέ αυτού. Και εφέρθησαν τα σκεύη τα χρυσά τα οποία αφηρέθησαν εκ του ναού του οίκου του Θεού, του εν Ιερουσαλήμ. Και έπινον εν αυτής ο βασιλεύς και οι μεγιστάνες αυτού, οι γυναίκες αυτού και επαλακέ αυτού. Έπινον ίνων και ίνεσαν τους θεούς τους χρυσούς και αργυρούς, τους καλκούς, τους σιδηρούς, τους ξυλίνους και τους λιθίνους. Εν αυτή τη ώρα εξήλθον δάκτυλοι χειρός ανθρώπου και έγραψαν κατέναντι της λιχνίας επί το κονίαμα του τείχου του παλατίου του βασιλέως. Και ο βασιλεύς έβλεπε την παλάμην της χειρός ή της έγραψε. Τότε η όψη του βασιλέως ηλιώθη και οι διαλογισμοί αυτού συνετάρα των αυτών, ώστε οι σύνδεσμοι της οσφύρος αυτού διελύοντο και τα γόνατα αυτού συνεκρούοντο. Και βόησεν ο βασιλεύς μεγαλοφόνος να εισάξωσει τους επαϊδούς, τους χαλδαίους και τους μάντης. Τότε ο βασιλεύς ελάλησε και είπε προς τους σοφούς της Βαβυλώνος, «Όστις αναγνώσει την γραφήν ταύτην και μη δείξει την ερμηνείαν αυτής, θέλει ενδυθεί πορφύραν και η άλυσος η χρυσή θέλει τεθεί περί των τράχυλων αυτού και θέλει είστε ο τρίτος άρχον του βασιλείου». Τότε εισήλθον πάντες η σοφή του βασιλέως. Πλην δεν ειδύναντον αναγνώσωση την γραφήν, ουδέ την ερμηνείαν αυτής να φανερώσωση προς τον βασιλέα. Και ο βασιλεύς Βαλτάσαρ εταράχθη μεγάλος και ηλιώθηκε αυτό η όψη αυτού και οι μεγιστάνες αυτού συνεταράχθησαν. Η βασίλισσα, εκ των λόγων του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού, εισήλθεν εις τον οίκον του συμποσίου. Και ελάλησε τη βασίλισσα και είπε, «Βασιλεύ, ζήθη εις τον αιώνα. Μη σε ταράτωσιν οι διαλογισμοί σου και η όψη σου ας μη αλλιούτε. Υπάρχει άνθρωπος εν το βασιλείο σου, εις τον οποίον είναι το πνεύμα των Αγίων Θεών, και εν τες ημέρες του Πατρός σου φως και σύνεσις και σοφία, ως η σοφία των Θεών ευρέθησαν εν αυτό, τον οποίον ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορο πατήρ σου, ο βασιλεύς ο πατήρ σου, κατέστησεν άρχοντα των μάγων, των επαϊδών, των χαλδαίων και των μάντεων. Διότι πνεύμα έξοχον και γνώσης και σύνεσης, ερμηνεία ενυπνίων και εξήγησης ενυγμάτων και λύσης αποριών, ευρέθησαν εν αυτό το Δανιήλ, τον οποίον ο βασιλεύς με το όνομα σε Βαλτασάσαρ. Τώρα λοιπόν, ας προσκληθεί ο Δανιήλ και θέλει δείξει την ερμηνεία. Τότε εισήχθη ο Δανιήλ έμπροσθεν του βασιλέως. Και ο βασιλεύς ελάλησε και είπε προς τον Δανιήλ, «Σύ είσαι ο Δανιήλ εκείνος, ως της είσαι εκ των ιών της αιχμαλωσίας του Ιούδα, τους οποίους έφερεν εκ της Ιουδαίας ο βασιλεύς, ο πατήρ μου. Ήκουσα το όντι περί σου, ότι το πνεύμα των Θεών είναι εν σύ, και φως και σύνεσης και σοφία έξοχος ευρέθησαν εν σύ. Και τώρα, εισήλθον έμπροσθεν μου η σοφή και η επαϊδή δια να αναγνώσωση την γραφήν ταύτην και να φανερώσωσιν εις εμέ την ερμηνείαν αυτής, πλην δεν ειδυνήθησε να δείξωση του πράγματος την ερμηνείαν. Και εγώ ήκουσα περί σου ότι δύνασε να ερμηνεύεις και να λύεις απορίας. Τώρα λοιπόν, εάν δυνηθείς να αναγνώσεις την γραφήν και να φανερώσεις προς εμέ την ερμηνεία αυτής, θέλεις ενδυθεί πορφύρον και η άλυσος η χρυσή θέλει τεθεί περί των τράχυλών σου και θέλεις είστε ο τρίτος άρχον του βασιλείου».
Τότε ο Δανιήλ απεκρίθηκε, είπε έμπροσθεν του βασιλέως: «Τα δώρα σου ας είναι εν σύ, και δώσεις άλλον τας αμοιβά σου. Εγώ δεν θέλω να γνώσει την γραφήν στον βασιλέα, και θέλω φανερώσει την ερμηνεία προς αυτόν. Βασιλεύ, ο Θεός ο ύψιστος έδωκεν εις τον Ναβουχοδονόσορ τον πατέρα σου βασιλείαν και μεγαλειότητα και δόξαν και τιμήν. Και δια την μεγαλειότητα την οποία έδωκεν εις αυτόν, πάντες οι λαοί, έθνη και γλώσσε έτρεμον και φοβούντο έμπροσθεν αυτού. Όντι να ήθελε νεφώνευε, και όντι να ήθελε νεφύλατε ζώντα, και όντι να ήθελε ύψωνε, και όντι να ήθελε εταπείνωνε. Αλλότε η καρδία αυτού επήρθη, και ο νους αυτού εσκληρύνθη εν τη υπερηφανία, κατεβιβάστη από του βασιλικού θρόνου αυτού, και αφηρέθη η δόξα αυτού από αυτού, και εξεδιώχθη εκ των ιών των ανθρώπων. Και η καρδία αυτού έγινε ως των θηρίων, και η κατοικία αυτού ήταν μετά των αγρίων όνων. Με χόρτον ως ιβώες ετρέφετο, και το σώμα αυτού ευρέχετο υπό τις δρόσου του ουρανού. Έως σου εγνώρισεν ότι ο Θεός ο ύψιστος είναι Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων, και όντι να θέλει στείνει επ' αυτήν. Και εσύ, ο Υιός αυτού, ο Βαλτάσαρ, δεν εταπείνωσα στην καρδία σου, ενώ εγνώριζες πάντα ταύτα. Αλυψώθης εναντίον του Κυρίου του ουρανού, και τα σκεύη του οίκου αυτού έφεραν έμπροσθέν σου, και επίνεται ίνον εξ αυτών, και εσύ και οι μεγιστάνες σου, οι γυναίκες σου και οι παλακές σου. Και δοξολόγησα στους θεούς τους αργυρούς, και τους χρυσούς, τους χαλκούς, τους σιδηρούς, τους ξυλίνους και τους λιθίνους, ή την εσδέν βλέπουσιν, ουδέ ακούουσιν, ουδέ νοούσιν. Τον δε Θεόν, εις του οποίου την χείρα είναι η πνοή σου, και εις την εξουσίαν αυτού πάσε εωδή σου, δεν εδόξα σας. Δια τούτο εσάλλει απέμπροσθεν αυτού η παλάμη της χειρός, και ενεχαράχθη η γραφή αυτή. Και αυτή είναι η γραφή της ενεχαράχθη. Μενέ, μενέ, θεκέλ, ουφαρσίν. Αυτή είναι η ερμηνεία του πράγματος. Με ναι, εμέτρησεν ο Θεός την βασιλεία σου και ετελείωσεν αυτήν. Θεκέλ, εζυγίστης εν διπλάστηγγι και βρέθης ελλειπής. Φερές, διηρέθη η βασιλεία σου και δόθη στους Μίδους και Πέρσας. Τότε προσέδεξε ο Βαλτάσαρ και ανέδισαν τον Δανιήλ την Πορφύραν, και περιέθηκαν την άλυσον την χρυσήν περί των τράχυλων αυτού, και διακήρυξαν περί αυτού να είναι ο τρίτος άρχον του βασιλείου. Την αυτή νύχτα εφωνεύθη ο Βαλτάσαρ ο βασιλεύ των Χαλδαίων, και Δαρίος ο Μίδος έλαβε τη βασιλεία ον περίπου ετών 62. Ο Κύριος να σχολιάσει το λόγο του στις καρδιές μας. Θα ψάλουμε έναν ακόμα ύμνο, τον 215. Υμνηθεί το η αγάπη του ενδόξου λυτρωτού. 215.

Βρισκόμαστε στο 538 π.Χ. Αυτοκράτορας της Βαβυλώνας είναι τώρα ο Βαλτάσαρ, ο γιος του μεγάλου Ναβουχοδονόσορα. Για την καταστροφή της Βαβυλώνας είχαν προφητέψει πολύ πριν και πολλές φορές οι προφήτες του Κυρίου και ειδικά ο Ισαΐας. Σε αυτό το κεφάλαιο που διαβάσαμε έχουμε την τελευταία πρόβλεψη της καταστροφής και μάλιστα το ίδιο βράδυ που έλαβε χώρα. Ο Βαλτάσαρ βασιλεύει στην τεράστια αυτοκρατορία. 2 χρόνια πριν από αυτό το γεγονός, ο Κύρος, ο βασιλιάς της Περσίας, ο ανερχόμενος μονάρχης, χτύπησε το στρατό του Βαλτάσαρ και τον εξουδετέρωσε. Ο Βαλτάσαρ με τα υπολείμματα του διαλυμένου στρατού του οχυρώθηκαν μέσα στην πρωτεύουσα, τη Βαβυλώνα. Εκεί μέσα αισθάνονταν απόλυτα ασφαλείς, γιατί ο ποταμός Εφράτης ήταν το οχυρό τους και γιατί είχαν μέσα στην πόλη αποθέματα τροφής για 20 ολόκληρα χρόνια. Όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα φαντάζονταν και τα υπολόγιζε ο Βαλτάσαρ. Το 2ο χρόνο της πολιορκίας η Βαβυλώνα έπεσε. Το ίδιο βράδυ που το χέρι της κρίσης του Θεού έγραψε στον τοίχο την καταδικαστική απόφαση. Οι ιστορικοί λένε ότι ο Κύρος ήξερε γι' αυτό το γλέντι και προγραμμάτισε την εισβολή ακριβώς γι' αυτό το λόγο, όταν οι φρουροί θα ήταν μεθυσμένοι και κοιμισμένοι. Η μέγιστη εκδήλωση της αφροσύνης, η ψευδέστηση της ασφάλειας, οδηγεί τους ανθρώπους στις μεγαλύτερες συμφορές. Ένα πανηγύρι μέσα σε μια πολιορκημένη πόλη. Ο Ξενοφών και ο Ηρόδοτος αναφέρουν την παράξενη πτώση της Βαβυλώνας χωρίς μάχη. Στο κεφάλαιο που διαβάσαμε έχουμε μια ιστορία με ένα τραγικό τέλος. Ένα συμπόσιο εφροσύνης που κατάληξε σε μια τραγωδία. Βασιλείς και μεγιστάνες, πανίσχυροι άνθρωποι παραδίνονται στο θάνατο και την καταστροφή μέσα σε μια νύχτα. Τρία πρόσωπα διακρίνουμε στην ιστορία μας. Τον Βαλτάσαρ, το βασιλιά, τη βασίλισσα μητέρα του και το Δανίλ. Τρεις μορφές που η κάθε μια χαρακτηρίζει και μια κατηγορία ανθρώπων. Ας αρχίσουμε με τον πρώτο. Ο Βαλτάσαρ. Ένας πανίσχυρος αυτοκράτορας της Βαβυλώνας. Γιος του Ναβουχοδονόσορα. Κληρονόμησε την αυτοκρατορία του πατέρα του. Βλέπει τον εαυτό του τόσο μεγάλο, αισθάνεται τόσο δυνατός, που νομίζει πως έχει ξεπεράσει και τους θεούς. Υπερήφανος αυτοκράτορας

αποφασίζει να γιορτάσει τη μεγαλοσύνη του με ένα μεγάλο συμπόσιο. Καλεσμένοι χίλιοι μεγιστάνες με τις γυναίκες και τις παλακές. Το κρασί άφθονο δίνει κέφι και αυξάνει τον ενθουσιασμό. Πάνω στην επίδραση του κρασιού θυμάται ο Βαλτάσαρ τα χρυσά σκεύη και τα αργυρά που ο πατέρας του έφερε από τον ναό του Σολομώντος, από την Ιερουσαλήμ. Διατάζει να τα φέρουν. Τι παραπάνω ήταν ιερείς και ο Θεός των Εβραίων από τον βασιλιά και τους μεγιστάνες. Φέρνουν τα σκεύη και συνεχίζεται η ασυδοσία, η μέθη και η κρεπάλη. Με τα σκεύη του ναού της Ιερουσαλήμ. Με τα σκεύη του οίκου του Θεού. Αν προσέξουμε τη ζωή του Βαλτάσαρ, θα δούμε τα διαδοχικά βήματα που τον οδήγησαν στην πτώση. Πρώτα μπήκε η υπερηφάνεια στην καρδιά του. Δεν υπάρχει κανείς όμοιός μου, ήταν οι σκέψεις που έκανε. Ο πιο ισχυρός βασιλιάς του κόσμου. Τι είναι οι ιερείς και ποιοι οι θεοί μπροστά μου. Έπειτα έρχεται το δεύτερο βήμα. Δεν φτάνει να έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. Πρέπει να γιορτάσω τη δύναμή μου και τη δόξα μου. Να γιορτάσω τη μεγαλοπρέπειά μου. Να δουν και οι μεγιστάνες μου ποιος είμαι. Το τρίτο βήμα. Η ασέβεια στο κατακόρυφο. Σαν να μην είχε χρυσά ή ασημένια ποτήρια το παλάτι. Σαν το κρασί να είχε άλλη γεύση αν το έπινε στα ιερά σκεύη. Διατάζει να φέρουν τα σκεύη του ναού της Ιερουσαλήμ. Για να δείξει την υψηλότητά του και το μεγαλείο του. Για να αποδείξει πως δεν είναι καθόλου κατώτερος. Θεό των Εβραίων. Και ο λόγος του Θεού διακηρύττει πρώτου αφανισμού. Υψώνεται η καρδία του ανθρώπου. Ο Βαλτάσαρ, ο τύπος του ανθρώπου που υψώνει το ανάστημά του μπροστά στο Θεό. Φουσκωμένος ο άνθρωπος, γεμάτος υπερηφάνεια για τα κατορθώματα και τις επιτυχίες του. Εξερευνά το διάστημα και τον μικρό κόσμο. Ανέβηκε στους εθέρες, περιτρέχει τη γη, πάτησε στο φεγγάρι. Τι είναι ο Θεός μπροστά μου, σε τι είμαι κατώτερος από τον Θεό, τι να τον κάνω το Θεό στη ζωή μου. Αυτές είναι οι σκέψεις και οι συλλογισμοί του σύγχρονου ανθρώπου. Δεν διαφέρουν και πολλοί από εκείνες του Βαλτάσαρ, του βασιλιά. Ο άνθρωπος ίδιος σε όλους τους αιώνες και σε όλες τις εποχές. Υπάρχουν περιπτώσεις που η κρίση του Θεού φαίνεται να αργεί πάρα πολύ. Τόσο πολύ που νομίζει κανένας πως δεν θα έρθει ποτέ. Άλλοτε όμως, η κρίση του Θεού έρχεται τόσο γρήγορα. Φτάνει το χέρι της δικαιοσύνης του Θεού αστραπιαία. Πριν ακόμα τελειώσει το συμπόσιο. Πάνω μάλιστα στο κορύφωμα της αμαρτωλής εφροσύνης. Τότε που η ασέβεια εκδηλώθηκε ολοφάνερα. Το χέρι του Θεού εμφανίζεται. Μια παλάμη γράφει ξαφνικά πάνω στον τοίχο. Τρομερό το θέαμα. Δραματικές οι στιγμές. Εν αυτή τη ώρα εξήλθαν δάκτυλοι χειρός ανθρώπου και έγραψαν κατέναντι της λιχνίας επί το κονίωμα του τοίχου του παλατίου του βασιλέως. Και ο βασιλεύς έβλεπε την παλάμη της χειρός ή της έγραψε. Τότε η όψη του βασιλέως λιώθη και οι διαλογισμοί αυτού συνετάρα των αυτών, ώστε οι σύνδεσμοι της οσφίως αυτού διελύοντο και τα γόνατα αυτού συνεκρούοντο. Πού είναι η δύναμή σου, πανίσχυρε Βαλτάσαρ? Πού είναι η καύχησή σου? Πού είναι το στήριγμά σου? Όταν φτάσει κανένας σε αυτό το σημείο, όταν φανεί το χέρι της κρίσης του Θεού, η δύναμη φεύγει, η υπερήφανη γλώσσα μαραίνεται, τα γόνατα τρέμουν, διαλύονται. Όταν έρθει η κρίση του Θεού με οποιοδήποτε τρόπο, οι δυνατοί και οι μεγάλοι αυτού του κόσμου ατονούν, παραλύουν, διαλύονται. Και ο βασιλεύς Βαλτάσαρ εταράχθη μεγάλος
και ηλιώθηκαν αυτό οι όψεις αυτού και οι μεγιστάνες αυτού συνεταράχθησαν. Ο Βαλτάσαρ ζήτησε την ερμηνεία εκεί που δεν βρίσκεται. Τη ζήτησε στους σοφούς της Βαβυλώνας, στους μάγους, στους επαϊδούς, στους καλδαίους. Δεν βρίσκεται εκεί η ερμηνεία. Η αλήθεια του Θεού δεν αποκαλύπτεται στους ανθρώπους του σκοταδιού. Ο Βαλτάσαρ πήρε το δρόμο της ασέβειας. Και τώρα που η κρίση του Θεού ξεσπά πάνω του, στρέφεται πάλι στους υπηρέτες της ασέβειας. Αγνοεί το δούλο του Θεού. Δεν τον γνωρίζει. Έβγαλε το Θεό από τα σχέδιά του. Όχι μόνο, νόμισε ότι ανέβηκε ψηλότερα από τον Θεό. Πόσο μάλλον δεν έχει καιρό να ασχοληθεί με τους ανθρώπους του Θεού. Δραματική η μορφή του Βαλτάσαρ. Η δεύτερη μορφή που παρουσιάζεται στην ιστορία μας είναι η βασίλισσα, η μητέρα του. Δεν ήταν στο συμπόσιο. Δεν πήρε μέρος στην εκδήλωση της μεγάλης ασέβειας. Θυμάται τον Δανίλη στην κατάλληλη στιγμή, τότε που όλοι σηκώνουν ψηλά τα χέρια, τότε που τα γόνατα των δυνατών παραλύουν από τον τρόμο. Η γυραιά βασίλισσα θυμάται τον δούλο του Θεού, τον Δανίλη. Θυμάται τα μηνύματα που ο Κύριος του ουρανού έστειλε μέσω του Δανίλη στον μεγάλο αυτοκράτορα τον Ναβουχοδονόσορα και προτείνει να κληθεί ο Δανίλη. Υπάρχει άνθρωπος εν το βασιλείο σου, εις τον οποίον είναι το πνεύμα των Αγίων Θεών, και εν τες ημέρες του Πατρός σου, φως και σύνεσης και σοφία, ως η σοφία των Θεών ευρέθησαν εν αυτό, τον οποίον ο βασιλεύς Ναβουχοδονόσορ ο πατήρ σου, ο βασιλεύς ο πατήρ σου, κατέστησεν άρχοντα των μάγων, των επαϊδών, των χαλδαίων και των μάντεων. Διότι πνεύμα έξοχων και γνώσης και σύνεσης, ερμηνεία ενυπνίων και εξήγηση ενηγμάτων και λύση απορριών ευρέθησαν εν αυτό το Δανίλ, τον οποίον ο βασιλεύς μετονόμασε Βαλτασάσαρ. Τώρα λοιπόν, ας προσκληθεί ο Δανίλ και θέλει δείξει την ερμηνεία. Είναι η βασίλισσα ο τύπος του ανθρώπου που δεν συμμετέχει στο εκχύλισμα της ασωτείας. Δεν φτάνει στο μέγεθος της ασέβειας των πολλών. Μπορεί να διακρίνει ποιοι είναι οι άνθρωποι του Θεού. Αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ιδιότητες, τα ξεχωριστά γνωρίσματα των δούλων του Κυρίου. Και πάνω στην κρίση ζητάει την βοήθεια των ανθρώπων του Θεού. Είναι ο άνθρωπος εκείνος για τον οποίο ο Χριστός είπε «Δεν είναι μακράν της βασιλείας του Θεού». Δεν είναι μακριά, αλλά είναι απ' έξω. Αξιολείπητη η μορφή της βασίλισσας μητέρας. Δεν φτάνει να ακούς τα κηρύγματα. Δεν αρκεί να αναγνωρίζεις ότι υπάρχουν παιδιά του Θεού με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Πνεύματος του Αγίου. Όσο μένεις απ' έξω, τίποτα δεν σε σώζει. Πολλοί βρέθηκαν κοντά στην κηβωτό του Νόε όταν άρχισε ο κατακλυσμός. Όταν άρχισαν να υψώνονται τα νερά. Αναμφίβολα πολλοί προσπάθησαν να μπουν μέσα στην κηβωτό όταν έβλεπαν μπροστά τους βέβαιο θάνατο. Όμως ήταν πολύ αργά. Βρίσκονταν πολύ κοντά, δίπλα στην κηβωτό, αλλά απ' έξω. Δεν φτάνει να βρίσκεσαι κοντά στην Εκκλησία του Θεού αν δεν μπεις στην κηβωτό της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Πριν κλείσει η πόρτα της χάρης του, δεν σε ωφελεί καθόλου. Αν δεν δεχθείς τον Χριστό σαν προσωπικό σου σωτήρα και Κύριο, είσαι χαμένος για πάντα. Τελευταία, η γλυκιά μορφή του Δανίλ. Ο άνθρωπος για τον οποίο ο Κύριος δυο φορές είπε «Δανίλ, ανήρ σφόδρα αγαπητέ». Ο πολύ αγαπητός δούλος του Θεού. Είναι πραγματικά αξιοζήλευτο το παράδειγμα του Δανίλ. Νέος φέρεται εχμάλωτος από την Ιερουσαλήμ, από γένος βασιλικό, και μαζί με άλλους νέους τον διάλεξαν για να εκπαιδευτεί στη σοφία των Βαβυλωνίων και να εργάζεται μέσα στο παλάτι της Βαβυλώνας. Ανάμεσα σε όλους τους νέους
Ο Δανίλ μαζί με τους τρεις παιδες Ανανία, Μισαήλ και Αζαρία παίρνουν από την αρχή τη μεγάλη απόφαση να μην μολυνθούν από τα φαγητά του βασιλιά. Δεν ήταν εύκολο. Μάλιστα τρομερά επικίνδυνο αυτό που έκαναν. Χρειαζόταν μεγάλη πίστη στο Θεό για να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο από την αρχή. Μέσα στο παλάτι, αλλά ξεχωρισμένοι από τις ειδωλολατρικές συνήθειες του παλατιού. Μέσα στον κόσμο, όχι όμως από τον κόσμο. Αυτή είναι η κλίση του Θεού για τον καθένα μας. Να μείνουμε μέσα στον κόσμο, αλλά να είμαστε το φως του κόσμου και το αλάτι της γης. Από την αρχή, από το ξεκίνημα της ζωής, από τις πρώτες μέρες, από την νιώτη, κανένα συμβιβασμός με την αμαρτία, καμιά σχέση με τα είδωλα, ξεχωρισμένη από τον Θεό και για τον Θεό. Ευλογημένη η μορφή του Δανιήλ. Άνθρωπος πίστεως, ο άνθρωπος που δια της πίστεως έφραξε στόματα λεόντων. Τα λιοντάρια του εχθρού και σήμερα μας κυκλώνουν απειλητικά. Κάνουν το ίδιο πράγμα στην πνευματική σφαίρα. Ο διάβολος ως λέον οριόμενος περιέρχεται ζητών τι είναι να καταπεί. Και η παραγγελία του Λόγου του Θεού είναι εις τον οποίον αντιστάθητε μένονται στερεοί εις την πίστη. Αντιστεκόμαστε με πίστη σταθερή σαν τον Δανιήλ. Βρισκόμαστε μαχόμενοι εναντίον του εχθρού σαν τον Δανιήλ στα γόνατα. Ο Δανιήλ υψώθηκε από το Θεό και έγινε διάσημος και ισχυρός μέσα στο παλάτι της Βαβυλώνας στα χρόνια του Ναβουχοδονόσορα. Τώρα ο Βαλτάσαρ, ο διάδοχος, τον ξέχασε. Ο Δανιήλ όμως δεν άλλαξε. Δεν έπαψε να είναι εκείνος ο άνθρωπος της προσευχής και της πίστης. Ο πολύ αγαπητός δούλος του Κυρίου. Και όταν οι σοφοί αποτυγχάνουν, όταν οι επαειδοί, οι χαλδαίοι και οι μάγοι μένουν άφωνοι, ο δούλος του Θεού είναι εκείνος που θα φέρει το μήνυμα του Θεού στον ασεβή βασιλιά και στους εξίσου αμαρτωλούς μεγιστάνες. Μήνυμα κρίσης και κατάκρισης. Μήνυμα καταδίκης του βασιλιά και της βασιλείας του ολόκληρης. Είδαμε τα τρία πρόσωπα της ιστορίας μας. Ο Βαλτάσαρ, ο βασιλιάς που νομίζει τον εαυτό του πανίσχυρο, φουσκώνει από εγωισμό και υπερηφάνεια. Και τελικά η κορύφωση της ασέβειάς του απέναντι στον αληθινό Θεό τον οδηγεί στην καταστροφή, στον όλεθρο. Ο τύπος του σημερινού ανθρώπου, του αρνητή, του ασεβή, του ανθρώπου που αντιστέκεται στο Θεό. Το δράμα της εποχής μας. Η βασίλισσα η μητέρα του εκτιμά τον άνθρωπο του Θεού και συνιστά την προσφυγή σε εκείνον. Ο τύπος του ανθρώπου που βρίσκεται κοντά στην Εκκλησία του Χριστού, που εκτιμά, που σέβεται, αλλά μένει απ' έξω, η αξιοθρήνητη ζωή της αμφιβολίας. Και τελικά ο Δανιήλ, ο ανήρος φόδρα αγαπητός, ο τύπος του ανθρώπου που ζει μαζί με τον Θεό, αν και βρίσκεται μέσα σε ειδωλολατρικό, σε αμαρτωλό περιβάλλον. Το μεγαλείο της πίστης. Ας δούμε τώρα σύντομα το μήνυμα. Και αυτή είναι η γραφή της ενεχαράχθη. Με ναι, θεκέλ ουφαρσίν. Αυτή είναι η ερμηνεία του πράγματος. Με ναι, εμέτρησεν ο Θεός την βασιλεία σου και τελείωσεν αυτήν. Θεκέλ, εζυγίστησεν την πλάστηγη και βρέθης ελλιπής. Την αυτή νύχτα εφωνεύθη ο Βαλτάσαρο βασιλεύς των Χαλδαίων. Είναι καλό συχνά να ζυγιζόμαστε στην πλάστιγκα του Λόγου του Θεού. Θα το βρούμε χρήσιμη και ωφέλιμη εξάσκηση να μελετούμε κάποιο ψαλμό του Δαβίδ. Και καθώς προσπαθούμε με προσευχή να κατανοήσουμε το μήνυμα που μας φέρνει, να ρωτούμε τους εαυτούς μας. Μπορώ να πω αυτό που λέει ο Δαβίδ? Μπορώ να νιώσω αυτό που ένιωθε ο ψαλμωδός? Ταπεινώθηκε ποτέ η καρδιά μου εξαιτίας κάποιας αμαρτίας, όπως συνέβη και στη ζωή του Δαβίδ? Είναι η καρδιά μου γεμάτη εμπιστοσύνη στον Θεό
την ώρα της δυσκολίας, όπως ήταν του Δαβίδ την ώρα που έψαλε τα ελέη του Θεού στο σπήλαιο Οδολάμ. Παίρνουμε και εμείς σαν τον ψαλμοδότο ποτήριο της σωτηρίας και επικαλούμαστε τον Κύριο, το όνομα του Κυρίου. Έπειτα στραφούμε στη ζωή του Χριστού. Και καθώς μελετούμε, είναι καλό να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας. Πόσο μοιάζουμε του Ιησού Χριστού? Πόσο μας συμμορφωνόμαστε στην ομοιότητά Του? Ας δούμε τις καρδιές μας και ας προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε αν υπάρχει ειλικρίνεια, η ευθύτητα, η πραότητα και η ταπεινοφροσύνη που χαρακτήριζε τον Κύριό μας. Ας προχωρήσουμε ακόμα στις επιστολές και ας κοιτάξουμε αν μπορούμε να πειραματιστούμε για λίγο την πείρα του Αποστόλου Παύλου. Αισθανθήκαμε ποτέ σαν τον Παύλο την πλήρη ανικανότητά μας, την πλήρη αδυναμία μας? Είδαμε τον εαυτό μας σαν τον πρώτο αμαρτωλό και σαν τον ελάχιστο των Αγίων? Μπορούμε να πούμε μαζί του «Είσαι με το ζήν, είναι ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος»? Αν έτσι μελετούμε το Λόγο του Θεού και τον έχουμε σαν το τεστ της πνευματικής μας κατάστασης, σαν την πλάστιγγα που ελέγχει το πνευματικό μας περιεχόμενο, τότε η πνευματική μας ζωή θα είναι ένα περπάτημα μαζί με τον Χριστό, μια ανωδική πορεία για την Άνω Ιερουσαλήμ. Τότε η προσευχή μας θα είναι «Κύριε, οδήγησέ με σε κοιλάδες χλωερές, δώσ' μου αληθινή μετάνοια, δώσ' μου ζωντανή πίστη, ένθερμο ζήλο, ζωγόνησε την αγάπη μου, δώρισε μου τη χάρη του ταπεινού και συντριμμένου πνεύματος». Κάναμε να νιώσω πιο πολύ του Χριστού. Τότε δεν θα βρεθούμε ελλιπείς όταν ζυγιστούμε στην πλάστιγγα του Αγιαστηρίου. Δεν θα βρεθούμε ελλιπείς στην πλάστιγγα της κρίσης. Διότι αν διακρίνουμε εαυτούς, δεν ήθελουμε να κρίνεστε, μας λέγει ο Λόγος του Θεού. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι ακούω των λόγων μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά με, έχει ζωήν αιώνιον. Και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις την ζωήν. Όσο βέβαιη και πραγματική είναι η σωτηρία για εκείνους που δόθηκαν στο Χριστό, όσο σίγουρη είναι η αιώνια ζωή της μακαριότητας για τους ανθρώπους που έγιναν παιδιά του Θεού δια της πίστεως, άλλο τόσο βέβαιο και πραγματικό είναι ότι όποιος δεν πιστεύει στο Χριστό, όποιος τον απορρίπτει, είναι ήδη καταδικασμένος. Όσοις δεν πιστεύει, μας λέγει ο Λόγος του Θεού, είναι ήδη και κρυμμένος. Όποιος αρνείται το Χριστό και παίρνει το δρόμο του Βαλτάσαρ, το δρόμο της υπερηφάνειας, το δρόμο της ασέβειας μπροστά στον Θεό, δεν πρέπει να περιμένει τίποτα άλλο από την καταδικαστική απόφαση με ναι, θεκέλ που φαρσίν. Εζυγίστης εν την πλάστιγγη και ευρέθης ελλιπής. Την αυτή νύχτα εφωνεύθη ο Βαλτάσαρ ο βασιλεύς των Χαλδαίων και Δαρίος ο Μίδος έλαβε την βασιλεία. Το ίδιο βράδυ η καταδικαστική απόφαση του Θεού εκτελέστηκε. Ξαφνικά, αστραπιαία, θα περιμένεις σαν τον Βαλτάσαρ την κρίση του Θεού? Θα συνεχίσεις να αμφιβάλλεις σαν τη βασίλισσα? Η χάρη του Θεού σε περιμένει τώρα. Ο Χριστός σε καλεί σήμερα. Το βράδυ ίσως είναι πολύ αργά. Η κρίση του Θεού είναι πολύ κοντά. Ο Κύριος να μας δίνει χάρη. Όσοι τον γνωρίσαμε και τον εμπιστευθήκαμε, να μένουμε σταθεροί σε Αυτόν και η ζωή μας να γεμίζει κάθε μέρα και περισσότερο από την παρουσία του Ιησού Χριστού. Σαν τον Δανίλ, να μπορεί ο Κύριος να πει και για μας ότι είμαστε αγαπητοί Του. Ο Κύριος να κρατήσει και να σχολιάσει το λόγο της καρδιάς μας. Θα κλείσουμε ψάλλοντας τον ύμνο υπαριθμών 101.

Παρακαλώ, όρθιοι να κλείσουμε μια προσευχή. Πατέρα μας ουράνιος, ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για το ελαιό σου στη ζωή μας, για τη χάρη σου σε εμάς τους ανάξιους αμαρτωλούς, γιατί μας κάλεσες και μας έσωσες δι' του Ιησού Χριστού. Μας έκανες παιδιά σου και κληρονόμους σου, συγκληρονόμους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη βεβαιότητα της αιώνιας ζωής που έβαλες στις καρδιές μας και γιατί μπορούμε να στηριζόμαστε σε σένα κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και περιστάσεις αυτής της ζωής. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνιε, για το μήνυμα που μας έδωσες μέσα από το λόγο σου. Σε παρακαλούμε, αν κάποιος ανάμεσά μας βρίσκεται στη θέση της άρνησης, σε παρακαλούμε όσο είναι καιρός, δώσε να στραφεί σε σένα. Αν κάποιος βρίσκεται στον δρόμο της αμφιβολίας, εσύ ελευθέρωσέ τον, σε παρακαλούμε. Και οδήγησέ τον στον δρόμο της βεβαιότητας, της βεβαίας σωτηρίας που εσύ δίνεις. Και όλους μας αύξησέ μας την αγιωτάτη πίστη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αύξησε μέσα μας την εξήτηση του προσώπου σου και του θελήματός σου. Και δώσε η καθημερινή μας ζωή να είναι μια πραγματική δοξολογία στο δικό σου το όνομα. Σε παρακαλούμε, απόλυσέ μας με την ειρήνη στη δική σου στις καρδιές μας και με τη βεβαιότητα ότι είσαι μαζί μας μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε. Αμήν. Παρακαλώ, καθίστε.

αυτή η απόψινή βραδιά θα μπορούσε να ήταν μια καλλιτεχνική εκδήλωση, κάλλιστα. Ή απλά θα μπορούσε να ήταν το επιστέγασμα, μια γιορταστική βραδιά για το κλείσιμο της προσφοράς της χοροδίας. Αλλά θα θέλαμε αυτή η βραδιά απόψε, με την παρουσία τη δικιά σας, με την προσφορά και την παρουσία της χοροδίας, μα πολύ περισσότερο ακόμα, με την προσφορά και την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να είναι μια ώρα και μια βραδιά λατρείας στο πρόσωπο του Κυρίου μας. Λατρείας και προσκύνησης σε εκείνον που είναι ο μόνος άξιος να λάβει τη δόξα, τη τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση σε αυτή τη γη, από τους ανθρώπους, σε αυτόν τον κόσμο. Θα θέλαμε να πούμε ότι η βραδιά μας δεν έχει κανέναν άλλο σκοπό παρά μαζί με εσάς να λατρέψουμε και να ημνήσουμε το όνομα του Κυρίου μας για αυτό που έχει κάνει στη ζωή μας. Ξέρετε, από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου και πριν ακόμα υπάρχουν αναφορές για τη λατρεία του προσώπου του Θεού. Θέλω να διαβάσω συγκεκριμένα ένα εδάφιο που βρίσκεται στον Ιώ και αναφέρεται στη στιχομηθεία του Θεού προς τον Ιώ. Και ο Κύριος είναι εκεί που ρωτάει τον Ιώ, πού ήσουν όταν δημιουργούσα τους ουρανούς και τη γη. Και μια από τις ερωτήσεις του Κυρίου είναι: «Ότε τα άστρα της αυγής έψαλαν ομού και πάντες οι ή του Θεού ηλάλαζον». Τότε που τα άστρα έψαλαν και όλοι οι ή του Θεού αλάλαζαν μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Αυτό ήταν κατά τη διάρκεια της δημιουργίας και πριν. Μα και όλη η Αγία Γραφή και η Βίβλος έχει χιλιάδες αναφορές στη λατρεία του προσώπου του Κυρίου και πώς ο Κύριος ζητάει τους δικούς του ανθρώπους να τον λατρεύουν. Μα θα ήθελα να διαβάσω και ένα τελευταίο εδάφιο, μάλλον από το τελευταίο βιβλίο του Λόγου του Θεού, την Αποκάλυψη, που μας δείχνει εκεί πέρα για το μέλλον. Καινούργια ουρανή και καινούργια γη. Τι θα γίνει εκεί, θα συνεχίσουμε να λατρεύουμε τον Κύριο. Τελευταίο κεφάλαιο, η Αποκάλυψη, το τελευταίο κεφάλαιο της Αγίας Γραφής, μας λένε στο τρίτο εδάφιο: «Και ουδέν ανάθεμα θέλειστε πλέον, και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θέλειστε να φύγει, και η δούλη αυτού θέλουσι λατρεύει αυτόν». Η λατρεία του Θεού έχει αρχίσει πριν ακόμα υπάρξει ο κόσμος μας. Η λατρεία του Θεού συνεχίζεται ανά τους αιώνες, από εκείνους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν και υπηρετούν αυτόν. Η λατρεία του Θεού θα λάβει χώρα αυτή την βραδιά, ακόμα μια φορά σε αυτό το χώρο. Όχι μόνο από τους ύμνους της χοροδίας μας, αλλά καθώς όλοι μαζί θα ενώσουμε τις καρδιές μας και καθώς θα ακούγονται τα τραγούδια, να υψώνουμε ύμνο τιμής στον Άγιο Θεό μας. Και τέλος, η λατρεία του Θεού θα συνεχίζεται για πάντα στους ουρανούς, στο θρόνο του Αρνίου, όπου όλοι οι άνθρωποι είναι και εκλεκτοί του Θεού. Σωσμένοι θα λατρεύουν τον Θεό αιώνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για την παρουσία Του στην απόψινή βραδιά μας. Ουράνε Πατέρα μας, θερμά σε ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού αυτό το βραδινό, γιατί Κύριε έχεις αρχίσει από το πρωί αυτής της ημέρας και είσαι μαζί μας καθώς Σου προσφέρουμε τη λατρεία, την τιμή, την προσκύνηση που ανήκει σε Σένα τον Άγιο Θεό. Αυτή την ημέρα την ξεχωριστή τη δικιά σου, αλλά και κάθε μέρα που η χάρη δικιά σου επιτρέπει να βλέπουμε το φως της ημέρας. Και θέλουμε, Κύριε, να σου παρουσιάσουμε αυτή τη βραδιά, να σου προσφέρουμε αυτή τη βραδιά, να σου προσφέρουμε τους ύμνους μας, να σου υψώσουμε τη φωνή μας σε αλλαλαγμό. Τέλος, να σε λατρέψουμε και να σε ημνήσουμε, γιατί είσαι ο Άγιος Θεός, ο μόνος άξιος να λάβεις τη λατρεία, τη τιμή και την προσκύνηση. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου αυτή την ημέρα σε αυτόν τον χώρο. Επειδή συνεχίζεις να βρίσκεσαι μαζί μας και καθώς σου ζητάμε αυτό το βράδυ, δέξου τη λατρεία μας, δέξου την προσκύνησή μας, δέξου το ευχαριστώ μας, δέξου τη δοξολογία μας για αυτό που είσαι, για το όνομά σου το Άγιο, για το χαρακτήρα σου, για αυτό που έχεις κάνει στη ζωή μας δια του Ιησού Χριστού και δια του πολυτίμου αίματος που χύθηκε για να μας καθαρίσει και να μας φέρει μπροστά σου Άγιους και δικαίους. Ανάλαβε αυτή την ώρα την οποία αφιερώνουμε στο δικό σου το όνομα και δέξου την προσφορά και τη λατρεία μας στο όνομα του Ιησού Χριστού του Σωτήρα μας. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ευλογείτε λαοί των θεών ημών και κάμετε να ακουστεί η φωνή της ενέσεως αυτού, ώστις διαφυλάτει εν ζωή την ψυχήν ημών και δεν αφήνει να κλονίζονται οι πόδες ημών. Διότι εσύ ηρεύνησας ημάς, Θεέ, εδοκίμασας ημάς ως δοκιμάζεται το αργύριον. Ενέβαλες ημάς εις το δίκτυον, έθεσας βαρύ φορτίον επί τα νότα ημών. Επεβίβασες ανθρώπους επί τα σκέφαλάς ημών, διήλθομεν διαπυρός και ύδατος, και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Θέλω εισέλθει εις τον οίκον σου με ολοκαυτώματα, θέλω σοι αποδώσει τα σευχάς μου, τας οποία σε πρόφεραν τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Παχαία ολοκαυτώματα κρυών θέλω σοι προσφέρει με τα θυμιά μου.

αυτός. Θέλω προσφέρει βόας μετατράγων. Έλθετε, ακούσατε πάντες οι φοβούμενοι των θεών και θέλω διηγηθεί όσα έκαμε εις την ψυχήν μου. Προς αυτόν εβόησα, δια του στόματός μου και υψώθη δια της γλώσσης μου. Εάν εθεώρουν αδικίαν εν την καρδία μου, ο Κύριος δεν ήθελε ακούσει, αλλά ο Θεός βεβαίως εισήκουσεν, επρόσεξε εις την φωνήν της προσευχής μου. Ευλογητός ο Θεός, ώστις δεν απεμάκρυνε την προσευχήν μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Τούτος όμορφος ψαλμός, αδελφοί, είναι λειτουργία των ενεργειών της χάριτος του Θεού προς τους ανθρώπους, τους ειδικούς του. Λειτουργός ήταν στα αρχαία χρόνια εκείνος που ανελάμβανε μια υπηρεσία με δικά του έξοδα και το έκανε αυτό σαν μια ευεργεσία προς τον κόσμο. Λειτουργήσαν στην Αθήνα αυτοί που ανελάμβαναν να ευεργετήσουν το Δήμο των Αθηναίων. Και εδώ είναι μια απαρίθμηση των ενεργειών της χάριτος του Θεού, τις οποίες ο Θεός λειτουργεί αυτός με δική του επέμβαση, με δικά του έξοδα, με δική του θυσία, λειτουργεί στις ανάγκες μας τις καθημερινές ή στην ζωή μας. Βλέπουμε το Θεό και γνωρίζουμε το Θεό στη ζωή μας θαυμαστόν. Δεν είναι θαυμαστός μονάχα γιατί κάνει μεγάλες επεμβάσεις, όταν κάνει γενικές κρίσεις στον κόσμο, σαν και εκείνους τους σεισμούς τους οποίους αναφέραμε μια άλλη Κυριακή. Δεν είναι θαυμαστός μονάχα για αυτές τις επεμβάσεις της κρίσεως. Είναι θαυμαστός και για τις επεμβάσεις του σε άτομα και σε λαούς, στην προσωπική μας ζωή, με έργα τα οποία κάνει εκείνος και φαίνεται τόσο μεγαλειώδης μπροστά μας. Ο ψαλμοδός λέγει «Και οι εχθροί σου ακόμα υποκρίνονται υπό τα γην. Κάνουν, καμώνονται, πως φοβούνται τον Θεόν, διότι βλέπουν το μεγαλείο του και δεν μπορούν να το αρνηθούν». Όμως, για τον άνθρωπο του Θεού, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο άνθρωπος του Θεού βλέπει το μεγαλείο της αγαθοεργίας του Θεού, της αγαθοσύνης του Θεού, το μεγαλείο των επεμβασεών του μέσα σε ώρες ανάγκες, ώρες λήψεως, ώρες δοκιμασίας, ώρες που τόσο χρειάζεται την επέμβαση του Θεού. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία μέσα στη ζωή ότι μέσα στον κόσμο τούτον η ζωή είναι διάσπαρτη, η ζωή είναι γεμάτη από δοκιμασίες. «Ενέβαλες ημάς εις δίκτυον», λέγει μέσα ο ψαλμοδός. «Περάσαμε διαπυρός και ύδατος». Δύο λέξεις που μπορούν να δώσουν σε όλη την πραγματικότητα και το ρεαλισμό, την δίνη της δοκιμασίας μέσα από την οποία μπορεί να περάσει η ψυχή του ανθρώπου. Ο Θεός στέλνει τις δοκιμασίες και είναι αναγκαίες και είναι μέσα στα σχέδιά Του και είναι μέσα στους σκοπούς Του, όπως θα δούμε για σκοπούς τους οποίους έχει δοξασμένους Αυτός. Περάσαμε διαπυρός και ύδατος. Μας έψαξες, μας εξιχνίασες, μας εδοκίμασες όπως δοκιμάζεται το αργύριον, το ασίμι, και βγήκαμε σαν αναψυχή. Δοξασμένο το όνομα του Θεού ότι υπάρχει η αναψυχή. Και αυτή την αναψυχή την έχει ο Θεός στα χέρια Του και τη δίνει στον άνθρωπο το δικό Του. Στον άνθρωπο ο οποίος εμπιστεύεται σε Αυτόν και ο οποίος μέσα στη δίνη της δοκιμασίας έρχεται να δει, να δοκιμάσει, να γνωρίσει το μεγαλείο της αγαθότητος, το μεγαλείο της αγαθοεργίας του Θεού. Θαυμάσιος ο Θεός. Τον γευόμεθα κάθε μέρα. Και λέγω, οι δοκιμασίες υπάρχουν μέσα στη ζωή. Και πόσο λάθος γίνεται πολλές φορές. Όταν, επειδή έχουμε συνηθίσει, οι άνθρωποι συνηθίζουν να συνδέουν ένα κακό που γίνεται με κάποιο κακό που το προκάλεσε, πάντως χάρη οι θλίψεις, οι δοκιμασίες, οι αρρώστιες, με κάποιο ενδεχόμενα κακό το οποίο γίνηκε μες στη ζωή του ανθρώπου εκείνου, ότι μια αμαρτία μπορεί να φέρει μια αρρώστια ή ένα θάνατο ή ένα οτιδήποτε γεγονός. Και πολλές φορές οι άνθρωποι μαζεύονται κύκλο σαν τους φίλους του Ιώβου, ώστε πολύ φιλικά να του ρίξουν πέτρες, να ρίξουν πέτρες στον δοκιμαζόμενο. Πόσο πρέπει να είμαι θα προσεκτική. Οι δοκιμασίες έρχονται. Σαν τον Ιώβου, αλλά κανείς δεν ξέβρει το βάθος. Κανείς δεν μπορεί να ξέβρει τα σχέδια του Θεού. Είναι πολλές φορές δοκιμασίες που έρχονται μέσα στη ζωή για να δοξαστεί ο Θεός.
όπως βλέπουμε στην περίπτωση του δίκαιου Ιώβου. Όταν γίνεται ολόκληρη προεργασία στον ουρανό, όταν ο Σατάν πηγαίνει να πει στον Θεό βεβαίως, σε δοξάζει, σε μεγαλύνει, είναι, φωνάζει για σέ, αλλά διότι τα δίνει όλα. Για πάρτα για μια στιγμή να δούμε εάν δεν γυρίσει να σε βλασφημίσει. Και είναι τότε που ακριβώς στη δοκιμασία του ανθρώπου, του Θεού, ο Θεός φέρνει δόξα στον εαυτόν του. Διότι ο άνθρωπος που είναι του Θεού θα βρει και μέσα στη δοκιμασία τους λόγους και θα δοξάσει τον Θεό. Είναι ο μόνος σκοπός η δόξα του Θεού? Ασφαλώς όχι. Υπάρχει και άλλος σκοπός. Ο Θεός θέλει να μας ερευνήσει. Μας ερεύνησες, λέει, σαν το ασήμιθε, λέει ο ψαλμωδός, σαν το αργύριον, και μας έβγαλες εις αναψυχή. Δεν είναι δυνατόν να αποκαλυφθούν τα βάθη της καρδιάς του ανθρώπου παρά μονάχα στο καμίνι της δοκιμασίας. Όπως έλεγε κάποιος, μέσα στη δοκιμασία γνωρίζουμε το Θεό και γνωρίζουμε και τον εαυτό μας. Γνωρίζουμε το Θεό και γνωρίζουμε και την καρδιά μας. Ποια θέση θα πάρει η καρδιά σου μέσα στο καμίνι της δοκιμασίας, πώς θα σταθείς ενώπιον του Θεού? Ένας δεύτερος λοιπόν σκοπός είναι ο καθαρισμός, είναι μάλλον η διερεύνηση του εαυτού μας, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να αποκαλυφθούμε, να ανοίξουμε, όπως το λουλούδι στο κάμα του ήλιου ανοίγει κατά τον ίδιο τρόπο στο κάμα της θλίψεως η καρδιά του ανθρώπου θα ανοίξει και ο Θεός θα δει τι υπάρχει μέσα. Στην περίπτωση του Αβραάμ ήταν ανάγκη να περάσει από μέσα από μια δεινή θλίψη όταν του ζήτησε να θυσιάσει το γιο του και λέει ο Θεός, τώρα εγνώρισε ο Κύριος ότι εσύ φοβήσε τον Θεό. Τώρα, μέσα στη θλίψη, μέσα στο καμίνι της θλίψεως, ήταν εκεί που η καρδιά του Αβραάμ άνοιξε για να αποκαλύψει τι υπάρχει μέσα. Η δόξα λοιπόν του Θεού, η διερεύνηση του εαυτού μας, μα υπάρχουν κι άλλοι σκοποί. Είναι η ανάγκη της τελειοποίησεώς μας. Ένα έργο τέχνης γίνεται πιο όμορφο όσο ο καλλιτέχνης το δουλεύει πιο καλά. Ο χρυσοχώος θα σκύψει απάνω στον μπιζού εκείνο που φτιάχνει το δαχτυλίδι, το οποιοδήποτε, για να χαράξει επάνω και λεπτομέρειες ακόμα. Ο ζωγράφος θα κοιτάξει τον πίνακα πολλές φορές από κοντά και μακριά και θα πλησιάσει για να προσθέσει μερικές πινελιές που θα τονίσουν το θέμα, που θα τονίσουν τις λεπτομέρειες. Ο ποιητής θα δουλέψει το ποίημά του. Θα σχίσει πολλά ποιήματα για να φτιάξει εκείνο που πρέπει να γίνει. Και αν πρόκειται, αδελφοί μου, μια μέρα να γίνουμε το στολίδι του Θεού στην αιωνιότητα, και αν πρόκειται να γίνουμε ο έπαινος της χάριτος της δόξης αυτού εν Χριστώ Ιησού, ας τον αφήσουμε να δουλέψει στη ζωή μας. Ας τον αφήσουμε να χαράξει. Όσοδήποτε και αν στοιχίζει αυτό, όσοδήποτε και αν αυτό μπορεί να προκαλέσει δάκρυα, όσοδήποτε και αν προκαλέσει λύπη, μια προσωρινή λύπη, η οποία κατεργάζεται όμως αιώνιον βάρος δόξης για την ημέρα εκείνη. Πόσο θαυμάσιο, εάν μπορούμε να βλέπουμε το χέρι του Θεού να σκύβει επάνω μας, με περισσή αγάπη, γιατί μας αγαπά, γιατί θέλει να μας κάνει καλλιτεχνήματα, γιατί θέλει να μας κάνει σαν τον Υιόν του, που είναι ένα καλλιτέχνημα ο ίδιος, ολόκληρος. Και αν πρόκειται να μοιάσεις με τον Χριστό, πόσα πράγματα πρέπει να περάσουν επάνω σου για να σε φτιάξει. Τώρα σε τούτη την περίοδο της μικρής δοκιμασίας που πέρασα, γιατί σχετικά με άλλους, αυτό σκεφτόμουν πολλές φορές στο κρεβάτι, πόσα έχουν περάσει άλλοι, πολύ μεγαλύτερα, θα πρέπει να δοξάζω το Θεό, διότι πέρασε η ζωή μου χωρίς αρρώστιες, χωρίς απολύτως τίποτε, και ήρθε κάτι ξαφνικό. Και καμιά φορά, όπως σηκώθηκα, κοίταξα από το παράθυρο απέναντι, ήταν εκεί ο κήπος, το άγαλμα του Βενιζέλου, απέναντι από το Αρετέιο, και όπως κοίταξα τον κήπο, βλέπω πρωί-πρωί που σηκώθηκα κατά τις 6.30 ώρα, ο κυπουρός απέναντι με μια μεγάλη ψαλίδα δούλευε και έφτιαχνε ένα φυτό καλοπιστικό που ήταν εκεί μπροστά στην είσοδο, ένα πράγμα τέτοιο, και έπρεπε να το κάνει στρογγυλό και του κοβε όλες τις μύτες γύρω-γύρω. Και στάθηκα σκεπτικός μπροστά σε αυτή την εικόνα και είπα, το λουλούδι θα μπορούσε να διαμαρτυρηθεί και να πει, τη δόξα μου κόβεις, αυτά τα βλαστάρια τα οποία πέταξα με τόσο κόπο, αυτές τις επιδιώξεις μου,
αυτές τις κατακτήσεις μου, αυτή την προβολή μου, αυτό που το νομίζω εγώ ωραίον και έρχεσαι εσύ να το κόψεις, να το αφαιρέσεις. Αλλά ο Κυπουρός ήξερε τι έκανε. Έπρεπε να δουλέψει απάνω στο φυτό. Έπρεπε να του κόψει τις μύτες. Έπρεπε να το στρογγυλέψει για να πάρει το σχήμα εκείνο που είχε αυτός σαν ιδανικό μέσα του. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Εγύρισα και στράφηκα προς τον Θεό. Και του είπα πόσο δίκιο έχεις. Δούλεψε. Αν πρέπει να μοιάσω με τον Υιόν σου μια μέρα, δούλεψε πάνω μου. Διότι αν δεν δουλέψεις, πώς θα γίνω και πώς θα φτάσω να γίνω. Αν δεν περάσω μέσα από τη θλίψη, τη δοκιμασία, αν δεν σκύψεις, εάν δεν δουλέψεις επάνω στο αντικείμενο που εσύ θέλεις να το ομοιώσεις με το ιδεώδες που έχεις στις σκέψεις σου. Και είναι ακόμα κάτι, οι θλίψεις και οι δοκιμασίες. Πόσες ευκαιρίες δίδουν για μια μαρτυρία. Για μια μαρτυρία. Πόσοι διαβήκαν μέσα από εκείνο το δωμάτιο. Απ' την καθαρίστρια που ερχότανε και σταμάταγε και έλεγε, πρώτη φορά πέρασε άνθρωπος τέτοιος. Να νίκησε ο Θεό και να μιλάει στο Θεό από το νοσοκομείο μας. Για πες μου, ως την άλλη την νοσοκόμο που έβλεπε τη βίβλο και έλεγε, τι είναι τούτο, πρώτη φορά το βλέπω. Τι διαβάζεις. Και ως το γιατρό που με έβλεπε σκυμμένον στη βίβλο και έλεγε, τι είναι αυτό που μελετάς. Και ήταν ανάγκη να του δώσεις μια μαρτυρία. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ξέρει τι κάνει. Δεν κάνει λάθη. Γνωρίζει τι κάνει όταν επιτρέπει δοκιμασίες μέσα στη ζωή μας. Μας ερευνά. Είναι για τη δόξα του. Είναι για τη διερεύνηση τη δική μας. Είναι για να μας τελειοποιήσει. Είναι για τη δική του προβολή και τη δική του μαρτυρία μέσα στον κόσμο. Γι' αυτό ο ψαλμοδός, στον ψαλμό τούτο, λέει τούτα τα όμορφα. Αφού ο Θεός λοιπόν κάνει όλα αυτά, διαφύλαξεν ζωή την ψυχή μας, δεν αφήνει να κλονίζονται οι πόδες μας, μας ερευνάστε, μας εδοκίμασες όπως δοκιμάζεται το αργύριο, μας έβαλες, ενέβαλες σε δίκτυο, έθεσες βαρύ φορτίο στα νότα μας επάνω, επεβίβασες ακόμα ανθρώπους στα σκεφαλάς μας, δίλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν, λέει στο 13 και πιο κάτω. Θέλω εισέλθει στον οίκον σου με ολοκαυτώματα. Θα σου αποδώσω τα σευχάς μου, τα οποία πρόφεραν τα χείλη μου και λάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Παχαία ολοκαυτώματα κρυών. Θα σου προσφέρω με τα θυμιάματος, θα προσφέρω βόας με τα τράγων. Τότε έπρεπε να προσφέρουν όλες αυτές τις θυσίες. Τώρα προσφέρω με θυσίες χιλέων, καρπών χιλέων που ομολογούν το όνομά του. Προσφορά εις τον Θεόν. Ο Θεός βεβαίως εισήκουσεν, επρόσεξε στη φωνή μου, στη φωνή της προσευχής. Ευλογητός ο Θεός που δεν απομάκρυνε την προσευχή μας. Το τέλος είναι δοξολογία. Ο άνθρωπος του Θεού καταλήγει να δοξάζει. Υψώνει το όνομα του Θεού. Καταλαβαίνει ότι ο Θεός έχει την κυριαρχική θέση μες στη ζωή. Την αυθεντία μες στη ζωή. Είναι ο Θεός που δουλεύει στη ζωή μας και ας είναι δοξασμένο το όνομά του. Ας παραδιδόμεθα με εμπιστοσύνη στα χέρια του, γιατί ξέρει τι κάνει, λάθη δεν κάνει, ξέρει πως δουλεύει στη ζωή μας, προκειμένου να μας φέρει στην αιωνιότητα, να μας ομοιώσει με τον Υιόν του. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Κοροδία μας, να μας ψάλλει τον ύμνον, παρακαλώ.

Μόνος Πατέρα μας για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για τα αιώνια και δοξασμένα σχέδιά σου. Και όταν έρχονται δοκιμασίες στη ζωή, ό, εσύ λειτουργείς μες στη ζωή μας. Μας περνάς διαπυρός και ύδατος, μας εξάγεις εις αναψυχή. Είσαι εσύ που εργάζεσαι τα αιώνια, τα ανεξερεύνητα από μας σχέδιά σου. Δώσ' μας χάρη να εμπιστευόμεθα τελείως εσέ. Να αφήνουμε το χέρι σου το αγαθό να εργάζεται οτιδήποτε αυτό νομίζει στη ζωή μας. Είναι για τη δόξα σου, είναι για τη δόξα τη δική μας, για την αιώνια ευτυχία μας. Μείνε μαζί μας και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου το δοξασμένο. Αμήν. Άνθρωπος δοκιμασιών και θλίψεως ήταν πρώτα απ' όλα ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός. Ονομάστηκε ο άνθρωπος της θλίψεως. Πάντα τα κύματά σου και τρικυμίες σου δήλθον επενεγράφησε ένα ψαλμό, μιλώντας προφητικά για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πάντα τα κύματά σου και τρικυμίες σου και μέσα στο κέντρο της βίβλου, μέσα στο κέντρο αυτού του τόμου, ένα κεντρικό κεφάλαιο, μεγαλειώδες κεφάλαιο που υψώνεται σαν μνημείο μέσα σε ολόκληρη την ιστορία των ιερών κειμένων, είναι το 53 κεφάλαιο του Ισαΐα. Το κεφάλαιο εκείνο που δείχνει τον άνθρωπο της θλίψεως. Και είδαμε το πρόσωπο αυτού και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Και μας περιγράφει τον Ιησού Χριστόν στη μεγάλη του δοκιμασία. Τας θλίψης ημών επεφορτίστη. Ο Θεός έθεσε την ανομία ημών επάνω σε αυτόν. Άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενίας. Αυτός τας ασθενίας ημών εβάστασε, τας θλίψης ημών επεφορτίστη. Στις ημέρες της σαρκός του εφώναξε και κράβγασε με φωνή κραυγή ισχυρά και ηκεσία στο κέντρο της βίβλου. Και αυτή είναι η δόξα του Υιού. Η δόξα του Υιού που γίνει και άνθρωπος και επεφορτίστη τας ασθενίας ημών και τας θλίψης ημών. Συνηθίζουμε να τονίζουμε τη δόξα του Υιού. Συνηθίζουμε να τονίζουμε τον Ιησού Χριστόν και να δείχνουμε τον Χριστό ως Υιόν του Θεού, Θεόν Λόγων. Θεόν ο οποίος δημιούργησε τα πάντα. Θεόν ο οποίος είναι θαυμαστός. Κάπου μέσα στην Παλαιά Διαθήκη όταν εμφανίζεται και τον ρωτάει ο άνθρωπος εκεί του Θεού, ποιο το όνομά σου? Ο Κύριος που ήταν ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ο Κύριός μας απαντάει, τι ρωτάς για το όνομά μου, διότι είναι φοβερό. Ο Ισαΐας τον ονομάζει φοβερόν, θαυμαστόν. Είναι θαυμαστός Θεός. Και είναι τέτοιος. Αλλά όμως αυτός ο θαυμαστός Θεός για σε και για με, για μας όλους, έγινε και άνθρωπος. Και έγινε και άνθρωπος εθελούσια, εκούσια, κατέβηκε, άφησε τη δόξα του και κατέβηκε για να ντυθεί τη δική μου αδυναμία, τη δική μου ασθένεια, τις δικές μας αθλειότητες, τις δικές μας αμαρτίες. Και τώρα καθώς κοιτάμε στον εσταυρωμένο Χριστό, αυτό που ο Ισαΐας τον περιγράφει τόσο θαυμαστά, αυτός που έχει την δόξα της θλίψεως και της δοκιμασίας, δια τον οποίον λέγει ο Ισαΐας τον Ιγάμα, βασιλείς και ηγεμόνες θα σηκωθούν να κοιτάξουν. Καθώς πολλοί έμειναν εκστατικοί επί σε, τόσο ήτο το πρόσωπο αυτού άδοξον παραπαντός ανθρώπου και το είδος αυτού παρά των ιών των ανθρώπων. Και ακόμα λέγει, οι βασιλείς θέλουσι φράξει το στόμα αυτών επ' αυτών, διότι θέλουσι δει εκείνο το οποίον δεν ελαλήθη προς αυτούς και θέλουσι νοήσει εκείνο το οποίον δεν ήκουσαν. Σε αυτή τη δόξα της δοκιμασίας, σε αυτή τη δόξα της θλίψεως του Ιησού, οι λαοί της γης γονατίζουν. Δεν είναι εύκολο να κατανοήσεις τόσο πολύ τη δόξα του στους ουρανούς, όσο τη δόξα της δοκιμασίας, τη δόξα της θλίψεως. Εκεί ο Θεός γίνεται δικός μας Θεός.
Εκεί ο Θεός μπαίνει μέσα στη ζωή μας. Εκεί ο Θεός μπαίνει μέσα στη δίκη, στα δικά μας δεινοπαθήματα, στα ανθρώπινα δεινοπαθήματα. Τα επενδύεται και υποφέρει στη θέση τη δική μας. Και τώρα καθώς κοιτάμε τον εσταυρωμένο Χριστό, βλέπουμε ότι όλες οι ανομίες μας έπεσαν επάνω του. Είναι αυτός που πλήρωσε για τις δικές μας παραβάσεις, για τις δικές μας ανοησίες, για τα δικά μας παραστρατήματα. Επλήρωσε και εξασφάλισε ένα λύτρο παντοτινό για την κάθε ψυχή, για τον κάθε άνθρωπο, για τον κάθε αμαρτωλό. Δεν υπάρχει αμαρτωλός μέσα στον κόσμο για τον οποίο δεν πλήρωσε ο Χριστός. Και δεν υπάρχει ύπαρξης που κινείται και ταλαντεύεται μέσα σε αυτόν τον κόσμο του οποίου την ενοχή δεν έχει πληρώσει ο Χριστός εις το Σταυρό. Είναι πληρωμένα όλα, είναι εξοφλημένα. Να το άγγελμα, να η είδηση, να το Ευαγγέλιο, το οποίο καλούμεθα να κηρύξουμε και να εξαγγείλουμε στους ανθρώπους. Εκείνο το οποίο δεν είχαν φανταστεί, θα εννοήσουν και θα καταλάβουν. Εκείνο το οποίο δεν είχαν στοχαστεί. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αλλά είναι το παν. Αλλά είναι μόνο αυτό. Λέει μια λεπτομέρεια ο Ισαΐας εκεί. Δεν επεφορτίστη τις ανομίες μας μόνο. Επεφορτίστη τις ασθένειές μας και τις θλίψεις μας, τις αδυναμίες μας, τις ασθένειές μας και τις θλίψεις μας. Αυτή ήταν μια λεπτομέρεια που δεν την είχα σκεφτεί. Ήταν μια λεπτομέρεια που δεν την είχα πιάσει. Ώστε ο Χριστός λοιπόν έχει φορτωθεί όλες τις θλίψεις μου και όλες τις ασθένειές μου, και συνεπώς θα πει αυτό ότι δεν θα με βρουν θλίψεις, δεν θα με βρουν ασθένειες. Βεβαίως θα με βρουν. Αλλά η δύναμη του πυρός δεν είναι πλέον δυνατή. Η φωτιά και το πυρ δεν έχουν δύναμη πλέον να κάψουν. Γιατί είναι ο Χριστός που φορτώθηκε τις ασθένειές μου και τις θλίψεις μου. Με κυκλώνει η φωτιά, αλλά δεν με καίει. Με κυκλώνει το πυρ, αλλά δεν θα με κάψει. Διότι ο Χριστός έχει φορτωθεί τις θλίψεις μου και τις ασθένειές μου. Και μέσα στη δοκιμασία έχω άνεση. Και μέσα στη δοκιμασία έχω τη δροσιά του Πνεύματός του και της δικής του παρουσίας. Γιατί αυτός φορτώθηκε τις ασθένειές μας. Είναι μια λεπτομέρεια, αδελφοί. Αλλά μια λεπτομέρεια αξιοπρόσεκτη στη ζωή μας. Δεν είναι τυχαίο αυτό το οποίο μας δίνει η Γραφή στην Παλαιά Διαθήκη. Ότι μέσα στο καμίνι των τριών παιδών ήταν ο τέταρτος εκείνος και απάλυνε τη δύναμη του πυρός. Απάλυνε τη δύναμη της φλόγας. Ώστε ενώ μπήκαν στο καμίνι, ενώ δοκίμασαν το καμίνι, ενώ εγεύτηκαν την θλίψη, όμως δεν τους έκαψε. Και είναι ένα μυστικό που το ξέρουν όλα τα παιδιά του Θεού που πέρασαν από δοκιμασίες. Είχαν μία δροσιά στο διάβα της δοκιμασίας. Ενώ περνούσαν μέσα από τη δοκιμασία, του συνόδευε η παρουσία. Η δροσιά του Πνεύματος του Θεού τους έδινε γλυκιά ειρήνη μέσα, εμπιστοσύνη, χαρά, ελπίδα, και η ελπίδα δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εξεχημένη μες στις καρδιές μας για του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο εδόθηκε σε εμάς. Καυχόμεθα, λέει ο Παύλος, και εις τας θλίψεις, διότι η θλίψεις φέρει υπομονή, υπομονή δοκιμασία, η δοκιμασία ελπίδα, και η ελπίς δεν κατεσχύνει. Η ελπίδα που γεννιέται μέσα στην καρδιά σου στη δοκιμασία δεν θα σε ντροπιάσει. Γιατί είναι ο Θεός που τη δίνει, είναι ο Θεός που τη συντηρεί, είναι ο Θεός που την τροφοδοτεί αυτή την ελπίδα, είναι ο Θεός που υπογράφει, είναι ο Θεός που εγγυάται ότι η ελπίς θα επαληθεύσει και θα φανεί θαυμαστός ο Θεός μες στη ζωή σου. Δεν είναι τυχαίο. Ένας αγαπητός αδελφός μου έστειλε για χαιρετισμό το εδάφιο του Ψαλμού 41, εδάφιο 3. Ήδη το είχα πει κάνα δύο μέρες πριν στη σύζυγό μου. Το θυμόμουν και ερχόταν στο μυαλό μου, αλλά δεν ήξερα πού ακριβώς είναι, πρέπει να το ψάξω να το βρω, και ο αδελφός μου το έστειλε. Ο Κύριος θα σε δυναμώνει στην κλίνη της ασθενίας. Αυτός θα στρώνει την κλίνη σου. Αυτός θα στρώνει την κλίνη σου. Και ήταν, αδελφοί μου, μια αλήθεια μεγάλη. Διότι εκείνος στα ασθενείας ημών εβάστασε.
διότι είναι μέσα στη δοκιμασία την δική σου που διέρχεσαι και εκείνος. Φτάνει να έχεις μάτια να τον δεις. Θα μου πεις πώς το νιώσες. Το νιώσα πολλαπλώς. Πρώτα απ' όλα ένιωσα την παρουσία του την ίδια. Μπορούσα να του μιλάω προσωπικά. Και δεν μπορείτε να φανταστείτε ποια εγγύτης και ποια κοινωνία πραγματοποιείται μεταξύ του πιστού και του Κυρίου στις ώρες της δοκιμασίας. Τέτοια που δεν την έχει νιώσει ποτέ άλλοτε. Έπειτα ήταν αυτή η ελπίδα, η ζωογόνηση του πνεύματος. Ήρχονται και έλεγαν λόγια. Ο ένας σκεφτόταν τούτο μπορεί να έχει, τούτο μπορεί να έχει, τάλο μπορεί να κάνουμε, να φτιάξουμε, να κόψουμε κομμάτι έντερο, να κάνουμε, να εγχείρηση. Αλλά μέσα μου κάτι μου έλεγε. Μέσα μου κάτι μου έλεγε, ωστούν αυτού δεν θέλει συντριφτεί. Και λέω, Κύριε, έχω πιαστεί από τις δικές σου υποσχέσεις. Δεν με ενδιαφέρει η εγχείρηση. Όσο σκεφτόμουν τραυματισμένος θα μπορώ να εργαστώ στο έργο του Θεού όπως πρώτα. Και υπήρξε στιγμή που όταν μου είπαν μπορεί να αντιμετωπίσουμε λέει, μια εγχείρηση, να κόψουμε κομμάτι έντερο, λέω σε άλλους έχουν κόψει πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά λέω, στάσω. Γονάτισα και έκανα προσευχή. Μόνο. Είπα στο Θεό, Θεέ μου, τον εργάτη σου, τον δούλο σου, τον άνθρωπο το δικό σου. Αλλά αυτό μου φάνηκε άπρεπο. Σταμάτησα και σκέφτηκα, συναλλαγή κάνεις με το Θεό. Πας να του πεις του Θεού σου έδωκα, δώσ' μου. Ντροπή. Και γυρίζω την προσευχή και λέω, Κύριε, τα ελέη σου και τους εκτιρμούς σου εν Χριστώ Ιησού, τον Υιόν σου, θυμίσου τον Υιόν σου και για χάρη του Υιού, για χάρη του Υιού, όχι γιατί είμαι θα τίποτα. Ο Χριστός μπει μέσα, όταν ο Χριστός είναι στη δοκιμασία. Έπειτα, πώς να σβήσω την τόση προσφορά των αδελφών. Είπα στην Κέτη, κρύψε που είμαι, μη λες σε κανέναν τίποτε, να μην έρθει κανείς. Όχι ότι δεν ήθελα τους αδελφούς. Τους λαχταρούσα. Αλλά δεν ήθελα ούτε να τους ξεσηκώσω, ούτε να κάνω θόρυβο γύρω από τον εαυτό μου. Λέω, ας λέω, ας αγνοηθεί. Έχει ο Θεός. Θα περάσω και θα βγω πέρα. Ο Θεός θα με οδηγήσει. Ας μην ξεσηκώσουμε την Εκκλησία. Αλλά τι ήταν εκείνο. Πόσο ευχαριστώ και εκείνους που ήρθαν και εκείνους που δεν ήρθαν. Και ξέρω ότι δεν ήρθαν διότι εσεβάστηκαν και δεν ήθελαν να ενοχλήσουν και δεν ήθελαν να επιβαρύνουν και δεν ήρθαν. Αλλά πώς να μου διαφύγει από τη σκέψη το γεγονός ότι μια αδελφή πήγε και ξεσήκωσε ένα νοσοκομείο ολόκληρο άλλο. Ψάχνοντας να βρει εμένα. Δεν ήξερε που είμαι και πήγε σε άλλο νοσοκομείο και ξεσήκωσε όλους τους θαλάμους και και όλα τα διαμερίσματα μέσα ψάχνοντας να βρουν εμένα και το όνομά μου. Λέω, Κύριε, είναι πραγματικά η παρουσία σου. Τα θλίψεις ημών επεφορτίστη. Και τα ασθενείας ημών ευάστασε αυτός. Και συνεπώς η ζωή μας μέσα στη δοκιμασία πόσο διαφοροποιείται όταν είναι ο Χριστός. Τα λουλούδια που ερχόντουσαν μου δείχναν τα συναισθήματα της αγάπης των αδελφών. Τα λόγια τους τα εθαρρυντικά, τα τηλεφωνήματα, όλα. Όταν η Κέτη, ο Τάδε τηλεφώνησε, ο Τάδε τηλεφώνησε, ο Τάδε τηλεφώνησε. Θεέ μου λέω, δεν το αξίζομαι. Δεν το αξίζομαι. Αλλά είναι η χάρη η δική σου. Είναι η δική σου παρουσία. Αυτός επομίστηκε τα ασθενείας μας. Θα βλέψεις προς τον Χριστό. Κοίταξε τον Χριστό, όχι μονάχα τον Χριστό που πήρε τις δικές σου αμαρτίες, αλλά και τον Χριστό που σήκωσε τις ασθενείες σου. Και όλες οι δοκιμοσίες στον κόσμο τούτον θα τις δεις ότι απαλύνονται. Τις περνάς με ένα άλλο πνεύμα, με μια άλλη διάθεση. Έχεις μια άλλη ενθάρρυνση, έχεις μια άλλη ενίσχυση. Είναι ο Χριστός μαζί σου. Αυτός τρώνει την κλίνη σου. Τα πήγαμε στο νοσοκομείο, λένε το πρωί άδειασε το κρεβάτι. Το δωμάτιο. Εμείς είχαμε πάει το απόγευμα, το βράδυ. Και όταν μπήκα μέσα κοιτάω στην πόρτα νούμερο 7. Λέω ο Θεός ξέρει τι κάνει. Όλα τακτοποιημένα από αυτόν. Όλα τακτοποιημένα από αυτόν και το δωμάτιο ακόμα.
και το πού θα πας και το πού θα βρεθείς και όλες οι λεπτομέρειες μέχρι τέλους. Δόξα στο όνομά του. Να ψάλλουμε έναν ύμνο. Τον ύμνο. Εκατόν 8 δεν τον έχω εδώ. Παρακαλώ, 188 ύμνος.

Ναι, Κυριέ μας. Μαζί με σένα και η δοκιμασία γίνεται γλυκιά. Όταν εσύ είσαι μέσα, ο άνθρωπος των θλίψεων, εσύ που εφορτώθηκες τις ασθένειες και τις δοκιμασίες τις δικές μας και τις θλίψεις τις δικές μας, γλυκαίνεις, απαλύνεις τη δύναμη του πυρός. Πολύ σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου στις ώρες της θλίψεως και της δοκιμασίας. Πολύ σε ευχαριστούμε για την πιστότητά σου, για την αγάπη σου, για την καλοσύνη σου, για την τροφοδότηση της ελπίδος που κάνεις μέσα στην ψυχή μας και μας εξάγεις εις αναψυχή. Η δόξα ανήκει σε σε. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου και για τη δόξα σου τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Όταν οι Ισραηλίτες βγήκαν από την Αίγυπτο και ανοίχτηκαν μέσα στην έρημο, μας λέγει η Γραφή, τα πράγματα δεν μπορούσαν να είναι πάντοτε καλά. Η έρημος έχει ποικίλες εκπλήξεις, ευχάριστες και δυσάρεστες. Η ζωή είναι σπαρμένη με σκιές και φώτα, με σκοτάδι και λαμπρότητα. Είναι σπαρμένη η ζωή. Είναι στιγμές που διέρχεσαι μέσα στις σκιές και είναι στιγμές που βγαίνεις σε αναψυχή. Και τότε, ή μάλλον πάντοτε, θα πρέπει να ξέρεις ότι και στις σκιές και στα φώτα ο Θεός είναι εκεί. Δεν είναι ο λαός που διατρέχει την έρημο μόνος του. Είναι ο Θεός μαζί του. Και είναι κάτι το οποίο μας παίρνει ο σατανάς από τη σκέψη μας. Όταν ερχόμεθα σε μια δυσάρεστη στιγμή, μια στιγμή δοκιμασίας, λέμε πού είναι ο Θεός. Φρικτό. Λέμε πώς είμαι θα άλλοτε καλύτερα. Φρικτό. Πόσο πρέπει να ταπεινώνεται η ψυχή. Και πόσο πρέπει να κοιτάμε να βρίσκουμε το Θεό και μέσα στις δοκιμασίες. Και τότε η ψυχή μας χαίρει, αγάλεται. Βγήκαν οι Ισραηλίτες, όπως βγήκαμε και εμείς από τη δική μας Αίγυπτο. Ανοίχτηκαν στην έρημο, όπως και εμείς διερχόμεθα την έρημο τούτη, για να πάμε στη γη Χαναάν. Αλλά υπάρχουν, λέγω, σκιές, όπως και φώτα. Φτάσανε σε ένα τόπο, διψασμένοι, στο κάμα του ήλιου, δοκίμασαν να πιούν νερό, μα το νερό ήταν πικρό. Και πώς να το πιούν. Και τότε ο λαός άρχισε να γονγίζει, να μουρμουρίζει, να στρέφεται εναντίον του Μωυσέως και εναντίον του Θεού. Δεν υπάρχει φοβερότερο πράγμα από αυτό. Να γονγίσεις εναντίον του αγαθού Θεού και να έρθει ο σατανάς να σου σβήσει όλη την αγαθοεργία του Θεού, όλη την αγαθότητά του επί χρόνια και χρόνια που σε υπηρέτησε, ελειτουργήσε εις την ψυχή σου και εις τις ανάγκες της ψυχής σου. Να στο σβήσει για στιγμές δοκιμασίας, έστω και αν αυτές θα διαρκέσουν, τρομερό. Και τότε ο Θεός είπε στο Μωυσή, πάρε από το ξύλο αυτό, και του υπέδειξε δέντρο. Κόψε από το ξύλο και βάλε στα νερά και τα νερά θα γλυκάνουν για να πιει ο λαός. Και ο Μωυσής έκοψε από το ξύλο εκείνο και έβαλε στα νερά τα πικρά και τα νερά τα πικρά εγλύκαναν. Ω, τι όμορφο παράδειγμα! Εάν ο Ιησούς είναι το ξύλο της ζωής, το δέντρο της ζωής, βάλ' το Χριστό μέσα στην πίκρα της δοκιμασίας και θα δεις τι γίνεται. Θα δεις πως τα πράγματα αλλάζουν. Μπες μες στη δοκιμασία μαζί με τον Χριστό και θα δεις ότι όλα γλυκαίνουν. Όλα γίνονται διαφορετικά. Ναι, τα νερά ήσαν πικρά και ο λαός ονόμασε τον τόπο Μαρά, που θα πει πικρία. Και υπάρχουν τέτοια και τέτοιες πικρίες μέσα στη ζωή, δεινές και φοβερές. Οι δικές μας ίσως δεν είναι τίποτε μπροστά στις άλλες που δοκίμασαν άλλοι και δοκιμάζουν.
τρομερότερες, φοβερότερες. Υπάρχουν άλλοι ηρωικότεροι από μας, πολύ ηρωικότεροι από μας, που εβάσταξαν πολύ περισσότερα. Σαν παίρνουμε τον κατάλογο εκείνων των ασθενών αδελφών, να προσευχηθούμε τη Δευτέρα, δεν ξέρεις ποιον να σκεφτείς και ποιον να θαυμάσεις περισσότερο από αυτούς. Τον Ηλιάδη, τον Λαδόπουλο, τον Έναν, τον Τσάρκα, ποιον. Τρομερά. Και υπάρχουν, λέγω, άνθρωποι που ήπιαν την πικρία πολύ περισσότερο από σένα και μένα. Αλλά δεν πηγαίνεις να τους επισκεφτείς. Για να πάρεις δύναμη. Για να πάρεις παρηγοριά. Για να δεις πώς διέρχονται την πικρία. Πώς διέρχονται τη σκιά του θανάτου. Πώς τη διέρχονται. Πώς τη διασκεδάζουν. Πώς ο Χριστός απαλύνει τη δύναμη του πυρός. Πώς. Α, είναι θαυμαστό. Η δύναμη του Χριστού στις ώρες της δοκιμασίας. Και μετά πήγαν σε μια όαση. Ελίμ. Ναι. Η ζωή έχει και μαρά και ελίμ. Έχει και δοκιμασίες, έχει και οάσεις. Μας διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Διαβάζω στην προς Φιλιππισίους επιστολή του Παύλου. Την όμορφη ιστορία και άγνωστη εκείνου του ανθρώπου του Θεού, του Επαφροδίτου. Πόσοι θα προσέξαμε τον Επαφρόδιτο στη ζωή μας. Αναμφισβήτητα δεν δώσαμε σημασία. Ένα όνομα το οποίο το διήλθαμε έτσι. Και λέει ο Παύλος, «Εστοχά στην αναγκαίο να πέμψω προς εσάς τον Επαφρόδιτο, τον αδελφών και συνεργών και συστρατιώτην, απεσταλμένων από εσάς και υπηρετήσαντα εις την χρίαν μου, επειδή επεπόθη όλους εσάς και ελυπήτω, διότι ακούσατε ότι ισθένησε και το όντι ισθένησε μέχρι θανάτου. Αλλά ο Θεός ηλέησε αυτόν, ουχή δε αυτόν μόνον, αλλά και εμέ, για να μιλάω λύπην επί λύπην. Όθεν έπεμψα αυτόν με τα περισσότερα σπουδής, για να χαρείτε οι δόντες αυτόν πάλιν, και εγώ να έχω λιγότεραν λύπην. Δέχτητε λοιπόν αυτόν εν Κυρίω με τα πάσης χαράς, και τιμάτε τους θιούτρους, επειδή δια το έργον του Χριστού επλησίασε μέχρι θανάτου, καταφρονήσα στην ζωή αυτού για να αναπληρώσει την έλλειψη ημών της εμέ υπηρεσίας. Τι ήταν ο Επαφρόδιτος? Αδελφός και συνεργός και συστρατιώτης, λέει ο Παύλος. Ενωμένος στην αγάπη, στην υπηρεσία, στη μάχη, στον αγώνα για τη μαρτυρία του Χριστού. Αλλά ο Επαφρόδιτος ήταν μια καρδιά η οποία είχε τον νου του, την καρδιά του, και δεν υπήρχε πολυτιμότερο δι' αυτόν από την υπηρεσία του Χριστού και τη διακονία του Χριστού. Και ο Επαφρόδιτος εστάλει από τους Φιλιππισίους να πάει στον Παύλο που ήταν φυλακή στη Ρώμη, να πάει να του παρασταθεί, να του προσφέρει μερικά δώρα που στείλαν οι Φιλιππίσιοι στον Παύλο και να τον υπηρετήσει στη φυλακή. Δεν ήταν εύκολο πράγμα. Θα ήταν δυνατό να κατηγορηθεί ο Επαφρόδιτος για την ίδια κατηγορία που κατηγορεί τον Παύλος και να πληρώσει και αυτός. Ήταν η ταλαιπωρία της αποστάσεως που έπρεπε να τη διατρέξει με τα πόδια, να κουβαλήσει τα πράγματα. Ήταν μια διακονία ταπεινή αλλά ένδοξη. Και σαν πήγε στην υπηρεσία του Θεού, τον βρήκε η συφορά. Κανείς δεν ξέρει βέβαια τι γίνηκε. Πιθανόν μια από τις επιδημίες, τις πολλές και μεγάλες που εμάστιζαν εκείνη την κοσμοκράτηρα Ρώμη. Βρήκε και τον καημένο τον Επαφρόδιτο στη Ρώμη και ο Επαφρόδιτος αρρώστησε μέχρι θανάτου. Πόση λύπη για τον Παύλο που ήταν στη φυλακή. Αλλά η λύπη γλύκανε. Διότι το ξύλο της ζωής ήταν μέσα. Διότι η παρουσία του Κυρίου ήταν μέσα. Η λύπη εγλύκανε, διότι ο Θεός ήταν εκεί παρόν. Και ο Θεός, λέει, απήντησε και ο Θεός τον θεράπευσε. Για να μιλάω λύπη επί λύπη, λέει ο Παύλος. Λέει για τον Επαφρόδιτο.
Ήταν ένας από εκείνους που έδινε τη ζωή του χωρίς να τη σκεφτεί για το έργο του Θεού. Παραβολευσάμενος την ψυχή. Και η παραβολευσάμενη την ψυχή, η παράβολη, η ρυψοκίνδυνη, ήσαντε κατηγορία ανθρώπων μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ανθρώπων που ήσαντε αποφασισμένοι για όλα, για το όνομα του Χριστού και για την υπηρεσία του Χριστού. Δεν λογαριαζαν τίποτε. Στα λατινικά τους λέγανε παραβολάνη, η ρυψοκίνδυνη. Και ένας τέτοιος ήταν ο Επαφρόδητος. Αναφέρουν στην Καρχιδόνα όταν Πανώλης κάποτε ξεσηκώθηκε το 252 και ήταν επίσκοπος ο Κυπριανός και η πόλη σε γέμιζε από νεκρούς, από Πανώλη και ο κίνδυνος της μεταδόσεως ήταν τόσο άμεσος και τόσο φοβερός και κινδύνευε η πόλη ολόκληρη να νεκρωθεί και να πεθάνει. Σηκώθηκαν άνθρωποι από μέσα από την εκκλησία, οι παραμπολάνοι, οι ρυψοκίνδυνοι και πήγαιναν και κουβάλαγαν τα πτώματα και περιποιούντο τους ασθενείς και σώθηκε η πόλη χάρη στους ρυψοκίνδυνους εκείνους. Δεν λογάριαζαν τίποτε διότι ο Χριστός ήταν μαζί τους και μέσα στις θλίψεις και μέσα στις δοκιμασίες. Τέτοιος ήταν ο Επαφρόδητος και η θλίψη πέρασε με την παρουσία του Χριστού. Αδελφοί μου, ο Χριστός δεν είναι για τις ημέρες της υγείας μόνο. Δεν είναι μόνο για να λέμε πήρε τις αμαρτίες μας. Μας αγίασε, μας ετοίμασε τη δόξα. Ο Χριστός είναι μέσα στα ύδατα τα πικρά της μαρά. Είναι εκείνος που γλυκαίνει και απαλύνει. Μπροστά μας ανοίγονται μεγάλες διαστάσεις υπηρεσίας του Χριστού. Ας μη λογαριάζουμε τίποτα. Παραμπολάνη, ας γίνουμε όλοι μας οι ρυψοκίνδυνοι σε όλα μέσα χάρη της υπηρεσίας του Χριστού, ξέροντας πως εκείνος είναι μαζί μας και εκείνος μπορεί να απαλύνει και τις θλίψεις, μπορεί να απαλύνει όλα και να βγει δόξα στο όνομά του. Δόξα στο όνομά του. Αμήν.

Όχι, παρακαλώ. Σου είμαι ευγνώμονες, Κύριε Ιησού, διότι Εσύ εστάθηκες ο σωτήρας της ψυχής μας. Και όχι μόνο. Ο σύντροφος ο γλυκύσης της θλίψης και της δοκιμασίας. Ο Κύριος της δόξης της ζωής μας. Ο αγιαστής μας. Αυτός που εργάζεται μέσα μας για να μας κάνει κατά το ιδεώδες του Θεού ομοίους με σένα. Σε ευχαριστούμε γιατί σε γλύκεις σε όλες τις διαστάσεις της ζωής. Παντού όπου σε βρίσκομαι είσαι γλύκεις μέλη πραγματικά. Σε ευχαριστούμε για τις εμπειρίες που μας δίδεις. Σε ευχαριστούμε γιατί δουλεύεις μες στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί γνωρίζουμε ότι είμαι θα στο δρόμο το δικό σου. Δόξασε το όνομά σου στη ζωή μας. Μίλησε σε κάποια καρδιά ότι στο Χριστό θα βρει και την παρηγοριά και τη δύναμη και την σωτηρία και τον αγιασμό και τη δόξα. Στο Χριστό θα τα βρει όλα. Ικάνωσε την Εκκλησία σου να μην λογαριάζει τίποτε απολύτως παρά να θέτει τον εαυτόν της στην υπηρεσία την ειδική σου. Ρυψοκίνδυνη όπως εκείνη η πρώτη αδελφή, όπως υπήρξες εσύ πρώτα απ' όλα ρυψοκίνδυνος για μας, ο Παύλος για το Ευαγγέλιο, όλοι μας για την υπηρεσία τη δική σου. Και να έρχονται θλίψεις, να ξεύρωμαι ότι μαζί με σένα αυτές απαλύνονται. Αυτές μαλακώνουν, αυτές είναι για τη δόξα του Θεού. Δόξασε σε, Κύριε. Επάκουσέ μας, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε, απόλυσέ μας εν ειρήνη. Στο όνομα το δικό σου και για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίου Πνεύματι. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Κάνιε, μαζί με την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία μας, μαζί με την προσκύνηση και τη λατρεία μας, παρακαλούμε τώρα εσύ να ακούσεις τη δέηση και την προσευχή μας και να μας χαρίσεις σήμερα το πρωί δική σου επίσκεψη στις καρδιές μας. Παρακαλούμε, Κύριε, κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού, την ώρα αυτή που είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομά Του, έλα εσύ ανάμεσά μας και με τη διακονία του Αγίου Πνεύματος του Θείου Παρακλήτου, άγγιξε μας και δίδαξε μας και διόρθωσέ μας και έλεγξε μας και ευλογήσε μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Από τον Άγιο Λόγο του Θεού, αδελφοί, διαβάζω τον Ψαλμό 66, ΞΥΣΥΓΜΑ. Τον διαβάζω από την μετάφραση στην ελληνική της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός 66. Υμνήστε τον Θεό με αλλαλαγμούς, όλοι στις γης οι άνθρωποι. Ψάλτε τη δόξα του ονόματός του, προσφέρτε του ύμνο έξοχο. Πέστε στο Θεό τι φοβερά τα έργα σου, τόσο τρομακτική είναι η δύναμή σου, που οι εχθροί σου σκύβουνε προς σου υποτακτικά. Σε προσκυνάει όλη η γη, ύμνους σου ψέλνουν, το όνομά σου δοξολογούν. Ελάτε για να δείτε τα έργα του Θεού, ενέργειες θαυμαστές για τους ανθρώπους. Τη θάλασσα την έκανε στεριά, με στεγνά πόδια διασχίσαν το ποτάμι. Εκεί χαρήκαμε για αυτό που έκανε. Δεσπόζει με τη δύναμή του αιώνια, τα μάτια του επιτηρούνε τους λαούς, δεν θα τολμήσουν οι αντάρτες να του αντισταθούν. Λαοί, ευλογείτε το Θεό μας και ας αντυχήσει ο ύμνος του, αυτόν που δίνει στις ψυχές μας τη ζωή και δεν μας άφησε να κλονιστούμε. Μας πέρασες από δοκιμασία, Θεέ, από το χωνευτήρι της φωτιάς, έτσι όπως καθαρίζουνε το ασήμι. Μας έφερες μες την παγίδα για να πέσουμε. Έβαλες φόρτωμα βαρύ πάνω στη μέση μας. Άφησες να καθίσουν άνθρωποι επάνω στο κεφάλι μας. Περάσαμε από φωτιά και από νερό και μας οδήγησε στην άνεση. Θα φέρω στο ναό σου ολοκαυτώματα, θα εκπληρώσω ότι σου τάχα τάξει, όσα ψιθύρισαν τα χείλη μου, και με το στόμα μου στις θλίψεις μου την ώρα. Θα σου προσφέρω ολοκαυτώματα παχιά, μαζί με των κρυαριών την κνήσα, θα θυσιάσω βόδια και τραγιά. Ελάτε, ακούστε και θα διηγηθώ σ' όλους που το Θεό φοβούνται όσα για μένα έκανε. Σε εκείνον κράβγαζα για βοήθεια, βέβαιος κιόλας πως θα τον δοξολογούσα. Αν είχα δει ανομία στην καρδιά μου, δεν θα με είχε ακούσει ο Κύριος. Ωστόσο μ' άκουσε ο Θεός, πρόσεξε στη φωνή της προσευχής μου. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός, που ούτε την προσευχή μου καταφρόνησε, ούτε απομάκρυνε από μένα το ελεός του. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιάς μας, αδελφοί, να ψάλουμε τον ύμνο που έχει ρυθμό 83 στα μαύρα υμνολόγια. Πίστεψον εις τον Σωτήρα, ώστις επί του Σταυρού, διημών τας αμαρτίας, έχισε το αίμα αυτού. Πίστεψον εις τον Σωτήρα, σωτηρίαν εν τελεί, αληθώς νύνση προσφέρει, με αγάπην σε καλή. Ύμνος 83.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα αυτής της καρδιές μας για ακόμη μια φορά, γιατί εσύ και πάλι σήμερα το πρωί μας δίνεις το δικαίωμα, μας χαρίζεις τη δική σου ευλογία, να είμαστε όλοι μαζί συγκεντρωμένοι στο όνομα το Άγιο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και θέλουμε να καταθέσουμε στα πόδια σου την ευγνωμοσύνη μας, την ευχαριστία μας, τη λατρεία μας, την προσκύνησή μας για όλα τα μεγάλα και θαυμαστά που εσύ μας χάρισες στο πρόσωπο και με το έργο του Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί εκείνος, ο Γιος ο δικός σου, ο Κύριος, ήρθε στον κόσμο μας και πήρε μορφή ανθρώπινη σαν τη δική μας και πήρε μέρος στη δοκιμασία και στην ταλαιπωρία μας. Και φορτώθηκε την ενοχή και την αμαρτία μας και πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Κυρία μας, ευχαριστούμε για το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού, εκείνο το αίμα που έτρεξε σταλαγματιά για να πλύνει, να καθαρίσει την αμαρτία καθενός από μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άνοιξες την πόρτα του ουρανού, μας έκανες προσιτό τον Πατέρα. Σε ευγνωμονούμε γιατί μας έδωσε συγχώρηση, γιατί μας πρόσφερες δικαίωση, γιατί μας χάρισες υιοθεσία. Και ο λόγος ο δικός σου ο Άγιος διαβεβαιώνει ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού. Κύριε, παρακαλούμε, δέξου εσύ την ευγνωμοσύνη μας, άκουσε το τραγούδι μας, δέξου την προσκύνηση και τη λατρεία που σου προσφέρουμε και που βγαίνει μέσα από τις καρδιές μας ως ευώδες τιμίαμα και ανεβαίνει προς τον Άγιο Θρόνο το δικό σου. Κυρία μας, παρακαλούμε, καθώς τώρα θα ανοίξουμε και πάλι τον Άγιο Λόγο σου, να είναι ο Θεός Παράκλητος το Πνεύμα το Άγιο που θα διακονήσει τις ανάγκες μας, που θα μιλήσει στην καρδιά και στο νου καθενός από μας. Παρακαλούμε, Κύριε, αγίασε την ώρα αυτή για να είναι μια ώρα πραγματικά δική σου, ώρα που εσύ θα κινηθείς ανεμπόδιστα ανάμεσά μας. Γιατί εμείς θέλουμε να εξομολογηθούμε, θέλουμε να σου πούμε ότι πολλές φορές διστάζουμε, ότι πολλές φορές κοντάφτουμε, ότι πολλές φορές δεν ξέρουμε πώς να προχωρήσουμε. Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή, έλα εσύ ανάμεσά μας και στήριξε τις καρδιές μας. Μίλησε, παρακαλούμε, σε εκείνους που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους, δεν μπήκε ακόμη ο Χριστός. Μίλησε σε όλους εκείνους που ξεκίνησαν, που κάναν μια απόπειρα, μια προσπάθεια, αλλά σκοντάψανε, πέσανε, μπερδεύτηκαν. Θέλουμε να αφιερώσουμε στη χάρη και το έλεό σου όλους εκείνους που πονούν, που πενθούν, που είναι δακρυσμένοι, που είναι τσακισμένοι, που είναι άρρωστοι. Θέλουμε να παρακαλέσουμε το χέρι σου το παντοδύναμο να απλωθεί θεραπευτικό, ενισχυτικό, ενθαρρυντικό. Κύριε, παρακαλούμε, κάνε μεγάλα και θαυμαστά στη μέρα και τη σημερινή. Ιδιαίτερα παρακαλούμε, στείλε ανάμεσά μας μήνυμα δικό σου, δική σου αλήθειας, δικού σου Ευαγγελίου ευλογημένου Ιησού Χριστού. Κάνε το μήνυμά σου να αγγίξει κάθε καρδιά. Κάνε η ώρα αυτή να είναι πραγματικά ώρα του Αγίου Πνεύματος. Για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, παρακαλούμε, δέξου εσύ την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, παρακαλούμε, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, δεόμαστε, προσευχόμαστε, παρακαλούμε. Κύριε, παρακαλούμε, άκουσε τη δέησή μας, γιατί προσευχόμαστε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Του Θεού γλυκιά αγάπη, ανέκφραστη και θαυμαστή, αρκούντος να την περιγράψει ανθρώπου γλώσσα δυνατή. Τον ένοχο τον δικαιώνει και αυτόν τον ασεβή, τον αθωώνει, τον λυτρώνει και τον υιοθετεί. Ω θαυμαστή γλυκιά αγάπη, η θεία και αγνή, ζει διαρκώς, θα διαμένεις πάντοτε η αυτή. 330.

Το βιβλικό αναγνώσμα μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από την επιστολή του Αποστολού Παύλου προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο δεύτερο. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο β. Εάν λοιπόν υπάρχει της παρηγορία εν Χριστώ ή της παραμυθή αγάπης ή της κοινωνία πνεύματος εις πλάχνατιν άκαιη κτιρμή, κάμετε πλήρη την χαράν μου να φρονείτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπην, όντες ομόψυχοι και ομόφρονες, μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, αλλά εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους, υπερέχοντας σε αυτόν. Μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλά έκαστος και τα των άλλων. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίον ήτο και εν το Χριστό Ιησού, ως της εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε να αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά αυτόν εκένωσε λαβονδούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και χάρισεν εις αυτόν όνομα το υπερπάν όνομα, δια να κλίνει εις το όνομα του Ιησού πανγόνιε ουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που αυτά τα εδάφια του Θείου Λόγου σήμερα το πρωί και θα τα σχολιάσει και θα τα εντυπώσει στη σκέψη και την καρδιά καθενός από εμάς.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, από το εδάφιο 5 και παρακάτω του σημερινού κειμένου μας, και αυτή τη φορά το διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. Τούτο γαρ φρονίστο εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχον, ου χαρπαγμόν υγίσατο το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσεν μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιόβατη ανθρώπων γενόμενος, και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, διό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε και χαρίσα το αυτό όνομα το υπερπάν όνομα, ή να εν το ονόματι Ιησού πανγόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Εδώ και μερικές Κυριακές, αδελφοί, με παρένθεση βέβαια στις μέρες τις ειδικές των γιορτών, το θέμα μας είναι η γνωριμία η προσωπική με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είχαμε ξεκινήσει από το εδάφιο το πολύ γνωστό στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, όπου ο Κύριος Ιησούς διακηρύσει ότι ίσταται εις την θύραν και κρούει. Εάν της ακούσει της φωνής του και ανοίξει την θύραν, θα εισέλθει προς αυτόν και θα διπνήσει μεταυτού και αυτός μεταυτού. Είχαμε δει διάφορες όψεις της γνωριμίας του ανθρώπου με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και σήμερα το πρωί θα ήθελα να σταθούμε σε μια πολύ σημαντική παρατήρηση που την κάνουν πολλοί μελετητές και που όταν την προσέξουν τους αφήνει έκπληκτους και απορριμμένους. Δηλαδή υπάρχει μια βασική διαφορά ανάμεσα στον χριστιανισμό και σε πολλές άλλες θρησκείες. Και αυτή η βασική διαφορά είναι ότι οι ιδρυτές τους σε όλες τις άλλες περιπτώσεις έδωσαν το στίγμα τους και τη σφραγίδα τους την έβαλαν με τη ζωή τους, ενώ ο Κύριος Ιησούς Χριστός έκανε το ίδιο ακριβώς, αλλά κυρίως με τον θάνατό του. Να, για ποιο λόγο, αδελφοί, ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι το σημαντικότερο στοιχείο που συναντούμε μέσα στις σελίδες της Καινής Διαθήκης. Σας θυμίζω ότι αποτελεί ο θάνατος του Χριστού και το κυριότερο θέμα στα γραψίματα των Ευαγγελιστών. Έχει υπολογιστεί ότι στην περίπτωση του Λουκά το 1/4 των σελίδων του αναφέρεται στο θάνατο του Χριστού, στην περίπτωση του Ματθαίου και του Μάρκου το 1/3 των σελίδων τους αναφέρεται στο θάνατο του Χριστού, ενώ στην περίπτωση του Ιωάννη οι μισές σελίδες του αφορούν το θάνατο του Κυρίου. Αν ρίξουμε από την άλλη μεριά μια ματιά στις ποικίλες θρησκείες που υπάρχουν γύρω μας, διαπιστώνουμε ότι οι ιδρυτές τους ζήσανε μια αρκετά εκτεταμένη ζωή και πέθαναν κατά βάση σε μεγάλη ηλικία. Ο Μωάμεθ πέθανε στα 62 του, ο Κοπέρνικος πέθανε στα 72 του, συγγνώμη, ο Κομφούκιος πέθανε στα 72 του, ο Βούδας πέθανε στα 80 του, ακόμα και ο Μωυσής πέθανε στα 120 του. Και ο μόνος που πέθανε νέος ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και εδώ ακριβώς θεμελιώνεται ένα ερώτημα που θα ήθελα σήμερα το πρωί να το σκεφτούμε. Ο θάνατός του στην ηλικία των 33 χρόνων εσήμαινε άραγε αποτυχία της αποστολής του? Δείτε ότι στα εδάφια που διαβάσαμε ο Απόστολος Παύλος δίνει τη δική του την απάντηση, που η απάντηση του λέει ακριβώς ότι όχι μόνο δεν ήταν αποτυχία, αλλά αυτή ήταν η επιτυχία του. Εδάφιο 8. Ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου,
θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και χάρισεν εις αυτόν το υπερπάν όνομα. Θα ήθελα, αδελφοί, να σας καλέσω για λίγα λεπτά σήμερα το πρωί να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο γεγονός του Σταυρού, στον σταυρικό θάνατο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και θα ήθελα να παρατηρήσουμε ότι αυτό αποτελεί το κύριο μήνυμα της Καινής Διαθήκης. Σας θυμίζω μάλιστα ότι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς την ώρα του θανάτου του ή αμέσως πριν από αυτήν διακηρύσσει με μία λέξη την επισφράγηση, την ολοκλήρωση της αποστολής του. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ιωταθήτα, εδάφιο 30, «Ότε λοιπόν έλαβε το όξος ο Ιησούς, είπε, τετέλεστε, και κλείνα στην κεφαλήν, παρέδω και το πνεύμα». Ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το πρώτο που θα ήθελα να δούμε είναι ότι υπάρχει μία αποδοχή του γεγονότος αυτού, που μάλιστα είναι ομόφωνη. Το δεύτερο, ότι με τον θάνατο του εκτός των άλλων ο Κύριος έχει θεσμοθετήσει μια ορισμένη τελετή, που είναι το δείπνο το δικό του. Και το τρίτο που θέλω να δούμε είναι να προσπαθήσουμε να τα εξηγήσουμε λιγάκι όλα αυτά. Το πρώτο θα το ονομάσω η ομοφωνία, το δεύτερο θα το πω η κοινωνία και το τρίτο θα το χαρακτηρίσω με τον όρο η ερμηνεία. Πρώτο λοιπόν, η ομοφωνία. Όλοι συμφωνούν ότι ο θάνατος του Ιησού Χριστού αποτελεί το επίκεντρο της επίγειας διακονίας του. Θυμηθείτε μάλιστα ότι ο Απόστολος Παύλος υπερθεματίζει, είναι ίσως αυτός που έχει την εντονότερη έκφραση από κάθε άλλον, και στην επιστολή προς Γαλάτας, το έκτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 14 λέει, «Εις εμέ δε μη γέννητο να καυχόμαι, ημί εις των σταυρών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμο». Προσέξτε ακόμη ότι οι τρεις κυριότεροι Απόστολοι και συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, ο Παύλος, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, αναφέρονται με ιδιαίτερη προσοχή και με πολύ διαλεγμένες εκφράσεις στο μεγάλο θέμα του Σταυρού του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σας διαβάζω για τον Παύλο, πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 2, «Απεφάσισα να μη εξεύρω μεταξύ σας αλλοτή, ημι Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον». Ο Παύλος. Ο Πέτρος, στην πρώτη επιστολή του, στο τρίτο κεφάλαιο, το εδάφιο 18, «Επειδή και ο Χριστός άπαξ έπαθε δια της αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, διαναφέρει ημάς προς τον Θεόν, θανατωθείσμεν κατά την σάρκα, ζωοποιηθείς δε δια του Πνεύματος». Και τέλος ο Ιωάννης, στην πρώτη επιστολή του, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 10, «Εν τούτο είναι η αγάπη, ουχή ότι εμείς ηγαπήσαμεν τον Θεόν, αλλά ότι Αυτός ηγάπησεν ημάς και απέστειλε τον Υιόν Αυτού ηλασμόν περί των αμαρτιών ημών». Επομένως βλέπουμε ότι υπάρχει μία ομοφωνία σε όλους τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης για την σημασία, την βαρύτητα, τον κεντρικό ρόλο του σταυρικού θανάτου του Χριστού. Θα ήθελα όμως μερικά σχόλια να διατυπώσω πάνω σε αυτή την αλήθεια. Το πρώτο σχόλιο μου είναι εκείνο που θα το ονομάσω ο τερματισμός. Δηλαδή ο θάνατος του Ιησού Χριστού είναι ο τερματισμός της επίγειας ζωής του, αλλά αυτό μόνον φαινομενικά. Διότι ο θάνατος του δεν είναι τερματισμός. Μέσα στο σχέδιο των οικονομιών του Θεού, η περίοδος της χάριτος. Και ο Απόστολος Παύλος, που το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό, όταν γράφει την επιστολή προς Ρωμαίους στο 5ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 8, τους λέει ότι ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπη εις ημάς, διότι ενώ εμείς είμεθα αίτια αμαρτωλοί,
ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών. Είναι η ώρα που αρχίζει η περίοδος της χάριτος. Η περίοδος εκείνη που εξακολουθεί και στις μέρες τις δικές μας. Και δείτε ότι ο Κύριος Ιησούς που είχε απόλυτη συνέστηση της αποστολής του και της βαρύτητάς της, στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, πρώτο εδάφιο, ταύτα ελάλησε και ύψωσε τους οφθαλμούς εις τον ουρανόν και είπε «Πάτερ, ήλθεν η ώρα». Επομένως αυτός ο τερματισμός ήταν στην πραγματικότητα μία αφετηρία. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι αυτό που θα το πω εγώ, ο σχολιασμός. Δηλαδή παρατηρούμε στην επίγεια ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού ότι πάρα πολύ συχνά ο Κύριος σχολιάζει τον σταυρικό του θάνατο, επειδή τον θεωρεί το επιστέγασμα, το αποκορύφωμα όλης της αποστολής και της διακονίας του. Πάρτε παράδειγμα από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, που υπάρχουν μερικά σχόλια πολύ κοντά μάλιστα μεταξύ τους, κεφάλαιο 8 Ήτα, εδάφιο 31. Κατά Μάρκον Ήτα 31. Και ήρχισε να διδάσκει αυτούς ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά, να καταφρονηθεί από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και μετά τρεις ημέρας να αναστηθεί. Πάλι κατά Μάρκον Θήτα 31, διότι εδίδασκε τους μαθητάς αυτού ότι ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις κύρας ανθρώπων και θέλουσι θανατώσει αυτόν και θανατωθείς. Την τρίτην ημέρα θέλει αναστηθεί. Και πάλι κατά Μάρκον κεφάλαιο Ιώτα, εδάφια 33 και 34, ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θέλει παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς και θέλουσι καταδικάσει αυτόν εις θάνατον και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις τα έθνη και θέλουσι να εμπέξει και μαστιγώσει και εμπτύσει και θανατώσει αυτόν και την τρίτη ημέρα θέλει αναστηθεί. Το πρώτο λοιπόν ο τερματισμός, το δεύτερο ο σχολιασμός και το τρίτο ο δυναμισμός, γιατί από ολόκληρο αυτό το γεγονός του σταυρικού θανάτου του Χριστού ξεπηδάει ένας νέος παράγων, η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, που μέχρι τότε ήταν κάτι άγνωστο στους ανθρώπους. Παρατηρήστε μάλιστα ότι αυτός ο δυναμισμός εμφανίζεται από τα πρώτα βήματα της επίγειας Εκκλησίας του Χριστού. Γι' αυτό και ο Λουκάς περιγράφει στο τέταρτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, στο εδάφιο 33, «Μεταδυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι την μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού και χάρις μεγάλη ήτο επί πάντας αυτούς». Και δείτε ακόμη ότι ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στην αρχή στο πρώτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 18, τονίζει ότι ο λόγος του Σταυρού εις μεν τους απολυμένους είναι μορία, εις εμάς όμως τους σωζωμένους είναι δύναμις Θεού. Το πρώτο λοιπόν που μας κάνει εντύπωση είναι αυτή η ομοφωνία γύρω από τον σταυρικό θάνατο του Χριστού. Το δεύτερο είναι η κοινωνία. Και αναφέρομαι στην ώρα της κοινωνίας, στην τελετή που καθιέρωσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Θυμόμαστε ότι το βράδυ της Πέμπτης, αμέσως πριν προχωρήσει στο μαρτύριο, ο Κύριος καθιερώνει ο ίδιος την επιμνημόσυνη τελετή που θέλει οι δικοί του να εφαρμόσουν για εκείνον από εκεί και ύστερα. Είναι μια δραματική αναπαράσταση όπου τον πρώτο ρόλο έχουν ο άρτος και το ποτήριον, ο κομμένος άρτος, το χυμένο ποτήριον, έτσι ώστε αναπαρίσταται το σώμα και το αίμα του Χριστού, η θυσία του Κυρίου, και καλεί τους μαθητές του, όλους εμάς, αυτό να το επαναλαμβάνουν ακριβώς για να τον θυμούνται. Σας διαβάζω αυτό κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο Καπαβήτα, ακριβώς αυτά που λέει ο Χριστός, στα εδάφια 19 και 20. «Και λαβών άρτων ευχαριστή σας έκοψε και έδωκεν εις αυτούς λέγον
Τούτο είναι το σώμα μου το υπερημών διδόμενον. Τούτο κάμνεται εις την εμήν ανάμνηστην. Ως αυτός και το ποτήριον αφού εδείπνησαν λέγον, τούτο το ποτήριον είναι η καινή διαθήκη εν το αίματί μου, το υπέρ ημών εκχυνόμενον. Επομένως η κοινωνία, η θεία κοινωνία, η ώρα η προσωπική των μαθητών του Κυρίου Ιησού Χριστού, και θα ήθελα να την δούμε αυτή λίγο πιο προσεκτικά σήμερα το πρωί. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι η βάση στην οποία στηρίζεται η κοινωνία. Και δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο σταυρικός θάνατος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Προσέξτε κάτι αδελφοί. Για τον σταυρό ως σύμβολο υπάρχουν διάφορες απόψεις και διάφορα σχόλια. Και βέβαια διερωτώνται κάποιοι γιατί άραγε η Εκκλησία του Χριστού εδιάλεξε ως σύμβολο της τον σταυρό. Λένε μερικοί θα μπορούσε να διαλέξει τη φάτνη που θα εξέφραζε την ταπείνωση του Κυρίου. Θα μπορούσε να διαλέξει τον πάγκο του Μαραγκού για να μας δείξει ότι ο Κύριος πήρε μέρος στον καθημερινό αγώνα, στον υδρότα του κοινού ανθρώπου. Θα μπορούσε να διαλέξει το προσώψιο που διεσώστη για να πλύνει τα πόδια των μαθητών του, για να εκφράσει την ταπείνωση του Ιησού Χριστού. Θα μπορούσε να διαλέξει την ψαρόβαρκα που κάθισε πάνω της και δίδαξε τους μαθητές για να θυμίζει τη διδασκαλία του Κυρίου. Θα μπορούσε να διαλέξει τον θρόνο στον οποίο εκάθισε εις τα δεξιά του Θεού για να θυμίζει τη δόξα του Κυρίου. Θα μπορούσε να διαλέξει το περιστέρι που κατέβηκε επάνω του και που θυμίζει την διακονία του Αγίου Πνεύματος. Πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα όλα αυτά. Αλλά η Εκκλησία του Χριστού διάλεξε τον Σταυρό. Σας θυμίζω μάλιστα ότι ο Σταυρός είναι το σύμβολο της Εκκλησίας. Περπατάτε στους δρόμους, όπου είναι Σταυρός είναι Εκκλησία. Ακόμα και στους τάφους βάζουμε πάντοτε Σταυρό. Υπάρχουν ναοί καθεδρικοί μεγάλοι από τα χρόνια τα παλιά, οι οποίοι είναι κτισμένοι σε σχήμα Σταυρού. Και βέβαια τον Σταυρό τον φορούν επάνω τους και πάρα πολλοί άνθρωποι, άνδρες ή γυναίκες, είτε σαν στολίδι, είτε σαν υπόγνηση, είτε σαν ένα επιπρόσθετο στοιχείο. Να γιατί λέω ότι και η τελετή της κοινωνίας των παθημάτων του Κυρίου στηρίζεται στον Σταυρό του Ιησού Χριστού. Γιατί όλο το μήνυμα του Ευαγγελίου είναι Ιησούς Χριστός εσταυρωμένος. Ασφαλώς και ο Ιησούς Χριστός με την ταπείνωση, με την υπηρεσία, με τη θυσία, με την διακονία ανάμεσά μας, αλλά κυριότατα Ιησούς Χριστός εσταυρωμένος. Θυμάστε ίσως ότι ο Απόστολος Παύλος όταν μαλώνει τους Γαλάτες, γιατί άρχισαν ανάμεσά τους να κυκλοφορούν κάτι διδασκαλίες που δεν είναι σωστές, στο τρίτο κεφάλαιο της προς Γαλάτας, εδάφιο 1, διότι τους λέει, ανόητοι Γαλάτες, τι σας εβάσκανεν, ώστε να μην πείθεστε εις την αλήθεια σεις, έμπροσθεν εις τους οφθαλμούς των οποίων ο Ιησούς Χριστός διεγράφει εσταυρωμένος μεταξύ σας. Δηλαδή εσείς Γαλάτες, αν είστε πραγματικά άνθρωποι του Ιησού Χριστού, είστε γιατί ο Ιησούς Χριστός εμφανίστηκε ανάμεσά σας και μάλιστα εμφανίστηκε σταυρωμένος. Το πρώτο λοιπόν η βάση. Το δεύτερο η φάση που μας δίνει η συμμετοχή στην ώρα της κοινωνίας, που μας χαρίζεται από τον Ιησού Χριστό. Ξέρετε, εδώ θέλω να ανοίξω μια παρένθεση. Είναι κάτι που μου κάνει πάντοτε εντύπωση. Η ώρα της κοινωνίας, η ώρα της αναμνήσεως των παθημάτων του Κυρίου, είναι το μέγιστο προνόμιο και δικαίωμα που έχει δώσει στους δικούς του ο Χριστός. Και από την άλλη μεριά είναι και η μέγιστη υποχρέωση και το μέγιστο καθήκον. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση, αδελφοί, ότι ορισμένοι από τους πιστούς του Ιησού Χριστού αυτό το δικαίωμα το ξεχνούν και αυτή την υποχρέωση την παραβλέπουν. Έχω την αίσθηση καμιά φορά όταν βλέπω πιστούς του Ιησού Χριστού την ώρα που θα αρχίσει η ώρα της αναμνήσεως των παθημάτων του να φεύγουν, έχω την αίσθηση ότι ο Κύριος
Τους κοιτάζει με μία ματιά στενοχωρημένη, παραπονεμένη και τους λέει: τώρα είναι η ώρα η δική μας. Πώς φεύγεις, πού πας? Μερικοί έχουν την εντύπωση, όχι ανάμεσά μας αυτοί, ότι γίνεσαι χριστιανός εάν πάρεις μέρος στο δείπνο του Κύριου. Ενώ η αλήθεια είναι ακριβώς η αντίθετη. Επειδή είσαι χριστιανός, παίρνεις μέρος στο δείπνο του Κύριου. Αλλά αυτό είναι ένα δικαίωμα που πρέπει να το χαίρεσαι, που πρέπει να το αξιοποιείς, που πρέπει να το εφαρμόζεις. Και δεν συμβαίνουν όλα αυτά, κάτι δεν πάει καλά στην πνευματική σου πορεία και είναι καιρός να το ξανασκεφτείς. Στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 11ο κεφάλαιο, δείτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 26. «Ο Σάκησαν τρώγεται τον άρτον τούτον και πίνεται το ποτήριον τούτο, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού». Αυτό είναι καθήκον της Εκκλησίας του Χριστού. Αυτό είναι υποχρέωση των πιστών των δικών του. Και αλίμονο στην εκκλησία εκείνη που τα μέλη της ξέχασαν το καθήκον της και παραμέλησαν την υποχρέωσή τους. Το πρώτο η βάση, το δεύτερο η φάση, το τρίτο και τελευταίο η φράση. Και αναφέρομαι στην φράση που χρησιμοποιεί ο Κύριος Ιησούς στην ιδρυτική εκείνη ημέρα, στην διεξαγωγή την ιδρυτική της Θείας Κοινωνίας, την πρώτη φορά που το δείπνο του Κυρίου στον κόσμο μας θεσμοθετείται. Σας διαβάζω και πάλι από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους του Παύλου, Ι.Α., εδάφιο 24, «Τούτο κάμνεται εις την ανάμνησή μου». Εδάφιο 25, «Τούτο κάμνεται ως ακισπίνεται εις την ανάμνησή μου». Επομένως είναι η επιμνημόσυνη τελετή για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έτσι θέλει ο Κύριος Ιησούς να τον θυμόμαστε. Σταυρωμένο. Μα θα μου πεις, εγώ θυμάμαι τον Κύριο Ιησού Χριστό στη διακονία του, στα θαυματά του, στη διδασκαλία του. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ευλογημένα. Αλλά ο Κύριος θέλει οι πιστοί του να τον θυμούνται σταυρωμένο. Γιατί στο σταυρό επάνω εξασφαλίστηκε η σωτηρία τους. Να για ποιο λόγο, αδελφοί, η συμμετοχή στο δείπνο του Κυρίου είναι το αποκορύφωμα, το επιστέγασμα της σχέσης της προσωπικής της δικής μας με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Το πρώτο η ομοφωνία, το δεύτερο η κοινωνία, το τρίτο και τελευταίο η ερμηνεία. Είπαμε ότι σύμβολο είναι ο Σταυρός. Είδαμε ότι η Εκκλησία του Χριστού εφιάλεξε τον Σταυρό για να θυμάται τον Κύριο. Και ο Κύριος απήτησε η Εκκλησία του να τον θυμάται σταυρωμένο. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Άραγε γιατί? Θα σας θυμίσω ότι ο Σταυρός εκείνη την εποχή ήταν το σήμα της σκληρότερης, της πιο αποτρόπαιης θανατικής κατάστασης.

προσευχόμενοι περί ημών, να ανοίξει ημάς ο Θεός θύραν του λόγου, δια να λαλήσουμε το μυστήριον του Χριστού. Και θα μπορούσαμε θαυμάσια στη φράση του Αποστόλου Παύλου να αντικαταστήσουμε την ορολογία λίγο πιο ελεύθερα και να πούμε το μυστήριο του Σταυρού του Χριστού. Γιατί αυτό είναι μυστήριο, αδελφοί. Μυστήριο μέσα στην ορολογία της Καινής Διαθήκης σημαίνει μία θεϊκή αποκάλυψη που δεν μπορούμε να μπούμε σε όλες τις φάσεις και τις όψεις της. Θυμάστε εκεί στον Τιμόθεο το μυστήριο που το είναι μέγα, της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Πού να το καταλάβεις σε όλες τις όψεις του, παρόλο που το πιστεύεις. Και εδώ έχουμε το μυστήριο του Χριστού. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η ερμηνεία είναι δύσκολη. Θα ήθελα όμως να προτείνω μια-δυο-τρεις ερμηνείες και θα τελειώσουμε με αυτές. Η πρώτη ερμηνεία που θα προτείνω είναι αυτή που θα την πω, η κοσμική. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού διαλέγει το Σταυρό? Γιατί ο Κύριος Ιησούς στην κοσμική ερμηνεία είναι ένας θαραλέος κοινωνικός αγωνιστής. Είναι ένας ηρωικός επαναστάτης. Είναι ένας δάσκαλος συνεπής με τις ιδέες του μέχρι του θανάτου. Και γι' αυτό ο Σταυρός υπενθυμίζει ποιος ήταν ο Χριστός. Είναι μια πάρα πολύ καλή ερμηνεία. Την βρίσκω όμως ότι είναι λιγάκι ρηχή. Δείτε εδώ τι λέει ο Απόστολος Παύλος στα εδάφια που διαβάσαμε. Εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπή οίκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, δια τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και χάρισεν εις αυτόν όνομα, το υπερπάνω όνομα, δια να κλίνει εις το όνομα του Ιησού πανγόνι επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Η πρώτη λοιπόν η κοσμική ερμηνεία. Η δεύτερη η λογική ερμηνεία. Λένε μερικοί ότι ο σταυρικός θάνατος του Χριστού ήταν η φυσική συνέπεια της επίγειας τολμηρής δραστηριότητάς του. Εκείνη την εποχή ένας άνθρωπος ξεχωριστός, ένας δάσκαλος μεγαλειώδης, μοναδικός, που βγήκε και είπε όλες αυτές τις σπουδαίες αλήθειες, δεν μπορούσε παρά να καταλήξει στο σταυρό. Θυμάστε ίσως εκείνο το στίχο του Βάρναλη? Θεριά οι ανθρώποι δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Όσες φορές να γεννηθείς, τόσες θα σε σταυρώσουν. Αλήθεια, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά όμως δεν φαίνεται να είναι κάτι που σε αυτό συμφωνεί ο Ιησούς Χριστός. Προσέξτε ότι ο Κύριος σε αυτά που είπε υπογραμμίζει και τονίζει το εθελοντικό στοιχείο μέσα στη θυσία της σταυρική τη δική του. Δηλαδή θέλει οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι δεν ήταν τυχαίο, δεν ήταν μια ιστορική εξέλιξη αναπότρεπτη ότι βγήκε και δίδασκε ο Χριστός και θα κατέληγε στο σταυρό. Αλλά θέλει να κατανοήσουμε ότι πήγε στο σταυρό γιατί θέλησε να πάει και γιατί θα μπορούσε εάν ήθελε να αποφύγει τον σταυρό. Σας διαβάζω, αδελφοί, αυτά τα λόγια που ο Κύριος Ιησούς αναφέρει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο μιλώντας για το θέμα αυτό. Κατά Ιωάννην κεφάλαιο Ιώτα εδάφιο 11. Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός. Ο ποιμήνο καλός την ψυχήν αυτού βάλει υπέρ των προβάτων. Και την βάζει την ψυχή του υπέρ των προβάτων επειδή το θέλει, όχι επειδή του επιβάλλεται. Εδάφιο 18. Ουδής αφαιρεί την ψυχήν μου απ' εμού, αλλά εγώ βάλω αυτήν απ' εμ' αυτού. Εξουσίαν έχω να βάλω αυτήν και εξουσίαν έχω πάλι να λάβω αυτήν. Ταύτην την εντολήν έλαβον παρά του πατρός μου. Πρώτη ερμηνεία η κοσμική, δεύτερη ερμηνεία η λογική, τρίτη η μόνη σωστή ερμηνεία η βιβλική. Και η βίβλος, αδελφοί, αποκαλύπτει ότι υπάρχει ένα σχέδιο σωτηρίας για μας που έχει εκπονήσει ο Θεός και που εκτελείται στο πρόσωπο και το έργο του Χριστού και που ολοκληρώνεται και επισφραγίζεται επάνω στο Σταυρό. Να γιατί ο Σταυρός αποτελεί το επίκεντρο. Να γιατί ο Σταυρός είναι η θέση από που ξεκινά η ευλογία για μας.

ξανά γιατί αναφερέστε το σταυρικό θάνατο του Ιησού Χριστού από το μήνυμα του Ευαγγελίου δεν μένει τίποτε απολύτως. Δείτε πως τα περιγράφει τα πράγματα ο Απόστολος Παύλος απλά αλλά ξεκάθαρα στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους στο 15ο κεφάλαιο όταν δίνει μια περιληπτική εξιστόρηση του Ευαγγελίου. Εδάφιο 3. Εγώ παρέδωκα εις εσάς εν πρώτης εκείνο το οποίο και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε δια τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη και ότι ανέστη την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Να γιατί λέω η βιβλική ερμηνεία. Δεν ήταν τυχαία τα γεγονότα. Δεν ήταν τυχαίο γεγονός ο σταυρός του Ιησού Χριστού. Ήταν προμελετημένο, ήταν προσχεδιασμένο και ήταν ακριβώς δια της αμαρτίας ημών. Για σένα πέθανε στο σταυρό το δικό του ο Χριστός. Και το ερώτημα, αδελφοί, που σήμερα το πρωί βαραίνει σε όλους εμάς είναι: άραγε το πιστεύουμε? Άραγε το δεχόμαστε? Άραγε έχει γίνει δικός μας ο Χριστός? Θέλω να κλείσω με εκείνο το εδάφιο που ξεκίνησα στην αρχή. Ποιες είναι το Πνεύμα το Άγιο που θα το σχολιάσει σε κάθε καρδιά στη σύναξή μας. Γράφει ο Παύλος: «Εις εμέ δε μη γέννητο να καυχόμαι, είμαι εις των σταυρών του Κυρίου Ιησού Χριστού, δια του οποίου ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμο». Thank you.

να προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος της ώρας αυτής, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας για ακόμη μια φορά. Καθώς το φως του Ευαγγελίου την ώρα αυτή θα μπορεί τα μάτια μας. Κυρία μας, ευχαριστούμε για το Σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και θέλουμε να παρακαλέσουμε εσύ το μήνυμα του Σταυρού, να το κρατήσεις ξεκάθαρο στη σκέψη για την καρδιά καθενός από εμάς. Μην επιτρέψεις οι ερμηνείες, οι κοσμικές, οι λογικές να θαμπώσουν την αλήθεια του λόγου σου. Κάνε ο λόγος ο δικός σου να κατοικεί εν ημίν πλουσίως, ώστε να φωτίζεται ο Σταυρός, εκεί όπου ο Κύριος Ιησούς πλήρωσε για καθέναν από μας και εξασφάλισε τη σωτηρία μας. Κύριε, παρακαλούμε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Την ώρα αυτή, στο όνομα του Χριστού, για χάρη δική του, δεόμαστε και παρακαλούμε και ζητούμε η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί μόνους εμάς και τώρα και πάντα. Άμην.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: Πατέρα ουράνιε,
1: λυγίζουμε μπροστά στο θρόνο σου. Συνειδητοποιούμε την μικρότητά μας, την αμαρτωλότητά μας. Υμνούμε μαζί με τους αγγέλους. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων. Όλη η γη είναι γεμάτη από τη δόξα σου. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι δίκαιος. Η δικαιοσύνη και η κρίση είναι η βάση του θρόνου σου. Αλλά είσαι και ικτήρμων, ελεήμων, μακρόθυμος, πολυέλεος, αληθινός. Ευχαριστούμε γιατί έδωσες στον κόσμο δώρον των Υιών για να μας λυτρώσει, να μας επαναφέρει κοντά σου. Σε ευχαριστούμε για την λύτρωση του Σταυρού, για την αιώνια σωτηρία. Μας συγχώρησες, μας αγκάλασες, μας υιοθέτησες. Τώρα μπορούμε να σε προσφωνούμε Πατέρα. Εσένα τον υπέρτατο Δημιουργό σε ονομάζουμε Πατέρα. Ο οφθαλμός σου αγρυπνεί επάνω μας. Μας οδηγείς, φροντίζεις, προνοείς. Μας προστατεύεις. Μας συντροφεύεις στους αγώνες μας. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για την καλοσύνη σου. Ανανεώνεις την δύναμή μας. Μας χορταίνεις με το έλαιό σου. Πατέρα ουράνιε, αυτό το πρωί μέσα από το λόγο σου μίλησε στην καρδιά μας. Θέλουμε να ακούσουμε τη δική σου τη φωνή. Το Άγιο Πνεύμα να πριτανεύσει στη σύναξή μας. Να μας πληρώσει με την παρουσία του. Να αγιάσει την πνευματική ατμόσφαιρα. Να οδηγήσει την καρδιά μας σε λατρεία του ονόματός σου. Ήλθαμε να σε δοξολογήσουμε, γιατί είσαι αξιήμνητο σφόδρα, σφόδρα. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για όλα τα δώρα σου, για όλα τα υπό σου χαριστέντα εις ημάς. Άγγε τα μάτια μας να τα βλέπουμε, να τα εκτιμούμε. Πατέρα, παρακαλούμε θερμά, θυμήσου τα αδέρφια μας που πονούν, που αγωνιούν, που βρίσκονται στο κρεβάτι της αρρώστιας. Να τα συμπαρασταθείς, να τα θεραπεύσεις, να τα εγείρεις, να τα παρηγορήσεις. Ενίσχυσε τους οικείους τους, εξάγαγε τους σε αναψυχή. Πατέρα, ανάλαβε τα προβλήματά μας. Παρακαλούμε να δώσεις τις δικές σου λύσεις. Γέμισε την καρδιά μας με αισιοδοξία. Αναπτέρωσε το φρόνημά μας. Ευλόγησέ μας πλούσια, ζωοποίησέ μας. Κάνε γνωστή την σωτηρία σου σε αθάνατες ψυχές, σε ολόκληρη την πατρίδα μας. Ελέησε το έθνος μας, τους όντες εν αξιόμαση, δια να διάγομεν δύο ατάραχων και ησύχιον εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Ελέησε τα έθνη της γης, τα γειτονικά και τα μακρινά, εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

Να ψάλουμε, αδελφοί, και τον ύμνο 167. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν. Με όλη μας την καρδιά. Όλοι να συμμετάσχουμε στην υμνοδία. Είναι ο ποιμήν μου. Δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς κλωεράς με ανέπαυσε. Εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Ενόρθωσε την ψυχή μου. Με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Κι εν κοιλά τη σκιά θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν. Διότι εσύ είσαι μετεμού, η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρηγορούση. Ετοίμασα σε μπροστέν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψα σε ελαίω την κεφαλή μου. Το ποτήριό μου υπερχιδίζει. Βεβαίως, χάρη και έλεος θέλουση με ακολουθεί πάσα στα ημέρα τη ζωή μου. Και θέλω κατοικία εν το οίκο του Κυρίου, εις μακρότητα ημερών. Ας ψάλουμε αυτό τον ψαλμό με όλη μας την καρδιά.

δόξαν είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ως της έθεσα στην δόξα σου υπεράνω των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων η τίμα σας ένεση, ένεκα των εχθρών σου, δια να καταργήσεις των εχθρών και των εκδικητήν. Όταν θεωρώ τους ουρανούς το έργο των δακτύλων σου, την σεδίνην και τους αστέρας τα οποία εσύ εθεμελίωσας, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτει σε αυτόν? Συδέκαμε σε αυτόν οδήγον τι κατώτερον των αγγέλων, και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσα σε αυτόν. Κατέστησες αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξες υποκάτω των ποδών αυτού. Πάντα τα πρόβατα και τους βόας, έτη δε και τα ζώα του αγρού, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσης, πάντα τα διαπορευόμενα τα σωδούς των θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Να ψάλλουμε, αδελφοί, και τον ύμνο με τον αριθμό 116.

Αυτό το πρωί θα μας αποσκοντήσει μια μακρινή μορφή της βίβλου, ο βασιλάς Εζεκίας. Διαβάζω από το βιβλίο του Ισαΐα, το κεφάλαιο Λάμδα Ήτα, σελίδα 648.

Κατ' εκείνας ημέρας ηρώστησε ο Εζεκίας εις θάνατον. Και ήλθε προς αυτόν Ισαΐας ο προφήτης, ο υιός του Αμός, και είπε προς αυτόν: «Ούτω λέγει Κύριος, διάταξον περί του οίκου σου, επειδή αποθνίσκεις και δεν θέλεις ζήσει». Τότε έστρεψε ο Εζεκίας το πρόσωπον αυτού προς τον τοίχον και προσευχήθη προς τον Κύριον και είπε: «Δέομαι, Κύριε, εν θυμήθητη τώρα πως περιεπάτησα ενώπιόν σου εν αληθεία και εν καρδία τελεία και έπραξα το αρεστόν ενώπιόν σου». Και έκλαψε ο Εζεκίας κλαθμόν μέγαν. Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ισαΐαν λέγον: «Είπαγε και είπε προς τον Εζεκίαν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Δαβίδ του πατρός σου, ήκουσα την προσευχή σου, είδον τα δάκρυά σου, ιδού θέλω προσθέσεις τα σημέρα σου 15 έτη, και θέλω ελευθερώσει σε και την πόλη ταύτην εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας, και θέλω υπερασπιστεί την πόλη ταύτην. Και τούτο θέλει είστε εισέ το σημείον παρακυρίου, ότι θέλει κάμει ο Κύριος το πράγμα τούτο το οποίον ελάντισε. Ιδού θέλω στρέψει ο πίσω 10 βαθμούς την σκιάν των βαθμών, τους οποίους κατέβει εις το ηλιακόν ορολόγιον του Άχας. Και στράφει ο ήλιος 10 βαθμούς, δια τον οποίον είχε καταβεί. Ταύτα είναι τα γραφθέντα υπό Εζεκίου, βασιλέως του Ιούδα, ότε ηρώστησε και ανέλαβε εκ της αρρωστίας αυτού. Εγώ είπα, εν τη μεσηβρία των ημερών μου, θέλω υπάγει στα σπήλας του τάφου. Εστερήθην το υπόλοιπον των ετών μου. Είπα, δεν θέλω ειδή πλέον τον Κύριον εν γη ζώντων. Δεν θέλω ειδή πλέον άνθρωπον μετά των κατοίκων του κόσμου. Η ζωή μου έφυγε και μετετοπίστη απ' εμού ως ποιμένο σκηνή. Εκόπη η ζωή μου ως υποϊφαντού. Από του τιμονίου θέλει με κόψει. Από πρωίας έως εσπέρας θέλει με τελειώσει. Εστοχαζόμην έως πρωίας. Ως λέον θέλει συντρίψει πάντα τα οστά μου. Από πρωίας έως εσπέρας θέλει με τελειώσει. Ως γερανός, ως χελιδόν ούτω εψέλιζον. Οδυρόμην ως τριγών. Οι οφθαλμοί μου απέκαμον ατενίζονται συστάνω. Καταθλίβομαι, Κύριε, ανακούφισόν με. Τι να είπω, αυτός είπε προς εμέ και εξετέλεσε. Θέλω διάγει πάντα τα έτη μου εν την πικρία της ψυχής μου. Εν τούτης, Κύριε, ζώσει οι άνθρωποι και εν πάση τούτης υπάρχει η ζωή του πνεύματός μου. Συ βεβαίως με θεραπεύεις και με αναζωοποιείς. Ιδού αντί ειρήνης επήλθεν επ' εμέ μεγάλη πικρία. Αλλά σύ δι' αγάπην της ψυχής μου ελύτρωσες αυτήν από του λάκου της φθοράς, διότι έριψας ο πίσω των νότων σου πάσα στα σαμαρτίας μου. Διότι ο τάφος δεν θέλησε υμνήσει, ο θάνατος δεν θέλησε δοξολογήσει, οι καταβαίνοντες εις των λάκων δεν θέλουσι ελπίζει επί την αλήθειάν σου. Ο ζών, αυτός θέλησε υμνή, καθώς εγώ ταύτην την ημέρα. Ο πατήρ θέλει εις τα τέκνα γνωστοποιήσει την αλήθειά σου. Ο Κύριος ήλθε να με σώσει, δια τούτο θέλω μεν ψάλλει το άσμα μου επί εντεταμένων οργάνων πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών εν το οίκο του Κυρίου. Διότι ο Ισαΐας είχε υπεί, ας λάβωσι παλάθην σήκων και ας βάλωσι αυτήν ως έμπλαστρον επί το έλκος και θέλει ιατρευτεί. Μέχρι εδώ. Η χοροδία παρακαλώ.

0: ο ευσεβής και δαφνοστεφής βασιλάς Εζεκίας δεν κάθεται πια στο θρόνο της δόξας κρατεός και λαμπρός. Κοίταται στο κρεβάτι της αρρώστιας, χλωμός και ανήμπορος. Τώρα πάνω στα ανάκτορά του και τα επιτεύγματά του ρίχνει την μελανή σκιά του ο πόνος. Τώρα όλα ολόγυρά του καταραίουν, φιλορροούν. Η δύναμή του τον εγκαταλείπει, η όρεξή του εκλείπει, η ζωτικότητά του μαραίνεται. Η ένδοξη στρατηγή του, η σοφή συμβουλή του, οι γιατροί δεν μπορούν να προσφέρουν καμία βοήθεια. Τα αμύθιτα πλούτη του, τα αίτητα όπλα του δεν μπορούν να γιατρέψουν τον πόνο του. Τον πόνο που τον καταβάλει και τον καταθλίβει. Τι τραγωδία! Στο αποκορύφωμα της δύναμής του συναισθάνεται την απόλυτη αδυναμία και συντρίβεται. Μπροστά στον πόνο γονατίζει και ο ισχυρότερος μονάρχης. Μπροστά στον πόνο λυγίζει και ο πλουσιότερος κρίσος. Μπροστά στον πόνο ο άνθρωπος συνειδητοποιεί την μικρότητά του. Συναισθάνεται την ματαιότητα, την προσκαιρότητα των εγκοσμίων. Συγκλονίζεται, συνετίζεται, σοφρονίζεται. Τι κι αν πέρασαν 2.500 χρόνια από την μακρινή εποχή του Εζεκία. Στην χαραυγή της τρίτης χιλιετίας ο πόνος εξακολουθεί να τυραννεί ολόκληρη τη γη. Σαν τον αλωτινό βασιλά αυτό το πρωί, πόσοι κοίτονται στο κρεβάτι της αρρώστιας χλωμοί και ανήμποροι. Μέσα στα σπίτια ή μέσα στα νοσοκομεία, πόσοι πονούν ή θρηνούν ή αργοπεθαίνουν. Τι ακαθόδες, τι αγωνιώδες το ερώτημα που ανεβαίνει στα χείλη των ασθενών αλλά και των συγγενών. Η περιπέτειά τους, η ασθένειά τους θα έχει αίσιο πέρας. Αυτό το δυνηρό ερώτημα πυρπολεί ασίγαστα και την καρδιά και τα χείλη του βασιλιά Εζεκία. Κάποιο πρωί, στους δεδαλώδεις διαδρόμους των ανακτόρων, αντυχεί το άτρομο βήμα του προφήτη Ισαΐα. Οι δούλοι τον οδηγούν μπροστά στον ασθενή βασιλιά. Με παρησία, με εξουσία, ο προφήτης του Κυρίου αρθρώνει το μήνυμα του Θεού. Ούτω λέγει Κύριος, διάταξον περί του οίκου σου, διότι αποθνίσκεις και δεν θέλει ζήσει. Φωνή Κυρίου, βουλή Κυρίου, κυριαρχική και παντοδύναμη, προσκαλεί τον βασιλά Εζεκία από την προσκαιρότητα στην αιωνιότητα. Ποιος ισχυρός μπορεί να αντισταθεί? Ποιος σοφός, ποιος θνητός μπορεί να ακυρώσει την διαταγή του Θεού? Ποιος? Κανένας. Μάστε και θρηνήστε την ανθρώπινη αδυναμία. Ο κρατεός βασιλάς της Ιερουσαλήμ βρίσκεται τώρα μπροστά στον τρομερό βασιλά των τρόμων, τον θάνατο. Η Βίβλος μας πληροφορεί πως έστρεψε το πρόσωπό του προς τον τοίχο και έκλαυσε κλαθμόν μέγα. Σαν χελιδόνι ψέλιζε τον πόνο του. Οδύρονταν σαν το τριγώνι σπαραξικάρδια. Στο μεσημέρι της ζωής ο ήλιος έγειρε στη δύση και το σκοτάδι άπλωσε ολόγυρά του. Αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, ο θάνατος δεν εξαιρεί κανέναν. Ποτέ δεν προσωποληπτεί, ποτέ. Ισχωρεί στην καλύβα του πτωχού, αλλά και στο παλάτι του βασιλά. Η Αγία Γραφή γράφει, είναι αποφασισμένο εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσει. Μετά δε τούτο κρίσης. Η διαταγή έχει εκδοθεί. Είναι ανέκλητη. Όλοι, όλοι ανεξαίρετα είμαστε καταδικασμένοι σε θάνατο. Τώρα περιμένουμε την ημέρα της εκτέλεσης. Δεν ήρθε ακόμα η σειρά μας, αλλά θα έλθει.
1: Σύντομα, σίγουρα.
0: Ύστερα από 100 χρόνια, κανένας από μας που βρισκόμαστε στην αίθουσα αυτή δεν θα ζει. Ύστερα από 100 χρόνια, κανένας από τα εκατομμύρια που κατοικούν σε αυτή την πόλη, που συνοθούνται, που περπατούν στους δρόμους της, κανένας, σχεδόν κανένας δεν θα ζει. Ύστερα από 100 χρόνια, όλοι θα είμαστε στο χώμα, θαμμένοι, θαρμένοι, λησμονημένοι για πάντα. Ας κάνουμε όσο θέλουμε τους γενναίους. Στο τέρμα του δρόμου μας περιμένει ο θάνατος. Ο θάνατος. Μέσα στα λαμπερά ανάκτορα των Ιεροσολύμων, εκεί που κάποτε ακούγονταν οι μελωδικές φωνές των τραγουδιστών και οι γλυκόηχες χορδές των οργάνων, τώρα υψώνονται οι σπαραξικάρδιες κραυγές του Εζεκία. Τώρα στα αυτιά αντυχεί η τρομερή διαταγή. Ούτω λέγει Κύριος, διάταξον περί του οίκου σου, διότι αποθνίσκεις και δεν θέλει ζήσει. Τι κρίμα, τι δράμα. Όλα αυτά που τόσα χρόνια συσσόρευσε και θησάβρισε, τώρα θα τα αφήσει και θα αναχωρήσει για την αιωνιότητα με τα χέρια αδιανά. Όλα τα ανεκτήμητα αποκτήματα, τα πολύτιμα αρώματα, τα εκλεκτά κοιμήλια των προγόνων, τα φοβερά όπλα των πολέμων, τις μεγαλοπρεπείς αίθουσες των ανακτόρων, τα εξωτικά λουλούδια των κήπων. Όλα θα τα αφήσει εδώ. Ο οίκος του δεν είναι πια οίκος του. Ο χρυσός του δεν είναι πια δικός του. Ο βασιλάς Εζεκίας δεν είναι ο παντοτινός ιδιοκτήτης. Είναι ο προσωρινός ενοικιαστής του οίκου του.

διότι αποθνίσκεις και δεν θέλεις ζήσει. Αδέλφια, είναι αλήθεια. Δεν είμαστε οι παντοτινοί ιδιοκτήτες. Είμαστε οι προσωρινοί ενοικιαστές του οίκου μας. Τα χρόνια μας και τα χαρίσματά μας, τα χρήματά μας και τα κτήματά μας, τα παιδιά μας, η οικογένεια δεν είναι δικά μας. Ο χρόνος της ενοικίασης κάποια στιγμή θα τελειώσει. Τότε που θα τυχήσει το μήνυμα του Θεού. Διάταξον περί του οίκου σου, διότι αποθνίσκεις και δεν θέλεις ζήσει. Τότε το σώμα μας θα το αφήσουμε και το σπίτι μας θα το εγκαταλείψουμε. Τα κτήματά μας θα τα παραχωρήσουμε στους άλλους. Θα αποχαιρετήσουμε την οικογένειά μας. Θα κλείσουμε την πόρτα του οίκου μας. Θα παραδώσουμε τα κλειδιά. Γι' αυτό, αδελφοί, την ώρα αυτή, ας ανρωτηθούμε, πώς μεταχειριζόμαστε το σώμα μας που είναι ο προσωρινός οίκος μας? Πώς διαχειριζόμαστε το χρόνο μας? Πώς χρησιμοποιούμε τα χρήματά μας, τα κτήματά μας? Πώς οδηγούμε την οικογένειά μας? Πώς ποδηγετούμε τα παιδιά? Πώς? Για όλα αυτά μια μέρα θα δώσουμε λόγο στον Δημιουργό μας. Αυτός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Αυτός που είπε στον βασιλά Εζεκία τα λόγια τα συνταρακτικά. Διάταξον περί του οίκου σου, διότι αποθνίσκεις και δεν θέλει ζήσει. Αδελφοί, επειδή ανά πάσα στιγμή ενδέχεται να αναχωρήσουμε για την αιωνιότητα, ο Θεός αυτό το πρωί μας καλεί να τακτοποιήσουμε τα του οίκου μας. Πρώτη στα πάντων, να τακτοποιήσουμε τον οίκο της καρδιάς μας. Η Βίβλα στο βιβλίο του Θεού παρομοιάζει την καρδιά του ανθρώπου με έναν οίκο πνευματικό που μπορεί να είναι σαρωμένος και καθαρός ή ακάθαρτος και ακατάστατος. Αδελφοί, επειδή είμαστε προσωρινοί και παροδικοί, ας τακτοποιήσουμε τον οίκο της καρδιάς μας. Ας αναρωτηθούμε την ώρα αυτή. Μήπως στα βάθη μας υπάρχει κάποια αμαρτία που λυπεί το Άγιο Πνεύμα? Μήπως κάποια πικρία? Κάποια κοσμική επιθυμία? Μήπως? Ας σταθούμε ενώπιον του Κυρίου και ας εξομολογηθούμε. Ας επικαλεστούμε το αίμα του Χριστού να μας καθαρίσει από κάθε αμαρτία και το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να κατακάψει κάθε ακαθαρσία πνευματική. Αδελφοί, ας τακτοποιήσουμε τις εκκρεμότητες του οίκου της καρδιάς μας, όχι μόνον, αλλά και της οικογένειάς μας. Πώς είναι η οικογενειακή ζωή μας? Πώς είναι η σχέση μας με την γυναίκα μας ή τα παιδιά μας? Απολαμβάνουμε ενότητα ψυχική? Έχουμε καθημερινή βιβλική μελέτη? Καθημερινή προσευχή? Συμπροσευχή? Νουθετούμε τα παιδιά μας με το λόγο του Κυρίου? Τα ποδηγετούμε με το παράδειγμά μας προπάντων? Αλλά η Αγία Γραφή ομιλεί και για έναν ευρύτερο οίκο του οποίου όλοι οι πιστοί είμαστε μέλη. Είναι η Εκκλησία του Χριστού. Ο γυραιός Απόστολος Παύλος θα γράψει στον νεαρό μαθητή τον Τιμόθεο. Ταύτα συγγράφω για να εξέδρεις πώς να πολιτεύεσαι εις τον οίκον του Θεού, που είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, ο στήλος, το εδραίωμα της αλήθειας. Αλήθεια, πώς φερόμαστε, πώς πολιτευόμαστε στον οίκο του Κυρίου, στην Εκκλησία του Χριστού? Με σύνεση, με σοφία? Είμαστε παράγοντες ευλογίας, παράγοντες ειρήνης? Ασκούμε την διακονία μας? Την εκπληρώνουμε με πιστότητα? Συμβάλλουμε στην πρόοδο της Εκκλησίας, στην ενότητα, στην προαγωγή του έργου του Θεού? Πώς είναι οι σχέσεις μας με τους αδελφούς μας? Μήπως είναι τεταμένες, διαταραγμένες, δυσαρμονικές? Μήπως οι καρδιές μας, αδελφοί, είναι χωρισμένες? Μήπως? Ο Θεός αυτό το πρωινό μας καλεί

να τακτοποιήσουμε τις εκκρεμότητες του οίκου της καρδιάς μας και της οικογένειάς μας, αλλά και της αδελφότητάς μας, της πνευματικής. Ούτω λέγει Κύριος, διάταξον περί του οίκου σου, διότι αποθνίσκεις και δεν θέλει ζήσει. Η Βίβλος στο βιβλίο του Θεού βροντοφωνάζει, ετοιμάσου να συναντήσεις τον Θεό σου. Ετοιμάσου εσύ που είσαι έφηβος. Ετοιμάσου εσύ που είσαι νέος στο άνθος της ζωής. Ετοιμάσου. Ετοιμάσου εσύ που είσαι μεσήλικας. Ετοιμάσου εσύ που είσαι υπερήλικας. Ετοιμάσου. Φίλοι και αδελφοί, ας ετοιμαστούμε όλοι. Ας ετοιμαστούμε να συναντήσουμε τον Θεό μας. Γιατί το αύριο είναι αβέβαιο. Ποιος ξέρει τι κρύβεται για μας τις σκοτεινές πτυχές του μέλλοντος. Ποιος ξέρει τι μας επιφυλάσσει η επόμενη στιγμή. Βρισκόμαστε κυριολεκτικά στο χείλος της αιωνιότητας. Σήμερα θα φύγουν από τη γη αυτή για τον ουρανό χιλιάδες, χιλιάδες, χιλιάδες απρόσμενα, απροειδοποίητα εθνίδια. Ο φιλόσοφος, ο μαθηματικός Πασκάλ θα πει, ανάμεσα σε εμάς και στην αιωνιότητα δεν υπάρχει παρά μόνον η ζωή. Η ζωή που είναι το πιο έκθραστο πράγμα του κόσμου. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας παρακαλεί αυτό το πρωινό. Τώρα καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα η μέρα σωτηρίας. Σήμερα που ακούς την φωνή του Θεού, μη σκληραίνεις την καρδιά σου. Η Βίβλος προτρέπει. Ζητείτε τον Κύριον ενόσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε Αυτόν ενόσο είναι πλησίον. Τώρα είναι η δική σου η ώρα. Είσαι έτοιμος να συναντήσεις τον Θεό σου? Είσαι πανέτοιμος? Το μήνυμα του Θεού σύντριψε την καρδιά του βασιλά. Γι' αυτό προσευχήθηκε ένθερμα. Κύριε, θυμήσου πως περπάτησα ενώπιόν σου εν αληθεία, εν καρδία τελεία, έπραξα το αρεστόν ενώπιόν σου. Μπροστά στην πύλη της αιωνιότητας ο βασιλάς Εζεκίας θυμάται την ζωή του. Ανατρέχει στο παρελθόν του. Η συνείδησή του συγκλονίζεται, αφυπνίζεται. Αδελφοί, όταν βρεθούμε κι εμείς μπροστά στην πύλη της αιωνιότητας, τι θα θυμηθούμε, τι θα σκεφτούμε, τι θα συλλογιστούμε εκείνη την ώρα? Τα επιτεύγματά μας, τα κατορθώματά μας, τα κτήματα που αποκτήσαμε, τα σπίτια μας που κτίσαμε, τι? Α, όλα αυτά θα φεύγουν μακριά μας, πολύ μακριά. Αδελφέ μου και φίλε, όταν βρεθείς στο τέρμα, στο γέρμα της ζωής σου, μπροστά στην πύλη της αιωνιότητας, τι θα σκεφτείς, τι θα θυμηθείς? Τα καθήκοντα που παρέλειψες, τις αμαρτίες που διέπραξες, τι? Τι μνήμες θα αφήσουμε πίσω, αδελφοί? Τι μνήμες θα πάρουμε μαζί μας? Δεν είναι ωραίο να περάσουμε από αυτή τη ζωή και να αφήσουμε όπου διαβούμε, όπου σταθούμε, το άρωμα μιας άγιας ανάμνησης? Αυτοί που θα μείνουν πίσω να μπορούν να πούν για σένα ότι υπήρξες ένας άγιος άνθρωπος. Να το πούν οι φίλοι σου, οι γνωστοί σου, οι συγγενείς σου, οι συνάδελφοί σου, οι εν Χριστώ αδελφοί. Τα παιδιά σου να πηγαίνουν στο δωμάτιό σου και να λένε, εδώ γονάτιζε ο πατέρας μου και προσευχότανε για μας με δάκρυα. Εκεί μελετούσε την Αγία Γραφή ώρες ολόκληρες. Ο πατέρας μας ήταν άγιος άνθρωπος, ειλικρινής, ταπεινός. Ο πατέρας μας δεν έλεγε ποτέ ψέματα. Ο πατέρας μας ήταν ένας γνήσιος χριστιανός. Γι' αυτό εμείς θα ακολουθήσουμε το παράδειγμά του.
Αδελφέ μου, να περάσεις μέσα από την εκκλησία σαν άρωμα λουλουδιού. Να λάμψεις μέσα στην σκοτεινή κοινωνία σαν άστρο του ουρανού. Να τιμήσεις, να δοξάσεις το όνομα του Κυρίου. Μπροστά στην πύλη της αιωνιότητας, τι μνήμες θα πάρουμε μαζί μας, τι μνήμες θα αφήσουμε πίσω, αδελφοί. Ευτυχισμένοι όλοι αυτοί που στο γέρμα, στο τέρμα της ζωής τους, μπορούν να επαναλάβουν τα έξοχα λόγια του βασιλιά Εζεκία. Κύριε, θυμήσου πως περπάτησα ενώπιόν σου, εν καρδία τελεία, εν αληθεία. Έπραξα το αρεστόν ενώπιόν σου όλες τις ημέρες της ζωής μου. Δυστυχισμένοι, απέραντα δυστυχισμένοι όλοι αυτοί που η συνείδησή τους θα τους μαστίζει και θα τους βασανίζει την τελευταία ώρα. Που σαν φλόγες άσβεστες, οι τύψεις της συνείδησης θα καίνε την ψυχή τους για ολόκληρη την αιωνιότητα, αλλά δεν θα την κατακαίνε ποτέ, ποτέ. Στην ένθερμη προσευχή του Εζεκία, ο Θεός ανταποκρίθηκε. Έστειλε τον προφήτη Ισαΐα και του κόμισε ένα καινούριο μήνυμα. Μέσα στη νύχτα της χαράς ανέτειλε το φως της ελπίδας. Μέσα στη νύχτα της θλίψης έλαμψε η αυγή του Θεού. Είδον τα δάκρυά σου, ήκουσα την προσευχή σου. Ιδού θα προσθέσω εις τα σημέρα σου 15 έτη. Αδελφοί, ο Θεός που λατρεύουμε δεν είναι άσπλαχνος, δεν είναι σκληρός, δεν είναι πετρόκαρδος. Είναι αγαθός, ικτήρμων, ελεήμων, σπλαχνικός, συμπονετικός, μακρόθυμος, πολυέλεος. Η αγάπη του μας αγκαλιάζει από τα παιδικά μας χρόνια μέχρι τα γερατιά μας. Μας σκεπάζει, μας φροντίζει. Η αγάπη του εκδηλώνεται στη ζωή μας ποικιλότροπα, αλλά το αποκορύφωμα είναι ο σταυρός του Γολγοθά. Εκεί ξεδιπλώθηκε, φανερώθηκε η αιώνια αγάπη του Θεού. Εκεί που θυσιάστηκε ο Υιός του ομονογενής, ο Ιησούς Χριστός. Για σας, για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό. Όταν βασιλάς Εζεκίας γεύθηκε το έλεος του Θεού και θεραπεύτηκε, έψαλε με όλη την καρδιά του την αιώνια αγάπη του Κυρίου. Τι έξοχη η στίχη του. Συ, δι' αγάπη της ψυχής μου, έριψας ο πίσω των νότων σου, πάσα στα σαμαρτίας μου. Ω, φίλε, ο Θεός σε αγάπησε. Σε αγάπησε απέραντα, ασύλληπτα. Και εκεί στο σταυρό, χάρη στη θυσία του Χριστού, έριξε πίσω από τα νότα του όλες τις αμαρτίες σου. Όλες τις ανομίες σου, όλες, σε συγχώρησε. Και τώρα σε διαβεβαιώνει, τις αμαρτίες σου, τις ανομίες σου, δεν θα τις τιμηθώ πια. Ποτέ, δέξου τον Χριστό. Πίστεψε σε Αυτόν και θα σωθείς και θα λυτρωθείς. Ο Θεός μας αγάπησε, αλλά και εξακολουθεί να μας αγαπά αδιάπτωτα, αμύωτα, παντοτινά. Αυτός αρέσκεται στο έλεος. Νιώθει τον πόνο σου. Γνωρίζει τη θλίψη σου. Βλέπει τα δάκρυά σου. Τοποθετεί τα δάκρυά σου στη φιάλη του. Ακούει την προσευχή σου. Η προσευχή σου δεν χάνεται στο κενό. Υψώνεται στον ουρανό του Θεού. Ανεβαίνει στο θρόνο του. Εισακούεται. Αυτός θα ανταποκριθεί οπωσδήποτε. Θα δώσει λύση στο πρόβλημά σου. Θα κάνει το καλύτερο για σένα. Θα κάνει έλεος σε σένα. Αρέσκεται εις το έλεος. Αλήθεια, τι είναι το καλύτερο? Η υγεία, η αρρώστια ή η θεραπεία? Η επιτυχία ή η αποτυχία? Κανένας δεν ξέρει, μόνο ο Θεός. Είναι σίγουρο, είναι βέβαιο, ο Θεός θα κάνει το καλύτερο για σένα. Στα χέρια του είναι η ζωή μας και η πνοή μας και τα πάντα. Αυτός μπορεί να προσθέσει χρόνια πολλά στα χρόνια σου.
Αλλά μπορεί και να με καλέσει. Μπορεί να σε καλέσει. Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, η αναχώρησή μας από τον κόσμο αυτό είναι κέρδος. Γιατί ο Χριστός με τον θάνατό του ενίκησε τον θάνατο και με την ένδοξη ανάστασή του φύτεψε βαθιά στην καρδιά μας την βέβαιη ελπίδα της αιωνιότητας. Ο θάνατος νικήθηκε. Τον θάνατο να κλαίτε. Δεν είναι το τέρμα ο τάφος. Δεν είναι το χώμα. Δεν είναι ο χαμός. Δεν είναι ο εκμηδενισμός. Είναι ο λαμπρός ουρανός. Είναι η αιώνια, η ουράνια πατρίδα. Είναι το σπίτι του Πατέρα. Όσοι είμαστε του Χριστού, μπορούμε να επαναλάβουμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Επιθυμώ να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστό, το οποίο είναι πολύ πλέον καλύτερο. Θυμάμαι την αλυσμόνητη κέτια γραφιό του. Στα 25 της την κάλεσε ο Κύριος για την αιωνιότητα. Αλλά πώς έφυγε? Θρηνώντας? Όχι! Θριαμβεύοντας και τραγουδώντας. Έφυγε με τα λόγια: είμαι ευτυχισμένη. Ναι, είμαι ευτυχισμένη. Τώρα είμαι πραγματικά ευτυχισμένη. Η αναχώρησή μας είναι κέρδος, αλλά και η παραμονή μας είναι έλεος. Έλεος και χάρις Θεού. Τι δώρο πολύτιμο, τι δώρο ανεκτίμητο η ζωή μας σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό, αδελφοί, ας μην την δαπανίσουμε μάταια. Αλήθεια, πώς πρέπει να την ζήσουμε? Αν ο Θεός προέλεγε και σε μας, όπως και στον βασιλιά Εζεκία: ιδού θα προσθέσω εις τα σημέρα σου 15 έτη. Αν είμαστε σίγουροι ότι θα ζούσαμε ακόμα 15 έτη σε αυτή τη γη, πώς θα τα ζούσαμε? Ακούστε τι είπε ο βασιλιάς Εζεκίας, σαν άκουσε το μήνυμα του Θεού: θα ψάλω το άσμα μου επί εντεταμένων οργάνων πάσα στα σημέρα στη ζωή μου εις τον οίκον του Κυρίου. Όταν συνειδητοποίησε την προσκαιρότητά του, την ματαιότητα των εγκοσμίων, πήρε βαθιά στην καρδιά του την απόφαση όλες τις ημέρες της ζωής του να τη ζήσει μέσα στον οίκο του Κυρίου, υμνώντας το όνομά του. Να τον υμνεί καθημερινά, ασίγαστα, επί εντεταμένων οργάνων. Να προσφέρει στον Θεό την γλυκύτερη, την ωραιότερη, την καλύτερη μουσική του, με όλη την ψυχή του, με όλη την δύναμή του, επί εντεταμένων οργάνων. Αδελφοί, δεν ξέρουμε πόσα χρόνια θα μας χαρίσει ο Θεός, αν 5 ή 15 ή 55, δεν το ξέρουμε. Όλοι το αγνοούμε. Όσα χρόνια μας χαρίσει, ας τα ζήσουμε όπως ο βασιλιάς Εζεκίας. Στον οίκο του Κυρίου πάντοτε, μέχρι το τέλος. Εκεί να τον υμνούμε, να τον δοξολογούμε επί εντεταμένων οργάνων. Η διάνοιά μας, η καρδιά μας, τα χαρίσματά μας, κάθε πνοή μας, κάθε στιγμή μας, όλη η ύπαρξή μας, σαν γλυκόηχες κιθάρες, να υμνούν, να δοξολογούν τον Θεό μας, πάντοτε, μέχρι το τέλος. Ξέρετε ποια είναι η γλυκύτερη μουσική, η πιο αρεστή στο Θεό? Είναι το ευχαριστώ. Φίλε μου, στάσου αυτό το πρωί μπροστά στον Δημιουργό και πες από τα τρίσβαθα της ψυχής σου: ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Με έφερε στην ύπαρξη. Με αγάπησες. Θυσίασες για μένα τον Υιόν σου. Σε ευχαριστώ. Ιησού Χριστέ, πέθανες για μένα. Σε ευχαριστώ. Φίλε μου, είπες ποτέ στον Χριστό το ευχαριστώ? Αλλά όχι ένα ευχαριστώ τυπικό. Ένα ευχαριστώ εκ βαθέων. Ιησού, πέθανες, θυσιάστηκες για μένα. Σε ευχαριστώ. Είναι η γλυκύτερη, η καλύτερη, η ωραιότερη μουσική. Αλλά και καθώς ασκούμε καθημερινά τα καθήκοντά μας, υμνούμε, δοξολογούμε τον Κύριο. Η νοικοκυρά που εργάζεται μέσα στην κουζίνα,
Ο εργάτης που δουλεύει μέσα στο εργοστάσιο. Ο υπάλληλος που μοχθεί μέσα στο γραφείο. Ο μαθητής που μελετά στο σχολείο. Όλοι αυτοί, εάν έχουν μια καθαρή καρδιά, εάν ζουν μια άγια ζωή, υμνούν τον Θεό τόσο λαμπρά, όσο και τα σεραφείμ, όσο και τα χερουβείμ στον ουρανό. Αδελφοί, οι δουλειές μας, οι σπουδές μας, όλες οι ενασχολήσεις μας, όλες οι στιγμές μας, ας είναι σαν όργανα μουσικά εντεταμένα, που θα υμνούν, που θα δοξολογούν τον Κύριο. Είναι τόσο εύγλωτη και ποιητική αυτή η διατύπωση. Εντεταμένα όργανα. Μια φράση η οποία υποδηλώνει την ένταση, το πάθος που πρέπει να χαρακτηρίζουν τις σχέσεις μας με τον Θεό. Σαν χριστιανοί δεν μας επιτρέπεται να είμαστε χλιαροί, πλαδαροί, ανόρεχτοι. Όχι! Πρέπει να μας πυρπολεί το πάθος του Θεού, το πάθος της αγάπης του Χριστού, πάθος ζήλου, πάθος αφιέρωσης, πάθος αφοσίωσης, πάθος υμνοδίας, πάθος λατρείας του ονόματος του Χριστού.

0: να του, αλλά ο Θεός του χάρισε παράταση ζωής. Όμως κάποια στιγμή αναχώρησε, όπως και ολόκληρη εκείνη η μακρινή γενιά του, όχι μόνον, αλλά και αμέτρητες γενιές που ήλθαν και παρήλθαν και δεν υπάρχουν πια. Κάποια στιγμή θα αναχωρήσει και η σημερινή γενιά, η γενιά των 6 δισεκατομμυρίων. Θα αναχωρήσει, είναι βέβαιο, είναι σίγουρο. Κάποια στιγμή θα τελειώσει και η μικρή, η φευγαλαία, η στιγμιαία ζωή μας. Αδελφοί, γιατί μοχθούμε, γιατί ταλαιπωρούμαστε, γιατί πονούμε, γιατί ήρθαμε στη γη, γιατί ήρθαμε να γνωρίσουμε τον Θεό, ήρθαμε να συναντήσουμε τον Χριστό και μετά να τον υμνήσουμε, να τον τιμήσουμε, να τον δοξάσουμε, να τον υμνήσουμε επί εντεταμένων οργάνων. Αν μπορούσαμε αυτό το πρωί να διατυπώσουμε κάποια ευχή, να εκφράσουμε την πιο διακαή επιθυμία της καρδιάς μας ενώπιον του Κυρίου, θα πρότεινα να του ζητήσουμε να κάνει ολόκληρη τη ζωή μας μια υμνοδία, μια ατέλειωτη δοξολογία στο όνομά του. Και όταν κάποια στιγμή φύγουμε από τη γη και βρεθούμε στον ουρανό, όταν απολογηθούμε μπροστά στον Θεό, αντί για απολογία να αντιχύσει η υμνοδία της ζωής μας και να είναι τόσο γλυκιά, τόσο συγκινητική, τόσο σαγηνευτική, ώστε ο αγγελικός κόσμος να την ακούσει και να συγχύσει, να θαυμάσει και να δοξάσει τον Θεό. Αδελφοί, σε αυτή τη γη αλλά και στον ουρανό, όλη η ζωή να είναι όπως είναι γραμμένο εδώ: εισέπαινον της δόξης της χάριτος του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Αμήν.
1: Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Θεός ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Δρέψαμε τα επίχειρα της αμαρτίας μας, καθώς αποστατήσαμε από κοντά σου. Θερίσαμε τον πόνο και τον θάνατο.
0: Αλλά στο Σταυρό έκανες έργο λύτρωσης. Πόσο σε ευχαριστούμε για το φως της Ανάστασης, για την αμάραντη ελπίδα που φύτεψες μέσα στην καρδιά μας. Ήρθε ο Χριστός φως και φώτισε την ζωή μας. Μας φανέρωσε το νόημά της. Τώρα ξέρουμε γιατί ζούμε. Ω Πατέρα ουράνιε,
1: ποθούμε να σε υμνούμε παντοτινά μέσα στην...
2: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: καθίστε οι Έλληνες και καλό τον αδελφό τον Χόρστ. Α, έχουμε τουλάχιστον κιθάρα. Γεια. Depends on you. Here.
1: Ο Θεός να σας ευλογεί, είμαστε χαρούμενοι που είμαστε μαζί σας.
2: Especially for Corbin.
3: Peace, like.

0: You know, I'll speak English.
1: No, no.
0: Okay. Ein Wort in Fortsetzung von gestern Abend aus dem Hohen Lied der Liebe, wenn ihr euch erinnert. A word from the Song of Love, 1 Corinthians 13, you know. And a special word.
1: 1 Corinthians 13, ο ύμνος της αγάπης και ειδικά το εδάφιο.
0: Verse 12.
1: 12.
0: Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich alles völlig erkennen, so wie ich jetzt schon erkannt bin. Now we see by the poor reflection, as in a mirror. You have it, you can read it.
1: Which verse is that?
0: It's 12.
1: Yes. Διότι τώρα βλέπουμε διακατόπτρου ενιγματοδός, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε δε θέλω γνωρίσει καθώς και γνωρίστην.
0: Jetzt und dann. Now and then.
1: Τώρα και τότε.
0: Jetzt nur ein schwaches Abbild. Now only a poor reflection.
1: Τώρα έχουμε μία πολύ φτωχή αντανάκλαση.
0: Und dann von Angesicht zu Angesicht, then face to face.
1: Και τότε πρόσωπο προς πρόσωπο.
0: Schon eine Weile her, als der Apostolos Paulus seinen ersten Brief hier an die Christen in Korinth schrieb. Long ago, when Apostolos Paulus wrote his first letter to the church of Corinth.
1: Πολύ καιρό πριν ο Απόστολος Παύλος είχε γράψει την πρώτη του επιστολή προς Κορινθίους.
0: Da wusste Paulus, dass es viel mehr gibt, als man sich vorstellen kann. That there is more than you can imagine. Paul knew that there is more than you can imagine.
1: Ο Παύλος ήξερε ότι υπήρχαν πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που μπορεί κανείς να φανταστεί.
0: Schätze, treasures. Rich.
1: Πλούτος.
0: Herrlichkeit, glory.
1: Δόξα.
0: Und göttliche Liebe, agape, divine love.
1: Και θεϊκή αγάπη.
0: Aber jetzt sehen wir nur einen Teil.
1: Αλλά τώρα.
0: Now we only see a part.
1: Αλλά τώρα βλέπουμε κατά μέρος.
0: Doch dieser Teil, dieses Bruchstück, das ist groß genug, um Frieden mit Gott zu haben. But this part is big enough to have peace with God.
1: Αλλά αυτό το κομμάτι, το εν μέρη που ξέρουμε, είναι αρκετά μεγάλο για να έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας.
0: Um die Gewissheit des Heils zu haben, to have insurance of salvation.
1: Και αυτό είναι αρκετό για να έχουμε και την διαβεβαίωση της σωτηρίας μας.
0: Wir sind gestern Abend angekommen. We arrived yesterday in the evening.
1: Φτάσαμε χθες το βράδυ, είμαστε επισκέπτες εδώ.
0: Und wir sehen nur ein kleines Stück von eurer schönen Landschaft, and we only see a small part from your lovely landscape.
1: Και είδαμε μόνο ένα μικρό μέρος της υπέροχης πατρίδας σας.
0: Ihr kennt das alles viel besser. You know it better.
1: Εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Aber das bisschen, das reicht uns schon, um alles zu genießen. But it's enough for us to enjoy it.
1: Αλλά αυτό το μικρό κομμάτι που είδαμε είναι αρκετό για να το απολαύσουμε.
0: Und um noch ein bisschen Hunger und Verlangen auf mehr zu kriegen. And to get hungry for more.
1: Και να μας ανοίξει όρεξη για περισσότερα.
0: Ich habe gesagt, es ist ein besonderes Gefühl für uns, in Korinth zu sein. It's a special feeling for us to be in Korinth.
1: Εμείς νιώθουμε συνεπαρμένοι, νιώθουμε ένα ιδιαίτερο συνέστημα όταν ερχόμαστε εδώ στην Κόρινθο.
0: Paulus hat in seinem Brief gesagt, ihr seid etwas Besonderes. Paul said, you are special.
1: Ο Παύλος είπε ότι είσαστε κάτι το ειδικό, το ιδιαίτερο εσείς εδώ.
0: Und wir sind gekommen, um mal zu gucken, ob stimmt. And we come to figure it out.
1: Και εμείς ήρθαμε εδώ και το εξακριβώσαμε.
0: Apostolos Paulus hat gesagt, die Gemeinde in Corinth ist reich an Erkenntnis. The church in Corinth is rich in knowledge.
1: Ο Παύλος, ο Απόστολος, είπε ότι

0: Η Εκκλησία της Κορίνθου είναι πλούσια σε γνώσεις.
1: Und reich an geistlichen Gaben, rich in spiritual gifts.
0: Και πλούσια σε πνευματικά χαρίσματα.
1: Und das wünschen wir euch. We hope it is.
0: Και ελπίζουμε να είναι έτσι.
1: And for us too, for us all.
0: Και για μας επίσης.
1: I think it's good. Ich denke, es ist gut für uns, wenn wir zusammen wachsen. It's good for us to grow together.
0: Είναι, νομίζω, πολύ καλό να μεγαλώνουμε, να αυξανόμεθα όλοι μαζί.
1: Zu warten und zu hoffen, to wait and to hope.
0: Να περιμένουμε και να ελπίζουμε.
1: Uns einander zu lieben, love each other.
0: Να αγαπιόμαστε μεταξύ μας.
1: Bis wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen, till we see Jesus from face to face.
0: Ωστότου δούμε τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο.
1: Und ich schließe mit Vers 13.
0: Και θα κλείσω με το εδάφιο 13.
1: Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen.
0: Τώρα δεν μένει πίστης, ελπής, αγάπη, τα τρία ταύτα. Μεγαλυτέρα δε τούτων είναι η αγάπη. Και κλείνω με αυτό το εδάφιο.
1: God bless you, we love you.
0: Ο Θεός να σας ευλογεί, σας αγαπάμε. Εγώ μένω ή φεύγω.
2: Είναι δύσκολο μάχη.
0: Δεν ξέρω γιατί κάνεις πολύ πλοκές προτάσεις.
2: Και δεν μπορείς.
0: Πρόβλημα, ναι.
2: Αν μπορείς κάτι σιγά okay. Μέσα εκεί,
0: α, δεν
2: και πέσεις βασικά πράγματα.
0: Εκτός και πέτσα να δείτε να
3: πω. Ομολογουμένος είναι θαυμάσιο να είναι κανείς μέλος της οικογένειας του ουράνιου πατέρα.
2: Δύσκολο να μην καταλάβουν αυτό το πράγμα.
3: Είναι ομολογουμένος, θαυμάσιο να είναι κανείς μέλος της ουράνιας οικογένειας.
0: Είναι It's wonderful to be a member of the Holy Family.
3: Μπορεί εδώ κάτω ο χώρος και ο χρόνος, όπως είπαμε, να μας χωρίζουν κάπως.
0: It's true that down here we are separated by place and time.
3: Αλλά υπάρχουν ώρες σαν αυτές που αρκετά από τα παιδιά του Θεού από διάφορα μέρη του κόσμου και ιδιαίτερα εμείς εδώ οι Κορίνθοι έχουμε αυτό το προνόμιο να συναντιόμαστε ως μικρογραφία η Εκκλησία του Χριστού.
0: But moments like this, no matter where everybody comes from, we get together and we have a wonderful time with the Lord.
3: Αλλά σίγουρα υπάρχει μέσα στο Λόγο του Θεού ένα παράθυρο από το οποίο βλέπουμε στην αιωνιότητα, βλέπουμε στο θρόνο του Θεού και τα τεκτενόμενα όσα συμβαίνουν και θα συμβούν εκεί επάνω.
0: But there is a window through which we can gaze up to heaven and see what's going to come and happen later on.
3: Σήμερα λοιπόν από αυτή τη σκηνή, την ουράνια, θα φέρω μπροστά σας ένα κεφάλαιο, το κεφάλαιο ΙΘ της Αποκάλυψης του Ιωάννη.
0: And today I'm going to talk to you from Revelation 19.
3: Διαβάζω αυτό το κεφάλαιο. Και με τα ταύτα ήκουσα ως φωνήν μεγάλην όχλου πολλού εν το ουρανό λέγοντος Αλληλούια, η σωτηρία και η δόξα και η τιμή και η δύναμις ανήκουσιν εις Κύριον των Θεών ημών. Διότι αληθινέ και δίκαιε είναι εκκρίσεις αυτού, διότι έκρινε την πόρνη την μεγάλη ή της έφθυρε την γη με την πορνίαν αυτής και εξεδίκησεν εκ της χειρός αυτής το αίμα των δούλων αυτού. Και εκ δευτέρου είπων Αλληλούια, και ο καπνός αυτού αν αυτής αναβαίνει εις τους αιώνας των αιώνων. Και έπεσον οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα και προσεκίνησαν τον Θεόν των καθήμενων επί του θρόνου λέγοντες Αμήν, Αλληλούια. Και εξήλθεν εκ του θρόνου φωνή λέγουσα, ενείτε τον Θεόν ημών πάντες οι δούλοι αυτού και οι φοβούμενοι αυτών και οι μικροί και οι μεγάλοι. Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού και ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντών ισχυρών λεγόντων Αλληλούια, διότι εβασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Ας χαίρομεν και ας αγαλώμεθα και ας δώσομεν την δόξαν εις Αυτόν, διότι ήρθεν ο γάμος του Αρνίου και η γηνή αυτού ητίμασε με Αυτήν και εδόθη εις Αυτήν να ενδυθεί βύσινον καθαρών και λαμπρών διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Και λέγει προς εμέ, γράψον, μακάρι οι κεκλειμένοι εις το δείπνον του γάμου του αρνίου. Και λέγει προς εμέ, ούτι είναι οι αληθινοί λόγοι του Θεού. Και έπεσον έμπροσθεν των ποδών αυτού για να προσκυνήσω αυτόν και λέγει μη, πρόσεχε μη κάνεις τούτο. Εγώ είμαι σύντουλός σου και των αδελφών σου, ή την εσέχουση την μαρτυρία του Ιησού, των Θεών προσκύνησον, διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Και είδον τον ουρανόν ανεωγμένον και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτόν εκαλείτο πιστός και αληθινός, και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Η δε οφθαλμή αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός και επί της κεφαλής
0: and glorify the Lord.
3: Και να όχι απλώς να είμαστε ακροατές, αλλά να λάβουμε μέρος σε εκείνη την τελετή.
0: And not only to be listeners, but also to participate in that glorious ceremony.
3: Όμως θέλω να επισημάνω ευθύς εξ αρχής, όπως και ήδη το επεσήμανα, ότι η πολλή χρήση αυτής της λέξης σε τούτο τον κόσμο είναι μάλλον, το τονίζω, ατέριαστη.
0: And I want to say from the start that this word right now being used excessively, it's rather not correct.
3: Θέλω με τη χάρη του Θεού σήμερα το πρωί να ζήσουμε σε μια πανδεσία όπως ταιριάζει, σε μια πανδεσία επάνω στους ουρανούς, όχι απλώς γήινη σε ένα γάμο, αλλά σε μια ουράνια σκηνή και σε μια ουράνια τελετή γάμου.
0: I want us this morning to live and experience not an earthly wedding, but a heavenly wedding.
3: Το κεφάλαιο μας εισάγει με τις λέξεις «και μετά ταύτα».
0: The chapter starts with the words «and after this»,
3: που σημαίνει, όπως ήδη μας εξηγεί στη συνέχεια, μετά την κρίση της Βαβυλώνας, της ψευδοχριστιανικής θρησκείας.
0: And this means that it comes that after the judgment of the false Christianity.
3: Πρώτιστα της ψευδοχριστιανικής θρησκείας και μετά βεβαίως όλων των θρησκειών, γιατί όλες οι θρησκείες θα κριθούν από τον Κύριο.
0: First of all, the false Christianity is going to be judged, and then all the other false religions.
3: Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη σκηνή, μετά την κρίση του Αντιχρίστου, μετά την σύναξη της Εκκλησίας ολόκληρης στον ουρανό, μετά την πρώτη Ανάσταση και την αρπαγή της Εκκλησίας, τότε που θα λάβουν μέρος οι γάμοι του πρίγκιπα της αιωνιότητας, όπως είπα, του Ιησού Χριστού, με την νύμφη του την εκλεκτή στον ουρανό, θα ακουστούν τα Αλληλούια.
0: After the judgment of Antichrist, after the going up of the church, up there in heaven, the hallelujah is going to be heard at the wedding.
3: Και το πρώτο αλληλούια ακούγεται από έναν όχλο, όχλο πολύ.
0: The first hallelujah is heard by a mob, a very large crowd of people.
3: Και αυτός ο όχλος ταιριάζει να είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστού. Όχλος δεν σημαίνει, πολλές φορές έχει μια κακή έννοια βέβαια, μας είναι γνωστό, αλλά δεν σημαίνει εδώ ότι είναι ένα συνορθήλευμα ανθρώπων, θέλει να δηλώσει το μέγεθος αυτού του πλήθους, το μεγάλο πλήθος.
0: The word mob is used, but usually this word has a bad, a negative meaning, but it doesn't mean that. It wants to say that there will be, it will be a very large crowd of people, and it refers to the church, which of course is not disorganized.
3: Από τα λόγια συμπεραίνεται κανείς αυτής της ομάδας τα λόγια ότι πρόκειται για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, για τους λυτρωμένους του Κυρίου.
0: We come to the conclusion that this word refers to the saved people, the beloved ones to Christ.
3: Για τη σωτηρία, τη δόξα, την τιμή και τη δύναμη λένε αυτά τα όντα, αυτός ο πολύς όχλος, αλληλούια.
0: All these people say hallelujah for their salvation, for their glory, the honor and the strength.
3: Και ταιριάζει θαυμάσια πραγματικά να είναι αυτό το αλληλούια εκ μέρους της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού.
0: And of course this word is the right one to be uttered by the saved people of Christ.
3: Εμείς έχουμε κάθε λόγο να ευχαριστούμε τον Θεό και να τον δοξάζουμε για τη σωτηρία.
0: We have all reasons to thank the Lord for our salvation.
3: Δεν υπάρχει κανένα άλλο όν πάνω στον ουρανό που είναι σωσμένο, να είναι σωσμένο από τον Θεό.
0: Up there in heaven there is not a single creature to be saved apart from Christ.
3: Εμείς ευχαριστούμε τον Θεό σήμερα το πρωί για μια ακόμη φορά, γιατί χάρη στην απέραντη αγάπη του θυσίασε τον Ιησού Χριστό για τη σωτηρία της πολύτιμης, όπως σταθήκαμε, πολύτιμη στα μάτια του ψυχή μας.
0: Once more this morning we want to thank the Lord for our salvation who saved us and he suffered for us.
3: Ακόμη για τη δόξα που μας ετοιμάζει επάνω στους ουρανούς, εμείς οφείλουμε να ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά τον Θεό.
0: Also for the glory he prepares for us up there, we ought to thank him.
3: Να θυμηθούμε τον Απόστολο Παύλο, εκείνα τα οποία μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν να τα επιθυμήσει, τα ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπάνε.
0: And we have to remember of Paul that things that eye didn't see, ear didn't hear, he has prepared for us.
3: Ακόμη για την υπέρτατη τιμή που κάνει σε πρώην αμαρτωλούς ανθρώπους να τους πάρει ο Θεός στον ουρανό στη δική του θεϊκή δόξα.
0: And also for the special honor that we have, we were former sinners and now he is going to take us up there in heaven.
3: Για τη δύναμη που μας δίνει να τα βγάζουμε πέρα και να κολυμπάμε κόντρα σε ένα πολύ δυνατό ρεύμα σε αυτόν τον κόσμο που λέγεται κόσμος.
0: And also we thank him for the strength he gives us to go against the current which is called people.
3: Κόσμος. Ξέρω, κόσμος. Αλληλούια λοιπόν για αυτές τις τέσσερες βασικές μεγάλες αιτίες ακούγεται από το σύνολο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού απάνω στον ουρανό.
0: So the church up there in heaven sings hallelujah for those four reasons: salvation, glory, honor and strength.
3: Και από τους ίδιους, από την ίδια ομάδα ακούγεται ένα δεύτερο, για ένα δεύτερο λόγο, ένα αλληλούια ακόμη.
0: This same group sings hallelujah for a second reason.
3: Διότι αληθινέ και δίκαιε είναι εκκρίσεις αυτού, διότι έκρινε την πόρνη την μεγάλη ή της έφθυρε την γη με την πορνία αυτής και εξεδίκησε εκ της χειρός αυτής το αίμα των δούλων αυτού.
0: It is in the second verse of the chapter and it says because it judged the whore, the big whore which destroyed. Which destroyed and corrupted the earth.
3: Για αυτό το δεύτερο λόγο λοιπόν η Εκκλησία του Ιησού Χριστού ψέλνει το Αλληλούια στον Κύριο της Δόξης.
0: And for this second reason the Church of Christ sings the Hallelujah.
3: Λέει ο Λόγος του Θεού ότι θα έρθει η στιγμή που θα κάνει ο Θεός μια γενική κρίση απάνω σε όλους τους ανθρώπους.
0: And the word of God says that there will come a time when he will judge everybody.
3: Και ενώ σε αυτό τον κόσμο για κανέναν άνθρωπο δεν χαιρόμαστε για τις κρίσεις που έρχονται στη ζωή του.
0: And while when judgments come upon the people on earth we are never pleased about it.
3: Στον ουρανό παραδόξως όπως διαπιστώνετε κι εσείς, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού θα επαναλάβει τούτο το ρεφρέν, το Αλληλούια, για την κρίση που ο Θεός έκαμε στην πόρνη, την Βαβυλώνα, την ψευδοεκκλησία.
0: On the contrary, the church will be pleased when this judgment is going to be executed while the church is in heaven.
3: Ας προσευχόμαστε ο Θεός να κάνει έλεος και να σώσει ψυχές. Δεν εμφορούμεθα αναντήρητα από αισθήματα εκδίκησης. Όμως τον ουρανό δικαιώνουν τον Θεό και η Εκκλησία του Χριστού και όλα τα όντα γιατί απονείμει δικαιοσύνη.
0: Of course down here we don't have feelings of revenge for people who die or get lost or suffer, but up there the church will rejoice when the judgment comes.
3: Ένα δεύτερο αλληλούια ακούγεται από τους 24 πρεσβυτέρους και τα τέσσερα ζώα. Ας θυμηθούμε, ας φανταστούμε αυτή την υπέρλαμπρη σκηνή.
0: Let's imagine this wonderful scene.
3: Δεν θα είμαστε σε κάποια γωνιά σαν φτωχοί συγγενείς, όπως λέμε εδώ.
0: We won't be squeezed in a corner as poor guests.
3: Θα είμαστε οι άνθρωποι εκείνοι που θα ψέλνουμε στον Θεό τον ίδιο, θα είναι ο πατέρας μας τον οποίο θα βλέπουμε πρόσωπο με πρόσωπο.
0: We will be singing it there and we will be seeing God our Father face to face.
3: Θα γνωρίζουμε τον Θεό στις αιωνιότητες καθώς είναι.
0: We'll get to know God as He is throughout the centuries.
3: Θα συμμετέχουμε διαζώσεις και με όλη μας την καρδιά σε όλη αυτή τη φαντασμαγορική σκηνή.
0: We will be participating wholly in this scene.
3: Ως ισότιμα μέλη της ουράνιας οικογένειας.
0: As equal members of the heavenly family.
3: Και προστίθεται εδώ τα αλληλούια, τα ουράνια, στην σκηνή αυτή την υπέρλαμπρη, όπως είπαμε, των γάμων του Χριστού με την εκλεκτή του νύμφη, την Εκκλησία, τα αλληλούια των πρεσβυτέρων των 24 και των 4 ζώων.
0: So, along with the church, the alleluia of the 24 elders and the four beasts get together to praise the Lord.
3: Ο Απόστολος Παύλος, όπως θυμήθηκα και στην προσευχή, λέει ότι είναι πράγματα που δεν τα είδε ανθρώπινο μάτι, δεν τα άκουσε ανθρώπινο αυτή, δεν ανέβηκαν σε καρδιά να τα επιθυμήσει εκείνα που είδε και άκουσε πάνω στον ουρανό.
0: The things that Paul saw while he was taken up, human eyes or ears had never seen and we can't really conceive the idea how wonderful they are.
3: Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι μπορεί να αποδώσει αυτή τη σκηνή την ουράνια.
0: Nobody can say that he can give the full picture of what's going on in heaven.
3: Όμως βλέπουμε σαν μέσα από ένα παράθυρο, μέσα από μια γρίλια, θα λέγα, εκείνη τη σκηνή, εκείνη τη φαντασμαγορία στους γάμους του Χριστού με την Εκκλησία του.
0: But we can have a slight idea of what's going on through a small window, through a small crack of the wonderful wedding of the church to the Lamb.
3: Οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα προσεκκίνησαν τον Θεό των καθήμενων επί του θρόνου λέγοντες Αμήν, Αλληλούια.
0: The 24 elders and the beasts bowed down and worshipped God and said Amen, Hallelujah.
3: Ένα τέταρτο Αλληλούια σας ετοιμάζει εδώ ο Λόγος του Θεού σήμερα το πρωί.
0: The word of God is giving us a fourth hallelujah this morning.
3: Προφανώς επειδή ακούγεται εδώ, να προέρχεται από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, δεν θέλω να δώσω κάποια ερμηνεία σώνη και καλά.
0: Probably it comes from Archangel Michael, but I don't want to get into details or dispute about it.
3: Δεν είναι με τη συγκεκριμένη λέξη αλληλούια, αλλά είναι περιφραστικά αυτό που σημαίνει η λέξη αλληλούια. Λέει αυτή η φωνή, ενείται των Θεών ημών, πάντες η δούλια αυτού και οι φοβούμενοι αυτών και οι μικροί και οι μεγάλοι. Ενείται των Θεών, δοξάστε τον Κύριο, τον Γιάχ, τον Γιακβέ, σημαίνει αλληλούια.
0: The word alleluia is not mentioned as that, but we draw the conclusion by what it says. And the voice came out from the throne saying, praise God, our God, all of you servants, and all of you who fear him, small and young, old.
3: Ας ενώσουμε τη φωνή μας μαζί με την που θα δοξαστεί σε λίγο η Εκκλησία του Ιησού Χριστού μαζί με τους 24 πρεσβυτέρους και τα 4 ζώα, εκείνα τα φοβερά υπερβατικά όντα που είναι γύρω στο θρόνο του Θεού και αποτυπώνουν, ανάγλυφα εκφράζουν τις 4 μεγάλες βασικές ιδιότητες του Θεού.
0: Let's join our alleluia along with the church and the elders with the four beasts who represent the attributes of God, the four attributes of God.
3: Μαζί με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, που προφανώς, πιθανώς, να είναι τούτος που λέει το τέταρτο Αλληλούια,
0: and probably with Archangel Michael.
3: Την δοξολογία μας και την ευχαριστία μας στον Κύριο σήμερα το πρωί.

0: Archangel Michael,
1: την δοξολογία μας και την ευχαριστία μας στον Κύριο σήμερα το πρωί.
0: Who is the person who glorifies God, and let's join all of them this morning. Colleague, underline that who says this hallelujah, but probably all the archangels or the cherubims and the seraphims join the crowd and say this hallelujah.
1: Και φαίνεται ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση ως προς τις ομάδες, αυτές τις μεγάλες ομάδες, από τις αιτίες για τις οποίες η κάθε ομάδα δοξάζει τον Θεό.
0: Because we see a difference as why all these groups praise the Lord. They have different reasons for praising Him.
1: Εδώ αυτός ο όχλος έχει σαν λόγο ότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ.
0: Because this group praises the Lord because the God, the Omnipotent, has come to reign.
1: Πόσες φορές δεν σκεφτήκαμε κι εμείς όλοι, αν αρχότανε τώρα ο Κύριος.
0: How many times haven't we said to ourselves, oh, I wish the Lord came.
1: Πόσες φορές μέσα στους πόνους μας, στις αρρώστιες μας, στους πειρασμούς μας.
0: How many times when we go through difficulties, sickness or temptations haven't we uttered these words?
1: Δεν ζητήσαμε ο Κύριος να έρθει τουλάχιστον να μας πάρει εμάς τον ουρανό και ας κάνει την κρίση του όπως δεν θέλει με τους άλλους.
0: Haven't we asked him to come and get us and leave the others to be judged later?
1: Και εν πάση περιπτώσει, αδέρφια αγαπητά, πόσο θρίαμβο και πόση χαρά νιώθει κανείς όταν μέσα του τουλάχιστον βασιλεύει απάνω του, στη ζωή του, στην καθημερινή του πορεία. Βασιλεύει, είναι Παντοκράτορ ο Ιησούς Χριστός.
0: And anyway, no matter how things are, isn't it a wonderful thing that in our hearts Christ reigns, the strong Savior?
1: Να πάμε σε ένα έκτο αλληλούια που βγαίνει σαφώς από το Λόγο του Θεού στο 7ο εδάφιο με τα λόγια «Ας δώσουμε την δόξα εις Αυτόν».
0: And there is the 6th hallelujah, and it is in verse 7, and it says, let's give the glory to Him.
1: Δεν έχω ιδέα από μουσική και από συγκρότηση χοροδίες.
0: I have no idea of music or how a choir is composed.
1: Πώς λέγεται τούτη η φωνή και πώς λέγεται η άλλη.
0: How this voice is called and the other in the choir.
1: Ακούω βεβαίως για πρώτες, για δεύτερες φωνές, για τενόρους, για μπάσους.
0: Of course I hear about first voice, second voice, alto, etc.
1: Και κάπως μοιάζει εδώ σαν μια παγκόσμια ουράνια χοροδία.
0: And this, the idea that we get here, it is about a very big choir.
1: Που υπάρχουν έξι φωνές, έξι διαφορετικά groups.
0: And it's composed by six different groups, six different voices.
1: Και με τη σειρά του το καθένα μπαίνει στον ύμνο τον δικό του και αναφέρεται ως ρεφρέν στο Αλληλούια.
0: And everybody joins in at his time to sing, and then everybody in the earth says Hallelujah.
1: Εδώ είναι σαν να ακούω τουλάχιστον σήμερα το πρωί και καθώς μελετούσα αυτό το θέμα.
0: And as I was studying this subject,
1: όλοι μαζί και όλα μαζί τα groups αυτά τα επιμέρους που δόξασαν τον Θεό για το δικό τους λόγο,
0: all these groups, partly each one of them, they joined together,
1: σαν μια απέραντη ουράνια χοροδία ενωμένη να αναφέρουν τούτο το έκτο αλληλούια.
0: They joined together, each one for his own reasons, and they mention the sixth hallelujah all together.
1: Ακούγεται τούτο το αλληλούια μπροστά στον ουράνιο πατέρα, στο Άγιο Πνεύμα και απευθύνεται κατά ιδιαίτερο τρόπο στο τρίτο πρόσωπο της Θείας Τριάδος που είναι και ο νυμφίος την ώρα των γάμων με την εκλεκτή του νύμφη.
0: This hallelujah is mentioned before God and the Holy Spirit, but it is addressed to the Lamb who's the bride, the bridegroom.
1: Πόσο λαμπρή μπορούμε, αν μπορούμε να τη

0: Δούμε, αν μπορούμε να τη φανταστούμε, θα είναι αυτή η σκηνή.
1: The scene must be excessively glorious, but we can't really conceive the idea.
0: Μέσα στα Άγια των Αγίων.
1: It takes place in the Holy of Holies.
0: Στο ανάκτορο του Βασιλιά των Βασιλιάδων.
1: In the mansion of the King of Kings.
0: Στους γάμους που κάνει ο ουράνιος Θεός, ο ουράνιος Πατέρας, στον γιο του τον μονογενή.
1: At the wedding which is performed by God the Father for his son.
0: Ας ευχαριστήσουμε με όλη μας την καρδιά τον Θεό, κι ας είναι σήμερα το πρωί που ακούσαμε τούτα τα δοξαστικά αλληλούια, που μας ανοίγουν βεβαίως την όρεξη, αλλά που πρέπει να κάνουμε την υπομονή την δέουσα για να τα αναφέρουμε και να τα προφέρουμε μαζί με ολόκληρη την Εκκλησία του Χριστού απάνω στον ουρανό στην κατάλληλη ώρα.
1: Of course, after all these hallelujahs, our appetite is arisen, but let's be patient until we get up there and we sing all these hallelujahs in front of God for the wedding of His Son.
0: Ας χαίρομεν και ας αγαλώμεθα και ας δώσομεν την δόξαν εις Αυτόν, διότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου και η γυνή αυτού ετοίμασε τον εαυτό της.
1: Let's rejoice and let's give the glory to him, because the wedding of the Lamb has come and his wife has prepared herself.
0: Οι νύμφοι δεν είναι παρά αμαρτωλές ψυχές.
1: The bride is nothing but sinners.
0: Που τις κέρδισε ο Ιησούς Χριστός με τη θυσία του και το θάνατό του και την υπομονή και την επιμονή του από τον κόσμο της αμαρτίας.
1: Which Christ won through his sacrifice, his long suffering, his patience throughout the years.
0: Που θα λαμπρύνουν, αν μπορούμε να πούμε ότι η Εκκλησία θα λαμπρύνει το όνομά του, το Άγιο, επάνω στους ουρανούς για πάντα.
1: And the church will brighten his name forever up there in heaven.
0: Ο νυμφίος έχει τόσα πολλά και τόσα υπέροχα ονόματα που δεν μπορεί να τα εξαντλήσει κανείς μέσα από τη βίβλο. Ορισμένα ενδεικτικά θα πούμε. Είναι η οδός, η αλήθεια, η ζωή, η ανάσταση, το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, ο πρώτος και ο τελευταίος, ο Κύριος, ο Γιαχβέ, ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος, ο Πάντο Κράτορ. Και εδώ στο κομμάτι της Αποκάλυψης που διαβάσαμε, το αρνίο, το εσφαγμένο, ο πιστός και αληθινός, ο Λόγος του Θεού, ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων, ο Κύριος των Κυρίων.
1: The bridegroom throughout the scriptures has got many names. Some of them are the way, the truth, life, resurrection, the A and O, Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last, the Lord, Yahweh, the existing God, the coming, the omnipotent, and the slaughtered lamb, the faithful, the Lord, the Word of God, and the King of Kings, and the Lord of Lords.
0: Τι άλλο θα μπορούσε να είναι?
1: What else could
0: Δεν βλέπω ότι θα μπορούσε να είναι και άλλα περισσότερα πράγματα. Βεβαίως υπάρχουν, αλλά δεν μπορούμε να τα εξαντλήσουμε.
1: Of course there are many other things that he is, but we can't mention them all now.
0: Εδώ στον ψαλμό ρο γάμα, ρο γάμα είναι 103.
1: In Psalm 103,
0: ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού.
1: Everything in me glorify the Lord, even my soul.
0: Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μίλης μονής πάσας τας ευεργεσίας αυτού.
1: Glorify the Lord in all his the good things he has done for you.
0: Ευλογείτε τον Κύριον άγγελοι αυτού.
1: Glorify the Lord, angels of heaven.
0: Δυνατοί εν ισχύ.
1: Strong.
0: Οι εκτελούντες των λόγων αυτού, οι ακούοντες της φωνής του λόγου αυτού.
1: The ones who listen to his voice and they execute it.
0: Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού.
1: And all the forces glorify the Lord.
0: Λειτουργία αυτού οι εκτελούνται στο θέλημα αυτού.
1: His workers, those who execute his word.
0: Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού.
1: Glorify the Lord, all his works, wherever they are.
0: Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο.
1: My soul glorify the Lord.
0: Τι θαυμάσιος που είναι και αυτός ο ψαλμός. Ο ψαλμός της δοξολογίας στο πρόσωπο του Θεού.
1: This is a psalm of glorification to the Lord and it is a wonderful one.
0: Ας χαίρομαι κατά την προτροπή του Λόγου του Θεού που έφερε μπροστά μας σήμερα το πρωί και ας αγαλώμεθα.
1: Let's rejoice this morning because the Lord brought in front of us.
0: Και ας δώσουμε τη δόξα σε αυτόν που του ανήκει από τώρα και αιώνια.
1: And let's give him the glory which belongs to him from ages till eternity.
0: Ας τρέξουμε εδώ κάτω με υπομονή τον προκείμενο εις ημάς αγώνα αποβλέποντες τον Ιησού τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως.
1: And while we are down here, let's run all our way, having our eyes fixed upon the Lord.
0: Ας ευθυγραμμιστούμε σε τούτο τα τελευταία μέτρα του δρόμου μας με το θέλημά του το Άγιο.
1: And while we are running and we are in the race, let's get straight one behind the other and have our eyes fixed upon him.
0: Σε λίγο η χοροδία μας, η ουράνια που θα ψέλνει τους λόγους που έχει η Εκκλησία του Ιησού Χριστού και θα ακούγεται από τα χείλη των αμέτρητων λυτρωμένων του Κυρίου ως ρεφρέν το Αλληλούια.
1: And in a short time the choir from all the believers will be heard.
0: Η χοροδία αυτή
1: this choir
0: θα είναι τόσο τόσο πιο ένδοξη από όλες τις χοροδίες του Χέντελ που ψάλανε εδώ κάτω το Αλληλούια του Χέντελ.
1: Will be far better than any other choir down upon earth, even the choir of Handel.
0: Αυτό ήταν, αδελφοί μου αγαπητοί, ένα παράθυρο στον ουρανό, παράθυρο να δούμε στη δόξα του Θεού.
1: This was, dear brothers, just a small idea, looking through a small window, what's going on.
0: Να πάρουμε μια αμυδρή, μια λεπτή ιδέα και αντίληψη συμμετέχοντες με το πνεύμα μας τώρα και με πίστη της λαμπρής τελετής των γάμων του Χριστού με την Εκκλησία του.
1: To get a foretaste of the wedding that's going to take place in heaven, the wonderful God wedding, wedding of the Lamb to the Church.
0: Ας ενώσουμε τις φωνές μας, τις καρδιές μας καλύτερα.
1: Let's
0: μαζί με όλες τις άλλες ομάδες επάνω στον ουρανό σε τούτο το ρεφρέν.
1: Let's join along with the others this ρεφρέν.
0: Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Let's say also.
0: Αλλά
1: but,
0: το ξαναλέω, συγχωρήστε το μου.
1: Forgive me for repeating it.
0: Ας ζήσουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ο Θεός θέλει για να είμαστε εκείνη την ημέρα σε εκείνη την υπέρλαμπη δόξα.
1: But let's live under the conditions that the Lord wants us to live, the way He wants us to live, so that on that day,
0: κάνοντας υπομονή στη χρήση της λέξης, επειδή υπάρχει πολλή παρεξήγηση στις μέρες μας.
1: And let's be thrifty about using the word Alleluia while we are down here.
0: Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας.
1: May the Lord bless His word in our hearts.
0: Να ψάλουμε παρακαλώ έναν ύμνο.
1: Let's sing the hymn.
0: Τον ύμνο υπαριθμών 272. 272.
1: Okay.
0: Ναι, thank you much. 272 ύμνος. Εις τα ύψη επάνω εκεί, απ' τα στέρια και ήλιο ψηλά, είναι χώρα με δόξα πολύ, ουρανών βασιλεία λαμπρά. Please.

pray after me, please? Will you pray after me? Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για τη γεύση που μας έδωσε σήμερα το πρωί, ότι μετάφερες μέσα στην καρδιά μας την ατμόσφαιρα του ουρανού, ότι μας έδειξες το μεγαλείο σου και τη δόξα σου, την υπέρλαμπρη σκηνή της αιώνιας ένωσής μας με τον λυτρωτή μας, τον Κύριο Ιησού Χριστό, ότι μας έδωσες προτροπές να μιμηθούμε τη ζωή Του, να ζήσουμε Άγια, να ευαρεστήσουμε ενώπιόν Σου, Θεέ και Πατέρα μας, να αγρυπνήσουμε και να προσέξουμε σε αυτόν τον κόσμο και ακόμη να δώσουμε τη μαρτυρία μας σε έναν κόσμο που δεν διαβάζει το Ευαγγέλιο, δεν σε γνωρίζει, ζει σε μια θρησκεία και με μια θρησκεία τυπολατρική και ειδωλολατρική που δυστυχώς την ονομάζει και χριστιανική θρησκεία. Ζητούμε το έλεος σου, Πατέρα μας, για το λαό μας. Ζητούμε το έλεος σου, Πατέρα μας, για τους συμπολίτες μας. Όλοι σε παρακαλούμε για όλο τον κόσμο να δώσεις την Εκκλησία σου χάρη και δύναμη ιδιαίτερη να εξαγγείλει τις αρετές του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Κάμε έλεος ώστε να δούμε και εδώ δεκάδες, γιατί όχι εκατοντάδες, να μην περιορίσω σαν τον προφήτη με τα βέλη τις προθέσεις σου και τις δυνατότητες τις δικές σου, γιατί όχι χιλιάδες και εκατοντάδες και εκατομμύρια να επιστρέφουν στον Ιησού Χριστό τούτες τις τελευταίες στιγμές, τώρα που η πόρτα της χάριτος αργοκλίνει. Εισάκουσέ μας, Πατέρα μας, μείνε μαζί μας όλη την ημέρα, μίλησέ μας για την αγάπη σου, ευλόγησέ μας, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου. Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ωμέγα, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας, ουράνιο Θεός μας, ταπεινά έρχομαστε μπροστά στο θρόνο της χάρη σου και του ελέου σου για αυτό το πρωινό, για να στείλουμε σε σένα την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας, τη λατρεία και την προσκύνηση που σου ανήκουν στους αιώνες των αιώνων. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες τόσο πολύ, ώστε για χάρη μας έδωσες τον Υιό σου τον μονογενή, να πάρει τη θέση μας στο Σταυρό του Γολγοθά, να γίνει ο αντικαταστάτης μας, να πληρώσει τα λύτρα για τη δική μας σωτηρία. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνι, γιατί πέθανε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας και είναι τώρα στα δεξιά σου και μεσητεύει για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άνοιξε στην είσοδο στα Άγια των Αγίων, στην εδότερη παρουσία σου και μπορούμε να ερχόμαστε σε σένα σε οποιαδήποτε στιγμή και κατά από οποιασδήποτε συνθήκες και περιστάσεις αυτής της ζωής και να βρίσκουμε χάρη και έλεος. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας ουράνι, γιατί δεν μας αφήνει ούτε μας εγκαταλείπει σύμφωνα με την υπόσχεσή σου ότι θα είσαι μαζί μας μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Πατέρα μας, ευχαριστούμε γιατί μας αναγέννησες, έβαλες στις καρδιές μας την ελπίδα τη ζωντανή, ότι θα ζήσουμε μια μέρα μαζί σου στην ατέλειωτη αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε γιατί έδωσες στις καρδιές μας τη βεβαιότητα ότι είμαστε δικοί σου, το ανήκουμε στη δική σου την οικογένεια. Πατέρα μας, ουράνια, σε παρακαλούμε, αξιώνε μας κάθε μέρα να ζούμε σαν γνήσια δικά σου παιδιά. Το πρόσωπο, τα χαρακτηριστικά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να φαίνονται στην καθημερινή μας ζωή, στο καθημερινό μας περπάτημα. Ο Κύριος Ιησούς να είναι μέσα μας το θέλειν και το ενεργήν, κατά την ευδοκία την ειδική σου. Πατέρα μας ουράνιε, εσύ ξέρεις τις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός μας, τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας, τις δυσκολίες που περνάει, τις δοκιμασίες. Σε παρακαλούμε εσύ να σταθείς δίπλα στον καθένα, στον κάθε αδελφό, στην κάθε αδελφή, και εσύ να ενισχύσεις, να τονώσεις, να ενθαρρύνεις, να αποκαταστήσεις όπου χρειάζεται, Πατέρα μας ουράνιε, να κατευθύνεις εσύ τα βήματα όλων μας στο δικό σου το δρόμο, στο δικό σου το θέλημα. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτό το πρωινό που μας δίνεις αυτή την ευκαιρία να μαζευτούμε σαν εκκλησία δική σου για να υμνήσουμε το δικό σου το όνομα, να σε λατρεύσουμε από τις καρδιές μας, να δώσουμε σε σένα τη δόξα, τη τιμή και τη λατρεία που σου ανήκουν και μαζί να ακούσουμε τη φωνή σου μέσα από το λόγο σου. Σε παρακαλούμε, προετοίμασε τις καρδιές μας και μίλησε στον καθένα μας ξεχωριστά ανάλογα με τις ανάγκες που έχουμε. Πατέρα μας ουράνιε, δώσε κάποιο μήνυμα πνευματικό στο καθένα μας. Μη επιτρέψεις κανένας να φύγει χωρίς να αγγιχτεί από το δικό σου το πνεύμα αυτό το πρωινό. Οικοδόμησέ μας όλους, σε παρακαλούμε στην αγιωτάτη πίστη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πατέρα μας, και κάθε ανάλογη συνάθρηση που γίνεται στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εσύ να ευλογήσεις πλούσια, σε παρακαλούμε. Τη χώρα μας, σε παρακαλούμε ιδιαίτερα να σκεπάσεις, να φυλάξεις από πολέμους, από συμφορές, από καταστροφές. Και στο λαό μας να δώσεις αφύπνιση, σε παρακαλούμε, σε πολλές ψυχές να στραφούν σε σένα, να γνωρίσουν εσένα τον μόνο αληθινό Θεόν και τον οποίο απέστειλε Ιησούν Χριστόν. Στους άρχοντές μας, σε παρακαλούμε να δίνεις σοφία και σύνεση δική σου, ώστε να κυβερνούν όπως είναι το δικό σου το θέλημα και να έχουμε ένα βίο ατάραχο και ησύχιο για τη δόξα του δικού σου ονόματος. Μείνε μαζί μας, σε παρακαλούμε, σκέπασέ μας και ευλόγησέ μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τη δόξα σου, Πατέρα, εν πνεύματι Αγίω. Αμήν. Εισαγωγικά θα διαβάσουμε τον ψαλμό όμικρον γάμα στη σελίδα 546. Ψαλμός όμικρον γάμα, σελίδα 546, γραφές με παραπομπές. Αγαθός τόντι είναι ο Θεός εις τον Ισραήλ, εις τους καθαρούς στην καρδία. Εμού δε οι πόδες μου σχεδόν εκλονίστησαν, παρολίγον ολίστησαν τα βήματά μου, διότι εζήλευσα τους μωρούς, βλέπων την ευτυχία των ασεβών. Επειδή δεν είναι λύπη εις τον θάνατον αυτόν, αλλά η δύναμη σε αυτόν είναι στερεά. Δεν είναι εν κόπης όσοι άλλοι άνθρωποι, ουδέ μαστιγώνονται μετά των λοιπών ανθρώπων. Δια τούτο περικυκλώνει αυτούς η υπερηφανία ως περιδέρεων. Η αδικία σκεπάζει αυτούς ως ημάτιον. Οι οφθαλμοί αυτών εξέχουσιν εκ του πάχους, εξεπέρασαν τις επιθυμίες της καρδίας αυτών. Εμπέζουσι και λαλούσιν εν πονηρία κατά δυναστίαν, λαλούσιν υπερηφάνος. Θέτουσιν εις τον ουρανόν το στόμα αυτών και η γλώσσα αυτών διατρέχει την γην. Δια τούτο θέλει στραφή εντάφθα ο λαός αυτού, και ύδατα ποτηρίου πλήρους εκθλίβονται δι' αυτούς. Και λέγουσι, πώς γνωρίζει ταύτα ο Θεός? Και υπάρχει γνώση εν το υψίστο? Ιδού, ούτε είναι ασεβής και ευτυχούς η διαπαντός, αυξάνωση τα πλούτη αυτών.
Άρα, ματέωσε, καθάρισε την καρδία μου και ένυψε αναθότητη τα σχήρας μου. Διότι εμαστιγώθην όλη την ημέραν και ετιμωρήθην πάσα να βγει. Αν είπω, θέλω ομιλεί ούτως, ιδού εξυβρίζω εις την γενεάν των ιών σου. Και στοχάστη να εννοήσω τούτο, πλην με φάνει δύσκολον. Εωσού εισελθών εις το αγιαστήριον του Θεού ενόησα τα τέλη αυτών. Σύ βεβαίως έθεσα σε αυτούς εις τόπους ολισθηρούς, έριψα σε αυτούς εις κρυμνών. Ως δια μιας κατήντησαν εις ερήμωσιν, υφανίστησαν, απολέστησαν υπό ευνηδίου ολέθρου. Ως όνειρον εξεγυρωμένου, Κύριε, όταν εγερθείς θέλεις αφανίσει την εικόνα αυτών. Ούτως εκέετο η καρδία μου και τα νεφρά μου εβασανίζοντο. Και εγώ είμαι ανόητος και δεν εγνώριζον, κτίνος είμαι ενώπιόν σου. Εγώ όμως είμαι πάντοτε μετά σου, σύ με επίασας από της δεξιάς μου χειρός. Δια τη συμβουλή σου θέλεις με οδηγήσει και μετά ταύτα θέλεις με προσλάβει εν δόξη. Τι άλλον έχω εν το ουρανό και επί της γης δεν θέλω άλλον παρά σε. Ιτώνησε εν σάρξ μου και η καρδία μου, αλλά ο Θεός είναι η δύναμη της καρδίας μου και η μερής μου εις τον αιώνα. Διότι ιδού, όσοι απομακρύνονται από σου θέλουν συναπολεστεί, σύ εξολόθρευσας πάντα στους εκκλίνοντας από σου. Αλλά διε με, το να προσκολώμαι εις τον Θεό είναι το αγαθόν μου. Έθεσα την ελπίδα μου επί σε, Κύριον των Θεών, δια να κηρύττω πάντα τα έργα σου. Να ψάλουμε και τον δεύτερο ύμνο, παρακαλώ, τον 11. 11. Εν πόθο θερμός σε Χριστέ αγαπώ.

Από το έκτο κεφάλαιο, 66 έως 69 εδάφια, στη σελίδα 941, όποιος θέλει να ανοίξει τις γραφές. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο έκτο, εδάφιο 66. Έκτοτε πολλοί των μαθητών αυτού εστράφησαν εις τα οπίσω και δεν περιεπάτουν πλέον μετ' αυτού. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς τους 12, «Μήπως κι εσείς θέλετε να υπάγετε?» Απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, «Κύριε, προς τι να θέλουμε να υπάγει? Λόγους ζωής αιωνίου έχεις. Και εμείς επιστέψαμεν και γνωρίσαμεν ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». «Κύριε, προς τι να θέλουμε να υπάγει?» Υπάρχουν πολλές θλιβερές σκηνές στην αρχή της δημόσιας υπηρεσίας του Ιησού, όπως μας αποκαλύπτει ο Άγιος Λόγος του Θεού. Μια από αυτές είναι τότε που οι εξοργισμένοι Ιουδαίοι τον ακολούθησαν κρατώντας πέτρες στα χέρια τους, περιμένοντας την ευκαιρία για να τις πετάξουν επάνω του. Ο Ιησούς γύρισε και με πολλή θλίψη στην καρδιά τους είπε, «Πολλά καλά έργα έδειξα εις εσάς εκ του Πατρός μου. Δια ποιον έργων εξ αυτών με λιθοβολείτε?» Εκείνο τον καιρό ο Ιησούς, θέλοντας να ακούσει την ομολογία των ανθρώπων και τη γνώμη τους για το πρόσωπό του, λέει στους μαθητές του, «Τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου?» Όταν εκείνοι ανάφεραν τις διάφορες γνώμες και απόψεις, η γενική ομολογία δεν φάνηκε να τον ικανοποίησε. Τότε λέει, «Αλλά εσείς, τι να με λέγετε ότι είμαι?» Είναι το σημείο αυτό πολύ συγκινητικό, γιατί δείχνει την έντονη επιθυμία του Κυρίου Ιησού να τον αναγνωρίσουν τουλάχιστον οι μαθητές του. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Ιησούς άρχισε τη διακονία του στην Ιουδαία. Τόσο μεγάλη ήταν η επίδραση της προσωπικότητάς του και τόσο έντονη η ελκυστικότητα της διδασκαλίας του, ώστε τα πλήθη συγκεντρώνονταν γύρω του. Ήθελαν να τον κάνουν βασιλιά τους, να λύσουν τα επίγεια, τα υλικά προβλήματά τους. Όταν είδε ο Ιησούς τον κίνδυνο να τον παρεξηγήσουν και να μη συλλάβουν το κεντρικό μήνυμα της διακονίας του, έφυγε από την Ιουδαία και πήγε στη Γαλιλαία. Ήταν ο ίδιος στη Γαλιλαία, όπως στην Ιουδαία και όπως είναι πάντοτε. Τα πλήθη πάλι συγκεντρώθηκαν γύρω του. Τότε έφερε μπροστά τους τα σκληρά λόγια σχετικά με την διακονία του και με το θάνατό του. Τα πλήθη άρχισαν να διαλύονται. Άρχισαν να φεύγουν ανά δυο και ανά τέσσερις και έπειτα σε μεγαλύτερες ομάδες, ώσπου τελικά έμειναν μαζί του μόνο οι 12. Τότε ο Ιησούς γύρισε σε αυτούς λέγοντας, «Μήπως κι εσείς θέλετε να υπάγετε?» Και ο Σίμων Πέτρος απάντησε, «Κύριε, προς τι να θέλουμε να υπάγει? Λόγους ζωής αιωνίου έχεις». Παρά την πρόταση του Ιησού οι 12 έμειναν μαζί του. Όταν κάποτε δεις τον Ιησού με τα ίδια σου τα μάτια, όταν τον δεις πραγματικά και η καρδιά σου γεμίσει με την παρουσία του, τίποτα άλλο στο εξής δεν μπορεί να σε ικανοποιήσει. Σε όλες τις εποχές υπήρχε το κοσκίνισμα των αληθινών παιδιών του Θεού. Υπάρχουν διάφορες εμπειρίες που δοκιμάζουν τη γνησιότητα του δεσμού μας με τον Χριστό. Μερικές φορές, δυσκολίες στη διανοητική σφαίρα είναι εκείνες που χρησιμεύουν σαν το μέσο δοκιμής της πίστης μας. Αν υποθέσουμε για μια στιγμή ότι υποχωρούμε στη δοκιμασία και εγκαταλείπουμε την ελπίδα μας στο Χριστό, τότε τι μας μένει? Τι κι αν υπάρχουν μυστήρια, τι μπορούμε να κερδίσουμε να καταλήψουμε το μοναδικό ελευθερωτή, εκείνον που οδηγεί τους ανθρώπους από τη σκλαβιά στην ελευθερία, από το σκοτάδι στο φως,

Κάποιος έλεγε, είναι ευκολότερο να χαλάσεις ένα πίνακα παρά να τον φτιάξεις. Είναι ευκολότερο να κόψεις ένα λουλούδι παρά να το βάλεις πίσω στο φυτό. Είναι ευκολότερο να καταστρέψεις ένα άγαλμα παρά να το φτιάξεις. Το κάθε σημείο της πίστης μας στέκεται στη λογική, αν σωστά το κρίνουμε. Κάποιος πιστός συνήθιζε να λέει, η θρησκεία είναι λογική στα γόνατα. Η πίστη είναι λογική στα φτερά. Ο χριστιανισμός είναι λογική στο σταυρό, στο δρόμο για τη δόξα. Αν υπάρχουν διανοητικές δυσκολίες σε κάποιον σήμερα, μην αφήνεις τον Ιησού επειδή δεν μπορείς να τον καταλάβεις, αλλά περίμενε, πρόσμενε τον Κύριον, ανδρίζου και ας κρατεωθεί η καρδία σου και πρόσμενε τον Κύριον, είναι η συμβουλή του Ψαλμοδού. Αν κάποιο δόγμα της Αγίας Γραφής σου φαίνεται ανεξήγητο, σου φαίνεται δύσκολο ή σκληρό, μη βιαστείς να παρατήσεις τη μελέτη σου ή να φύγεις από την Εκκλησία. Πολλοί πριν από σένα πέρασαν τις ίδιες δυσκολίες, τα ίδια μονοπάτια. Περίμενε με υπομονή και το φως του ουρανού θα φωτίσει σίγουρα και αυτό το σημείο. Τότε θα το δεις καθαρά, θα το αγαπήσεις. Η αγάπη σου για τη βίβλο θα αυξηθεί και θα συλλάβεις καλύτερα το μεγαλείο και τη δύναμη του Θεού. Τότε το ίδιο δόγμα που σήμερα δυσκολεύεσαι να δεχτείς θα είναι η ευχαρίστηση της καρδιάς σου. Μόνο περίμενε ταπεινά και με υπομονή την οδηγία του Κυρίου. Κύριε, προς τι να θέλουμε να υπάγει. Άλλοτε κάποια θλίψη έρχεται να δοκιμάσει την πίστη μας. Αλλά μου φαίνεται ακατανόητο να εγκαταλείπει κανένα στο Χριστό γιατί βρίσκεται αντιμέτωπος με κάποια θλίψη. Ας είμαστε λογικοί άνθρωποι. Αν οι χορδές της καρδιάς μας είναι τεντωμένες, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο συντονισμός του οργάνου από τον μεγάλο μουσικό για να δώσουμε πιο γλυκιά μελωδία. Τι κι αν η νύχτα φαίνεται ατέλειωτη, δεν θα εκτιμούσαμε την αξία του ήλιου αν δεν υπήρχε το σκοτάδι. Τι κι αν τα σχέδιά μας άλλαξαν, τι κι αν οι ελπίδες μας μαράθηκαν και η στενοχώρια είναι απερίγραπτη, πρέπει να μείνουμε πιστοί στο Χριστό. Γιατί σε ποιον θα πάμε? Κύριε, προς τι να θέλουμε να υπάγει? Άλλοτε η αμαρτία έρχεται να δοκιμάσει την πίστη μας. Σιγά σιγά μπαίνει στη ζωή μας. Είναι μικρές αλεπούδες, σύμφωνα με τον παρεμιαστή, ιδιαίτερα επικίνδυνες. Στην αρχή μικρές αμαρτίες. Έπειτα συνεχίζοντας, πουλάμε τα πρωτοτόκια σαν τον Ισάφ. Και αν συνεχίζαμε μέσα στην αμαρτία και απομακρυνόμαστε από τον Χριστό, τι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε? Τίποτε. Παρά μονάχα μια ταραγμένη και ένοχη συνείδηση. Ατέλειωτες νύχτες αϊπνίας και στενοχώριας και στο τέλος μια πικρή πείρα. Πόσο επικίνδυνη και πόσο εύκολη είναι η αμαρτία. Έτσι ήταν πάντοτε. Η αμαρτία είναι η κατάσταση εκείνη που πραγματικά απομάκρυνε τον άνθρωπο από το Θεό. Άρχισε στις μέρες του Αδάμ. Συνέχισε μέχρι τον κατακλυσμό και ζωντάνεψε πάλι στις μέρες της αποστασίας του λαού Ισραήλ. Όσο έντονα φαίνεται η θλίψη του Θεού για την αποστασία του λαού του, όταν κράζει, πώς θέλω σε παραδώσει Εφραήμ, πώς θέλω σε εγκαταλείπει Ισραήλ. Δεν είναι εκπληκτικό λοιπόν, αν και στις μέρες μας υπάρχουν άνθρωποι που εγκαταλείπουν τον Κύριο. Αν στους χρόνους της Παλιάς Διαθήκης ένας Ενόχ περιεπάτησε μετά του Θεού, είναι βέβαιο ότι πολλοί άλλοι άλλαξαν δρόμο και απομακρύνθηκαν. Αν στα χρόνια της Καινής Διαθήκης υπήρχαν πολλοί σταθεροί στην πίστη και άλλοι αρνήθηκαν τον Ιησού σαν τον Πέτρο και τον πρόδωσαν σαν τον Ιούδα, δεν είναι καθόλου παράξενο το ότι θα υπάρξουν προδότες και αποστάτες και στην εποχή μας. Μερικοί εγκατέλειψαν τον Ιησού γιατί απατήθηκαν από την αρχή. Υπάρχει κύβλιλη πίστη, όπως επίσης και γνήσια πίστη του Ιησού Χριστού.
Όλα όσα γυαλίζουν δεν είναι χρυσάφι. Όλα τα λουλούδια δεν δίνουν καρπούς. Όλοι όσοι ονομάζονται Ισραηλίτες δεν είναι Ισραηλίτες. Μπορεί κανείς να έχει τα πιο βαθιά συναισθήματα, τις πιο καλές επιθυμίες, να έχει τις πιο σωστές πεπιθήσεις και να πάρει τις μεγαλύτερες αποφάσεις. Ακόμα να φαίνεται γεμάτος ελπίδα και να προσφέρει υπηρεσίες. Κι όμως ποτέ του να μην έχει πάρει την χάρη του Θεού στην καρδιά του. Μπορεί να τρέξει σωστά για κάποιο διάστημα και να φαίνεται ότι προχωρεί για τον ουρανό. Κι όμως να πέσει και να γυρίσει πίσω στον κόσμο και να καταλήξει σαν το Δήμα. Πόσο λίγο μερικοί άνθρωποι εκμεταλλεύονται τα προνόμια τους. Προσέξτε ότι 12 ήταν μαζί με τον Ιησού και ο ένας από τους 12 ήταν ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης. Ήταν ένας μαθητής που τον διάλεξε ο Ιησούς. Ήταν πάντοτε μαζί με τον Κύριο, μάρτυρας των θαυμάτων του, ακροατής των κηρυγμάτων του και ακόμα κήρυκας ο ίδιος της Βασιλείας του Ιησού Χριστού. Φίλος του Πέτρου, του Ιάκωβου και του Ιωάννη και των άλλων μαθητών. Όμως κατάντησε ένα ναυάγιο για όλη την αιωνιότητα. Η μνήμη των προγόνων στην πίστη, η ανάμνηση του ευγενικού πατέρα και της τρυφερής μητέρας. Αλλά τα θρησκευτικά προνόμια μόνα τους δεν είναι αρκετά. Η καλή οικογένεια δεν είναι πάντοτε αρκετή, ούτε η εκπαίδευση από τα μικρά χρόνια. Ενώ είναι αλήθεια ότι η πραγματική πίστη ποτέ δεν σβήνει και είναι παντοτινό κτήμα του πιστού. Όμως αμαρτίες που δεν εξομολογούνται στον Κύριο, η μια ζωή εξακολουθητικά μέσα στην αμαρτία κόβει την κοινωνία μας με τον Ιησού Χριστό. Αμέλεια στη μελέτη της Αγίας Γραφής μας στερεί τη χαρά. Αδιαφορία σχετικά με την προσευχή μας αφαιρεί τη δύναμη για μια Άγια ζωή. Ατέλειωτα ενδιαφέροντα, μια ζωή πολυάσχολη θα μας κλέψει τη χαρά και τις ευλογίες του Θεού. Είναι λυπηρό να απομακρυνόμαστε από τον Ιησού. Κύριε, προς τι να θέλουμε νυπάγει? Σε τι χρωστούμε τη σχέση μας με τον Χριστό? Δεν ξεχνούμε του Θεού την άπειρη χάρη που δείχθηκε σε εμάς τους αμαρτωλούς. Όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά. Πολύ χρωστούμε τη σχέση μας με τον Χριστό στη γέννησή μας μέσα σε χριστιανική οικογένεια. Ήρθαμε σε στενή επαφή και σχέση με τον Χριστό εξαιτίας κάποιας Άγιας Μητέρας ή κάποιου ευσεβή πατέρα. Αυτή είναι και η δική μου προσωπική πείρα. Πριν ακόμα γεννηθώ, οι γονείς μου προσεύχονταν και εμένα. Στη ζωή της προσευχής και της αληθινής ευσέβειας των προγόνων μου οφείλω τη γνωριμία μου με τον Ιησού Χριστό. Μέσα στο οικογενειακό θυσιαστήριο γεννήθηκα. Εκεί γαλουχήθηκα. Πάνω στην Αγία Γραφή έμαθα τα πρώτα μου γράμματα. Ήταν το πρώτο μου αναγνωστικό μέσα στα χρόνια της κατοχής.

καθώς ο Ιεροπόστολος τους έβλεπε περίεργα, του λένε: «Μας είπες να δώσουμε το πιο καλό δώρο, το πιο καλό δώρο μας για το Θεό. Το δικό μας καλύτερο δώρο δεν είναι τα χρήματα, αλλά αυτό το μικρό αγόρι. Δεν μπορούσαμε να το βάλουμε μέσα στο καλάθι, γι' αυτό το φέραμε στα χέρια. Πάρ' το αν θέλεις και ας μην το δούμε ποτέ πια. Μόνο μην ξεχνάς ότι είναι παιδί του Θεού». Υπάρχουν πολλές ευλογημένες ζωές που έχουν την αρχή τους στην ευσέβεια κάποιου ζευγαριού. Και εδώ βρίσκεται η ευθύνη των χριστιανών γονέων.

Πάντως βρίσκουμε εκατομμύρια γαλαξίες. Δεν μπορώ ποτέ να δεχτώ ότι όλα αυτά έγιναν στην τύχη. Είναι παράλογη μια τέτοια σκέψη. Προτιμώ να σταθώ στο πλευρό του Κυρίου μου. Πάντα δι' αυτού έγιναν. Και χωρίς αυτού δεν έγινεν ουδέν το οποίο έγινεν. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, τρίτο εδάφιο. Γιατί εκείνος που δημιούργησε τα αστέρια και τα μέτρησε, τα κρατάει στα χέρια του. Δεν μπορώ να ζήσω μακριά από τον Ιησού. Μένοντας μακριά του, όλα είναι ένα μεγάλο μυστήριο, ανεξήγητο, άλυτο. Όταν όμως τον ακούω να λέει, όπως είπε στον Ισαΐα, όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, μετά σου θέλω είστε. Και όταν δια των ποταμών, δεν θέλω συμπλημμυρίσει επί σε. Όταν περιπατείς δια του πυρός, δεν θέλεις καΐ, ουδέ θέλει εξ αυτή φλόξ επί σε. Διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ, ο Σωτήρ σου. Μια τέτοια διαβεβαίωση δίνει φως μέσα σε οποιοδήποτε σκοτάδι και αν βρεθούμε. Είναι μεγάλη απογοήτευση να φύγω μακριά από τον Ιησού. Μαζί του κι αν κάθε ελπίδα μου χαθεί και τα σχέδιά μου αστοχήσουν, μπορώ να τον ακούω να μου λέει, εκείνο το οποίο εγώ κάμνω, συ δεν εξεύρεις τώρα. Θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα. Δεν υπάρχει θεραπεία για τη διψασμένη ψυχή, παρά μονάχα στον Ιησού. Είναι η βαθιά ανάγκη του ανθρώπου, η ανικανοποίητη δίψα που εκδηλώνεται στις διάφορες ανήσυχες αναζητήσεις και ενέργειες. Η αδυναμία του κόσμου να σβήσει τη δίψα δείχνει την θεϊκή προέλευσή της. Τη θεϊκή προέλευση της ψυχής του ανθρώπου. Εκείνος που προσπαθεί να πιει από την κατάξερη στέρνα, εκείνος που ρουφάει στεκούμενα νερά θα τα βρει θολά και βρώμικα. Εκείνος που ζητάει να σβήσει τη δίψα του με θαλασσινό νερό, γρήγορα θα διαπιστώσει ότι η δίψα του χειροτερεύει. Το ευαίσθητο αγγείο που έφτιαξε ο Κύριος, μόνο εκείνος μπορεί να το γεμίσει. Τα νερά αυτού του κόσμου έχουν αποτύχει και οι ψυχές μένουν διψασμένες μακριά από τον Χριστό. Όμως ακούγεται η ελπιδοφόρα κραυγή του Ιησού. Εάν της διψά, ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Και η διαβεβαίωση, πάσος της πίνει εκ του ύδατος τούτου θέλει διψήσει πάλιν. Όσης όμως πει εκ του ύδατος το οποίο εγώ θέλω δώσει σε αυτόν, δεν θέλει διψήσει στον αιώνα. Αλλά το ύδωρο το οποίο θέλω δώσει σε αυτόν θέλει γίνει ένα αυτό πηγή ύδατος, αναβλύζοντος η ζωή αιώνιων. Χωρίς τον Χριστό δεν υπάρχει βοήθεια για τον αμαρτωλό. Στο Χριστό βρίσκεται άφθονη συγχώρεση και δικαίωση για τον μεγαλύτερο αμαρτωλό. Κύριε, προς τι να θέλουμε υπάγει? Υπάρχει τέτοιο νέφος μαρτύρων που με παρακινούν να μείνω κοντά στον Ιησού. Κάποιος πιστός έλεγε, αν έπρεπε να ζήσω άλλη μια φορά, θα ξόδευα τη ζωή μου μελετώντας τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και τους Ψαλμούς. Μεγάλοι αστρονόμοι και επιστήμονες ήσαν πραγματικοί χριστιανοί. Ήταν ο Κέπλερ που έλεγε, σκέπτομαι τις σκέψεις του Θεού, θαυμάζω το μεγαλείο Του. Μέσα στο διάστημα ο Θεός προπορεύεται και εγώ ακολουθώ την μεγαλοπρεπή πορεία Του. Είναι μεγάλο το πλήθος των μαρτύρων. Και εκεί που οι προηγούμενοι πιστοί περπάτησαν, δεν φοβούμαι και εγώ να προχωρήσω. Κύριε, προς τι να θέλουμε υπάγει? Αν φανταστούμε για μια στιγμή ότι εγκαταλείπουμε τον Ιησού, τότε η Βίβλος μας χαρακτηρίζει σαν ανθρώπους χωρίς Θεό και χωρίς ελπίδα. Θα είμαστε σαν τα πρόβατα χωρίς ποιμένα, γιατί ο Κύριος είναι ο ποιμένας μας. Θα είμαστε χωρίς προστασία, χωρίς καταφύγιο, γιατί ο Κύριος είναι το καταφύγιό μας, το φρούριό μας. Θα είμαστε χωρίς ειρήνη, γιατί ο Κύριος είναι ο άρχοντας της ειρήνης. Είναι η ειρήνη η δική μας. Θα έχουμε σκοτάδι σχετικά με την αιωνιότητα και θα προχωρούμε στο άγνωστο. Μια κατάσταση απελπιστική για κάθε ψυχή. Αν εγκαταλείψουμε τον Ιησού, τότε δεν υπάρχει σωτήρας. Η αμαρτία απλώνεται παντού με τα ναυάγια και τα ερείπια και δεν υπάρχει καμιά ελπίδα για τον απελπισμένο Ιησού.

και τον αβοήθητο. Στο Χριστό υπάρχει άφθονη συγχώρεση και πλούσια χάρη για τον οποιοδήποτε, για τον μεγαλύτερο αμαρτωλό. Υπάρχει χαρά και αγαλίαση στην παρουσία του. Ο θάνατος, ο τρομερός εχθρός του ανθρώπου, δεν έχει καμιά δύναμη πλέον. Ο Χριστός νίκησε το θάνατο και έφερε στο φως τη ζωή και την αυθαρσία δια του Ευαγγελίου. Ο τάφος δεν είναι η τελευταία κατοικία, αλλά το πέρασμα στην αιώνια ζωή, στην αιώνια δόξα. Πού θάνατε το κεντρί σου, πού άδει νίκη σου, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Στο 8ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους, στο 10ο κεφάλαιο, 10ο εδάφιο διαβάζουμε: «Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος τον Ιησούν εκ νεκρών». Ο Αναστήσας των Χριστών εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Ο Χριστός, η μόνη ελπίδα μας. Ο τάφος δεν τρομάζει τον πιστό και ο θάνατος έχασε τη δύναμή του. Κύριε, προς τι να θέλουμε υπάγει? Ο Ιησούς είναι η Ανάσταση και η ζωή. Η χαρά μας εδώ και η ελπίδα μας στην ατέλειωτη αιωνιότητα. Είναι ο Ιησούς ο καλύτερος φίλος και είναι η μόνη ελπίδα μας για το μέλλον. Όχι μόνο. Είναι ο καλύτερος φίλος και η μόνη μας ελπίδα για το παρόν, για την καθημερινή ζωή, για την κάθε ώρα, για την κάθε στιγμή. Χωρίς τον Χριστό δεν υπάρχει, δεν έχει αξία η ζωή. Δεν υπάρχει τίποτα. Ενώ μαζί του είναι μια ατέλειωτη και αυξανόμενη χαρά. Κύριε, προς τι να θέλουμε υπάγει? Λόγους ζωής αιωνίου έχεις. Ο Κύριος να κρατήσει και να σχολιάσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Η χοροδία μας ψάλλει τον τελευταίο, το δεύτερο ύμνο.

Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα θα ακολουθήσει το δείπνο του Κυρίου. Όλοι όσοι δεχθήκαμε τον Χριστό Σωτήρα μας είμαστε καλεσμένοι σε αυτό το δείπνο. Όρθιοι παρακαλώ να κλείσουμε με μια προσευχή. Πατέρα μας ουράνιο Θεός μας, σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες, μας κάλεσες και μας έσωσες. Σε ευχαριστούμε γιατί στον Κύριο Ιησού Χριστό βρήκαμε το στήριγμά μας, το φρούριό μας, την καταφυγή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί από διάφορα μονοπάτια το καθένα μας έφερες στην Εκκλησία τη δική σου, στην οικογένεια τη δική σου. Σε ευχαριστούμε για αυτό το προνόμιο, Πατέρα μας ουράνιε. Σε παρακαλούμε, δίνε μας χάρη να μένουμε εκεί που εσύ μας θέλεις. Το καθένα μας εκεί που μας τοποθέτησες να μείνουμε πιστοί, ώστε το όνομά σου να δοξάζεται στην καθημερινή μας ζωή. Σε ευχαριστούμε για το μήνυμα του λόγου σου, Πατέρα μας ουράνιε. Δεν έχουμε σε ποιο να πάμε. Στεκόμαστε στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, το Σωτήρα μας. Πατέρα μας, ευχαριστούμε για τη θαυμαστή σωτηρία που πραγματοποίησες, γιατί η χάρη σου μας σκέπασε και μας σκεπάζει καθημερινά. Σε ευχαριστούμε για τις ευλογίες σου που εσύ πλούσια μας δίνεις, για τις καθημερινές ευεργεσίες σου. Σε παρακαλούμε το χέρι σου, το παντοδύναμο να μας σκεπάζει διαρκώς, να κατευθύνει τα βήματά μας στο δικό σου το δρόμο. Και η χάρη σου και το ελαίο σου να μας ακολουθούν πάντοτε. Σε σένα πιστευόμαστε τα πάντα. Στη σκέπαση όλους μας, σε παρακαλούμε, άτομα και οικογένειες, και όλες σαν εκκλησία δική σου ευλόγησε πλούσια, σε παρακαλούμε. Και τώρα απόλυσέ μας με την ειρήνη τη δική σου στις καρδιές μας και με τη βεβαιότητα ότι είσαι και μένεις μαζί μας μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού προσευχόμαστε για τη δόξα σου, Πατέρα, εν πνεύματι Αγίω. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.
1: Υπαριθμόν 27.

Αν θα ήθελαμε να ψάξουμε και μέσα στη βίβλο και έξω από τη βίβλο, θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να κάνουμε μια πλούσια συλλογή από τους τίτλους οι οποίοι έχουν, επαναλαμβάνω, έσω βιβλικά αλλά και έξω βιβλικά αποδοθεί στον Ιησού Χριστό. Μόνον η Αγία Γραφή μας δίνει ένα εκτενή κατάλογο των τίτλων του Ιησού Χριστού, που οπωσδήποτε δεν είναι λιγότεροι από τους 115. Ο Ιησούς Χριστός παρουσιάζεται στις Άγιες Γραφές λόγου χάρη ως ο λυτρωτής των ψυχών μας, ως ο θαυμαστός, ο σύμβουλος για κάθε ανθρώπινη ψυχή. Παρουσιάζεται ως ο ηγούμενος, ως ο αμνός του Θεού, ως ο ήλιος της δικαιοσύνης, ως ο άρχον της ειρήνης, ως ο Εμμανουήλ. Και θα μας έπαιρνε μάκρος απλώς να απαριθμίσουμε, επαναλαμβάνω, όλους τους τίτλους έσω βιβλικούς και έξω βιβλικούς, οι οποίοι έχουν κατά καιρούς αποδοθεί στον Ιησού Χριστό. Νομίζω δε πως όλοι τούτοι οι τίτλοι δεν είναι παρά προσπάθειες παρουσιάσεως όσο θα ήταν δυνατόν μιας πιο ολοκληρωμένης μορφής αυτής της

μοναδικής φυσιογνωμίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μιας φυσιογνωμίας, μιας προσωπικότητας που μοιάζει με εκείνο το πολυεδρικό μαργαριτάρι που από όποια έδρα του το δεις όλο και ακτινοβολεί καινούριες λάμψεις, καινούριες ομορφιές. Όμως, εχθές, μελετώντας την Καινή Διαθήκη μου, ξεφυλίζοντας, θα έλεγα, την Καινή Διαθήκη μου, ανεκάλυψα ότι άριστα θα μπορούσε να αποδοθεί στον Ιησούν Χριστόν, τον Κύριόν μας, και ένας άλλος τίτλος. Τίτλος, μάλιστα, πάρα πολύ επίγειος, πάρα πολύ κοντά σε μας, κοντά στις ανάγκες μας, μέσα στα δικά μας ανθρώπινα μέτρα. Έναν τίτλο που θα τον δικαιολογούσαν και οι τέσσερες ευαγγελικές αφηγήσεις. Έναν τίτλο που έρχεται να ολοκληρώσει τον πολυεδρικό χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Έναν τίτλο που θα τον έλεγα «Ο Χριστός, ο Εφέστιος Κύριος». Γιατί αν ήταν αληθινό, εκείνο που έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας, «Αφεστίας άρχεστε», από το σπίτι, το σπιτικό, την οικογένεια, να ξεκινάτε, ξεκινάει κάθε καλό, κάθε ευλογία. Λέγω, η Αγία Γραφή έρχεται να δικαιώσει ένα τέτοιον τίτλο του Χριστού, που θα αποτελέσει με τη χάρη του Θεού και τον τίτλο του πρωινού μας κηρύγματος. Ο Εφέστιος Κύριος. Η Αγία Γραφή ανοίγει με μια χειρονομία του Θεού, όταν ο Θεός συνιστά και συγκροτεί την πρώτη ανθρώπινη οικογένεια, και όλη η Αγία Γραφή κλείνει πάλι στις τελευταίες τις σελίδες με μια μεγάλη οικογένεια, για την οποία ο εξόρισος της Πάτμου αναφωνεί και λέει: «Να η σκηνή, να το σπιτικό του Θεού με όλους τους ανθρώπους, με όλη τη λυτρωμένη ανθρωπότητα». Όχι δε μόνο, αλλά στο ίδιο μοτίβο και η Καινή Διαθήκη αρχίζει την επιτυγής δημοσία δράση του ο Κύριος με ένα θαύμα στη συγκρότηση μιας καινούριας ανθρώπινης οικογένειας, και κλείνει ο κύκλος της επιγείου δράσεώς του όταν επάνω από το Σταυρό βλέπει το σταυρικό του μαρτύριο να ξεθεμελιώνει και να αποσυνδέει μια οικογένεια την οποία έρχεται να ξαναθεμελιώσει και να ανασυνδέσει. Όταν απευθυνόμενος στη μητέρα του και στο μαθητή του, λέει αντιστοίχως: «Ιδού ο γιος σου, ιδού η μητέρα σου». Αυτά είδα χθες στην Καινή Διαθήκη μου. Και είδα ακόμη ότι αυτός ο Κύριος, ο οποίος ήρθε εδώ στη γη για να δώσει μια πρόσκληση και να πει: «Έλθετε πρόσμε, πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι», εκείνος που είπε «τον ερχόμενον πρόσμε δεν θέλω εκβάλει έξω», εκείνος ο οποίος μας προσκάλεσε με το «άφες πάντα ταύτα και εσύ ελθέ και ακολούθησέ με», αυτός ο ίδιος ο Κύριος, όταν αντιμετωπίζει την ανθρώπινη οικογένεια, δεν την προσκαλεί αλλά την επισκέπτεται, δεν την διαλύει αλλά την συγκροτεί, δεν την αποσυνδέει αλλά την συγκροτεί γύρω από ένα που θέλει σε κάθε ανθρώπινη οικογένεια να ανάψει εφαίστειο πύρ. Φαίνεται η ανθρώπινη οικογένεια στα δημιουργικά σχέδια του Θεού να μοιάζει με εκείνο το φυτό, και έζησα ένα περιστατικό πολύ πρόσφατα όταν στον ανθοπόλη της γειτονιάς μου είχα πάει για μερικά λουλούδια και τον άκουσα να συζητεί με μια γυναίκα η οποία ενδιαφερόταν πάρα πολύ για ένα λουλούδι το οποίο αγόραζε ή θα αγόραζε. Και τον ρωτούσε αν μπορούσε να το βάλει στη σαρδινιέρα, αν μπορούσε να το βάλει στον κήπο, και εκείνος της απήντησε: «Κυρά μου, όχι. Το λουλούδι μην το βγάλετε από τη γλάστρα. Είναι λουλούδι το οποίο φύεται, μεγαλώνει, ευδοκιμεί μέσα στη γλάστρα». Και ο άνθρωπος είναι μια προσωπικότητα, είναι μια μονάδα, είναι ένα λουλούδι στον ανθότυπο του Θεού που ο Θεός το φύτεψε, και εκεί ανθοπορεί και εκεί ευδοκιμεί, στη γλάστρα που λέγεται ανθρώπινη οικογένεια. Από τη σκοπιά τούτη
θα μπορούσαμε σε σειρά ομιλιών ακόμη να ασχοληθούμε και να επισκεφθούμε σπίτια τα οποία επισκέφθηκε ο Ιησούς Χριστός όταν ήταν εδώ κάτω στον κόσμο. Αλλά όμως στα στενά περιθώρια της ώρας μας θα προσπαθήσουμε να επισκεφθούμε σε μια μικρή δειγματοληψία τρία σπίτια μαζί με τον Κύριο. Το σπίτι της ντροπής, το σπίτι της ελπίδας και το σπίτι της αγάπης. Αλλά πριν το κάνουμε τούτο, θα σας παρακαλέσω εν προσευχή να επικαλεστούμε την ευλογία του Κυρίου μας. Μέσα βαθιά από την καρδιά μας, επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, το χαρούμενο τούτο κυριακάτικο πρωινό, ερχόμαστε να λατρεύσουμε το Άγιο και μεγαλοπρεπές όνομά Σου. Σε ευχαριστούμε και ταπεινά να γνωρίζουμε μπροστά Σου ότι κάθε δόση αγαθή και κάθε δόρημα τέλειο στη ζωή μας είναι άνωθεν καταβαίνοντα εξού του Πατρός των Φώτων. Από Σένα έχουμε ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Κοντά σε Σένα το ποτήρι μας ξεχυλίζει. Κοντά σε Σένα έχουμε πάντα τα προζωήν και ευσέβεια. Σε ευχαριστούμε γιατί όχι μόνο μας δημιούργησες με ένδοξους και ευλογημένους σκοπούς κατά την εικόνα και την ομοίωσή Σου, αλλά και όταν εμείς στρέψαμε τα νότα σε Σένα, όταν ξεριζωθήκαμε από εκείνη τη γλάστρα της οικογενειακής ζωής μέσα στην οποία Εσύ ο Θεός θέλησες να είσαι ο εφέστιος Κύριος, και τότε μας επισκέφθηκες και έστειλες τον Ιησούν Χριστό, τον Υιόν της αγάπης Σου, ταπεινά και περιφρονημένα να γεννηθεί στο στάβλο της Βηθλεέμ, να ζήσει ως ο απεριμένος των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας, και στο τέλος να ανέβει στο ξύλο του Γολγοθά και να χύσει σταλαγματιά το αίμα Του για την άφεση των αμαρτιών μας, για να γίνει ο Κύριος των καρδιών μας, ο εφέστιος Κύριος των οικογενειών μας. Σε ευχαριστούμε για αυτό το έργο. Σε ευχαριστούμε για τον ευπρόσδεκτο εν εαυτόν του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου που πηγαίο και ακαπήλευτο μπορούμε να έχουμε και απολαμβάνουμε το δικό Σου το θέλημα, τη δικιά Σου την αλήθεια. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου στις καρδιές των αναγεννημένων Σου που κράζει αβά ο Πατήρ. Σε ευχαριστούμε για την ελευθερία την οποία έχουμε να λατρεύουμε από κοινού το όνομά Σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε πάντων ένα και. Σε παρακαλούμε την ώρα τούτη, όχι μόνο εμάς, αλλά όλους εκείνους σε όλη την πατρίδα μας, σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη και μήκη που έχουν συναθρηστεί για να ακούσουν τη δικιά Σου φωνή, το δικό Σου το μήνυμα, ευλόγησέ τους. Κάνε να είναι μια ημέρα επιστροφής ψυχών και οικοδομής των Αγίων Σου. Κάμε να είναι μια ημέρα Κυρίου, σε παρακαλούμε, μέσα στις καρδιές μας. Προετοίμασέ μας για την ώρα Σου. Βγάλε μέσα από την καρδιά μας σκέψεις, εγκόσμια, γήινα, βιωτικά πράγματα. Βοήθησέ μας να μαθητεύσουμε στα πόδια του Χριστού, όπως η Μαρία την εποχή εκείνη. Κάμε στο τέλος της ομιλίας οι καρδιές μας να έρθουν σε κατάνοιξη και να αναφωνήσουμε τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες, αδελφοί. Χάρισέ μας αυτόν τον εφηρημοσμένο, τον πρακτικό χριστιανισμό, που όχι μόνο συγκινεί την καρδιά, αλλά κινεί και τα χέρια και τα πόδια και μετουσιώνει τη ζωή. Ευλόγησέ μας, σε παρακαλούμε, και δέξου την ευγνωμοσύνη των καρδιών μας για ό,τι θα κάνεις μέσα μας, στο όνομα του Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Μικρό ανάγνωσμα θα έχουμε από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Το τελευταίο κεφάλαιο από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Από το κεφάλαιο Καπαδέρτα θα διαβάσω τα εδάφια 1 και 2 και 13 έως 16. Και συνήθρισεν ο Ιησούς του Ναβί πάσα στα σφυλάς του Ισραήλ εν Σιχέμ.
και συνεκάλεσε τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και τους αρχηγούς αυτών και τους κριτάς αυτών και τους άρχοντας αυτών και παρεστάθησαν ενώπιον του Θεού. Και είπεν ο Ιησούς του Ναβί προς πάντα των λαών, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, έδωκα εις εσάς γην, εις την οποία δεν εκοπιάσατε, και πόλεις τας οποίας δεν εκτίσατε, και κατοχήσατε εν αυτές, και τρώγετε αμπελώνας και λεώνας, τους οποίους δεν εφυτεύσατε. Τώρα λοιπόν φοβήθητε τον Κύριον, και λατρεύσατε Αυτόν εν ακεραιότητη και αληθεία, και αποβάλλετε τους θεούς, τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας, πέραν του ποταμού και εν τη Αιγύπτο, και λατρεύσατε τον Κύριο. Αλλά εάν δεν αρέσκει σε εσάς να λατρεύετε τον Κύριο, εκλέξατε σήμερον ποιον θέλετε να λατρεύετε. Ή τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμοραίων εκ των οποίων την γην, εις των οποίων την γην κατοικείτε. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλομεν λατρεύει τον Κύριον. Και απεκρίθη ο λαός λέγον, μη γέννητο να αφήσομεν τον Κύριον για να λατρεύσομεν άλλους θεούς. Πες μας λοιπόν σήμερα το πρωί με τη χάρη του Θεού είναι να επισκεφθούμε μαζί με τον Κύριον αυτόν τον εφέστιο Κύριο, τρία σπίτια. Το σπίτι της ντροπής, θα ονόμαζε το πρώτο. Το σπίτι της ελπίδας, θα έλεγα για το δεύτερο. Το σπίτι της αγάπης αναμφίβολα, το τρίτο. Το πρώτο σπίτι που επισκέφθηκε ο Κύριος ήταν ένα σπίτι που πολύ θα δίσταζε άνθρωπος καθώς πρέπει, άνθρωπος με οικογενειακές και κοινωνικές παραδόσεις, να το επισκεφθεί. Και αν κατά κάποιο λανθασμένο τρόπο τα βήματά του οδηγούσαν σε εκείνο το σπίτι, όταν θα έβλεπε ποιος ήταν ο οικοδεσπότης, ποιοι ήταν οι συγκαθήμενοι, οπωσδήποτε δεν θα ένιωθε καθόλου ευχάριστα. Θα ένιωθε άσχημα, θα ένιωθε έξω από το κλίμα του, έξω από το περιβάλλον του. Και αυτό θα ήταν τόσο αληθινό, γιατί έξω από το σπίτι υπεύθυνοι κληρικοί και υπεύθυνοι νομικοί της εποχής εκείνης όγγιζαν, βαλιγκομούσαν, κριτικάριζαν και έλεγαν, μα τι είναι αυτό, μα ποιο σπίτι πήγε να βρει ο Χριστός, αυτός που τον θέλουμε να είναι ραβή, που τον θέλουμε να είναι αξαλάχωτος εκκλησιαστικός ηγέτης. Ποιο σπίτι είναι αυτό το οποίο διάλεξε να μπει. Και μάλιστα άρχισαν να υφαίνουν και να κλώθουν ένα που θα τούμενε ευλογημένο εν τούτης παρατσούκλι του Κυρίου μας, ότι με τελώνες, με αμαρτωλούς, με το κατακάθι της κοινωνίας, με ποταπούς ανθρώπους, καταδέχεται να συντρώγει, καταδέχεται να μπαίνει στα σπίτια τους. Έτσι λέγω που στο τέλος θα του έδιναν το παρατσούκλι ο φίλος των αμαρτωλών και των τελωνών. Ο Κύριος όμως, επειδή ακριβώς ήρθε εδώ στον κόσμο να γίνει ο σωτήρας του αμαρτωλού, αλλά και ο εφέστιος Κύριος της ανθρώπινης οικογένειας, δεν δίσταξε να επισκεφθεί σπίτια τα οποία κατά τη δικιά μας ανθρώπινη υποκριτική εκτίμηση θα ήταν ανάξια να τον δεχθούν. Δέχτηκε, τι λέγω δέχτηκε, ο ίδιος επρότεινε και πρότρεψε έναν Ζακχαίο όταν του είπε, Ζακχαίε, σήμερα πρέπει να έρθω και να μείνω στο σπίτι σου. Είναι ο ίδιος ο Κύριος που έναν παραλυτικό όταν τον έκαμε καλά του είπε, τώρα τρέξε και πήγαινε στο σπίτι σου και φτιάξε την εστία σου, φτιάξε το εφέστιο πυρ, την οικογενειακή λατρεία του Θεού σου. Ο ίδιος Κύριος που κάποτε σε ένα γαδαρινό
που του είπε: «Κύριε, κάνε μου μία χάρη μοναδική. 12 και εγώ ένας 13, να είμαι μαθητής σου και να σε ακολουθώ». Του είπε όχι και του αρνήθηκε, για να τον στείλει στο σπίτι του, στην οικογένειά του, στη συγγένειά του, να διηγηθεί όσα έκαμε ο Θεός και πώς τον ελέησε. Ο ίδιος Κύριος που σε εκείνο το μονοπάτι της Ναΐν προς το νεκροταφείο, όταν ανάστησε το γιο της χείρας της Ναΐν, δεν του είπε: «Και τώρα έλα να μ' ακολουθήσεις». Αλλά τι όμορφη, τι συμβολική χειρονομία έδωκεν αυτόν τη μητρή αυτού. Και είναι ο Κύριος ο οποίος δίνει το παιδί στη μητέρα και το παιδί στον πατέρα και επιστρέφει το άσωτο παιδί μέσα στη χριστιανική οικογένεια. Είναι ο ίδιος Κύριος ο οποίος ενέπνευσε το δούλο του τον Παύλο κάποτε εκεί στους Φιλίππους να πει ότι η σωτηρία του Χριστού θα μπορούσε να μπει στην καρδιά του δεσμοφύλακα, αλλά ακόμη πιο πέρα θα μπορούσε να μπει μέσα στην οικογένειά του. Έτσι, στην περίπτωση τούτη την πρώτη που εξετάζουμε, ο Κύριος επισκέπτεται μια ψυχή, μπαίνει εν συνεχεία σε μια οικογένεια και δεύτερον γνωρίζεται σε συγγενείς και σε φίλους και σε οικείους και σε συναδέλφους και απλώνει την ευλογία του σε ένα τόσο πλατή περιβάλλον. Πώς έγινε αυτό? Προηγήθηκε μια μεγάλη πρόσκληση. Είχε δει τον Λεβί, τον κατόπι Ματθαίον, καθήμενον επί το τελώνιο, με τους λογαριασμούς του. Αυτός ήταν ο κόσμος του, αυτή ήταν η ζωή του, αυτός ήταν ο Θεός του, το χρήμα, η εκμετάλλευση, η απληστία. Και ο Κύριος τον βλέπει, τον συμπαθεί, τον αγαπάει, τον προσκαλεί και του δίνει μια μεγάλη πρόσκληση όταν του λέει: «Ακολούθη μη. Ακολούθη εμένα. Όχι κάποια εκκλησία. Όχι κάποιο ανθρώπινο δόγμα. Αλλά ακολούθησε εμένα, τον Σωτήρα, τον Χριστό». Και αυτή η εκκλησία, την πρόσκλησή της, δεν την κάνει στον εαυτό της. Δεν προσκαλεί να έρθεις στην εκκλησία. Προσκαλεί να έρθεις εις τον Χριστό. Είναι ο Σωτήρας τον αμάρτωλο. Είναι ο λυτρωτής των ψυχών μας. Είναι εκείνος που είπε και λέει εξακολουθητικά 2000 χρόνια τώρα: «Σε μένα ελάτε όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι για να σας ξεκουράσω. Σε μένα βλέψατε και σώθηκε πάντα τα πέρατα της γης». Αλλά εάν γράφτηκε αυτή η ιστορία και αν ο Κύριος επισκέφθηκε αυτό το σπίτι, είναι γιατί την μεγάλη πρόσκληση την ακολούθησε μια μεγάλη απόφαση. Γιατί πραγματικά ήταν μεγάλη απόφαση του Λεβί να εγκαταλείψει πάντα, να τα εγκαταλείψει ευθύς και να ακολουθήσει τον Χριστό. Υπάρχουν αλήθεια σταυροδρόμια και οροθέσια στην επίγεια πορεία του ανθρώπου, τα οποία στοιχειοθετούν και θεμελιώνουν τη βιογραφία, την πνευματική του ανθρώπου. Ο σταθμός όταν εκλέγουμε τον κλάδο των σπουδών μας, ο επαγγελματικός μας προσανατολισμός, ο γάμος, ο ανθρώπινος, είναι σταθμοί και σταυροδρόμια, αλλά το μεγαλύτερο σταυροδρόμι, η μεγαλύτερη απόφαση, η μεγίστη την οποία μπορεί να πάρει ο άνθρωπος, είναι όταν ακούσει τη μεγάλη πρόσκληση: «Έλα σε μένα», να έρθει στον Κύριο και να έρθει ευθύς και να εγκαταλείψει τα πάντα και να θεωρήσει τα πάντα σκύβαλα προκειμένου να κερδίσει τον Ιησούν Χριστό. Και από αυτή την άποψη, ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, εσύ και εγώ, μια διελκυστίδα είναι, που από τις δύο άκρες τραβούν Θεός και Διάβολος, ζωή και θάνατος, αγιώτης και αμαρτία. Τον Λεβί τον κέρδισε ο Χριστός, γιατί αφήσας άπαντα ακολούθησε. Μια μεγάλη πρόσκληση με μια μεγάλη απόφαση. Με μια εξίσου μεγάλη σωτηρία η οποία έγινε σε αυτή την καρδιά που στη μεγάλη πρόσκληση μια τόσο μεγάλη και ανεπιφύλακτη απόφαση και ανταπόκριση έδωσε. Μη μου πείτε πως η σωτηρία του Λεβί δεν ήταν συγκλονιστική.
Από Λεβί έγινε Ματθαίος, που εβραϊκά σημαίνει Θεόδωρος, θα λέγαμε, δώρον του Θεού. Από δούλος του χρήματος έγινε μαθητής του Χριστού. Έδωσε το πρώτο Ευαγγέλιο στην Καινή Διαθήκη. Μην τον ζηλέψεις όμως. Εάν στη μεγάλη πρόσκληση σήμερα το πρωί του Χριστού σε σένα προσφέρεις, ανταποδώσεις μια μεγάλη απόφαση, μια όμοια μεγάλη με αυτή του Λεβί σωτηρία θα γίνει μέσα σου. Από δούλος των παθών θα γίνεις μαθητής του Χριστού. Θα μπορέσεις και εσύ να αλλάξεις όχι όνομα ίσως που δεν είναι τόσο σημαντικό, αλλά να αλλάξεις ζωή. Και οι άνθρωποι θα θελήσουν και σε σένα να διαβάσουν ένα όχι κατά Ματθαίον, αλλά κατά Πέτρον, κατά Παύλον, κατά Άννα, Ευαγγέλιο. Αλλά η μεγάλη πρόσκληση ακολουθήθηκε από τη μεγάλη απόφαση, δέθηκε με μια μεγάλη σωτηρία και ακόμα ήρθε ένα μεγάλο συμπόσιο. Ένα μεγάλο συμπόσιο το οποίο έκαμε ο Λεβί, ο Ματθαίος, στο σπίτι του για να υποδεχθεί τον Χριστό και να επισημοποιήσει τον συγκλονιστικό και κοσμογονικό σταθμό στη ζωή του. Ο Παυσανίας μας πληροφορεί στις αφηγήσεις του ότι όταν επισκέφθηκε την Ολυμπία έψαξε, αλλά δεν βρήκε κανέναν βωμό και κανένα άγαλμα της θεάς εστίας. Εν τούτης, η λατρεία της θεάς εστίας στην Ολυμπία ήταν πρόδειλη, επικρατούσε. Οι αρχαίοι πρόγονοί μας όμως, με την απουσία κάθε βωμού και κάθε αγάλματος για τη θεά εστία, ήθελαν να υποδηλώσουν κάτι άλλο. Ότι δεν είναι η λατρεία οικογενειακή των Θεών κάτι το οποίο το τοποθετείς, το θεμελιώνεις κάπου από όπου μετά μπορεί να απομακρυνθείς ή κατά καιρούς να το επισκέπτεσαι. Στην Ολυμπία κάθε σπονδί, κάθε θυσία, κάθε τελετουργία άρχιζε από την εστία. Αφεστίας άρχεστε. Και πραγματικά εδώ μέσα στην οικογένεια, μέσα στην οικογένεια του Λεβί ολοκληρώνεται εκείνο που η Αγία Γραφή όμορφα με μια λέξη το περιγράφει.

οι αμαρτωλοί, οι τελώνες, οι άρρωστοι μαζί με τον Χριστό και ένα άλλο κατεστημένο ακροατήριο, οι λεγόμενοι δίκαιοι, έξω από την παρουσία του Χριστού. Και είναι όμορφο ότι την πρώτη συμπόρευση του Λεβί με τον Κύριο, ο Λεβί την έκαμε προς το σπίτι του, προς τους οικείους του, προς τους συγγενείς του, προς τους συναδέλφους του, τους οποίους εκάλεσε, γιατί αφεστίας άρχεστε. Από εκεί η καινούργια ζωή και από εκεί η καινούργια μαρτυρία για τον Κύριο. Και επαναλαμβάνω ότι μια μεγάλη πρόσκληση ακολουθήθηκε από μια μεγάλη απόφαση, από μια μεγάλη σωτηρία, από ένα μεγάλο συμπόσιο, από ένα μεγάλο παρατσούκλι για τον Χριστό, που έγινε ένας από τους πιο έξοχους και ευλογημένους τίτλους του. Ο Κύριος Ιησούς, ο Φίλος των αμαρτωλών και των τελωνών. Και μέσα από εκείνο το σπίτι του Λεβί ακούστηκαν τα λόγια του Κυρίου. Το μόνο τμήμα του κηρύγματος του, θα έλεγα, που άκουσαν οι δίκαιοι έξω από την πόρτα του Λεβί, ότι εγώ δεν ήρθα σε αυτή τη γη για δικαίους, για ανθρώπους με πλανεμένο αίσθημα αυτοδικαιώσεως μέσα τους, αλλά ήρθα να καλέσω αμαρτωλούς σε μετάνοια. Θέλω να πιστεύω ότι τα πόδια σου στον τόπο τούτο του Κυρίου τα οδήγησε όχι αυτοδικαίωση, γιατί τότε θα έμενε απ' έξω, αλλά ακριβώς τούτη η συνέστηση της αμαρτωλότητος, της ενοχής. Εάν ναι, αυτή τη στιγμή η πρόσκληση του Κυρίου είναι σε σένα, ακολούθημη. Και αν ακολουθήσεις τον Κύριο, μετά από λίγα λεπτά θα νιώσεις ότι ο Κύριος και εσύ, ή εσύ και ο Κύριος, βαδίζετε έναν δρόμο. Έναν δρόμο που οδηγεί στο σπίτι. Αφεστίας άρχεστε. Για να αρχίσει από εκεί η μαρτυρία. Από εκεί η ακτινοβολία. Και πιο έπειτα η μαρτυρία στη συγγένεια, η μαρτυρία στο περιβάλλον. Αλλά ο Κύριος, εκτός από το σπίτι αυτό της ντροπής, επισκέφθηκε...

είπαμε προηγουμένως ότι στην αρχαία Ελλάδα είχαν αποφύγει και άγαλμα και βωμό να κάνουν στη θεά εστία. Εν τούτης υπήρξε ένα άγαλμα της στη Ρώμη. Είναι ίσως το μοναδικό που έχει φτάσει μέχρι σήμερα. Είναι μια σεμνή γυναίκα, κοπέλα όπως θέλετε, με μια καλύπτρα στο κεφάλι της και με ένα δάχτυλο το οποίο δεν δείχνει στον κόσμο γιατί δεν κάνει κήρυγμα. Γιατί δεν έχει εκλεγεί αρχηγός κράτους. Χρόνος βλέπεις της ισότητας των δύο φίλων, ο χρόνος τούτος. Αλλά έχει ένα δάχτυλο το οποίο κρατάει υψωμένο προς τον ουρανό, ενώ το βλέμμα της κρατιέται ταπεινά εδώ κάτω στη γη. Μια εικόνα τούτη, ότι η εστία, το ανθρώπινο σπιτικό, μπορεί τότε μόνο σωστά να θεμελιωθεί, τότε μόνο να ευδοκιμήσει και να χτινοβολήσει, όταν την ευλογία του και τη θεμελίωσή του την πάρει από εκεί επάνω, από τον ουρανό. Από εκείνον που μέσα στις Άγιες Γραφές μας εξηγείται ότι είναι αυτός που συνάζει εις οικογένειαν τους μεμονωμένους. Με άλλα λόγια, και στο πείσμα μοντέρνων σε εισαγωγικά αντιλήψεων, το ανθρώπινο σπίτι δεν οικοδομείται ούτε με την ικανότητα εκείνου ή τη θέση εκείνου ή τις αποδοχές εκείνου και δεν οικοδομείται αντιστοίχως με την ομορφιά εκείνης, την πρίκα τυχόν εκείνης ή την εξυπνάδα εκείνης που παρότι δεν είναι η κεφαλή στο σπίτι κατορθώνει να είναι ο λαιμός που κινεί την κεφαλή. Αλλά το ανθρώπινο σπίτι θεμελιώνει μόνον ο εφέστιος Κύριος, εκείνος που είπε και για τον οποίον όλες οι Άγιες Γραφές βεβαιώνουν ότι αν αυτός δεν οικοδομήσει σπίτι, δεν οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν όσο φιλόπονα και όσο φιλότιμα οικοδομούν, θα οικοδομούν αυτοί που προσπαθούν. Αυτή είναι την αλήθεια, ανάγλυφη, ο Χριστός μας την έδωσε σε ένα άλλο σπίτι το οποίο επισκέφθηκε, μάλιστα που υπήρξε ο τιμητικός προστεκλημένος αυτού του σπιτιού. Θα μου πείτε πώς τολμώ να μεταφέρω σε κήρυγμα Κυριακής πρωής μια ομιλία που συνηθίζεται να αποτελεί γαμήλιο θέμα. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ότι τεμαχήσαμε την Αγία Γραφή σε επικαιρότητες διάφορες. Ενώ η επίσκεψη του Κυρίου Ιησού Χριστού στο σπιτικό της Κανά, γιατί γι' αυτό πρόκειται, δεν είναι ένα γαμήλιο θέμα στα χείλη του Ιεροκήρυκος, αλλά είναι ένα θέμα καυτής και καθημερινής επικαιρότητας. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ένα ύστερο δεν έρχεται να ανακαινήσει εκ των υστέρων ή να μπαλώσει κάποια οικογένεια, αλλά έρχεται και πρέπει να έρχεται και πρέπει να καλείται να έρχεται να θεμελιώσει εξ υπαρχής και να βάλει σωστά θεμέλια μέσα στην οικογένεια. Η εστία, όπως είπα, δεν είχε βωμό, δεν είχε άγαλμα. Αλλά μέσα στο κάθε σπίτι στην αρχαία Ελλάδα κρατούσε δικό της το κεντρικό σημείο του σπιτιού. Ακόμα της είχε αφιερωθεί και το κεντρικό σημείο της πόλεως, που ήταν το Πριτανείο. Το ίδιο συνέβη και ακριβώς και εδώ στην Κανά. Ενώ ήταν και ο Χριστός προσκεκλημένος στον γάμο, μαζί με τους άλλους και ο Χριστός, ένας ακόμα που θα συνέβαλε στη χαρά και στον γιορταστικό διάκοσμο, μετά από λίγο ο προσκεκλημένος, γίνεται αθόρυβα αλλά ουσιαστικά και ευλογημένα, γίνεται το κέντρο του οίκου. Γίνεται η εστία. Μ' αρέσει η σκέψη εκείνων των δύο μελονύφων της Κανά όταν έγραψαν κάπως έτσι το επισκεπτήριό τους, το προσκλητήριό τους. Κύριον Ιησούν Χριστόν.
σας παρακαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας το ξεκίνημα της οικογενειακής μας ζωής. Μια νέα εστία με προσκεκλημένον τον Εφέστιο Κύριο. Αυτός, όπως είπα, ο οποίος αν δεν οικοδομήσει, εις μάτιν οικοδομούν οι άνθρωποι. Εκείνος ο οποίος όχι μόνο θεμελιώνει αλλά και ιεραρχεί την οικογένεια, ώστε ο άνδρας να προσφέρει αγάπη και να αναλαμβάνει υπευθυνότητα. Η γυναίκα να προσφέρει αγάπη και να αποδίδει σεβασμό. Και τα παιδιά να προσφέρουν αγάπη και να εκτελούν υπακοή. Και πόσο αναγκαίος υπήρξε ο Κύριος εις αυτόν τον γάμο, μα και σε ποιον γάμο δεν είναι αναγκαίος, σε ποιο σπίτι δεν είναι αναγκαία η παρουσία του. Φανερώθηκε μετά από λίγο, που επιγραμματικά μας λένε οι Άγιες Γραφές, υστερήσαντος του Ίνου. Πόσο γρήγορα, αλήθεια, πόσο απελπιστικά γρήγορα αδειάζει το ποτήρι της ανθρώπινης, της οικογενειακής χαράς. Πόσο γρήγορα τα λουλούδια τα διαδέχεται η πεζότητα. Πόσο γρήγορα το αγκάγιασμα δίνει άθελα τη θέση του στην προστριβή. Πόσο απελπιστικά σύντομα το τραγούδι το διαδέχεται η ρουτίνα. Και πόσο τούτο αποτελεί την πείρα πολλών, πάρα πολλών. Έτσι που δεν θα θεωρούμε θα υπερβολική αν λέγαμε ότι τα 9 στα 10 ζευγάρια ή διαλύονται ή μυρολατρικά σέρνουν τα άβουλα θλιμμένα βήματά τους σε μια οικογένεια η οποία δεν είναι πια κατά Θεόν οικογένεια. Αλλά έστω το ένα μέσα στα 10. Το ένα αυτό ανθρώπινο ζευγάρι, η μία αυτή ανθρώπινη οικογένεια, μπορεί όταν δει τον ίνο να υστερεί, όταν δει το ποτήρι να αδειάζει, να τρέξει στο κέντρο του σπιτιού, να τρέξει στην εστία, να τρέξει στον Εφέστιο Κύριο και να παρουσιάσει το αδειανό ποτήρι για να το γεμίσει εκείνος και να το ξαναγεμίσει και να το κρατάει γεμάτο στη διαδρομή της ζωής και του χρόνου. Είναι αυτός ο Κύριος, ο Εφέστιος Κύριος, που ξαναγεμίζει το ποτήρι της χαράς, που ανανεώνει τις ευλογίες του στην οικογένεια, που γλυκαίνει τον οικογενειακό πόνο, που δίνει δύναμη να βαστάξει κανείς το φορτίο της ανατροφής ή οποιοδήποτε άλλο. Και ακόμη κάτι πολύ σπουδαίο. Εκείνο το οποίο με έκπληξή του αρχιτρίκλινος πήγε και είπε ότι άνθρωπε, όλοι οι άνθρωποι δίνουν το καλύτερο κρασί στην αρχή. Και όταν μεθύσουν και η γεύση και η αίσθησή τους και το κριτήριό τους αν βληθεί, χαλάσει, τότε δίνουν το κατώτερο. Εσύ κράτησες τον χρήσωνα ίνον, το καλύτερο κρασί, το γλυκύτερο κρασί τώρα στο τέλος. Τέτοια είναι η πείρα της ανθρώπινης ζωής και τέτοια είναι η επέμβαση του Κυρίου μας. Η οικογένεια μακριά από τον Ιησούν Χριστόν είναι μια φθήνουσα οικογενειακή ζωή που όλο φθήνει, όλο ρουτινοποιείται, όλο εξασθενεί, όλο εξουθενείται. Ενώ αντίθετα με τον Χριστό η οικογενειακή ζωή είναι, πρέπει να είναι θα έλεγα, μια αύξουσα οικογενειακή ευλογία. Όταν επαναλαμβάνω υπάρχει ο Εφέστιος Κύριος, όταν υπάρχει το οικογενειακό θυσιαστήριο, όταν υπάρχει η λατρεία του Κυρίου στην οικογένεια. Κοντά του εξάλλου το ποτήρι της ψυχής και της οικογένειας ξεχύλιζει. Κοντά του έχουμε πάντα τα προσωήν και ευσέβεια. Κοντά του είμαστε πλήρεις. Και επιγραμματικά ο Ευαγγελιστής μας λέει «Ταύτην την αρχήν έκαμε ο Ιησούς». Ποιαν αρχή? Αφεστίας άρχεστε. Η εστία εξάλλου στην αρχαιότητα ήταν μια θεά υποδεχομένη και ξεναγούσα. Ήταν η θεά που είτε στο κέντρο του σπιτιού είτε στο πριτανείο

της πόλης ήτανε με ανοιχτές αγκαλιές και χαμόγελο στα χείλη έτοιμη να δεχθεί και να φιλοξενήσει. Και το χριστιανικό σπίτι είναι, πρέπει να είναι, ένα σπίτι ανοιχτό. Ένα σπίτι που θα αποτελέσει την μικρή πρότυπη εκκλησία, πυρήνα και κύτταρο τούτης της εκκλησίας. Αλήθεια, τούτη η εκκλησία, από πόσες τέτοιες μικρές εκκλησίες αποτελείται? Σε πόσες οικογένειες από αυτές που εκπροσωπούνται την ορατούτη ενώπιον του Κυρίου υπάρχει ο εφέστιος Κύριος και η λατρεία του? Τέτοια σπίτια θα τα ονόμαζα τα σπίτια της ελπίδας. Ελπίδας για τα παιδιά μας, τα τόσο ζαλισμένα, τα τόσο προβληματιζόμενα. Σπίτι της ελπίδας για την εκκλησία και την αυριανή της ύπαρξη. Σπίτια της ελπίδας για την πατρίδα και για την κοινωνία. Ένα τέτοιο σπίτι μπορεί να είναι το δικό σου και το δικό μου. Αλλά εκτός από το σπίτι της ντροπής και το σπίτι της ελπίδας, ο Κύριος επισκέφθηκε και το σπίτι της αγάπης, για το οποίο θα πούμε επίσης λίγα λόγια, αφού η χοροδία έχει την καλοσύνη και μας δώσει ακόμη έναν ύμνο.

ήταν, όπως εξηγήσαμε με τη χάρη του Θεού, όχι τυχαία, αλλά συμβολική η απουσία και ναού και αγάλματος της θεάς εστίας. Γιατί ναός της προορίστηκε να είναι το ανθρώπινο σπίτι και άγαλμά της το εφαίστειο πύρ, το πύρ το άσβεστο του οικογενειακού θυσιαστηρίου. Γι' αυτό μαζί με την εστία, με κεφαλαίο εψιλόν που ήταν η θεά, υπήρχε και η εστία με μικρό εψιλόν, που αποτελούσε τον βωμό, τον τόπο της οικογενειακής λατρείας. Και το σπίρτο εκείνο το οποίο θα έπρεπε να ανάψει το πύρ αυτής της οικογενειακής λατρείας, δεν νομίζω να μπορούσε να ήταν άλλο παρά η αγάπη. Η αγάπη προς τον εφαίστειο Κύριο και η αγάπη προς τα μέλη του οίκου. Τούτη είναι την αλήθεια μας την προσφέρει μια άλλη επίσκεψη, θα έλεγα μια σειρά επισκέψεων του Κυρίου μας σε ένα πολύ αγαπημένο σπιτικό του που βρισκόταν στη Βιθανία, που ο Κύριος μπορούσε να το ονομάσει δικό του σπιτικό. Ώρες πολλές θα μπορούσαμε να σταθούμε εδώ και να θαυμάζουμε τούτο το σπιτικό της Βιθανίας. Έχει τόσα πολλά και τόσα άγια να μας πει, όμως επιτροχάδι 2-3 σημεία ας προσέξουμε. Πρώτον, χαρακτηριστικό σε αυτό το σπίτι ήταν ότι τα αδέλφια αγαπιόντουσαν. Κάποια άλλη εποχή ίσως αυτό να μην αποτελούσε θέμα. Αλλά σήμερα ναι. Αδερφός διχοστατή σας, μας λέει η Αγία Γραφή, υποτάσσεται δυσκολότερα παρά πόλης οχυρά. Μα θα μου πείτε, μην μου πείτε, θα σας προλάβω εγώ. Τα αδέλφια του τα αγαπιόντουσαν και τη συνεκτίμησή μου δεν μπορούσε ένα σπίτι να στεγάσει πιο ανώμιους χαρακτήρες και ανώμια αδέλφια και προσωπικότητες από αυτά τα τρία αδέλφια της Βιθανίας. Τύπος θορυβόντης, επεισοδιακός θα έλεγα, εντυπωσιακός αν θέλατε, η Μάρθα. Φιλοσοφημένη, ήσυχη, στοχαστική, η αδερφή της η Μαρία. Αθόρυβος, ο παδός του λάθραβιώσε ίσως, ο αδερφός τους, ο Λάζαρος. Αλλά τούτο δεν εμπόδιζε την αγάπη και δεν εμπόδιζε την οικογενειακή αρμονία. Τα ενδιαφέροντα σε μια οικογένεια ας είναι διάφορα. Οι χαρακτήρες ας απέχουν τόσο πολύ ως αυτή της Μάρθας από τη Μαρία, της Μαρίας από τον Λάζαρο και ούτω καθεξής. Του οίκου η συνοχή δεν χαλάει και δεν γκρεμίζεται αν ο εφαίστειος Κύριος ενώνει τις ψυχές γύρω από το οικογενειακό θυσιαστήριο, γύρω από τη λατρεία του εφαίστειου Κυρίου. Η συνοχή δεν χαλάει και το σπίτι δεν γκρεμίζεται εάν το εφαίστειο πύρ της πνευματικής λατρείας μένει άσβεστο. Δέστε την αγάπη αυτών των αδελφών. Δέστε το κλάμα της μιας ή της άλλης αδελφής στον θάνατο του Λαζάρου. Δέστε το πέσιμο στα πόδια του Χριστού, Κύριε, αν ήσουν εδώ ο αδελφός μας. Δέστε τα επιχειρήματά τους ή την εφευρετικότητά τους. Ο Λάζαρος τον οποίον, όχι ο οποίος αγαπούσε, τον οποίον αγαπούσες, Κύριε. Δέστε το τραπέζι μετά την Ανάσταση, με προσκεκλημένον πάλι τον Κύριο. Αγαπιόντουσαν μεταξύ τους. Κι όπου δύο αδέρφια αγαπιούνται, κι όπου μια οικογένεια τη συνδέει αγάπη, είναι το απόρτητο για τις δυνάμεις του Άδη και της κολάσεως φρούριο. Αλλά μη σταθούμε εδώ. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι τα τρία αυτά αδέρφια αγαπούσαν τον Κύριο.
Και εδώ είναι το μυστικό. Το μικρό ποτήρι της δικιάς τους φτωχιάς ανθρώπινης αγάπη από τον Κύριο, τον εφαίστειο Θεό τους, το γέμιζαν. Με τίποτα και με κανέναν δεν ήθελαν να αλλάξουν τον Κύριό τους. Τραπέζι έκανε ο Λεβής τον Κύριο, τραπέζι και ο αναστημένος Λάζαρος τον Κύριο. Με τον τρόπο της η Μάρθα να εκφράσει την αγάπη της υπηρετούσα και περιπολήν διακονία. Ασχολουμένη. Με την πιο σωστή της, μάλλον τοποθέτηση, η Μαρία την αγάπη της στον Κύριο, ενώ μαθήτευε στα πόδια του. Στο σπίτι της Βιθανίας είχε θέση ο Κύριος. Ήταν το κέντρο του σπιτιού. Ήταν ο εφαίστειος Κύριος και ήταν και η εστία. Η αγάπη των μελών προσάλληλα, η αγάπη όλων προς το δικό του πρόσωπο. Αλήθεια, τα τρία κοινά αδέλφια φαίνεται που είχαν δώσει στον Κύριο όχι μόνο το κλειδί της πόρτας τους να έρχεται όταν θέλει να ξεκουράζεται, αλλά είχαν δώσει και το κλειδί της καρδιάς τους και το κλειδί του σπιτιού τους, της εστίας τους. Αλλά ο κύκλος δεν θα έκλειναν, μέναμε εδώ. Και δεν αναφέραμε ότι όχι μόνο τα αδέλφια αγαπιόντουσαν μεταξύ τους, τα αδέλφια αγαπούσαν τον Κύριο, αλλά και ο Κύριος αγαπούσε τα αδέλφια. Θα μου πείτε, αυτό είναι πέραν πάσης συζητήσεως. Μη βιάζεστε. Ο Ιωάννης, πολύ χαρακτηριστικά, όταν θέλει να μας πει ότι ο Ιησούς αγαπούσε αυτά τα αδέλφια, ευτυχώς δεν εμπιστεύτηκε σε μένα τη διατύπωση. Γιατί εγώ θα έλεγα ότι ο Ιησούς αγαπούσε τη Μαρία, μερικές τελείες ίσως, τη Μάρθα, πολλές τελείες, τον Λάζαρο. Αλλά ο Ιωάννης με το Πνεύμα του Θεού μας γράφει ότι ο Ιησούς αγαπούσε τη Μάρθα, επώνυμα, πρώτη, την αδελφή της, και τον Λάζαρο. Ο κατάλογος αρχίζει από εκεί που εμείς θα τον τελειώναμε. Γιατί αυτού του εφαίστειου Κυρίου η αγάπη είναι μια αγάπη απροσωπόληπτη και μια αγάπη ακέραιη. Μια αγάπη που δεν είναι αντίδωρο της δικιάς μας αγάπης. Αλλά είναι μια αγάπη προς όλους. Έτσι που τύπος σπιτήσιος αν είσαι, σε αγαπάει ο Κύριος. Τύπος λατρευτικός να είσαι, σε αγαπάει ο Κύριος. Τύπος αθόρυβος να είσαι σαν τον Λάζαρο, σε αγαπάει ο Κύριος. Τι παρήγορο κεφάλαιο στη ζωή μας είναι ότι ο Κύριος αγαπούσε τη Μαρία, τον Λάζαρο, τη Μάρθα, αλλά με τη σειρά τη Μάρθα, την αδερφή της και τον Λάζαρο. Και αυτό, επαναλαμβάνω, ολοκληρώνει τον κύκλο. Η αγάπη των μελών προσάλληλα, η αγάπη των μελών της οικογένειας προς τον Κύριο, η αγάπη του Κυρίου προς την οικογένεια. Και αν μου πείτε να σας δώσω έναν ορισμό και να σας πω τι είναι ουρανός, θα σας έλεγα ουρανός είναι ένα σπίτι στο οποίο υπάρχει η αγάπη του ενός προς τους άλλους, η αγάπη όλων προς τον εφαίστειο Κύριο και λυτρωτή, η αγάπη του Κυρίου προς όλους. Και τέτοιο σπίτι είναι η προσευχή της ώρας, μπορεί να είναι ή να γίνει το δικό σου και το δικό μου το σπίτι. Εάν καλέσεις τον Ιησούν Χριστόν ιεραρχημένα, πρώτα να γίνει ο σωτήρας της ψυχής σου και μετά να γίνει ο εφαίστειος Θεός του σπιτικού σου. Συμπέρασμα. Λέγει η μυθολογία μας ακόμη ότι όταν ο Δίας ανάσανε από τη δύσκολη μάχη που είχε με τους γίγαντες, στην οποία μάχη βοήθησε και η θεά Εστία, για αυτές τις υπηρεσίες την ρώτησε ποια χάρη βασιλική θα ήθελε να της κάνει. Και εκείνη ζήτησε δύο πράγματα. Πρώτα, να της χαρίσει αιώνια παρθενία, και δεύτερον, να είναι η απαρχή κάθε θυσίας προς τους θεούς. Μηνύματα τούτα τα δύο, νομίζω,
αντίστοιχα για το άτομο και για την Εκκλησία. Το άτομο αμόλυντη να κρατήσει την οικογενειακή του εστία. Αγνή με τη χάρη του Θεού να κρατήσει την οικογενειακή του συμβίωση. Άσβεστο το πυρ της οικογενειακής λατρείας. Ο Χριστός να κατέχει την εστία του σπιτιού. Και η λατρεία να είναι τέτοια για την οποία να μπορεί ο Απόστολος Παύλος να πει «Σας ιραβώνησα για να σας παραστήσω παρθένων». Χωρίς καμιά άλλη λατρεία, χωρίς κανένα άλλο μόλισμα. Αλλά μήνυμα και για την Εκκλησία. Να είναι απαρχή κάθε θυσίας η θυσία προς την εστία. Η δεύτερη αφεστίας άρχεσθε. Κάθε της δραστηριότητα να την ξεκινήσει από αυτόν τον τόσο βασικό και θεμελιώδη πυρήνα και κύτταρο της ζωής. Την καλύτερη ώρα της στο πρόγραμμα, στη διδασκαλία, στην ημινοδία, σε ό,τι θέλετε. Να τη χαρίσει στην οικογενειακή συγκρότηση και στην οικογενειακή διαπαιδαγώγηση. Το πρώτο της ποιμαντορικό έργο και ιεραποστολικό έργο να το κάνει στην οικογένεια. Γιατί αν σε όλες τις οικογένειες που εκκλησιάζονται υπάρξει ο εφέστιος Κύριος και το εφέστιο Πυρ, δεν υπάρχει πιο μεγάλη ιεραποστολή από τούτη την έσω οικογενειακή ιεραποστολή. Η μεγαλύτερη φροντίδα της για τους νέους που αύριο σε κάποια κανά θα πρέπει να προσκαλέσουν τον Κύριο να τους γεμίσει με τον κρίσο να είναι το ποτήρι της καινούργιας ζωής τους. Και το πρώτο κονδύλι στον προϋπολογισμό της Εκκλησίας για το Κυριακό, για τα παιδιά, για τη φροντίδα της οικογένειας. Αγαπητοί μου, σε μια εποχή που η νεολαία τόσο πολύ προβληματίζεται μαζί μας με τη δικιά μας γενιά, τόσες αμφιβολίες και τόσα ερωτηματικά τις δημιουργήσαμε για την πρακτικότητα του χριστιανισμού μας, ας θελήσουμε να ζήσουμε και να κηρύξουμε έναν ολοκληρωμένο Χριστό. Σωτήρα των ψυχών μας, κεφαλή της Εκκλησίας Του και εφέστιο Κύριο των σπιτιών. Θα παρακαλούσε ένα κλεισμόν 88. Ο Χριστός αμαρτωλούς εις μετάνοιαν καλεί.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Παρακαλώ να ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, κεφάλαιον 9, Ισαΐας κεφάλαιον θήτα, στις γραφές με παραπομπές 627. 627 και στις άλλες γραφές που δεν έχουν παραπομπές είναι 691. Ισαΐας κεφάλαιον 9 θήτα από το δεύτερο εδάφιο. Μια καταπληκτική προφητεία αιώνες πριν έρθει ο Ιησούς Χριστός εδώ κάτω στη γη. Γι' αυτό το μεγάλο γεγονός. Ο λαός, ο περιπατών εν το σκότι, είδε φως μέγα. Εις τους καθημένους εν γη σκιάς θανάτου, φως έλαμψεν επ' αυτούς. Επολαπλασίασας το έθνος, ύφξησας εις αυτό την χαράν, χαίρουσιν εμπροσθέν σου κατά την χαράν του θερισμού, καθώς αγάλλονται οι διαμεριζόμενοι τα λάφυρα, διότι εσύ συνέτριψας των ζυγών του φορτίου αυτού και την ράβδον του ώμου αυτού και την μάστιγα του καταδυναστεύοντος αυτών, καθώς εν τη ημέρα του Μαδιάμ. Διότι πάσα περικνημής πολεμιστού μαχωμένου μεταθορύβου και πάσα στολή και κυλισμένη εις αίματα, θέλει είστε διακαύσιν εις και ύλην πυρός. Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς, και η εξουσία θέλει είστε επί των νόμων αυτού, και το όνομα αυτού θέλει καλεσθεί θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνης. Εις την αύξηση της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είστε τέλος. Επί των θρόνων του Δαβίδ και επί την βασιλείαν αυτού δια να διατάξει αυτήν και να στερεώσει αυτήν εν κρίση και δικαιοσύνη από του νυν και έως του αιώνος. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο. Και τον ευχαριστούμε γιατί 2000 χρόνια περίπου πριν αυτό το μεγάλο και ένδοξο γεγονός συνέβη, που το απολαμβάνουμε και εμείς σήμερα. Παρακαλώ να ψάλλουμε τον ύμνο 61, όλες τις στροφές εκτός από τη δεύτερη. Όλες τις στροφές εκτός από τη δεύτερη του ύμνου 61.

Παρακαλώ να ανοίξουμε και πάλι το Λόγο του Θεού στον Ευαγγελιστή Ματθαίο, στο πρώτο κεφάλαιο, για να ακούσουμε πώς περιγράφει τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ματθαίος, κεφάλαιο πρώτον, από το εδάφιο 18. 18.

του δε Ιησού Χριστού η γέννησης, γέννησης κατά τις κριτικές εκδόσεις του αρχαίου κειμένου, υπάρχει κάποια διαφορά, ούτω ήτο, αφού ηραβωνίσθη η μήτηρα αυτού Μαρία μετά του Ιωσήφ πριν συνέλθωσιν, ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Ιωσήφ δε ο ανήραυτης δίκαιος ον, και μη θέλω να θεατρήσει αυτήν ή θέλησε να απολύσει αυτήν κρυφίως. Ενώ δε αυτός διελογίστη ταύτα, ιδού άγγελος Κυρίου εφάνει κατόναρης αυτών λέγον, Ιωσήφ, Ιε του Δαβίδ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ την γυναίκα σου, διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ πνεύματος Αγίου. Θέλει δε γεννήσει Υιόν, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, σημαίνει σωτήρ, διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από τον αμαρτιών αυτών. Τούτο δε όλον έγινε δια να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει Υιόν και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι με θυμών ο Θεός. Εξεγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου, έκαμεν ως προσέταξεν αυτόν ο άγγελος Κυρίου και παρέλαβε την γυναίκα αυτού και δεν εγνώριζεν αυτήν έως σου εγέννησε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων και εκάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν.

ένα ακόμα ανάγνωσμα από τον Άγιο Λόγο του Θεού, να ακούσουμε πώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης περιγράφει με τον δικό του τρόπο τον ερχομό του Χριστού, την γέννηση του Χριστού, και ιστορικά βέβαια, αλλά πιο θεολογικά και προπαντός πιο ουσιαστικά. Ιωάννης, κεφάλαιο πρώτον. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο πρώτον. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό. Πάντα δι' αυτού έγιναν, και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Εν αυτό ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων, και το φως εν τη σκοτία φέγγει, και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Υπήρξε ένα άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, ονομαζόμενος Ιωάννης, ούτως ήλθεν εις μαρτυρίαν δια να μαρτυρήσει περί του φωτός, δια να πιστεύσωση πάντες δι' αυτού. Δεν ήτο εκείνος το φως, αλλά δια να μαρτυρήσει περί του φωτός. Ήτο το φως το αληθινόν, το οποίον φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Ήτο εν το κόσμο, και ο κόσμος έγινε δι' αυτού, και ο κόσμος δεν εγνώρισεν αυτόν. Εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνωσι τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Ήτινες ουχή εξαιμάτων, ουδε εκθελήματος σαρκός, ουδε εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Και ο Λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών, και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Ο Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού και εφώναξε λέγον, ούτως ήτο περιού είπων, ο πίσω μου ερχόμενος είναι ανώτερός μου, διότι ήτο πρώτερός μου. Και πάντες ημείς ελάβομεν εκ του πληρώματος αυτού και χάριν αντί χάριτος, διότι και ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, η δε χάρις και η αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού. Ουδής είδε ποτέ τον Θεόν, ο μονογενής Υιός, ή καλύτερα Θεός, όπως είναι στις κριτικές εκδόσεις του αρχαίου κειμένου, ο μονογενής Θεός, ο Ον

Δεν ξέρω αν κουραστήκατε, αλλά μέσα στο όλο πρόγραμμα της λατρείας είναι να ανοίγουμε το Λόγο του Θεού και να παίρνουμε τα μηνύματα που Εκείνος μας έχει ετοιμάσει. Παρακαλώ, δύο λόγια προσευχής να έχουμε, ώστε να προετοιμάσουμε τις καρδιές μας, να ακούσουμε το ουράνιο μήνυμα από αδύνατα βέβαια ανθρώπινα χείλια, αλλά το μήνυμα του Θεού, και να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πατέρα, η αγάπη, σε παρακαλούμε, καθώς τώρα θα ανοίξουμε το Λόγο Σου, θέλουμε έστω από ανθρώπινα αδύνατα χείλη να ακούσουμε τη δική Σου φωνή και να μας στείλεις το Πνεύμα Σου για να μας ευλογήσει, ώστε τα σημερινά μας, τα φετινά μας Χριστούγεννα να είναι πολύ ευλογημένα, πολύ χαρούμενα για τη δόξα Σου. Αμήν. Λίγο πριν κλείσουν τα σχολεία παραμονές Χριστούγεννα, ένας δάσκαλος σε ένα δημοτικό σχολείο ήθελε να κάνει ένα πείραμα, ένα τεστ. Συνηθίζονται αυτά τώρα, δεν είναι? Και έδωσε λευκά χαρτάκια στους μαθητές και τους είπε: θα γράψετε τη λέξη Χριστούγεννα. Και αμέσως, χωρίς να σκεφτείτε τίποτα, θα γράψετε δίπλα μία λέξη. Τι σας θυμίζουν τα Χριστούγεννα? Έτοιμοι? Μάλιστα. Μάζεψε καρτάκια. Χριστούγεννα. Τι έγραψαν τα παιδιά δίπλα? Κούρκος. Ξεκούραση. Δώρα. Δέντρο. Κάλαντα. Εκκλησία. Εκδρομές. Και πολλά. Δεν ξέρω εάν σε εμάς τους μεγάλους ο δάσκαλος αυτός έκανε αυτό το τεστ. Τι θα γράφαμε, αγαπητοί μου? Ταξιδάκι στην Αίγυπτο. Επίσκεψη ακόμα στην Βηθλεέμ. Χιονισμένα και χαρούμενα Χριστούγεννα στην Ελβετία. Κούρκο, καλό κρασάκι ή τίποτε άλλο? Κανένα από τα παιδάκια δεν έγραψε τίποτα για τον Χριστό, για το πρόσωπο του Χριστού.

Και δεν φταίνε βέβαια αυτά, διότι μεγάλωσαν σε σπίτια που τα δίδαξαν έτσι. Τι Χριστούγεννα σημαίνουν άλλα πράγματα. Ανταλλάσσουμε ευχές, Χριστούγεννα είναι. Λέμε χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Αλλά αγαπητοί μου, σαν άνθρωποι που θέλουμε να είμαστε σοβαροί, δεν θέλουμε. Που θέλουμε να σεβόμαστε τον εαυτό μας, δεν θα πρέπει να γίνουμε συνεπείς ή να αποτινάξουμε τον χριστιανικό ζυγό, σε εισαγωγικά το βάζω, ή να μάθουμε και να ζήσουμε τον Χριστό. Η θρησκεία του Χριστού είναι η μοναδική αποκάλυψη του προσώπου του Θεού, του Δημιουργού, του Σύμπαντος, του πλάστη του ανθρώπου. Η μοναδική αποκάλυψη προς τον άνθρωπο. Ή είναι αυτό το πράγμα, ή είναι μια μεγάλη απάτη. Και η σημερινή μέρα μας καλεί σαν τίμιοι άνθρωποι που θέλουμε να είμαστε και να λεγόμαστε, να κάνουμε αυτό το ξεκαθάρισμα. Ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για αυτό το μεγάλο γεγονός, στην επιστολή του προς τον Τιμόθεο την πρώτη και στο κεφάλαιο 3, στο 16, γράφει τούτα τα λόγια. Θα σας το διαβάσω όπως είναι στο αρχαίο κείμενο. «Και ομολογουμένος μέγα εστίν το της ευσεβίας μυστήριον, ως εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνεσιν, επιστέφθη εν κόσμο, ανελήμφθη εν δόξη». Μυστήριο. Όπως ξέρετε, η λέξη μυστήριο, το μοιαίο, σημαίνει κάτι το κρυμμένο, μια αλήθεια κρυμμένη, μια διδασκαλία κρυμμένη, όχι φανερωμένη. Και υπάρχουν πάρα πολλά μυστήρια μέσα στην ζωή μας, αλλά στην Καινή Διαθήκη η λέξη έχει πολλές και διάφορες σημασίες, αλλά εδώ ακριβώς για μια κρυμμένη αλήθεια στους ανθρώπους, τώρα ο Θεός την αποκαλύπτει, την φανερώνει, για να γνωρίσουμε το πρόσωπό Του. Στο πρόσωπο του Υιού Του, του Μονογενούς, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι οι αλήθειες κρυμμένες από τον άνθρωπο που ποτέ το λογικό του δεν θα μπορούσε να ανακαλύψει και να διερευνήσει. Και τώρα εδώ έχουμε την αποκάλυψη του Θεού, την κοινωνία της αλήθειας του Θεού προς τον άνθρωπο. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ευσέβεια που σημαίνει σεβασμός, αποδοχή, πίστη, αγία ζωή, αυτή αγκαλιάζει αυτό το μυστήριο και τρέφεται από αυτό. Το μυστήριο εδώ δεν είναι ένα σύνολο διδασκαλιών, όπως υπήρχαν απόκριφες και υπάρχουν ακόμα θρησκείες που χρειάζεται να γίνει αυτή η μοίηση, αλλά είναι ένα πρόσωπο. Ακούστε τον Παύλο στην επιστολή προς Ρωμαίους 16-25, να σας στηρίξει κατά την αποκάλυψη του μυστηρίου του σε σιωπημένου μεν από χρόνων αιωνίων, φανερωθέντος δε τώρα δια προφητικών γραφών κατ' επιταγήν του αιωνίου Θεού και γνωρισθέντος εις πάντα τα έθνη προς υπακοήν της πίστεως. Και στην επιστολή του προς Κολοσσαείς, στο πρώτο κεφάλαιο και στα εδάφια 26 και 27 γράφει: «Το μυστήριον
το οποίον ήτο αποκεκριμένον από τον αιώνων και από τον γενεών. Τώρα δε φανερώθη στους Αγίους αυτού, εις τους οποίους θέλησε ο Θεός να φανερώσει της ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη, ως της είναι ο Χριστός εις εσάς η ελπής της δόξης. Αυτό το μυστήριο είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι μέγαλε. Ο Παύλος μας το παρουσιάζει αυτό το μυστήριο, αυτή την αποκάλυψη, με τρεις αντιθέσεις που συνδέονται μεταξύ τους. Ακούστε τις. Ο οποίος εφανερώθη εν σαρκή, εν δικαιώθη εν πνεύμα. Η πρώτη. Εφάνει εις αγγέλους και εκηρύχθη στα έθνη. Η δεύτερη. Επιστεύθη εις τον κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Η τρίτη αντίθεση. Μερικοί κώδικες έχουν Θεός ή ο οποίος ως, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση, αλλά τα καλύτερα χειρόγραφα έχουν ως. Υπάρχει βέβαια μια ασυνταξία εδώ, εξηγείται όμως. Τα λόγια αυτά που σας διάβασα, που γράφει ο Απόστολος Παύλος, φαίνεται, χωρίς να είναι σίγουρο, πως ανήκαν σε έναν από τους αρχαιότερους ύμνους της Εκκλησίας. Στην πρώτη εκκλησία. Και ο Παύλος τα παίρνει και τα αναφέρει εδώ. Η πρώτη αντίθεση. Ο οποίος, ο Χριστός, εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύμα. Να η αντίθεση. Εν σαρκή, εν πνεύματι. Εφανερώθη. Η σημασία που έχει αυτό το ρήμα όταν είναι στην παθητική φωνή για τον Απόστολο Παύλο είναι, σημαίνει προύπαρξη, ώστε τώρα φανερώνεται. Προϋπήρχε και τώρα φανερώνεται κάτι. Αναφέρεται όχι μόνο στη γέννηση του Χριστού αλλά και σε ολόκληρη τη ζωή του. Ο Θεός έγινε φανερώθηκε. Πώς? Μυστήριο. Η πραγματικότητα όμως είναι γνωστή σε όλους μας. Είναι ότι έγινε. Άλλο το πώς. Είναι ιστορική αλήθεια ότι ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Είναι μία συγκεκριμένη διδασκαλία, όχι όπως οι μυστηριακές θρησκείες. Ίσως θα έχετε ακούσει για τον Λιου Ουάλας, τον περίφημο εκείνο διανοούμενο και πολιτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, που ήταν από πεποίθηση άθεος, ενώ η γυναίκα του μια πολύ πιστή χριστιανή που ανήκε σε μια εκκλησία.

και κινηματογραφική ταινία. Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, η Αποκάλυψη του Θεού εφανερώθη πραγματικά και αληθινά στον κόσμο μας και εξακολουθεί τώρα να φανερώνεται στους ανθρώπους που ειλικρινά τον ζητούν. Φέρε τον δάχτυλόν σου εδώ και είδε τα σχήρας μου. Φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου. Μη γίνου άπιστος αλλά πιστός. Θυμάστε τα λόγια του αναστημένου Χριστού στον Θωμά. Εκείνο το οποίον ή το απαρχής, γράφει ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, το οποίον ακούσαμε, το οποίον είδαμε με τους οφθαλμούς ημών, το οποίον θεωρήσαμε και εχείρες ημών εψηλάφησαν περί του λόγου της ζωής. Και η ζωή εφανερώθη και είδομεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλωμεν προς εσάς την ζωή την αιώνιον ή της ήτο παρά το πατρί και εφανερώθη εις ημάς. Μεγάλη τιμή αγαπητοί μου έκανε ο Θεός στο ανθρώπινο το ξεπεσμένο γένος που το βλέπουμε τώρα εμείς και απορούμε και λέμε πού θα πάμε, να φανερώσει τον εαυτόν του για να μας λυτρώσει, για να μας φέρει σε κοινωνία μαζί του. Είχε σχέση η φανέρωση αυτή με την αιώνια απολύτρωσή μας. Γι' αυτό υπήρξε ο Σταυρός, ο Γολγοθάς, η Ανάσταση. Στη δεύτερη επιστολή του Παύλου προς τον Τιμόθεο 1, 9 και 10 διαβάζουμε. Έσωσεν ημάς και κάλεσε με κτήσιν Αγίαν, ουχή κατά τα έργα ημών, αλλά κατά την εαυτού πρόθεσιν και χάριν την δοθήσα εις ημάς εν Χριστώ Ιησού προχρόνων αιωνίων. Φανερωθήσαν δε τώρα δια της επιφανίας του σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ως της κατήργησε μεν των θάνατων, έφερε δε εις φως την ζωή και την αυθαρσία δια του Ευαγγελίου. Κατάργησε τον θάνατο, αφαίρεσε τη δύναμη του θανάτου. Στις αγγελίες σας ζήτησα συγγνώμη, πως δεν θέλω να χαλάσω την ατμόσφαιρά σας με την κυρία που θα έχουμε σήμερα. Κι όμως ο θάνατος είναι το πιο φυσικό γεγονός. Μέσα στη ζωή μας, κάθε μέρα που περνάει, κάθε δευτερόλεπτο που χτυπάει το ρολόγι, προς το θάνατο πάμε. Είναι αυτό που θέλουμε να ξεχάσουμε. Και γι' αυτό συγκεντρωνόμαστε στους εαυτούς μας, στα ταξίδια μας, για να ξεφύγουμε. Και έρχεται ο Χριστός να λύσει τον θάνατο. Έρχεται ο Χριστός να μας πει ότι πήρε το δηλητήριο του θανάτου. Έρχεται ο Χριστός να μας δώσει την ζωή μέσα από τον θάνατό του. Εδικαιώθη εν πνεύματι. Πνεύμα εδώ δεν εννοεί το Άγιο Πνεύμα, όπως ελάχιστοι ερμηνευτές πιστεύουν. Αλλά όπως φανερώθηκε στους ανθρώπους εν σαρκή, έτσι ακριβώς όλες οι πνευματικές του ενέργειες, τα λόγια του, οι πράξεις του, ο σταυρικός του θάνατος, η Ανάστασή του, όλα δικαίωσαν και απέδειξαν ότι ήταν αυτός που διακήρυξε ο Υιός του Θεού και ο Υιός του ανθρώπου. Και αυτό αποδεικνύεται και στη ζωή κάθε ανθρώπου που τον δέχεται στην καρδιά του. Η δεύτερη αντίθεση είναι εφάνει εις αγγέλους. Εκηρύχθη εις τα έθνη. Άγγελοι. Ο ουρανός. Εφάνει. Ο υπερβατικός κόσμος έγινε ανάστατος. Εις τα οποία λέει πράγματα, μιλάει για τον ερχομό του Χριστού, ο Πέτρος το λέει στην πρώτη του επιστολή, επιθυμούσιν οι άγγελοι να παρακύψωσι και να τα δούνε. Απέκτησαν οι άγγελοι μια πληρέστερη γνώση για την αγάπη του Θεού. Ο Θεός καθισμένος στα δεξιά, ο Χριστός καθισμένος στα δεξιά του Θεού, με τη δοξασμένη ανθρώπινη φύση του, την οποία στους αγγέλους φανέρωσε επίσης και ήταν ορατή. Διαβάζουμε Εβραίους 1:6. 1:6. Όταν δε πάλι εισαγάγει τον πρωτότοκον εις την οικουμένη λέγει και ας προσκυνήσομεν εις αυτόν πάντες οι άγγελοι του Θεού. Και Εφεσίους 3:10, να γνωριστεί τώρα δια της Εκκλησίας

εν της επουρανής εις τας αρχάς και τας εξουσίας η πολυπίκυλος σοφία του Θεού. Αγγέλους, ουρανός εις τα έθνη, στη γη, εκηρύχθη αυτό που είδαν οι άγγελοι, το απέκτησαν τα έθνη δια του κηρύγματος του Ευαγγελίου, φανερά και όχι μυστηριώδη και ακατανόητα πράγματα. Μας παρουσιάζει το Ευαγγέλιο του Χριστού, μας παρουσιάζει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι για όλους, για όλους τους ξεπεσμένους, όχι για τους Φαρισαίους. Μόνο για τους Φαρισαίους δεν είναι ο Χριστός, μόνο για εκείνους που δικαιώνουν αυτούς, για αυτούς δεν κάνει τίποτα Χριστός. Αλλά για κάθε άνθρωπο που καταλαβαίνει τα χάλια του, συντρίβεται στην παρουσία του και ακούει το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο Χριστός είναι ο Θεός, είναι ο Σωτήρας, είναι ο Λυτρωτής. Έσπασε το μεσότυχο του φραγμού, εκείνον που υπήρχε στην Παλιά Διαθήκη ανάμεσα στους Εβραίους και τους ιδωλολάτρες. Κατάργησε τις φυλετικές διακρίσεις, λευκή, μαύρη, κίτρινη, όλοι είμαστε ένα εν Χριστώ Ιησού, αν θέλουμε πλάσματα του Θεού, που μας αγαπά ο Θεός, που μας θέλει να έρθουμε κοντά Του. Γι' αυτό και ο Παύλος θαυμάζει και γράφει εις τον πλέον ελάχιστον πάντων των Αγίων, εδόθη η χάρις αυτή να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών των ανεξιχνίαστων πλούτων του Χριστού. Και αυτή είναι η δουλειά μας, αγαπητοί μου αδελφοί, όσοι έχουμε γευθεί τον Χριστό, όσοι έχουμε πείρα Χριστού μέσα στη ζωή μας, να κηρύξουμε, να ζήσουμε και να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού στα έθνη. Τέλος, η τρίτη αντίθεση, επιστεύθη εις τον κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Ο κόσμος από τη μια, ο ουρανός από την άλλη. Επιστεύθη. Είναι αλήθεια? Αλίμονο, αγαπητοί μου, εάν δεν υπήρχε το χριστιανικό ζυμάρι στον κόσμο. Και τι δεν έκανε στον πολιτισμό, στις κοινωνίες, το αληθινό χριστιανικό πνεύμα που τα παίρνουμε σαν δεδομένα σήμερα. Είμαστε άγριοι άνθρωποι. Αλλά σκεφτήκατε τι θα ήμασταν εάν δεν υπήρχαν και αυτές οι διδασκαλίες που ζυμώθηκαν μέσα στον κόσμο και ανάμεσα σε απίστους ακόμα, ώστε να μπορούν να ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Στον άνθρωπο, λέει, στον ανοιχτά αμαρτωλόν. Στην 1η Κορινθίους 6, 9 με 11, ακούστε τον Απόστολο Παύλο. Δεν εξεύρεται ότι οι άδικοι δεν θέλουν συγκληρονομήσει την Βασιλεία του Θεού? Μη πλανάστε ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκείτε, ούτε κλέπτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε μέθυσι, ούτε λίδωροι, ούτε άρπαγες δεν θέλουσι κληρονομήσει την Βασιλεία του Θεού. Και τι ούτι υπήρχε τετινές. Και όλοι μας, λίγο ή πολύ, μέσα σε αυτή την κατηγορία υπήρξαμε. Αλλά εδώ είναι το θαύμα, σε αυτούς. Αλλά απελούστητε, αλλά υγειάστητε, αλλά εδικαιώθητε δια του ονόματος του Κυρίου Ιησού και δια του Πνεύματος του Θεού ημών. Αυτός μας δικαιώνει με τον θάνατό του. Αυτός μας αναγεννά με το Πνεύμα του το Άγιο. Αυτός μας δίνει την ειρήνη μέσα στην καρδιά μας, αγαπητοί μου. Μέσα στον άνθρωπο. Το πιο θετικό βέβαιο γεγονός είναι ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μου από αγάπη. Διάβασα μια τρομερή είδηση.
ότι στο Τότεναμ η Φλόρενς Τότεναμ μάλλον, 77 χρονών γριούλα, στο Λονδίνο, αφού παρήγγειλε ένα πολυτελές φέρετρο, ζήτησε να ετοιμαστεί μια μεγάλη νεκροφόρα, αυτοκτόνησε και άφησε ένα σημείωμα με τούτες τις λέξεις: «Πεθαίνω γιατί κανείς δεν με αγαπά». Και έρχεται εδώ ο Θεός, ενώ πεθαίνουμε μέσα στις αμαρτίες μας, στο κακό μας, στον υποκεντρισμό μας, να μας πει: «Σας αγαπώ, παιδιά μου. Σας αγαπώ. Σας θέλω κοντά μου. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Γι' αυτό γεννήθηκε ο Χριστός. Γι' αυτό πέθανε ο Χριστός. Γι' αυτό αναστήθηκε ο Χριστός. Σας αγαπώ. Ελάτε κοντά μου». Όσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον μονογενή αυτού Υιόν, για να μην απολεσθεί πας ο πιστεύων σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Στον κόσμο επιστέφθη. Αλλά το θέμα, αγαπητέ μου, είναι προσωπικό. Κανένας δεν μπορεί να πιστέψει για σένα, για μένα, ούτε η μάνα μου, ούτε ο πατέρας μου, τη γυναίκα μου, ούτε τα παιδιά μου. Προσωπικά εσύ με τον Θεό. Να ανοίξεις την καρδιά σου, να δεις την ευλογία Του, να παραδώσεις την ύπαρξή σου σε Εκείνον, για να κάνει το μεγάλο θαύμα, την αναγέννηση της εσωτερικής αλλαγής, του καινούριου κτίσματος που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του, την δεύτερη προς τους Κορινθίους: «Ανελήφθη εν δόξη», γράφει, «ανελήφθη εν δόξη». Είναι στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύει για μας. Και όπως διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους στο 4ο κεφάλαιο, τώρα λέγει: «Εμείς που τον γνωρίσαμε, εμείς που τον γευθήκαμε, εμείς που εμπιστευθήκαμε τους εαυτούς μας Εκείνον και έχουμε κοινωνία με τον Θεό, έχουμε έναν αρχιερέα μέγαν, ως της διήλθε τους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού. Ας κρατώμεν λοιπόν την ομολογία, διότι δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήσει στα ασθενία ημών, αλλά πειρασθέντα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζομεν λοιπόν με τα παρησίασης των θρόνων της χάριτος, για να λάβουμεν έλεος και να έβρουμεν χάρη προς βοήθεια εν καιρό κρύας ανάγκης». Και το ξέρουμε, πιο ευλογημένες στιγμές μας είναι οι στιγμές της στενής, της προσωπικής, της κρυφής, της μυστικής κοινωνίας μας με τον Σωτήρα Χριστόν, με την καθημερινή προσευχή και τη μελέτη του Λόγου Του. Και θυμάστε επίσης τη γράφει πάλι ο Παύλος στους Ρωμαίους στο 8ο κεφάλαιο, 15-17: «Δεν ελάβετε πνεύμα δουλείας, δια να φοβήσετε πάλι, αλλά λάβετε πνεύμα υιοθεσίας, δια του οποίου κράζομεν Αββά, ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη, κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού. Εάν συμπάσχομεν, δια να γίνομεν συμμέτοχοι της δόξης αυτού, δια να συνδοξασθόμεν». Τι ωραία, τι ευλογία, τι μέλλον ένδοξο, πού ο φόβος? Να γιατί η τούτη ημέρα είναι χαρμόσυνη ημέρα, είναι ευλογημένη ημέρα για κάθε καρδιά που ανοίγει στην παρουσία του Χριστού. Το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, αλλά και απλό. Δεν είναι κανένας κώδικας ηθικής, ούτε φιλοσοφίας, ούτε θρησκείας για τους λίγους, τους εκλεκτούς. Είναι για όλους μας, για τον πιο αγράμματο και για τον πιο μορφωμένο. Φτάνει να θέλει να το δεχθεί. Να το δεχθούμε αυτό το μυστήριο δια της πίστεως, και τότε τα Χριστούγεννά μας, τα σημερινά, θα είναι ευλογημένα Χριστούγεννα. Θυμάστε τι διαβάσαμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον,
όσοι εδέχθησαν αυτόν, όσοι είστε στους δικούς του και δεν τον δέχτηκαν, όσοι εδέχθησαν, τους έδωσε εξουσία να γίνω συν τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Ήτινε εστουχή εξαιμάτων, ουδε εκθελήματος σαρκός, ουδε εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησε. Αναντηρήτως το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, ο οποίος εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνης αγγέλους, εκηρύχθη στα έθνη, επιστέφθη στον κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Και θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω αυτό το κομμάτι του αρχαίου ύμνου με τα λόγια που οι δυο εκείνοι άνδρες, οι λευκοφορεμένοι, είπαν στους μαθητές όταν ο Κύριός μας αναλαμβανόταν στους ουρανούς στην ανάληψή του. Και τα λόγια αυτά, όπως ξέρετε, είναι τούτα που περιγράφονται στις πράξεις των Αποστόλων στο πρώτο κεφάλαιο. Θέλει έλθει ούτω καθόν τρόπον είδεται αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανό. Είναι η δεύτερη έλευση και ο ύμνος συμπληρώνεται. Και για μας που πραγματικά γευθήκαμε πόσο αγαθός είναι ο Κύριος, είναι η ζωντανή μας έλευση.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, βοήθησέ μας να μένουμε σε αυτή τη θέση. Βοήθησέ μας να κρατάμε πάντοτε τους εαυτούς μας σταυρωμένους επάνω στο σταυρό. Βοήθησέ μας να φέρνουμε ενώπιόν σου όσα στοιχεία υπάρχουν μέσα στη ζωή μας που δεν αρέσουν σε σένα, έτοιμοι να τα καταδικάσουμε. Και σε ευχαριστούμε γιατί ξέρουμε ότι όταν το κάνουμε αυτό, εσύ είσαι έτοιμος να βάλεις κάτι το καινούριο μέσα στη ζωή μας. Σε παρακαλούμε πολύ, αξίωνέ μας να ζούμε την αναστημένη ζωή του Ιησού Χριστού σε κάθε στιγμή μέσα στη ζωή μας. Την ώρα μας αυτή, εσύ να την καλύψεις και εσύ να δώσεις σε όλους μας αυτά που ξέρεις ότι έχουμε ανάγκη. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.

Θα διαβάσω δύο περικοπές από το Λόγο του Θεού για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν. Η πρώτη είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το 5ο κεφάλαιο, τα εδάφια 1 έως και 16. Ιωάννης ε, 1 έως 16. Μετά τα αυτά ήτο εορτή των Ιουδαίων και ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Είναι δέν της Ιεροσολύμης, πλησίων της προβατικής πύλης, Κολυμβήθρα, η επωνομαζομένη Εβραϊστή Βηθεσδά, έχουσα πέντε στοάς. Εν ταύτες κατέχει το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, ή την εσπεριέμενον την κίνηση του ύδατος. Διότι άγγελος κατέβαινε κατά καιρόν στην Κολυμβήθραν και ετάρατε το είδον. Όσης λοιπόν εισήρχε το πρώτος μετά την ταραχή του ύδατος, έγινε το υγιής από οποιανδήποτε νόσον έπασχε. Ήτο δε εκεί άνθρωπος της 38 έτη πάσχων ασθένειαν. Τούτον ειδών ο Ιησούς κατακείμενον και εξεύρων ότι πολύ μη δικαιρών πάσχει, λέγει προς αυτόν. Θέλεις να γίνεις υγιής? Απεκρίθη προς αυτόν ο ασθενών. Κύριε, άνθρωπον δεν έχω δια να με βάλει στην Κολυμβήθραν όταν ταραχθεί το είδωρ. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος πρωί μου κατεβαίνει. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς. Εγέρθητη, σήκωσαν τον κραβατόν σου και περιπάτη. Και ευθύς έγινε ο άνθρωπος υγιής και σήκωσε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ήτο δε Σάββατον εκείνη την ημέρα. Έλεγον λοιπόν οι Ιουδαίοι προς τον τεθεραπευμένον. Σάββατον είναι. Δεν είναι συγκεχωρημένο να σηκώσει τον κράβατον. Απεκρίθη προς αυτούς. Ο ιατρεύς

Τα δύο αυτά περιστατικά που διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού είναι προφανώς πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Υπάρχει όμως ένα κοινό στοιχείο ανάμεσά τους, το οποίο θα το δούμε προς το τέλος της ώρας μας. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το πρώτο περιστατικό, αυτό από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, που είναι και ο μόνος Ευαγγελιστής που μας το διασώζει, της θεραπείας αυτού του ανθρώπου, ο οποίος βρισκόταν εκεί κατάκητος επί 38 χρόνια. Και θα ήθελα ξεκινώντας να προσπαθήσουμε λίγο να φανταστούμε την εικόνα και τη σκηνή και το πλαίσιο γενικά μέσα στο οποίο έρχεται ο Ιησούς Χριστός και συναντάει αυτόν τον άνθρωπο. Καταρχήν να πούμε ότι αυτή η κολυβήθρα της Βηθεσδά είναι ένας χώρος που έχει βρεθεί. Και σήμερα υπάρχει εκεί κοντά στην Ιερουσαλήμ, προς τη βόρεια πλευρά της πόλης, ένας χώρος που πράγματι φαίνεται ότι ήταν αυτός που αναφέρει εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ήτανε δύο δίδυμες δεξαμενές. Γύρω τους είχαν 5 στοές, όπως μας λέει μέσα και η περιγραφή του Ευαγγελιστή. Και επίσης κάθε μια από αυτές είχε σκαλιά που φαίνεται ότι χρησιμοποιούνταν για να μπορούν οι άνθρωποι που περίμεναν εκεί γύρω να κατεβαίνουν και να μπαίνουν μέσα στο νερό. Δεν ξέρουμε αν αυτό που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, ότι κατέβαινε άγγελος και τάρατε τα νερά, ήταν κάτι το οποίο ήταν φανερό, δηλαδή η παρουσία του αγγέλου ήταν κάτι που την έβλεπε ο κόσμος, ή απλώς ήταν κάτι που συνεπέρανε ότι συνέβαινε. Υπήρχε μια ανατάραξη των νερών και δεν είναι γνωστό αν αυτή φαινόταν ότι προκαλείται από κάποιον άγγελο ή αν εκείνοι οι άνθρωποι είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ήταν μια θαυματουργική ενέργεια του Θεού και γι' αυτό χρησιμοποιούσε κάποιον άγγελο. Δεν έχει όμως και μεγάλη σημασία. Το σίγουρο είναι ότι γύρω από αυτό το χώρο συνοστίζονταν και συνοθούνταν άνθρωποι που, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, είχαν διάφορες χρόνιες ασθένειες. Ήταν χολοί, τυφλοί, ανάπηροι. Και όλοι αυτοί περίμεναν εκεί γύρω αυτή την ανατάραξη των νερών, έτσι ώστε ο πρώτος που θα κατάφερνε να μπει μέσα στα νερά μετά την ανατάραξή τους να θεραπευθεί. Και δεν ξέρουμε επίσης, δεν φαίνεται τουλάχιστον μέσα από την περιγραφή όπως τη διαβάζουμε, εάν αυτό ήταν κάτι που γινόταν σε τακτά χρονικά διαστήματα ή αν ήταν κάτι που δεν μπορούσε κανείς να ξέρει πότε ακριβώς.

θα συμβεί. Και ίσως πιο πιθανό από τον τρόπο που περίμεναν αυτοί οι άνθρωποι είναι το δεύτερο, ότι γινόταν σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα. Και ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε αυτή την εικόνα της δυστυχίας που υπήρχε γύρω από αυτή τη δεξαμενή. Άνθρωποι με ασθένειες, άνθρωποι κατάκητοι, άνθρωποι που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο στη ζωή τους. Και το μόνο που μπορούσαν να κάνουν ήταν να στέκονται γύρω από αυτή τη δεξαμενή και να περιμένουν πότε θα δουν ένα ρυπίδισμα, μια ανατάραξη του νερού, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να μπουν μέσα στο νερό για να θεραπευθούν. Και κοντά σε αυτούς, οι δικοί τους, οι συγγενείς τους, κάποιοι που θέλαν να τους βοηθήσουν, ώστε αυτοί που δεν είχαν τη δυνατότητα να μετακινηθούν μόνοι τους, να έχουν κάποια βοήθεια για να μπορέσουν να είναι οι πρώτοι που θα μπουν μέσα στο νερό. Και γύρω από αυτή τη δεξαμενή κυλούσε όλη η ζωή αυτών των ανθρώπων. Γιατί σκεφτείτε ότι δεν θα είχαν τη δυνατότητα να φεύγουν και να ξανάρχονται. Ήταν κάτι το οποίο κανείς έπρεπε να το προλάβει τη στιγμή που γινότανε. Δεν είχε την πολυτέλεια να το ακούσει και να ξεκινήσει από το σπίτι του για να έρθει να μπει στο νερό και να θεραπευτεί. Είχε χάσει την ευκαιρία. Και γι' αυτό όλοι τους κάθονταν εκεί συνεχώς. Και όλη η ζωή τους κυλούσε γύρω από αυτή τη δεξαμενή. Εκεί έτρωγαν, εκεί κοιμόνταν, εκεί ήταν ο κόσμος τους, εκεί ήταν οι παρέες τους και εκεί ήταν και το μοναδικό τους ενδιαφέρον. Με ένα άγρυπνο μάτι θα παρακολουθούσαν πότε θα γίνει ανατάραξη του νερού, ώστε να είναι οι πρώτοι που θα μπουν. Και ακόμα πόσες φορές αυτοί οι άνθρωποι θα είχαν απογοητευτεί ίσως. Γιατί δεν θα ήταν εκείνοι που θα είχαν προλάβει να μπουν πρώτοι μέσα. Αλλά κάποιος άλλος θα είχε πάρει τη θέση τους. Και αυτός ο άνθρωπος που μας μιλάει ο Λόγος του Θεού ήταν ίσως, αν όχι πιο κραυγαλαία, μια από τις πιο κραυγαλαίες περιπτώσεις της δυστυχίας αυτών των ανθρώπων. Ήτανε 38 χρόνια κατάκητος. 38 χρόνια βρισκόταν σε εκείνο το σημείο και περίμενε πότε θα προλάβει να είναι ο πρώτος που θα μπει μέσα στην δεξαμενή ώστε να θεραπευθεί. Και εκτός από αυτό ήταν μόνος του. Όπως λέει στον Ιησού Χριστό, δεν είχε άνθρωπο να τον βοηθήσει για να μπει. Και του λέει, όταν εγώ κατεβαίνω, άλλος πιο μπροστά έχει μπει πριν από μένα. Και σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος θα είχε δει αυτή την απογοήτευση που είπαμε πριν, που να βλέπει κάποιον άλλο να τον προλαβαίνει πάρα πολλές φορές μέσα σε αυτά τα 38 χρόνια. Και ίσως κάποιοι άνθρωποι που κάθονταν δίπλα του και ήταν και εκείνοι άρρωστοι και είχαν αρχίσει να γίνονται και φίλοι. Ίσως αυτοί κάποια στιγμή να ήταν εκείνοι που του πήραν τη θέση και τους είδε να φεύγουν θεραπευμένοι. Και εκείνος εξακολουθούσε να μένει εκεί, κατάκητος για 38 χρόνια, περιμένοντας μια καινούργια ευκαιρία και χάνοντας τη μια ευκαιρία μετά την άλλη. Δεν ξέρω, αλλά καθώς σκεφτόμουν αυτή την εικόνα, δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να υπάρχουν πολλές εικόνες πιο εφιαλτικές. Ένας μικρός χώρος που γύρω του να συνοστίζονται άνθρωποι δυστυχισμένοι, μια στασιμότητα, μια αναμονή που περιμένει μόνο μια ελπίδα. Και αυτή η ελπίδα πολλές φορές διαψεύδεται. Και μέσα σε αυτό το χώρο, μέσα σε αυτό το σκηνικό, έρχεται ο Ιησούς Χριστός. Και ξέροντας ότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται εκεί 38 χρόνια, ξέροντας την κατάστασή του, του λέει, θέλεις να γίνεις υγιής. Και αυτός ο άνθρωπος το απαντάει με έναν τρόπο που ίσως δείχνει ότι κατά κάποιο τρόπο απολογείται στον Ιησού Χριστό. Γιατί επί 38 χρόνια δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία. Και του λέει ότι είμαι εδώ, προσπαθώ, αλλά δεν έχω κανένα να με βοηθήσει. Και πάντοτε έρχομαι δεύτερος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ίσως το αναφέρει αυτό στον Ιησού Χριστό γιατί προσδοκά ότι μήπως θα είναι εκείνος που θα τον βοηθήσει να μπει μέσα στο νερό στην ώρα του και να θεραπευθεί. Όμως ο Ιησούς Χριστός ενεργεί με έναν τρόπο τελείως διαφορετικό. Και δεν του λέει, ναι, εγώ θα σε βοηθήσω να μπεις. Ούτε του λέει, περίμενε, έχω τη δύναμη, θα αναταράξω τα νερά, να είσαι έτοιμος να μπεις μέσα. Αλλά του λέει όμως, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα.
και τον θεραπεύει με αυτόν τον τρόπο. Καθώς σκεφτόμουν αυτή τη σκηνή, ήρθε στο μυαλό μου αυτός ο εξαιρετικός τρόπος που ήρθε ο Ιησούς Χριστός μέσα στη γη μας. Και ήταν ένας τρόπος τελείως διαφορετικός από όσο οι άνθρωποι εκείνης της εποχής και ίσως και οι άνθρωποι σήμερα περιμένουν. Όπως είπαμε, εμφανίστηκε μέσα σε αυτή την εικόνα της δυστυχίας και δίνει λύτρωση σε αυτόν τον άνθρωπο, δίνει θεραπεία με έναν τρόπο τελείως διαφορετικό από ό,τι αυτός φανταζόταν. Εκείνος έρχεται μπροστά στον Ιησού Χριστό χωρίς να ξέρει, όπως φαίνεται, ποιος ήτανε και του λέει: θέλω να θεραπευθώ, αλλά το πρόβλημά μου είναι αυτό. Και ξαναγυρίζει σε αυτόν τον μοναδικό και τον ένα τρόπο θεραπείας που ήξερε να περιμένει επί 38 χρόνια. Και περιμένει ότι και ο Ιησούς Χριστός θα είναι κάποιος που θα τον βοηθήσει μέσα σε αυτό το συγκεκριμένο τρόπο. Ότι θα είναι κάποιος που θα τον βοηθήσει να μπει πρώτο στο νερό και να θεραπευθεί. Και ο Ιησούς Χριστός ενεργεί τελείως διαφορετικά. Και μέσα σε αυτή την ακινησία όλης αυτής της εικόνας, ξαφνικά συμβαίνει ένα μοναδικό θαύμα. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός και θεραπεύει αυτόν τον άνθρωπο. Ανεξάρτητα από το τι γινόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ανεξάρτητα από το αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν συνηθίσει μέχρι τότε τις θεραπείες να τις βλέπουν από ανθρώπους που προλαβαίνανε να μπουν πρώτοι στο νερό. Και ο Ιησούς Χριστός ενεργεί με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο και θεραπεύει αυτόν τον άνθρωπο. Κάπως έτσι, ίσως, περίμενε όλος ο λαός Ισραήλ εκείνη την εποχή τον Ιησού Χριστό. Τον περίμεναν με ένα δικό του συγκεκριμένο τρόπο. Είχαν ερμηνεύσει τις προφητείες, είχαν ερμηνεύσει την Παλαιά Διαθήκη με ένα δικό τους τρόπο και είχαν πλάσει μια εικόνα ενός Μεσσία που τον περίμεναν να έρθει ως λυτρωτής τους και ελευθερωτής τους από το ζυγό των Ρωμαίων, ως ένας νέος Δαβίδ που θα ξανά έκανε το λαό Ισραήλ μεγάλο και κυρίαρχο. Και όταν βλέπουν τον Ιησού Χριστό, αυτή η εικόνα που έχουν στο μυαλό τους δεν μπορεί να συνδυαστεί κατά κανένα τρόπο με αυτό που ο ίδιος Ιησούς Χριστός έλεγε ότι ήταν. Γιατί είχαν συνηθίσει και εκείνοι επί εκατοντάδες χρόνια να φτιάχνουν στο μυαλό τους μια εικόνα λύτρωσης, μια εικόνα θεραπείας, που δεν ήταν αυτή που ο Ιησούς Χριστός ερχόταν να προσφέρει. Και γι' αυτό ακριβώς δεν μπόρεσαν και να αναγνωρίσουν τον Ιησού Χριστό, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το λυτρωτή και ελευθερωτή τους. Και νομίζω ότι αυτή η εικόνα του λαού Ισραήλ και αν θέλετε και αυτή η εικόνα που μόλις περιγράψαμε των ανθρώπων αυτών με τη δυστυχία γύρω από αυτή τη δεξαμενή που περιμένουν κάποια λύτρωση μέσα από εκεί, ίσως δεν διαφέρει και πολύ από την εικόνα του κόσμου μας σήμερα. Μπορεί να νομίζουμε ότι η δυστυχία μας δεν είναι τόσο εξόφθαλμη όσο ήταν των ανθρώπων εκείνων. Μπορεί να νομίζουμε ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ωστόσο όμως φοβάμαι ότι όλη η ιστορία της ανθρωπότητας δεν διαφέρει και πολύ από την ιστορία εκείνων των ανθρώπων που περίμεναν με τις δικές τους προσπάθειες να είναι εκείνοι που θα κατάφερναν να μπουν πρώτοι ώστε να θεραπευθούν. Και φορά με τη φορά, προσπάθεια με την προσπάθεια, μια νέα απογοήτευση τους περίμενε πολλούς από αυτούς. Και ο Ιησούς Χριστός έρχεται σήμερα μέσα στον κόσμο μας με έναν δυναμικό τρόπο, με έναν τρόπο θεραπείας και λύτρωσης τελείως διαφορετικό από αυτό που είχαμε συνηθίσει όλοι μας να περιμένουμε. Και εκείνο που μας λέει είναι ότι από σένα δεν θέλω να κάνεις τίποτα. Δεν θέλω να είσαι εκείνος που θα τρέξεις για να μπεις πρώτος και να θεραπευθείς. Δεν θέλω να είσαι εκείνος που θα μου φέρεις τους φίλους ή τους συγγενείς σου για να σε βοηθήσουν. Δεν θέλω να είσαι εκείνος που θα κάνεις τίποτα. Αλλά έρχεται εκείνος και μας λέει ότι είμαι εγώ εκείνος που δίνω λύτρωση και θεραπεία. Είμαι εγώ εκείνος που παίρνω το φορτίο της ενοχής χωρίς εσύ να χρειαστείς να κάνεις τίποτα. Και είναι μια λύτρωση που όπως εκείνος ο άνθρωπος στη θεραπεία του δεν μπορούσε να τη φανταστεί ποτέ ότι θα ήταν τόσο θαυμαστή μέσα σε μία στιγμή να σηκωθεί και να έχει τη δύναμη να πάρει και τα υπάρχοντά του, το κρεβάτι του, να τα σηκώσει και να φύγει. Έτσι και η λύτρωση του Ιησού Χριστού από την αμαρτία μας. Είναι μια λύτρωση που και τον τρόπο της δεν είχαμε φανταστεί, αλλά και τα αποτελέσματά της δεν φανταζόμαστε. Γιατί έρχεται ο Ιησούς Χριστός και μας λέει: δεν θέλω τίποτα από εσάς. Γιατί εκείνος πλήρωσε και πήρε την ενοχή τη δικιά μας επάνω στο Σταυρό. Και την αμαρτία τη δικιά μας τη σηκώνει εκείνος. Και αυτή η λύτρωση είναι που μας προσφέρει. Και τα αποτελέσματά της είναι θαυμαστά τόσο ώστε δεν μπορούμε να

φανταστούμε. Και μόνο όσοι έχουμε αρχίσει να γευόμαστε πραγματικά αυτή την καινούργια και αναγεννημένη ζωή που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός, μπορούμε να καταλαβαίνουμε όπως εκείνος ο άνθρωπος κατάλαβε τις δυνάμεις να έρχονται μέσα του και να τις βλέπει σηκώνοντας το κρεβάτι. Έτσι και εμείς έχουμε αρχίσει να γευόμαστε από τη στιγμή που αναγεννηθήκαμε αυτές τις καταπληκτικές δυνάμεις της λύτρωσης που θέτει ο Ιησούς Χριστός στη διάθεσή μας. Έτσι λοιπόν ο τρόπος του Ιησού Χριστού είναι τελείως διαφορετικός. Είναι ένας τρόπος που δεν έχει καμία σχέση με αυτά που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα και που όλη η ανθρωπότητα συνήθισε στην πορεία της να περιμένει. Δεν έχει καμία σχέση με τα έργα τα δικά μας. Δεν έχει καμία σχέση με το πόσο καλοί είμαστε. Δεν έχει καμία σχέση με το πόσες προσπάθειες κάναμε εμείς. Γιατί ό,τι και να κάνουμε θα ήταν χωρίς αποτέλεσμα μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά είναι μια λύτρωση που προσφέρεται από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Με τον τρόπο που εκείνος διάλεξε και που ήταν και ο μοναδικός τρόπος που μπορούσε να μας δικαιώσει στα μάτια του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος είχε ένα χαρακτηριστικό ακόμα. Από ό,τι φαίνεται από το τέλος της περικοπής αυτής, δεν ήξερε καλά με ποιον μιλούσε. Γιατί όταν του πηγαίνουν και το ρωτάνε οι Ιουδαίοι, ποιος σου είπε να σηκώσεις το κρεβάτι σου σε μέρα Σαββάτου, τους λέει αυτός εκείνος που με θεράπευσε. Και όταν μετά συναντάει τον Ιησού Χριστό στο ναό, τότε καταλαβαίνει ποιος είναι και πηγαίνει δεύτερη φορά και λέει στους Ιουδαίους: Ο Ιησούς με θεράπευσε, αυτός μου είπε να πάρω το κρεβάτι μου. Που σημαίνει ότι όταν ήρθε σε επαφή με τον Ιησού Χριστό, δεν ήξερε καλά-καλά με ποιον μιλούσε. Ίσως είχε ακούσει κάποια πράγματα, ίσως είχε μια σαφή ιδέα, ίσως είδε τον κόσμο που τον περιτριγύριζε και κατάλαβε ότι πρόκειται για κάποιο σημαντικό πρόσωπο. Αλλά σίγουρο όμως δεν ήξερε ποιος ήταν αυτός που μιλούσε. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τον Ιησού Χριστό να θεραπεύσει αυτόν τον άνθρωπο με αυτόν τον θαυμαστό τρόπο. Δεν του ζήτησε να τον ξέρει καλά. Δεν του ζήτησε τίποτα. Του έκανε μόνο μία ερώτηση. Θέλεις να γίνεις υγιής? Απάντησε αυτός ο άνθρωπος φέρνοντας ενώπιον του Ιησού Χριστού το πρόβλημά του όπως το καταλάβαινε και προτείνοντας ίσως και μια λύση όπως την καταλάβαινε εκείνος. Και ο Ιησούς Χριστός δεν μένει σε αυτό, αλλά τον θεραπεύει και τον θεραπεύει με έναν τρόπο θαυμαστό. Και νομίζω ότι κάπως έτσι ενήργησε ο Θεός στις ζωές όλων μας. Γιατί πόσα ξέραμε για τον Ιησού Χριστό όταν πήγαμε κοντά του? Λίγο ή περισσότερο όλοι μας είχαμε μια σαφή ιδέα και τον εμπιστευθήκαμε λίγο. Αναγνωρίσαμε απλώς την ενοχή μας ενώπιον του και ότι αυτός ήταν εκείνος που είχε σηκώσει την αμαρτία μας. Και ήρθε ο Ιησούς Χριστός και μας λύτρωσε. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να απευθυνθώ σε κάθε ένα σήμερα που βρίσκεται ανάμεσά μας, ανεξάρτητα αν είναι η πρώτη, η δεύτερη, η δέκατη ή πολλωστή φορά που έρχεται μέσα σε αυτή την εκκλησία. Και ανεξάρτητα από την αίσθηση που έχουμε ο καθένας από εμάς για το πόσα ξέρουμε για τον Ιησού Χριστό. Και θα ήθελα να πω ότι εκείνο που ζητάει ο Ιησούς Χριστός από εμάς σήμερα είναι να τον εμπιστευθούμε. Ανεξάρτητα από το πόσα γνωρίζουμε για εκείνον, ανεξάρτητα από το πόσο έτοιμοι αισθανόμαστε να πάμε μπροστά σε εκείνον, εκείνο που μας ζητάει είναι να ακουμπήσουμε πάνω του και να τον εμπιστευθούμε. Σας θυμίζω πολύ σύντομα μερικά περιστατικά ανθρώπων που ήρθανε με λίγη πίστη μπροστά στον Χριστό και εκείνος δεν τους απογοήτευσε. Είναι εκείνος που είπε ότι λιχνάρι που καίει δεν θα το σβήσω. Και είναι ακόμα εκείνος που ανταποκρίθηκε σε εκείνο τον πατέρα που έφερε το δαιμονισμένο παιδί του και το ρωτάει ο Χριστός, πιστεύεις ότι μπορώ να το θεραπεύσω? Και του λέει εκείνος ο πατέρας με δάκρυα στα μάτια, όπως μας λέει ο λόγος του Θεού, πιστεύω Κύριε, βοήθησέ με στην απιστία μου. Και ο Ιησούς Χριστός αυτή τη λίγη πίστη, που ήταν ίσως ανάμεικτη και με μια απιστία, με μια δυσπιστία αυτού του ανθρώπου, πώς το παιδί μου που το έχω δει να πέφτει στη φωτιά και να πέφτει στο νερό από το δαιμόνιο μπορεί να θεραπευθεί, απαντάει σε αυτή τη μικρή πίστη. Η πρόσκληση του Ιησού Χριστού είναι αντίστοιχη με αυτή που είπε ο Φίλιππος όταν καλούσε τον Αθαναήλ. Έλα και δες. Αυτό είναι εκείνο που λέει ο Ιησούς Χριστός σε κάθε έναν από εμάς σήμερα. Έλα και δοκίμασέ με. Όσο λίγο κι αν το ξέρουμε. Όσο λίγο κι αν έχουμε καταλάβει πόσο δυνατός είναι εκείνος. Θέλει απλώς να τον εμπιστευτούμε. Θέλει να φέρουμε μπροστά του το φορτίο της ενοχής μας. Και εκείνος είναι έτοιμος να το σηκώσει και να το πάρει. Και ακόμα είναι εκείνος που είπε τον ερχόμενο προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Και είναι εκείνος επίσης που είπε εάν της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ως της πιστεύει σε μέ, καθώς είπε η γραφή, ποταμίδα το ζώντος θέλου σειρεύσει εκ της κοιλίας αυτού.

Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και θα έλεγα ότι ίσως η πρώτη πραγματοποίηση αυτής της υπόσχεσης που έδωσε ο Κύριός μας, ότι αν έχετε πίστη σαν ένα κόκκο συναπιού, θα πείτε σε αυτό το όρος να πάει από εδώ εκεί και θα γίνει αυτό, είναι ακριβώς το θαύμα της αναγέννησής μας. Το ότι ερχόμαστε εμείς ενώπιον του Θεού με μια πολύ μικρή πίστη και με μια μας. Και όπως μας λέει, το πετάει έτσι ώστε να μην τις θυμάται πλέον. Δεν είναι ένα τέτοιο θαύμα αυτό που κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή μας? Ότι ενώ έχουμε ένα νόμο της αμαρτίας και νόμο θανάτου που μας καταδυναστεύει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εκείνος μέσω του Ιησού Χριστού έρχεται και μας ελευθερώνει από αυτό το νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Δεν είναι αυτό ένα τέτοιο θαύμα ανταπόκριση σε μια πίστη μικρή, σαν ένα κόκκο συναπιού, που έρχεται όμως ο Ιησούς Χριστός και τα αποτελέσματά της θα κάνει μεγάλα, που θα διαρκέσουν μια ολόκληρη αιωνιότητα? Αυτό ζητάει ο Θεός σήμερα από τον καθένα από εμάς. Μια ανταπόκριση στην πρόσκλησή του. Έλα και δες. Όπως αυτός ο άνθρωπος με την πολύ μικρή πίστη που είχε και με την πολύ μικρή γνώση, αν θέλετε, για το τι μπορούσε να κάνει ο Ιησούς Χριστός, ήρθε μπροστά του και του ζήτησε να τον βοηθήσει. Και ο Κύριος μας ανταποκρίνεται σε αυτή την πρόσκληση και αυτού και τόσων άλλων ανθρώπων και τον θεραπεύει με αυτό το θαυμαστό τρόπο. Ένα τέτοιο θαύμα αναγέννησης και αλλαγής είναι έτοιμος να κάνει στη ζωή καθενός από εμάς που δεν έχει συμβεί ακόμα. Όσο ανέτοιμοι και αν αισθανόμαστε, όσο βρώμικοι και αν αισθανόμαστε, όσο λίγο και αν ξέρουμε τον Ιησού Χριστό, είναι εκείνος έτοιμος να σηκώσει αυτό το φορτίο της ενοχής και να το τραβήξει από πάνω μας. Τελειώνοντας, να θυμηθούμε μόνο κάτι και από τη δεύτερη περικοπή που διαβάσαμε. Είναι ένα τελείως διαφορετικό περιστατικό. Και ίσως πολλοί από εμάς που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, ειδικά όσοι από εμάς έχουμε ξεκινήσει μια ζωή με τον Ιησού Χριστό και κάποια στιγμή ζητήσαμε να πάρει τις αμαρτίες μας εκείνος και είδαμε πραγματικά αυτό το θαύμα της αναγέννησης να συμβαίνει μέσα μας, ίσως δεν αισθανόμαστε σε αυτή τη δυστυχή θέση, τη θέση της δυστυχίας που αισθανόταν εκείνος ο άνθρωπος περιμένοντας τη θεραπεία από τον Ιησού Χριστό. Και ίσως είναι πιο ταιριαστή για μας αυτή η εικόνα της δεύτερης περικοπής που διαβάσαμε. Ενός νέου, ο οποίος πλησιάζει τον Ιησού Χριστό και μέσα του έχει αρκετά ένα αίσθημα δικαιοσύνης. Ήταν σίγουρα ένας ευσεβής άνθρωπος. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν και καλά αποκατεστημένος από πλευράς υλικών αγαθών. Και πλησιάζει τον Ιησού Χριστό και το ρωτάει, τι να κάνω για να έχω αιώνια ζωή? Και του λέει ο Κύριός μας να φυλάτε τις εντολές. Το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, να αγαπάς τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου. Και το απαντάει αυτός ο νέος, όλα αυτά τα φύλαξα από τότε που ήμουν παιδί. Τι άλλο μου λείπει? Και του λέει ο Ιησούς Χριστός, αν θες να είσαι τέλειος, να πουλήσεις τα υπάρχοντά σου και να τα δώσεις στους φτωχούς. Και εκεί κόλλησε η καρδιά αυτού του νέου. Γιατί όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, είχε κτήματα πολλά και έφυγε λυπημένος. Λέει ο Ιησούς Χριστός, είπε μάλλον όταν ήρθε εδώ στη γη, δεν ήρθα για να γιατρέψω υγιείς, αλλά πάσχοντες. Και δεν ήρθα για να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοια. Στην πρώτη περικοπή που διαβάσαμε, ο άνθρωπος αυτός ήταν προφανές ότι ήταν ένας άνθρωπος άρρωστος, που είχε άμεση ανάγκη θεραπείας. Και γι' αυτό δεν δίστασε καθόλου να απαντήσει στον Ιησού Χριστό όταν το ρώτησε εάν θέλει να τον θεραπεύσει, ότι ναι, θέλω. Στη δεύτερη περίπτωση, αυτός ο νέος που πλησιάζει τον Ιησού Χριστό φαίνεται ότι δεν αισθάνεται τόσο άδικος ή αν θέλετε τόσο άρρωστος. Σε όλα αυτά που του λέει ο Ιησούς Χριστός, του λέει ναι, τα έχω κάνει. Δεν ήταν όμως έτσι πραγματικότητα. Ο Ιησούς Χριστός με τη λεπτότητά του δεν τον πρόσβαλε. Δεν του είπε όχι, δεν τα έχεις κάνει. Τι μου λες ότι τις φύλαξες εντολές αφού δεν τις έχεις φυλάξει? Αλλά αποδεικνύεται όμως από τη στάση αυτού του νέου ότι τουλάχιστον μία από αυτές τις εντολές δεν την είχε φυλάξει. Η τελευταία εντολή που του είπε ο Ιησούς Χριστός ήταν ότι θέλεις αγαπά τον πλησίο σου ως εαυτόν. Και του λέει αυτός ο νέος, ναι, το έχω κάνει αυτό από τη νεότητά μου. Εάν όμως το είχε κάνει, αυτό που του είπε στη συνέχεια ο Ιησούς Χριστός, θα είχε γίνει ήδη πράξη στη ζωή του. Δηλαδή, αν πράγματι αγαπούσε τον πλησίο σου σαν τον πλησίο του σαν τον εαυτό του, τότε ήδη θα είχε πουλήσει πολλά από τα υπάρχοντά του και θα τα είχε μοιράσει στους φτωχούς. Αυτό όμως δεν το είχε κάνει. Και όταν με έμεσο τρόπο ο Ιησούς Χριστός το φέρνει αντιμέτωπο με αυτή την αδυναμία του και του λέει, αν θες να είσαι τέλειος, κάνε αυτό, τότε αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα κόλλησε. Γιατί ήταν η καρδιά του κολλημένη σε αυτά. Και ήταν

Μια περίπτωση ενός ανθρώπου που, όπως είπα και πριν, δεν αισθανόταν και τόσο άρρωστος, τόσο άδικος. Δεν αισθανόταν ότι είχε και τόση μεγάλη ανάγκη τον Ιησού Χριστό. Γιατί πίστευε ότι είχε σταθεί σωστά και ότι είχε κρατήσει τον νόμο όπως έπρεπε και ότι είχε συμπεριφερθεί σωστά ενώπιον του Θεού. Τα μέτρα όμως του Ιησού Χριστού ήταν τελείως διαφορετικά. Και καταλήγει τελικά αυτός ο άνθρωπος να προτιμήσει αυτό το θησαυρό που ήταν χειροπιαστός, τον είχε, είχε κτήματα πολλά. Και να χάσει αυτό που του πρότεινε ο Ιησούς Χριστός, το θησαυρό της αιώνιας ζωής. Ίσως γιατί ήταν κάτι που δεν το έβλεπε μπροστά του χειροπιαστό. Ίσως γιατί ήταν κάτι που δεν είχε καταλάβει καλά-καλά περί τίνος επρόκειτο. Πάντως δεν ήταν έτοιμος να αποχωριστεί αυτά που κρατούσε εκείνη τη στιγμή στα χέρια του για να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό. Και δεν ξέρω πόσο αυτή η εικόνα ίσως ταιριάζει σε αρκετούς από εμάς σήμερα. Πόσο δηλαδή και εμείς, ανεξάρτητα από το αν είμαστε του Κυρίου ή όχι, έχουμε συνηθίσει να δενόμαστε με στοιχεία μέσα στη ζωή μας διάφορα και αυτά να μην είμαστε έτοιμοι να τα θυσιάσουμε για να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Και δεν ξέρω πόσο συχνά και εμείς αρχίζουμε και αισθανόμαστε αρκετά υγιείς και αρκετά δίκαιοι ενώπιον του Θεού και ότι δεν έχουμε και τόση ανάγκη τη θεραπεία και το θαυμαστό τρόπο της αλλαγής του Ιησού Χριστού. Και δεν ξέρω πόσο αλήθεια είναι αυτό στη ζωή μας. Γιατί πράγματι, πολλοί από εμάς είδαμε ένα θαύμα αναγέννησης κάποια στιγμή μέσα στη ζωή μας και είδαμε τη ζωή μας να αλλάζει. Πόσο όμως αφήσαμε τον Ιησού Χριστό από εκεί και πέρα να έρχεται σε ένα-ένα τα σημεία αυτά που δεν τον ευαρεστούσαν, που δεν αρέσουν στο Θεό, και να τον αφήνουμε να τα βγάζει μέσα από τη ζωή μας και να κάνει μια θαυμαστή θεραπεία σε κάθε ένα από αυτά τα σημεία. Πόσο τον έχουμε αφήσει. Και πώς από την άλλη πλευρά κόλλησε η καρδιά μας σε διάφορα στοιχεία μέσα στη ζωή μας. Και αυτά δεν είμαστε διατεθειμένοι να τα αφήσουμε και να τα καταδικάσουμε, να τα φέρουμε ενώπιον του Θεού για να κερδίσουμε το θησαυρό της αιώνιας ζωής. Πόσο προτιμούμε να κρατάμε αυτά που έχουμε στα χέρια μας, την καριέρα μας, το επάγγελμά μας, την κοινωνική μας αποκατάσταση. Και δεν είμαστε διατεθειμένοι να τα αφήσουμε για να κερδίσουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο που μας υπόσχεται ο Ιησούς Χριστός. Θυμίζω από το Ματθαίο αυτά που ο ίδιος ο Κύριος είπε, διότι όστις θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτή, και όστις απολέσει τη ζωή αυτού εν εκείνε μου, θέλει ευρύ αυτή. Επειδή τι ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμο όλων κερδίσει, τη δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί, ή τι θέλει δώσει άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού. Δεν ξέρω σε ποια κατηγορία από αυτές τις δύο που σύντομα είδαμε σήμερα ταιριάζει να βάλουμε ο καθένας από εμάς τον εαυτό του. Ίσως σε κάποια ενδιάμεση. Δεν ξέρω πόσο δυστυχείς αισθανόμαστε, πόσο άρρωστοι και πόσο έχουμε ανάγκη τον Ιησού Χριστό. Ή από την άλλη δεν ξέρω πόσο δικαιωμένοι αισθανόμαστε και ότι δεν έχουμε και πολύ ανάγκη τον Ιησού Χριστό. Ανεξάρτητα από το τι πιστεύουμε εμείς, η ουσία δεν αλλάζει. Και ο ένας άνθρωπος και ο άλλος είχαν άμεση ανάγκη τη θεραπεία του Ιησού Χριστού και τη λύτρωση του Ιησού Χριστού. Γιατί εκείνο που μας προσφέρει ο Χριστός δεν είναι μόνο μια αλλαγή στη ζωή μας σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό είναι το λιγότερο. Αλλά μας προσφέρει μια ολόκληρη αιωνιότητα. Και κλείνοντας, θα ήθελα να θυμίσω αυτό που είπαμε και πριν. Ας δει ο καθένας από εμάς τον εαυτό του πού ακριβώς βρίσκεται ενώπιον του Θεού. Και ανεξάρτητα από το πόσο έχουμε εμπιστευτεί μέχρι τώρα τον Ιησού Χριστό, από το πόσο έχουμε ακουμπήσει επάνω του, ας είναι η πρώτη φορά ή η πολλωστή, αλλά που θα τον εμπιστευτούμε και θα ζητήσουμε από εκείνον να αλλάξει τη ζωή μας και να κάνει θαύματα μέσα στη ζωή μας, παίρνοντας τις αμαρτίες μας και βάζοντας στοιχεία καινούρια μέσα στις δικές μας τις ζωές, έτσι ώστε να μπορούμε να βλέπουμε τον κόσμο πια με ένα τελείως διαφορετικό μάτι και να έχουμε τις αξίες του Θεού μέσα στη ζωή μας και να καταλαβαίνουμε τι αξίζει και τι δεν αξίζει και που αξίζει να είναι η καρδιά μας ή που δεν αξίζει να είναι η καρδιά μας. Μακάρι ο Θεός, αδελφοί, να ευλογήσει τον λόγο του. Αν θέλετε να σταθούμε ορθοί και κάποιος να κλείσει την ώρα μας.

Ευχαριστούμε για αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε, τη ανικανότητά μα, την κατάσταση τη ασθένειά μα, τη ψυχική και τη πνευματική. Όταν προσπαθούσαμε μόνοι μα να βρούμε τη λύση για να γίνουμε καλύτεροι, δεν μπορούσαμε να κάνουμε ένα βήμα πιο ψηλά. Έστειλε τον Ιησού Χριστό σοφία και λειτουργεί στη ζωή μα. Σε ευχαριστούμε, κυρία μα Ιησού Χριστέ, γιατί κατέβηκε τόσο χαμηλά. Φοράσε το όνομά μα. Γονάτισε πλάι μα, εκεί που ήμασταν κατάκητοι, για να μα ανυψώσει εσύ, για να μα θεραπεύσει. Σε ευχαριστούμε γιατί νιώσαμε την παρουσία τη δικιά σου την αγαλία τη ψυχή μα. Σε ευχαριστούμε γιατί μα γέμισε φω και χαρά. Σε ευχαριστούμε γιατί βρήκαμε την ειρήνη την οποία μα είχε χάσει μαζί με τον πατέρα. Κυρία μα, Ιησού Χριστέ, σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Βοήθησέ μας αυτό που έκανε στη ζωή μας να το διακηρύξουμε σε όλο τον κόσμο. Να το πούμε τριγύρω μας ότι εσύ ήσουν αυτός, ο οποίος μας έπιασε από το χέρι και μας είπασες. Μας έδωσε την αιώνια τη ζωή. Ευλογημένα και δοξασμένα να τον ονομάσω το Άγιο. Βοήθησε κάποια ψυχή από ανάμεσά μας να ακούσει την πρόσκλησή σου. Βοήθησε κάποιον από ανάμεσά μας να δεχτεί την πρόταση τη δικιά σου και να καταπέσει. Να κάνει το φωνηρό αυτό να είναι φωνηρό χαρά στον ουρανό. Φωνηρό χαρά και στην εκκλησιά σου. Για ανθρώπους οι οποίοι θα συνδεθούν μαζί σου. Το μήνυμά σου συνέχισε τώρα στην καρδιά μα. Ευλόγησε τον άνθρωπο που χρησιμοποίησε. Ευλόγησε και τον λόγο σου που ακούστηκε τον φωνηρό αυτό. Πατέρα, αγαπημένε, μείνε μαζί μα και απόλυσε μα από τη δικιά σου και την ειρήνη. Χάρη του Ιησού Χριστού. Αμήν. Thank you.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πρέπει, όπως μας είπε ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, να προσέχουμε όχι από τα τσακάλια, όχι από τα φίλια, όχι από τα μικρόβια, από τους ανθρώπους. Προσέχετε από τον ανθρώπο. Προσέχετε από τον ανθρώπο. Μη μπλέκεις, μη δεύτερες, διότι δεν ξέρεις τι κρύβεται από κάτω από εκείνο το σκήνο που εμφανίζεται. Πρέπει να έχεις οδηγία από τον Θεό. Και οι φίλοι σου, οι οικογένειες με τις οποίες ζεις, πρέπει να είναι η συναναστροφή της Αγίας Εκκλησίας του Χριστού. Όπου εδώ μέσα οι άνθρωποι έρχονται, και εδώ έχει ο Θεός τον λαό του και την οικογένειά του. Κυρίως στην εποχή αυτή που ζούμε τώρα. Τρία πνεύματα, πνεύματα, ακάθαρτα ως βάτραχοι. Ακάθαρτα ως βάτραχοι. Το ζήτημα του βατράχου, στην Ανατολή κυρίως, στην περιοχή εκείνη δηλαδή, η υπερφυσική θρησκεία, ο ζωροαστρισμός, εθεώρησε τον βάτραχο ότι εμψυχώνει μέσα του ένα πνεύμα το οποίο ήταν το πνεύμα του Αρημάνη. Ο Αρημάνης ήταν ο αντίθετος προς τον Θεό του Φωτός. Η περσική θρησκεία είχε δύο αρχά. Θεϊκά. Είχε τον Θεό του Φωτός και τον Θεό των αντίθετων και ενάντια προς αυτόν, όπου ήταν ο Αρημάνης. Λοιπόν, τον Αρημάνη, τον Θεό των αντίθετων του Φωτός, τον εχθρό του Φωτός, τον ετοιμόριζαν με βάτραχο. Τώρα ο βάτραχος, γιατί τον διάλεξαν, μπορεί κανείς εικασίες να φέρει. Ίσως είναι ένα ζώο το οποίο όπου πάει μπορεί να το βρει αντί μπροστά σου. Με τη θάλασσα, στο νερό, στην ξηρά, στον αέρα, στον άνθρωπο. Είναι αμφίβιο. Αυτό. Πιθανό. Και στην Αίγυπτο έδωσε πληγήν ο Θεός με βατράχου. Και εδώ λοιπόν υφέρησαν οι δαίμονες διότι ο βάτραχος δεν ήταν ο διάολος. Ο βάτραχος ήταν ένα δημιούργημα, ο Θεός το έκανε. Αλλά το τύχηκε ως σύμβολο και το μόνο διάβολο. Το είχε διαλέξει λοιπόν. Διότι στην ουσία τα πνεύματα τα οποία θα τα κάνουν αυτά. Πνεύματα δε μόνο είναι, όχι βατράκι. Εμφανίζονταν στον Ιωάννη υπομορφή βατράχου. Καταλάβετε. Μόνο ο Ιωάννη δεν πήγε αυτή την ιδέα ότι πρόκειται περί βατράχου τα οποία μπήκαν από το στόμα. Και είναι πνεύματα πονηρά τα οποία επρόκειτο να πείσουν και να φέρουν όλους τους βασιλείς της Ανατολής με τα στρατεύματά τους να τους φέρουν και να μαζευτούν στη μεγάλη κοιλάδα όπως θα είδουμε του Αρμαγεδόν, για να γίνει η τελική μάχη και η συντριβή του Αντιχρίστου. Αυτά ήταν, λέγει, ήταν πνεύματα αυτά, ακάθαρτα, υπομορφή βατράχου. Διότι υπάρχουν πνεύματα δαιμόνων, δεν είναι βατράχους, πνεύματα δαιμόνων τα οποία κάνουν σημεία, ψευτοθαύματα, ψευτοενέργειες για να πλανήσουν. Και εκπορεύονται αυτά και κυνηγούν τους βασιλείς της οικουμένης όλης. Πάνε και γεμίζουν το πνεύμα των βασιλέων και των κυβερνήσεων, των διαφόρων λαών και κρατών για να ετοιμάσουν τη σύραξη και τον πόλεμο. Φανταστείτε τι γίνεται στον αόρατο κόσμο.
2: Ο Θεός εφόσον την συνείδησή του και την ελευθερία του δεν θέλει να τη χρησιμοποιήσει προς αναγνώριση και συνεργασία μαζί του την ποιητική σου κυρία και θέση που σε καλεί, έρχεται ώρα όπου σε θεωρεί ως ένα πράγμα και σε παραλύει το διάβολο και σου λέει κάνετε πράγμα, πράγμα. Είσαι αδιαφορείς, είσαι αδιαφορείς. Είσαι παίρνει διάβολο, είσαι στρεβλώνει, αφού δεν θέλει τον Θεό. Και εδώ, ο Θεός δημιούργησε όντα ελεύθερα, διότι θέλει τα όντα που θα τον λατρεύουν να μπορούν να τον αγαπούν και εμπουργείως να παραγείλουν τον Θεό, όχι ανθρώπινο. Γι' αυτόν τον λόγο έγιναν δυστυχώς τη δημιουργία των ελευθέρων όντων, έγιναν και καταχρήσεις. Τα όντα τα ελεύθερα δεν χρησιμοποίησαν την ελευθερία τους όλα όπως θα έπρεπε για να δοστάσουν τον Θεό και να μεγαλώσουν και να ευθυμηθούν από τον Θεό. Αλλά ο εγωισμός μπήκε μέσα ενωρίς και το μέγα κρούσμα, το πρώτο στήμα, το πρώτο ρήγμα είναι εγώ αδιαφύγνου και του Θεού. Έγινε από ποιον νομίζετε, από το μεγαλύτερο δημιούργημα που δημιούργησε ο Θεός. Μετά τον Θεό, λέγοντας Θεό, λέγοντας Θεό, εννοώ την Τριάδα του Θεία, τον Πατέρα, τον Υιό, τον Άγιο Πνεύμα. Ύστερα από την Θεότητα, ερχόταν ποιος, αυτός που επανεστάθηκε ο Σατάνας. Και έγινε ανατροπή για πάλι. Αλλά ο Θεός θα είχε όλα υπόψη, ως ενδεχόμενα. Θα είχε μελετήσει τα αισθήματα προτού κάνει τη δημιουργία. Όλα τα άλλα δεν υπόψη του. Ώστε δεν βρέθηκε χωρίς προετοιμασία με σμουγεσμό. Όλα τα είχε μελετήσει ως ενδεχόμενα. Και είχε σε κάθε περίπτωση τι θα έπρεπε να γίνει. Σεβόμενος και την ελευθερία, αλλά άλλη τη σοφία του λοιπόν, βλέπουμε ότι εξηγείς εδώ υπάρχει η βασιλεία του Σατανά. Είναι αυτός ο Πανεσάτης, ο οποίος παρέσυρε με το μέρος του και τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος παρακούσε του λογιωριζόμαστε και με συγκίνηση. Είναι ο άνθρωπος που έλεγε δράμα ολόκληρο, μόνον ένα πνεύμα όπως είναι ο Θεός μπορούσε να συγκρατήσει και να μπορέσει να διευθύνει με σταθερό χέρι το τιμόνι και έτσι ανακαταστήσει την κατάσταση όπου ήταν. Θα φανταστείτε ότι το τρίτο των αγγελικών δημιουργημάτων, το τρίτο απεστάθηκε με τον Σατάν. Και προσκυνήθηκε μόψα του έμεινα τα δύο τρίτα. Ο κόσμος των φωτεινών και αγίων αγγέλων και τον οποίο ο Θεός και ο κόσμος αυτός φέρει για τον Θεό. Και όταν έπειτα εδώ κάτι και πήρε με το μέρος του εχθρό τον Αδάμ με όλο το σπάρμα των αιώνων που από μέσα του μεταβιβάζεται, δηλαδή του ανθρώπινου αγγέλου. Είπε ο Χριστός, ο οποίος τον κόσμο έκανε σωτηρία και σήκωσε σημαία και λέγαν «Μπρο, με μένα, εγώ είμαι η αλήθεια, αυτός είναι φτάσει, εγώ ελάτε, εγώ έχω τη ζωή, αυτός είναι όλιο». Και ο Θεός μας αφήνει και πήρε να δεν είναι το νικητή. Δώσε το εμβάσιο. Έτσι και εμείς την μεγάλη αυτή ανταρκία που έγινε στο σύμπαν, ενώ στην αρχή είχαμε γελαστεί και εμείς, είμαστε με τον εχθρό, που πήγαμε με τη χάρη του Ιησού Χριστού και τώρα είμαστε με τον Ιησουτή. Είμαστε με τον Θεό τώρα και ο Θεός χάρεται. Είστε ικανοποιημένο και εμείς χαιρόμαστε γι' αυτό. Έτσι αποτελούμε και εμείς αυτή τη στιγμή μέρος της σκοτεινής νύχτας. Α, το σκοτάδι μας φαντάζει. Δυστυχώς είναι πολλοί άνθρωποι στην άνθρωπή μας. Τι πολλοί, πλήθη, οι οποίοι ακόμα είναι με τον διάβολο και τον θέλουν τον διάβολο. Και του λέει ότι θα βγάλω και βγάλω εδώ στην αλήθεια, ελάτε στο φως. Παραμύθια του λέει, λέγαμε, του έχει κουρδίσει τόσο καλά την καρδιά και το πνεύμα του έχει σηκώσει. Γι' αυτόν τον λόγο λέγαμε, σήμερα, τι πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό και τον Ελαιόν. Πού θα είμαστε εάν το χέρι του Χριστού δεν μας κουλούσε να ξυπνήσουμε και να μας βοηθήσουμε. Να πάμε τώρα, να το άγιο του όνομα. Τώρα πλέον έχουμε δει μέσα στην κατηγορία του και όσο επιμείνει όλο το σχέδιό του εδώ, και λέει για κάθε να πάμε να πάμε. Για διαβάστητα. Να προσθέσετε τι θα γίνει στο μέλλον, να μην διαφύγει τη παγίδα του, να μην διαφύγει ο τρόπος της αμαρτίας. Αυτό είναι το μόνο. Όπου λέγει η Ισαία, ο δίκαιος αποσκύφθη και δεν καταλαβαίνει, λέει, ο άνθρωπος, ο άλλος, ο ζών, ότι συλλέγεται από τη κακία. Και ότι είναι ο θάνατος, είναι προσθέτης, του δίνει ο Θεός αυτού. Ναι, έλεγε το Πνεύμα, για να αναπαυθούν σε τον κόπο αυτό. Να αναπαυθούν, λέω. Διότι τα έργα τους ακολουθούν. Δεν λέει τα έργα προφορεύουν. Τα έργα δεν ανοίγουν τον ουρανό. Τα έργα δεν δίνουν την αιώνια ζωή. Τον ουρανό τον ανοίγει και δίνει την αιώνια ζωή. Το αίμα του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι που ανοίγει. Αλλά πίσω έρχονται τα έργα. Έρχονται τα έργα. Γιατί? Για να σου κανονίσουν τη θέση σου και το βαθμό. Τα έργα να σου κανονίσουν το μισθό και τη θέση που θα πάρει. Ενώ την είσοδον ενώπιον του πατρός, πολύ άνθρωπος ποτέ θα είναι δυνατό να την αποκτήσει με έργα και με κόπους δικούς της. Γι' αυτόν τον λόγο ο Θεός την δίνει ωραία και την δίνει πάση του αίματος. Δηλαδή είναι τόσο ακριβή αυτή η θέση, ώστε δεν μπορεί ο άνθρωπος ποτέ να την αποκτήσει με δυνάμεις και με προσπάθειες και ποτέ. Η δωρεάν θα την πάρει δια του αίματος του Χριστού, αλλιώς ποτέ δεν θα γίνει το πρόσωπο του Θεού. Αλλά όταν μπει μέσα όμως, θα ξέρει ότι χάρη σε σένα και χάρη σε αυτές τις πληγές, τις δοξασμένες που βλέπω από το χέρι σου, το άγγι, δεν χάρισαν την αμαρτία μου. Χάρισαν αυτό που παίρνω, όχι χάρισαν την αμαρτία μου. Καλοσύνες μου τα έργα μου, τα δεξιά. Εντούτοι τα έργα ακολουθούν. Ακολουθούν. Δεν προπορεύω. Δεν ανοίγουν την πόρτα τα έργα. Ο Φαρισαίος είχε τη στήριξη. Έκανε δέκατα, τα δέκατα όλα τα έδινα. Αλλά, όχι, δεν χωρίζει. Πίσω τελών, χωρίς τίποτα βέβαια, και λέει έλεος, χωρίς. Μπήρε κύριε. Δεν προπορεύω. Ακολουθώ. Το ένα προπορεύω. Έτσι και εμείς εδώ στον κόσμο, εάν έχουμε υπομονή, όταν ο διάβολος θέλει να μας φύξει, για να μας κάνει να παραπονεθούμε, για να μας κάνει να κοπεί η αγάπη μας προς τον Θεό και η εμπιστοσύνη μας. Εμείς πρέπει μέχρι θανάτου να αγαπάμε και να πιστεύουμε στον Κύριο. Οτιδήποτε και αν επιτρέψει.

ότι ο Θεός το δίνει αυτό για να βγούμε νικητές. Όχι να υποχωρήσουμε. Για να βλασφημίσουμε. Λοιπόν, σήμερα δόξα εις τον Θεό. Σήμερα ο Θεός έχει ένα σχέδιο να κρίνει. Να τιμωρήσει και ένα παιδί του ακόμη. Αλλά το προειδοποιεί. Τους στέλνει ένα πάτσο. Θα είναι ευτυχισμένο αν τον καταλάβει το πάτσο και γυρίσει και γονατίσει. Ο Θεός τώρα έρχεται. Επειδή ξετυλίγονται κρίσεις δραματικές και ο διάβολος έρχεται και μπορεί να ρίξει τα αυτιά μας, πού είναι ο Θεός μας, πού είναι ο Θεός της αγάπης,

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

19η παραβολή. Η παραβολή με την χαμένη δραχμή. Από το Ευαγγέλιο του Λούκα, 15 κεφαλαίο, και από το 8 έως το 10 εδάφια. Η της γίνει έχουσα 10 δραχμάς, εάν χάσει δραχμήν μίαν, δεν αναπτύει λίχνον και σαρώνει την οικίαν και ζητεί επιμέλος έως ότου ευρύ αυτήν. Και αφού ευρύ, συγκαλεί τας φύλας και τας γειτονας λέγουσαν, συγχαρητέ μη, διότι εύρων την δραχμήν την οποίαν έχασαν. Ούτω, σας λέγω, χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού δια ένα αμαρτωλόν μετανοούντα.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο αδελφός προς τους Αγίους και πιστούς εν Χριστώ αδελφούς τους εν Κολοσσές. Χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, προσευχόμενοι πάντοτε υπέρ ημών, ακούσαντες την εις τον Ιησούν Χριστόν πίστην σας και την εις πάντας τους Αγίους αγάπην, δια την ελπίδα την άποτε ταμιευμένην δια σας εν της ουρανής, την οποίαν προοικούσατε εν το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου, το οποίον ήλθεν εις εσάς καθώς και εις όλων των κόσμων και καρποφορεί, καθώς και εις εσάς αφής ημέρας οικούσατε και γνωρίσατε την χάριν του Θεού εν αληθεία, καθώς και μάθετε από Επαφρά του αγαπητού συνδούλου ημών, ώστις είναι δια σας πιστός διάκονος του Χριστού, ώστις και εφανέρωσιν εις ημάς την εν πνεύματι αγάπη σας. Δια τούτο και εμείς αφής ημέρας οικούσαμεν, δεν πάβομεν προσευχόμενοι δια σας και δεόμενοι να εμπλησθείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματικής συνέσεως, δια να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις πάνεργων αγαθών και αυξανόμενοι εις την επίγνωση του Θεού, ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμη κατά το κράτος της δόξης αυτού εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν μεταχαράς, ευχαριστούντες τον Πατέρα ως τις έκαμεν ημάς αξίους της μερίδος του κλήρου των Αγίων εν το φωτί, ως τις ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχομεν την απολύτρωσιν δια του αίματος αυτού την άφεσιν των αμαρτιών, ως της είναι εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, επειδή δι' αυτού εκτίσησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαί, είτε εξουσίε, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτών εκτίστησαν. Και αυτός είναι προπάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Και αυτός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, ως της είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, δια να γίνει αυτός πρωτεύων εις τα πάντα, διότι εν αυτό ευδόκησεν ο Πατήρ να κατοικήσει παν το πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού αυτού, δι' αυτού είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής. Τι υπέροχος Κύριος, τι λυτρωτής ο Ιησούς Χριστός. Ο Θεός να τον ευλογήσει μέσα στις καρδιές μας σήμερα, κάθε μέρα. Στην μικρή αυτή σειρά των κηρυγμάτων που αρχίσαμε εδώ και μερικές Κυριακές, που την ονομάσαμε τα τρία Χ, θα θυμάστε πως είδαμε την αξία του χρόνου μέσα στην ζωή του ανθρώπου. Τεράστια η αξία. Μιλήσαμε επίσης για το χρήμα. Το χρήμα που κυβερνά τον κόσμο, τις καρδιές των ανθρώπων, που αποτελεί δύναμη για τον κόσμο Κοίταμε πως μέσα σε αυτά τα δύο, τον χρόνο και το χρήμα, μπαίνει ένα πρόσωπο. Γι' αυτό αρχίζει η εποχή. Ο Χριστός, ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού. Για να αλλάξει τον χρόνο της ζωής μας, για να μας δώσει την δυνατότητα να τον αξιοποιήσουμε στο έπακρο, να τον γεμίσουμε, για να μας κάνει να αποκολληθούμε από το χρήμα και τον κόσμο των αισθήσεων και να προσκολληθούμε στο πρόσωπο το δικό του, για να μπορούμε όλα αυτά να αποτελούν μέσα στην ζωή μας και όχι σκοπό, με άλλα λόγια, να μας γεμίσει και να μας ικανοποιήσει. Πόσες και πόσες προσπάθειες δεν έγιναν και γίνονται για να γραφεί και να διαβαστεί σωστά η ιστορία του κόσμου. Τι είναι αυτός ο κόσμος? Ποιο είναι το νόημα? Οι περισσότερες προσπάθειες απέτυχαν γιατί η σκοπιά που βλέπουν τον κόσμο δεν είναι σωστή. Οι πιο πολλοί εξετάζουν διάφορα, απομονώνοντας γεγονότα μέσα στην ιστορία, και από εκεί προσπαθούν να βγάλουν γενικότερα συμπεράσματα. Με άλλα λόγια, μοιοπάζουν. Και εκείνοι πάλι που είδαν τον κόσμο στο σύνολό του, από τη δημιουργία του μέχρι το άγνωστο μέλλον του, τον είδαν οι περισσότεροι τουλάχιστον σαν ένα τυχαίο κατασκεύασμα της τυφλής ύλης. Μια διακήρυξη όμως αντίχησε και αντυχεί στον κόσμο. Είναι εκείνη που ο Ιωάννης, στην έκσταση που είχε μια Κυριακή στην Πάτμο, μας παρουσιάζει στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Παρακαλώ, ανοίξτε το πρώτο κεφάλαιο για να διαβάσουμε μερικά εδάφια. Εγώ θα το διαβάζω στο αρχαίο κείμενο, εσείς παρακολουθείτε την μετάφραση. Αποκάλυψη, το πρώτο κεφάλαιο, εδάφιον 4, Ιωάννης στις 7 εκκλησίες της Ενδιασία. Χάρις ημίν και ειρήνη από ο ον και ο ειν και ο ερχόμενος, και μετά παρακάτω στο 5, και από Ιησού Χριστού ο μάρτης ο πιστός, ο πρωτότοκος των νεκρών και ο άρχον των βασιλέων της γης, το αγαπώντι ημάς και λύσαντι ημάς εκ των αμαρτιών ημών εν το αίματι αυτού, και επίσεν ημάς βασιλείαν ιερείς το Θεό και πατρί αυτού, αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας. Και επίσης το 8, εγώ ημί το Α και το ωμέγα, λέγει Κύριος ο Θεός, ο ον και ο ειν και ο ερχόμενος, ο παντοκράτορ. Τις επόμενες Κυριακές, με τη χάρη του Θεού, αν επιτρέψει ο Θεός, θα τα δούμε αυτά λεπτορευμαριακώς και ίσως ασχοληθούμε με την ανάλυση αυτού του συμβόλου, που είναι πολύ παλιό. Σήμερα όμως θα ήθελα να δούμε αυτά τα λόγια, ένα μέρος τουλάχιστον. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Δεν υπήρξε πρωτοτυπία στον συμβολισμό αυτό, γιατί και στην ελληνική αρχαιότητα παρόμοιοι συμβολισμοί ήταν γνωστοί. Παράδειγμα, στη Δωδόνη, Ζεύς ειν, Ζεύς έστιν, Ζεύς έσετε, ήταν, είναι, θα είναι, ο Ζεύς, ο Δίας. Αλλά ακόμα και στην Ιουδαϊκή παράδοση χρησιμοποιήθηκαν συχνά το πρώτο και τελευταίο γράμμα του εβραϊκού αλφαβήτου για αυτό τον σκοπό, Αλεφ και Ταο. Διαβάσαμε στον Ισαΐα 44:6: «Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος, και εκτός εμού Θεός δεν υπάρχει». Αλλά αγαπητοί μου, για πρώτη φορά ο συμβολισμός αυτός υπήρξε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και ολοκληρωμένος και πραγματικός. Γιατί πραγματικά ο Θεός είναι ο Παντοκράτορ, ο μονογενής Υιός Του, ο Ιησούς Χριστός, ένα με τον Πατέρα, είναι το Α και το Ω του σύμπαντος και της ανθρώπινης ιστορίας. Εγώ είμαι το Α και το Ω. Το Α και το Ω ολόκληρου του κόσμου. Στον Ισαΐα 43, 9 και 10 διαβάζουμε τούτα τα λόγια: «Ας συναθρηστώσει πάντα τα έθνη και ας συναχθώσει η λαοί, της μεταξύ αυτών ανήγγειλε τούτο και έδειξε εις εμάς τα πρότερα, ας φέρωσει τους μάρτυρας αυτών και ας δικαιωθώσει ή ας ακούσωσει και ας είπωσει, τούτο είναι αληθινόν. Σεις είστε μάρτυρες μου, λέγει Κύριος, και ο δούλος μου τον οποίον έκλεξα, δια να μάθετε και να πιστεύσετε εις εμέ και να εννοήσετε ότι εγώ αυτός είμαι. Πρώε μου άλλος Θεός δεν υπήρξε, ούτε θέλει υπάρχει μετεμέ». Όπως επίσης εκείνα τα λόγια τα θαυμάσια του Αποστόλου Παύλου στην επιστολή του προς Ρωμαίους, στο τέλος του 11ου κεφαλαίου, 33 με 36: «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, όσον ανεξερεύνητη είναι εκρίσεις αυτού και ανεξιχνίαστη εωδή αυτού, διότι της εγνώρισεν τον νου του Κυρίου, ή της έγινε σύμβουλος αυτού, ή της έδωκε τι πρώτος εις αυτόν, δια να γίνει εις αυτόν ανταπόδοσης, επειδή εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν». Εδώ ακριβώς περικλείεται ολόκληρη η ιστορία του κόσμου. Είναι ο Θεός, είναι ο Ιησούς Χριστός το Α και το Ω ολόκληρου του κόσμου και της ανθρώπινης ιστορίας. Εξ αυτού πηγάζουν τα πάντα, δι' αυτού έγιναν τα πάντα, εις αυτόν καταλήγουν τα πάντα. Και μέσα σε αυτό το σύμπαν και σε αυτή την ιστορία ο Θεός φανέρωσε την αγάπη Του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που είναι το Α και το Ω. «Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό, πάντα δι' αυτού έγιναν, και χωρίς αυτού δεν έγιναν ουδέ εν το οποίον έγιναν. Εν αυτό ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων». Στην επιστολή προς Εβραίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 8 με 10, έχουμε τούτη ακριβώς την μαρτυρία. 8 με 10. «Πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού, διότι υποτάξας εις αυτόν τα πάντα, δεν αφήκεν ουδέν ανυπόταχτον εις αυτόν. Τώρα όμως δεν βλέπουμε να είναι τα πάντα υποτεταγμένα εις αυτόν. Τον δε ο λίγον τί παρά τους αγγέλους ηλατωμένων Ιησούν βλέπουμε, δια το πάθημα του θανάτου, με δόξαν και τιμήν εστεφανωμένων, δια να γευθεί θάνατον υπέρ παντός ανθρώπου, δια της χάριτος του Θεού. Διότι έπρεπε εις αυτόν, δια τον οποίον είναι τα πάντα και δια του οποίου έγιναν τα πάντα, φέρον εις την δόξαν πολλούσιους να κάνει τέλειον των αρχηγών της σωτηρίας αυτών δια των παθημάτων. Δεν είναι θεολογία αυτή με την ξερή και κούφια πολλές φορές σημασία της λέξης. Είναι ζωή, είναι αλήθεια. Όλα ο Θεός τα συγκέντρωσε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού για να σώσει εμάς, για να σώσει το ανθρώπινο γένος, για να φέρει το πλάσμα του το ανώτερο που τόσο αγαπά, την εικόνα και η ομοίωσή του ξανά στον εαυτόν του, για να το κάνει ευτυχισμένο, χαρούμενο, ευλογημένο. Διαβάσαμε στην επιστολή προς Κολοσσαείς στο πρώτο κεφάλαιο, επαναλαμβάνω, τα εδάφια 16 και 17. Δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαί, είτε εξουσία, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτών εκτίστησαν. Και αυτός είναι προπάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Πρωτεύων, λέει, πρωτότοκος, το Α και το Ω. Θέλετε ακόμα μια μαρτυρία? Εφεσίους, πρώτο κεφάλαιο, 20-23. Μιλάει για την ενέργεια που έκανε ο Θεός και λέγει στο 20, το οποίο ενήργησε εν το Χριστό, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών και κάθισεν εκ δεξιών αυτού εν της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι. Και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την εκκλησία, ή της είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Αγαπητοί μου, ολόκληρη η ανθρωπότητα

ο Μάο Τσετούγκ, γράφει μια κινέζικη εφημερίδα, υπήρξε μια διαταγή με την οποία απαγορευόταν ο έρωτας στην Κίνα. Αποκαλούσαν τον έρωτα ανώμαλο φαινόμενο και τους ερωτευμένους εκφυλισμένους αστούς. Αλλά το περίεργο δεν ήταν αυτό. Το περίεργο στην υπόθεση είναι η αιτιολογία για αυτό το γεγονός. Κανένας δεν θα μπορούσε να τη φανταστεί. Οι καρδιές όλων γράφει, η κινέζικη εφημερίδα έγραφε, πρέπει να αισθάνονται αγάπη πρωτίστως προς τον πρόεδρο Μάο, πάνω απ' όλα. Θα μου πείτε, γελία πράγματα, και είναι. Θα μου πείτε, αυτά συμβαίνουν σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Πράγματι συμβαίνουν. Και αλλού, η πρόσωπολατρία. Αλλά πέρα από αυτά τα γεγονότα, αγαπητοί μου, είναι και παραμένει ένα το γεγονός. Και από τη μεριά του κράτους που είναι άνθρωποι που το αποτελούν και από τη μεριά των ανθρώπων, ότι ο άνθρωπος ζητά τη σύνδεσή του με κάτι το ανώτερο από αυτόν, πάνω από αυτόν, να το αγαπήσει πρώτιστα. Ακούσε τον ψαλμό εδώ. Καθώς, τον ψαλμό 42:1-2, επιποθεί η έλαφος τους ρίακας των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ. Διψά η ψυχή μου των Θεών των ζώντα. Πότε θέλω ελθεί και θέλω φανεί ενώπιον του Θεού. Και στον ψαλμό 63, Θεές είσαι ο Θεός μου, από πρωία σε ζητώ, σε διψά η ψυχή μου, σε ποθεί η σάρξη μου, ακόμα και η σάρκα μου, η καρδία μου και η σάρξη μου αγαλλιώνται δια των Θεών των ζώντα. Γι' αυτό ζεις, γι' αυτό κινείσαι, αγαπητέ μου. Και ο Ιησούς Χριστός, σύμφωνα με τον Άγιο Λόγο του Θεού, σύμφωνα με τις αποδείξεις που μας δίδει η ανθρώπινη ακόμα ιστορία, είναι και παραμένει να είναι το Α και το Ω του κόσμου. Αυτός ικανοποιεί, αυτός χορταίνει, αυτός γεμίζει, αυτός δίνει νόημα στη ζωή. Είδαμε λοιπόν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι το Α και το Ω του κόσμου ολόκληρου. Αλλά είναι ακόμα το Α και το Ω του ανθρώπου, του ατόμου, ξεχωριστά. Με άλλα λόγια, εσένα και εμένα μπορεί να είναι, αν το θελήσουμε να είναι, αν τον αφήσουμε να είναι. Ο Ιησούς Χριστός είναι το Α και το Ω της λύτρωσης του ανθρώπου και της πλήρωσής του με ικανοποίηση και χαρά. Αγαπητοί μου, δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον κόσμο. Διαβάστε ιστορία, φροντίστε προσωπικά να πειραματιστείτε από τον Ιησού Χριστόν, τίποτε άλλο που μπορεί να σε γεμίσει, να σε ικανοποιήσει προσωπικά σαν άτομα, ανεξάρτητα από τα άλλα πρόσωπα που είναι γύρω σου, όσο αγαπητά και αν είναι. Θυμάστε τον Πέτρο, ύστερα από τη θεραπεία του κολλού στην ωραία πύλη του ναού, που αναγκάστηκε να μιλήσει με γλώσσα αυστηρή στους συμπατριώτες του, ανάμεσα στα άλλα τι είπε. Πράξεις 4:8-12. Δεν υπάρχει ουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένων μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν. Μόνον ο Ιησούς Χριστός, το Α και το Ω της λύτρωσης και της πίστης. Όσοι, γράφει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του 1:12-13, εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού, ή την εσουχή εξ αιμάτων, ουδε εκ θελήματος σαρκός, ουδε εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν.

Όλοι, ναι, όλοι εκείνοι που τον δέχονται, που τον θέλουν, αν τον θέλεις, που τον δέχονται με πίστη, που πιστεύουν στα λόγια του, που τον αφήνουν να δράσει μέσα τους, που δέχονται το λυτρωτικό του έργο στο Σταυρό. Αυτή λέει όχι από αίματα, όχι από ανθρώπους, αλλά από τον Θεό ξαναγεννιόνται, γίνονται παιδιά του Θεού, έρχονται σε κοινωνία με εκείνον που κρατάει στα χέρια του την ιστορία ολόκληρου του σύμπαντος. Όχι άλλα πρόσωπα. Αγαπητοί μου, προσέξτε το αυτό το πράγμα. Η Γραφή, ο Λόγος του Θεού είναι σαφέστατος. Δεν είναι από τα θεολογούμενα που μπορούμε να τα συζητήσουμε, που υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες. Είναι ξεκάθαρος. Μόνον ο Ιησούς Χριστός είναι το α και το ω της λύτρωσης, της σωτηρίας του ανθρώπου, του ατόμου προσωπικά. Εσένα, επαναλαμβάνω, και εμένα. Το α και το ω της σωτηρίας μας. Ο Θεός ηλευθέρωσεν ημάς, διαβάσαμε στην επιστολή προς Κολοσσαείς, εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχομεν την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτιών, μόνο δια του Χριστού. Και το θέμα είναι εντελώς προσωπικό. Εσύ τι θα κάνεις? Εσύ που ίσως έχεις ακούσει ξανά και ξανά το ίδιο, το παλιό και πάντα καινούριο μήνυμα αυτό της σωτηρίας, που ξέρεις ότι ο Χριστός είναι το α και το ω της σωτηρίας σου, είναι το α και το ω της αγάπης του Θεού σε σένα προσωπικά, τι θα κάνεις? Δεν θα τον αφήσεις να μπει στη ζωή σου, να σε γεμίσει, να σε χορτάσει, να σε αλλάξει? Είναι ο Ιησούς Χριστός το α και το ω της χριστιανικής μας ζωής. Εν τούτο, γράφει ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή 4:9, εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς ημάς, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέστειλεν ο Θεός εις τον κόσμο, δια να ζήσομεν δι' αυτού. Αυτός μας λυτρώνει, αυτός μας ομορφαίνει, αυτός μας ανασταίνει, αλλά μας δίνει μετά και όλα τα μέσα να ζήσουμε δι' αυτού. Κολοσσαείς 2:9-10, διαβάζουμε αυτά που γράφει ο Παύλος. Εν αυτό το Χριστό κατοικεί πάντο πλήρωμα της θεότητος σωματικός, και είστε πλήρης, γεμάτη, εν αυτό, τίποτε άλλο. Απορεί κανένας με ανθρώπους σαν τους χιλιαστές και άλλους, πως δεν μπορούν να καταλάβουν, πως δεν μπορούν να δουν με τόσες πλούσιες αποδείξεις και εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού για το Άγιο Πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που είναι Θεός το α και το ω της χριστιανικής μας ζωής. Δεν μας αναγεννά απλώς, δεν μας κάνει ευχαριστημένους, δεν μας κάνει γαλινεμένους και να μας αφήσει ώστε με τις δικές μας τις δυνάμεις να προχωρήσουμε, αλλά μας γεμίζει με το Πνεύμα του το Άγιο για να ζήσουμε μια όμορφη, δυναμική και καρποφόρα ζωή εδώ κάτω, στη βρωμιά μέσα, στην ψευτιά του κόσμου, στον εγωκεντρισμό του κόσμου, και να φανερώσουμε τη δική του χάρη, το δικό του Άγιο Πρόσωπο, για να πούμε στους άλλους σαν μάρτυρές του ότι αυτός είναι το α και το ω όλου του κόσμου, της ιστορίας, του ατόμου, προσωπικά, του δικού μου προσώπου, του δικού μου ατόμου. Είναι ακόμα ο Ιησούς Χριστός το α και το ω της ελπίδας μας. Αγαπητοί μου, σήμερα ο κόσμος πάσχει από απελπισιά. Τι θα γίνει,
Το άγνωστο μέλλον μας τρομάζει. Ασφάλεια δεν υπάρχει πουθενά. Εδώ ο Χριστός, αυτός που κρατάει το σύμπαν στα χέρια του, αυτός που είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος, μας γεμίζει με ελπίδα. Ακούστε τον Πέτρο στην πρώτη του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 3, 4, 8 και 9. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού ανεγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσαν, δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένην εν της ουρανής διημάς. Και παρακάτω στο 8 και 9, τον οποίον Ιησού Χριστόν, αν και δεν είδετε, αγαπάτε, εις τον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε με χαράν, ανεκλάλητον και ένδοξον, απολαμβάνοντες το τέλος της πίστεώς σας την σωτηρία των ψυχών. Αυτό είναι το μέλλον. Σίγουρο. Περισσότερο από ό,τι σε βλέπω και με βλέπω. Περισσότερο από όλα τα άλλα πράγματα που κολλάει η καρδιά του ανθρώπου. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, το Α και το Ω της ελπίδας μας. Διάβασα πριν από χρόνια για έναν νεαρό βοηθό στο Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης, τον Εύκης, που ήταν ανατόμος. Και ήθελε να προχωρήσει πολύ, όταν ένας νεαρός φοιτητής τον προβλημάτισε πάνω στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που του είπε: ήλθε ο Χριστός όχι για να μεταβάλει την υλική δημιουργία, αλλά με μόνη αποστολή του να δώσει μια λύση στο πρόβλημα της αμαρτίας, του κακού που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο. Και αυτός ο νεαρός βοηθός στο Πανεπιστήμιο, ο Κις, έλαμψε εκείνη την ώρα, γιατί ήταν τίμιος και ειλικρινής άνθρωπος, ζήτησε περισσότερες πληροφορίες και έδωσε την καρδιά του στον Χριστόν. Το Α και το Ω της ζωής του έγινε. Αλλά αμέσως αντιμετώπισε το δίλημα. Ή τον Χριστό ή την ανατομία, του είπαν. Και προτίμησε τον Χριστόν χωρίς την ανατομία. Κεφάλαιο πρώτο. Και από το εδάφιο 3, Εφεσίους, κεφάλαιο 1, εδάφιο 3, στη σελίδα 1033 στις γραφές με παραπομπές και 190 στις άλλες γραφές. Εφεσίους, κεφάλαιο Α, από το εδάφιο 3. Παρατηρήστε την εποδό που υπάρχει εδώ, το εισέπαινον της δόξης. Παρατηρήστε την πρόθεση διά του Χριστού, διά του αίματος του, πως απέκτησε ο Θεός την Εκκλησία του, τους λυτρωμένους του εδώ κάτω στη γη. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εις τα επουράνια δια Χριστού, καθώς εξέλεξεν ημάς δια αυτού προκαταβολής κόσμου, δια να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης, προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν δια Ιησού Χριστού, είσαι αυτόν κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού, εισέπαινον της δόξης της χάριτος αυτού, με την οποία εχαρίτωσεν ημάς δία του ηγαπημένου αυτού, δία του οποίου έχουμε την απολύτρωση δία του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτημάτων κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού, καθήν επερίσευσεν εις ημάς εν πάση σοφία και φρονήσει
γνωστοποιήσασες εμάς το μυστήριο του θελήματος αυτού κατά την ευδοκίαν αυτού την οποίαν προέθετο εν εαυτό εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό και τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Εν αυτό εις τον οποίον και λάβουμεν κληρονομίαν προοριστέντες κατά την πρόθεση του ενεργούντος τα πάντα κατά την βουλήν του θελήματος αυτού διε να είμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού εμείς οι προελπίσαντες εις τον Χριστόν εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε ακούσαντες των λόγων της αληθείας το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας εις τον οποίον και πιστεύσαντες εσφραγίστητε με το Πνεύμα του Άγιον της Επαγγελίας ώστις είναι ο αραβών της κληρονομίας ημών μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού εις έπαινον της δόξης αυτού. Και συνεχίζει. Δια τούτο και εγώ ακούσα στην εις τον Κύριον Ιησούν πίστην σας και την εις πάντα στους Αγίους αγάπην δεν πάβω με ευχαριστών των Θεών υπερ ημών μνημονεύον ημάς εν τες προσευχές μου δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ο Πατήρ της δόξης πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού ώστε να φωτισθώσιν η οφθαλμή του νοός σας εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπής της προσκλήσεως αυτού και τις ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς εμάς τους πιστεύσαντας τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού την οποίαν ενήργησεν εν το Χριστό αναστήσας αυτόν εκ νεκρών και εκάθισεν εκ δεξιών αυτού εν της επουρανής υπερανω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου ου μόνον εν το ουρανό εν το αιώνι τούτο αλλά και εν το μέλλοντι και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την Εκκλησία γιατίς είναι το σώμα αυτού το πλήρωμα που τα πάντα εν πάση πληρούνται. Ο Θεός να ζωντανέψει και να ευλογήσει αυτόν τον ζωντανό λόγο του μέσα στη ζωή μας. Αμήν.

στην σειρά αυτή των κηρυγμάτων που έχουμε αρχίσει εδώ και κάμποσες Κυριακές και θα κρατήσουν μερικές ακόμα. Θυμάστε πως είχαμε δει πως ο άχρονος Κύριος Ιησούς Χριστός μπαίνει μέσα στο χρόνο, στη ζωή της ανθρώπινης ιστορίας, στη ζωή του κάθε ατόμου. Προχωρήσαμε και είδαμε επίσης τη σχέση του Χριστού με το χρήμα, πως μόνον εκείνος με το Πνεύμα του το Άγιο είναι δυνατόν να αποκολλήσει την καρδιά μας, όχι μόνο από το χρήμα αλλά από όλο τον κόσμο των αισθήσεων, και αναγεννώντας την να την προσκολλήσει στο δικό του Άγιο πρόσωπο, χαρίζοντάς μας μια πολύ ευλογημένη ζωή. Και είδαμε την περασμένη Κυριακή πως το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος των πάντων, και ότι το πρόσωπό του αποτελεί αυτήν την πραγματικότητα. Δεν είναι ένας απλός ξερός συμβολισμός που, όπως είδαμε, υπήρχε και για τον Δία στην αρχαιότητα, αλλά πραγματικά ο Θεός είναι ο Παντοκράτορας, ο μονογενής Υιός του, ο Ιησούς Χριστός, ένα με τον Πατέρα. Είναι το Α και το Ω ολόκληρου του κόσμου, εξ αυτού και δι αυτού και εις αυτόν τα πάντα. Και κατόπιν ήρθαμε πιο συγκεκριμένα στο άτομο, ότι ο Ιησούς Χριστός θέλει να είναι, μπορεί να είναι προσωπικά σε σένα και σε μένα το Α και το Ω της ζωής σου, της ζωής μου, όχι της ζωής κάποιου άλλου. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι το Α και το Ω της λύτρωσης του ανθρώπου, της πλήρωσής του με ικανοποίηση και χαρά. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο, ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, που μπορεί να μας βγάλει από το αδιέξοδο της αμαρτίας που κατοικεί μέσα μας. Μόνον ο Ιησούς Χριστός. Όσοι εδέχτησαν Αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνωσι τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα Αυτού. Είναι το Α και το Ω της σωτηρίας μας, γιατί Αυτός μας ελευθέρωσε από τα δεσμά του εαυτού μας, μας μετέφερε από το σκοτάδι στο φως, από την έκρα στη ζωή, από την απελπισιά στην ελπίδα, την ένδοξη του ουρανού, ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Και όχι μόνον αυτό, αλλά είναι το Α και το Ω της προσωπικής μας χριστιανικής ζωής. Να ζήσουμε και ζούμε, λέει ο Λόγος του Θεού, δι' αυτού. Και είναι ακόμα το Α και το Ω της ελπίδας μας στον ουρανό. Σήμερα θα ήθελα, σύντομα βέβαια, να δούμε τον Χριστό ως το Α και το Ω της παγκόσμιας εκκλησίας. Την ερχόμενη Κυριακή, αν θέλει ο Θεός, θα δούμε τι σημαίνει ο Ιησούς Χριστός να είναι το Α και το Ω κάθε ορατής τοπικής εκκλησίας, της δικής μας εκκλησίας. Και θα προχωρήσουμε μετά για να εξηγήσουμε τους άλλους συμβολισμούς του χειρό και τα λοιπά στα επόμενα κηρύγματα γύρω από το πρόσωπό του, και θα μιλήσουμε τελικά για τον ερχομό του, τον Άγιο και Ευλογημένο, που τόσο η Εκκλησία του Χριστού περιμένει. Καθώς λοιπόν ο Χριστός μιλάει σε καθένα πρόσωπο χωριστά και το προσκαλεί να έρθει κοντά του και του παρουσιάζει το Σταυρό του, την Ανάστασή του, και του λέει «Έλα ταλαιπωρημένε, κουρασμένε, φορτωμένε, ανικανοποιείτε, να σε γεμίσω, να σε ικανοποιήσω, να σε φορτάσω, να σε ξαναγεννήσω»,
Άραγε όλοι μας έχουμε περάσει από αυτή την πείρα, αγαπητοί μου. Για σκεφτείτε το. Για σκεφτείτε το ιδιαιτέρως εκείνοι από εμάς που το ακούν και το ξανακούν αυτό το πράγμα. Τώρα ενώ σωζούμε, να αφήσουμε την αγάπη του Θεού να μας ελκύσει κοντά Του, το Πνεύμα Του να μας αναγεννήσει, ο Ιησούς Χριστός να γίνει το Α και το Ω, ο πρωτεύων στη ζωή μας. Τι ευλογία για τη δική σου την προσωπική ζωή, της οικογένειάς σου, της κοινωνίας που ζεις, του κόσμου ολόκληρου. Ναι, εσύ η μονάδα μαζί με τον Θεό. Αλλά όταν ο Χριστός παίρνει μέσα από αυτό το πλήθος του κόσμου εκείνους οι οποίοι ανταποκρίνονται στην αγάπη Του, οι οποίοι ειλικρινά Τον εκζητούν, Τον θέλουν και Τους αναγεννά, Τους εντάσσει μέσα σε ένα σώμα. Δεν Τους αφήνει απομονωμένους, ξεχωρισμένους, όπως ήταν πριν. Γιατί πριν γνωρίσουμε τον Χριστό, άσχετα από τους δεσμούς και τις φιλίες που είχαμε και την αγάπη ακόμα που είχαμε την ανθρώπινη με τα δικά μας πρόσωπα, με τους φίλους μας, στην ουσία ήμασταν ξεχωρισμένοι. Τώρα παίρνει τον άνθρωπο, τον καινούριο που έπλασε μέσα του το Πνεύμα το Άγιο και τον εντάσσει μέσα σε ένα σώμα, μέσα στην παγκόσμια εκκλησία Του. Είναι μια καταπληκτική ένωση που γίνεται εδώ στη γη. Καθώς το Πνεύμα του Θεού σε αναγεννά, δεν είσαι πια μόνος. Έχεις τον Χριστό στην καρδιά σου, αλλά σε έχει μπολιάσει, σε έχει εντάξει, σε έχει ενσωματώσει μέσα στο σώμα Του το Άγιο, την αληθινή εκκλησία του Χριστού, την αόρατη, όπως λένε, με την σημασία ότι δεν είναι κάποια συγκεκριμένη, μιλάω με την γενική σημασία του όρου η εκκλησία, αλλά την πραγματική και ορατή πραγματικά ανάμεσα στα άτομα και τους αδελφούς που ξέρουμε ότι ανήκουν στον Χριστό. Και μέσα σε αυτό το σώμα της εκκλησίας κεφαλή είναι ο Ιησούς Χριστός, το Α και το Ω. Παρακαλώ κρατήστε τις γραφές στα χέρια σας να δούμε μερικά πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού. Πολλές φορές μου έρχεται ο πειρασμός αντί να κηρύττω να διαβάζουμε κομμάτια από το Λόγο του Θεού και να αφήνουμε το Πνεύμα του Θεού να μιλάει μέσα από το Λόγο Του, εάν αυτό θα ήταν πιο οικοδομητικό, γιατί πιστεύω στην δύναμη και ζωντάνια του Λόγου του Θεού. Κολοσσαΐς κεφάλαιο πρώτο. Είναι στη σελίδα 1042, στις γραφές με παραπομπές, στο 12 και 13 διαβάζουμε: ευχαριστούντες στον Πατέρα ως τις έκαμε ημάς αξίους της μερίδος του κλήρου των Αγίων εν το φωτί. Τον ευχαριστούμε γιατί έκαμε και εμάς αξίους να πάρουμε μέρος μέσα σε αυτήν την χωρία των Αγίων του εν το φωτί, ως της ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού, που από μιας πλευράς είναι η εκκλησία του. Μετά παρακάτω στο 17. Αυτός είναι προπάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού, και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της εκκλησίας. 21. Και σας ήτινες είστε ποτέ, ήσασταν κάποτε απειλοτριωμένοι, αποξενωμένοι
και εχθροί κατά την διάνοια με τα έργα τα πονηρά. Τώρα όμως διήλαξε προς εαυτόν δια του σώματος της σαρκός αυτού, δια του θανάτου, δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους. Τι θαυμαστά πράγματα. Δεν το χωράει το μυαλό του ανθρώπου, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας εντάσσει μέσα σε αυτό το σώμα του, των Αγίων. Εφεσίους, παρακαλώ. Δεύτερο κεφάλαιο. Κρατήστε τις γραφές στα χέρια σας. Δεύτερο κεφάλαιο. 1034. 12. Και 13. Ήσασταν εν το καιρό εκείνο, προ Χριστού. Πριν έρθει ο Χριστός μέσα σας. Γιατί η ιστορία κάθε ανθρώπου είναι προ Χριστού και μετά Χριστόν. Έτσι είναι. Χωρίς Χριστού. Πάλι απειλοτριωμένοι από τις πολιτείες του Ισραήλ. Ξένοι των διαθηκών της Ευαγγελίας. Ελπίδα μη έχοντες. Όντες εν το κόσμο χωρίς Θεού. Αυτό ήτανε η αμαρτία. Και στο 13. Τώρα όμως δια του Ιησού Χριστού σύσι ποτέ όντες μακράν εγίνεται πλησίον δια του αίματος του Χριστού. 19. Άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι, αλλά συμπολείτε των Αγίων και οικοί του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναόν Άγιον εν Κυρίω, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος. Το σώμα, το πνευματικό οικοδόμημα. Ο Πέτρος το λέει κάπως διαφορετικά. Ανοίξτε παρακαλώ 1 Πέτρου στο 2 κεφάλαιο. 1074 σελίδα. 5 και 9. Σεις ως λήθοι ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα Άγιον, δια να προσφέρετε πνευματικά θυσίας ευπροσδέχθους εις τον Θεόν δια Ιησού Χριστού. 9. Σεις όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός δια να εξαγγείλετε τα σαρετάς εκείνου ως τι σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Τι ευλογία! Σκοτάδι πριν τώρα φως, μαζί με τους άλλους. Αγαπητοί μου, ένας μεγάλος κίνδυνος σε εκκλησίες μειονοτικές, από εκκλησιαστικής πλευράς μιλάω, είναι να νομίζουν από τη μια μεριά ότι μόνο εμείς και κανένας άλλος δεν είναι του Χριστού, και να φουσκώνει η εκκλησία μου, η εκκλησίτσα μου, κανένας άλλος. Κατάρα αυτό. Από την άλλη μεριά να τους πιάνει απελπισία και να τα χάνουν η άλλη πλευρά. Μα μόνο εμείς, έτσι απομονωμένοι στον κόσμο εδώ, 3, 4, 5, 10, 100. Όχι. Είμαστε μέσα στο παγκόσμιο σώμα του Χριστού, την εκκλησία του. Και είναι παρήγορο και ευλογημένο και άγιο αυτό το πράγμα. Την εκκλησία που θυμάστε, όπως ο Παύλος πολύ ξεκάθαρα στους πρεσβυτέρους της Εφέσου, πράξεις 20, το λέει πολύ καθαρά, να επιμένετε το πίμνιον στο οποίο το Πνεύμα το Άγιον σας έθεσε στον Επισκόπους, δια να επιμένετε την εκκλησία του Θεού την οποία αναπέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Όλη την εκκλησία δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός είναι το άλφα και το ωμέγα της ενότητας μέσα στην εκκλησία του. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το δούμε, πρέπει να το νιώθουμε όταν προσευχόμαστε, όταν λέμε το εμείς,
να νιώθουμε την κοινωνία των Αγίων σε ολόκληρο τον κόσμο, την ενότητα άσχετα από τις δογματικές διαφορές που μπορούν να υπάρξουν, τις διοικητικές διαφορές ή ένα σωρό άλλα πράγματα, εφόσον υπάρχουν τα βασικά στοιχεία της πίστης. Εφεσίους, παρακαλώ, 4 να ανοίξετε. Εφεσίους 4. 1035. Εφεσίους δέλτα. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ, δέσμιος εν Κυρίω, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθην προσεκλήθητε, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης, εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδα της προσκλήσεώς σας, εις Κύριος μία πίστης εν βάπτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο ον επί πάντων και δια πάντων και εν πάσιν ημίν. Αυτό άλλωστε εννοεί όταν λέει ο Χριστός, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, από την οποία όλοι εσείς τρώτε, τρέφεστε πνευματικά. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, από την οποία παίρνετε όλη την πνευματική σας ηκμάδα. Εγώ είμαι ο καλός ο ποιμήν, που είστε μέσα στο ίδιο ακριβώς ποιμνιό μου. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, η πηγή του φωτός, από την οποία εσείς είστε τα φώτα του κόσμου, ετερόφωτα φυσικά. Εγώ είμαι η οδός η μοναδική, μέσα στην οποία όλοι εσείς περπατάτε. Εγώ είμαι η αλήθεια που αποδέχεστε και ζείτε, η ενσωματωμένη αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή, η κοινή ζωή την οποία σας εχάρισα. Εγώ είμαι η Ανάσταση. Όλα αυτά μιλάν για την ενότητα των πιστών. Ο Χριστός, το Α και το Ω. Αλλά πρέπει να εξομολογηθούμε. Γιατί αυτό το πνεύμα πολλές φορές, είτε από εμάς τους ποιμένες των εκκλησιών, είτε από άλλα πρόσωπα, δεν καλλιεργείται. Γι' αυτό και οι καρδιές απομακρύνονται. Και θέλει ο Θεός, αγαπητοί μου αδελφοί, να το καταλάβουμε. Τώρα, εδώ σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε στην αόρατη αλλά πραγματική του Εκκλησία. Και θα ανήκουμε αιώνια μαζί με όλα τα άλλα αδέρφια μας τα λυτρωμένα με το αίμα του Χριστού που εδώ πίστεψαν, αναγεννήθηκαν και ο Θεός και αυτά όπως και εμάς τα ένταξε και τα ενσωμάτωσε στο σώμα του, την Εκκλησία του. Ο Χριστός είναι το Α και το Ω της ελπίδας της Εκκλησίας. Ανοίξτε παρακαλώ να θυμηθούμε τι λέει ιδιαίτερα σε εμάς τους Θεσσαλονικείς. Πρώτη Θεσσαλονικείς, 1:9-10, σε λύση 1045. Διηγούνται περί ημών, οποία ανίσοδον ελάβουν και λοιπά, και πώς εσείς επεστρέψατε προς τον Θεόν από τον ειδόλων, δια να δουλεύετε Θεόν ζώντα και αληθινών και να προσμένετε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, τον οποίον ανέστησαν εκ νεκρών τον Ιησούν, ως της ελευθερώνει μας από τις μελούσεις οργής. Επιστρέψαμε, δουλεύουμε και τώρα προσμένουμε όλοι μας αυτόν τον ένδοξο Κύριό μας. Μην κλείσετε παρακαλώ, 4:16-17, στην ίδια επιστολή, δέλτα. Εκεί που λέει για τους κοιμημένους, τους νεκρούς και τα λοιπά, λέει «Ο Κύριος θέλει κατά βία από ουρανού, με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουν συναναστηθεί πρώτον, έπειτα οι μισοί ζώντες όσοι απομένομεν, θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εν εφέλες, εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους». Τι ένδοξο! Το ένδοξο μέλλον της Εκκλησίας.
το άλφα και το ωμέγα της Εκκλησίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι το άλφα και το ωμέγα του προορισμού της, του τέλους της, αλλά και του τέλους του κόσμου. Να διαβάσουμε μερικά εδάφια από την δεύτερη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο Γ. Β. Πέτρου, κεφάλαιο Γ, 1079. Οκτώ. Κεφάλαιο τρίτον, εδάφιον 8. Εν δε τούτο ας μη σας λανθάνει αγαπητοί, ότι παρακυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως την εσλογίζονται τούτο βραδύτητα. Αλλά προσέξτε, μακροθυμήσει μας. Μη θέλω να απολεστώσει την ΕΣ, αλλά πάντες να έλθω στις μετάνοια. Μακροθυμεί. Και κατόπιν συνεχίζει, θέλει έλθει η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή, καθήν η ουρανή θέλουση παρέλθει με συρριγμόν, τα στοιχεία δε πειρακτούμενα θέλουση διαλυθεί, και η γη και τα εναυτή έργα θέλουση κατακαεί. Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς, εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβιαν, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Θεού, καθήν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουση διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουση χωνευθεί, κατά δε την υπόσχεση αυτού νέους ουρανούς και νέαν γην προσμένομεν εν εις δικαιοσύνη κατοικεί. Αυτό είναι. Αυτή είναι η προσδοκία μας. Και τον ευχαριστούμε γιατί είναι τόσο ξεκάθαρα. Είναι αυτός ο ίν και ο όν και ο ερχόμενος. Είμαστε εμείς όλοι οι νύφοι του, η εκκλησία του, περιμένοντας τον ημφίο μας να έρθει. Το άλφα και το ωμέγα της ζωής της εκκλησίας, τον Ιησούν μόνον, αυτόν πρέπει να δοξάζει, αυτόν πρέπει να μαρτυρεί, αυτόν πρέπει να ομολογεί με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος η εκκλησία του Χριστού σ' ολόκληρο τον κόσμο. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Και ως τότε ας κάνουμε αυτά που λέει ο Πέτρος στη συνέχεια του τρίτου κεφαλαίου που 13ου εδαφίου που διαβάσαμε. Δια τούτου αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη. Και είναι αυτός ο οποίος πραγματικά το κάνει αυτό το πράγμα με τη δύναμή του. Να τη γράφει ο Ιούδας στα τελευταία εδάφια της επιστολής του. Εις τον δυνάμενο να σας φυλάξει απ' τέστους αυτός και να σας στήσει κατ' ενώπιον της δόξης αυτού αμόμους εν αγαλιάσει. Εις τον μόνον σοφόν Θεόν, τον Σωτήρα ημών, η δόξα και μεγαλοσύνη, κράτος και εξουσία, και ενήν και εις πάντας τους αιώνας. Μπορούμε να πούμε όλοι μαζί αμήν, αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

5:27. Ψαλμός λάμδα δέλτα. 5:27. Θέλω ευλογή των Κύριων εν παντή καιρό. Η ένεση αυτού θέλει είστε διαπαντός εν το στόματί μου. Εις τον Κύριον θέλει καυχάστε η ψυχή μου. Η ταπεινή θέλουση να ακούσει και θέλουση χαρή. Μεγαλύνατε τον Κύριον με τεμού και ας υψώσω με νομού το όνομα αυτού. Εξεζήτησα τον Κύριον και υπήκουσέ μου και εκ πάντων των φόβων μου με ηλευθέρωσεν. Απέβλεψαν προς αυτόν και εφοβήθησαν και τα πρόσωπα εφωτίστησαν και τα πρόσωπα αυτών δεν κατησκύνθησαν. Ούτως ο πτωχός έκραξε και ο Κύριος εισήκουσε και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Γεύθητε και ιδέτε ότι αγαθός ο Κύριος, μακάριος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επ' αυτών. Φοβήθητε τον Κύριον οι Άγιοι αυτού, διότι δεν υπάρχει στέρησης εις τους φοβουμένους αυτών. Οι πλούσιοι πτωχεύωση και πεινώσιν, αλλά οι εξητούντες των Κύριων δεν στερούνται ουδενός αγαθού. Έλθετε τέκνα, ακούσατε μου, τον φόβον του Κυρίου θέλω σας διδάξει. Τι είναι ο άνθρωπος, ως τη θέλει ζωήν, αγαπάει μέρας, δια να είδη καλών. Φύλατε την γλώσσα σου από κακού και τα χείλη σου από τον αλαλός ειδόλων. Έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθόν. Ζήτη ειρήνην και κυνήγει αυτήν. Η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις την κραυγήν αυτών. Το πρόσωπον του Κυρίου είναι κατά των πρατών των κακών, δια να φανίσει από τις γης των μνημόσυνων αυτών. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσε και εκ πασών των θλίψεων αυτών ηλευθέρωσεν αυτούς. Ο Κύριος είναι πλησίον των συντετριμένων την καρδίαν και σώζει τους ταπεινούς το πνεύμα. Πολλές θλίψεις του δικαίου, αλλά εκ πασών τούτων θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος. Αυτός φυλάτει πάντα τα οστά αυτού, ουδέν εκ τούτου θέλει συντριφθεί. Η κακία θέλει θανατώσει των αμαρτωλών και οι μισούντες των δίκαιων θέλουσιν απολεστεί. Ο Κύριος λυτρώνει την ψυχή των δούλων αυτού και δεν θέλουσιν απολεστεί.

πάντες οι ελπίζοντες επ' αυτόν. Αμήν. Θα μείνω, αγαπητοί μου, εισαγωγικά στο εδάφιο 18 του ψαλμού που διαβάσαμε. Ο Κύριος είναι πλησίον και σώζει. Μια μερίδα ανθρώπων πιστεύουν, δέχονται ότι δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Δημιουργός, θέμα δικό τους. Εκείνη την ημέρα θα νιώσουν μεγάλη έκπληξη, καθώς θα συναντήσουν το Θεό. Μια άλλη μερίδα δέχονται ότι υπάρχει Θεός, αλλά προσθέτουν ένα αλλά. Αλλά είναι ένας Θεός απόμακρος, μακριά από τον άνθρωπο. Δεν ενδιαφέρεται πια για τον άνθρωπο. Έχει τα δικά του. Ίσως κάποιοι πιο επίοικοι να πούνε, δεν ασχολείται πια ο Θεός με τον άνθρωπο, διότι τον έχει απαγοητεύσει. Αλλά αγαπητοί μου, ολόκληρη η Αγία Γραφή διαπερνάται από την πληροφορία ότι ο Θεός είναι πλησίον. Και θα έλεγε κάποιος, πόσο πλησίον είναι. Απ' έξω, από την πόρτα της καρδιάς σου. Ιδού, ίσταμε εις την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύρα, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού. Τόσο κοντά. Απ' έξω, από την πόρτα της καρδιάς σου. Και όχι μόνο σου χτυπάει την πόρτα, αλλά σου μιλάει κιόλας. Λέει, αν της ακούσει της φωνής μου. Και το ερώτημα είναι, τι άραγε να λέει ο Χριστός στην ψυχή που της χτυπάει την πόρτα? Τι να της λέει? Τι άλλο να της πει, αγαπητοί μου, από το ψυχή, σε αγαπάω, σε αγαπάω πολύ, για σένα ήρθα στη γη, για σένα άφησα τον ουρανό μου, τη δόξα μου, τα μεγαλεία μου, για σένα ήρθα και υψώθηκα στο σταυρό και πλήρωσα για τις αμαρτίες σου. Ψυχή, σε αγαπάω. Ήρθα να σε προετοιμάσω, να σε σώσω, να σε αγιάσω, για να σε πάρω μαζί μου στον ουρανό, για να ζήσεις στην αιωνιότητα, στη λαμπρότητα, στο φως, στη δόξα. Τι λόγια αγάπης, λόγια γλυκά. Και ξέρετε, αγαπητοί μου, κατά βάθος ο άνθρωπος θέλει τον Θεό κοντά του. Τον θέλει. Έχει μείνει, βλέπετε, εκείνη η παλιά ανάμνηση της Εδέμ, η οποία είναι αποτυπωμένη μέσα στην ύπαρξή μας. Θυμόμαστε και θέλουμε εκείνες τις στιγμές της συντροφιάς με τον Κύριο, τον Θεό, όταν κατέβαινε τα δειλινά και περπατούσε μαζί τους και τους εφανέρωνε και τους αποκάλυπτε τα σχέδια που έχει για τον άνθρωπο. Έχει μείνει μέσα μας. Τον θέλουμε. Αλλά είναι ο διάβολος που έχει μπερδέψει τη ζωή μας, την καρδιά μας, την έχει διαστρεβλώσει και ψάχνουμε σε λάθος κατεύθυνση και ζητάμε άλλα πρόσωπα για να μας στηρίξουν, να μας παρηγορήσουν, να μας γεμίσουν, ενώ κατά βάθος ζητάμε τον Θεό. Ο Κύριος είναι πλησίον. Για θυμηθείτε τι είπε ο Απόστολος Παύλος εδώ στους αρχαίους Αθηναίους στον Άριο Πάγο. Δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών, διότι εν αυτό ζώμεν και υπάρχουμε και κινούμεθα. Δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών. Και ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη υπήρξαν φωνές που ζητούσαν τον Θεό να έρθει κοντά τους. Κύριε, κλείνον τους ουρανούς σου και κατάβυθι. Κύριε, γύρε τους ουρανούς σου και κατέβα, έλα μαζί μας. Ήθε να έσκυζε στους ουρανούς και να κατέβαινες. Είναι η φωνή των ανθρώπων που ζητάνε το Θεό τους κοντά τους. Και όταν ήρθε η στιγμή, και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών. Το κείμενο είναι πιο ωραίο, αποδίδει καλύτερα την πραγματικότητα. Και ο Λόγος έγινε σάρξ και εσκήνωσε εν ημίν, που σημαίνει έστησε την σκηνή του ανάμεσά μας. Έγινε ένας από μας. Ο Κύριος είναι πλησίον. Είναι πλησίον και σώζει. Να γιατί είναι πλησίον. Όθεν δύναται και να σώζει εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν δι' αυτού. Δια του οποίου έχουμε την απολύτρωση εν το αίματι αυτού και την άφεση των αμαρτημάτων
χάρις στον πλούτο της χάριτος αυτού, κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού. Ψυχή, σήμερα που ακούς τον Λόγο του Θεού, σήμερα που ακούς ότι ο Κύριος είναι πλησίον και σου χτυπά την πόρτα της καρδιάς σου και σου μιλάει τόσο γλυκά και ευγενικά και σε καλεί κοντά του, μην αρνηθείς τον Λόγο του, μην σκληρύνεις την καρδιά σου. Θα έρθει στιγμή, και το λέει ο Λόγος του Θεού, που θα ζητήσετε τον Κύριο των Θεών και δεν θα τον βρείτε. Ζητείτε τον Κύριο ενόσο δύνατε να ευρεθεί. Επικαλείστε αυτόν ενόσο είναι πλησίον. Θα έρθει η στιγμή που δεν θα είναι πια πλησίον. Η πόρτα της χάριτος θα κλείσει. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο για σένα. Πάντως δεν θα είναι συνεχώς και διαρκώς ο Κύριος κοντά σου. Θα έρθει η στιγμή που θα τον ζητήσεις, αλλά δεν θα ευρεθεί. Σήμερα, τώρα είναι η μέρα η δική σου. Εάν τότε στιγμή ο διάβολος σου λέει ωραία είναι, αλλά αύριο σε παγίδευσε. Υπόσχεσαι κάτι στον Κύριο που δεν σου ανήκει. Εκείνο που σου ανήκει είναι το σήμερα, το τώρα. Δώσ' το στον Χριστό. Δώσε τη ζωή σου, δώσε την καρδιά σου εις τον Χριστό. Μην ακούς τα ψέματα του διαβόλου, τις φωνές του κόσμου. Ο Κύριος είναι πλησίον των συντετριμένων την καρδία και σώζει τους ταπεινούς το πνεύμα. Αμήν. Να ψάλουμε παρακαλώ τη δοξολογία με αριθμό 4.

0: Αμήν. Η μελέτη μας, αγαπητοί μου αδελφοί, τούτο το πρωινό θα είναι από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Από το 17 κεφάλαιο, το Ιωταζήτα δηλαδή, και από το εδάφιο 16 μέχρι και 31, σελίδα 980. Πράξεις 17-16, σελίδα 980. Είναι το γνωστό κομμάτι από την επίσκεψη του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα. Ενώ δε περιέμενεν αυτούς ο Παύλος εν τες Αθήνες, το πνεύμα αυτού παροξύνε τον εαυτό επειδή έβλεπε την πόλη γέμουσα ειδόλων. Διαλέγεται λοιπόν εν τη συναγωγή μετά των Ιουδαίων και μετά των Θεοσεβών και εν τη αγορά καθεκάστην ημέρα μετά των Τυχόντων. Την έσδε των Επικουρίων και των Στοϊκών φιλοσόφων συνήρχοντο εις λόγους μετ' αυτού και ημέν έλεγον, τι θέλει τάχα ως περομολόγος ούτως να είπει, ιδέ ξένων θεών κήρυξ φαίνεται ότι είναι, διότι εκήρυται πως αυτούς τον Ιησούν και την Ανάσταση. Και πιάσαντες λοιπόν έφεραν εις τον Άριον Πάγων λέγοντες, δυνάμεθα να μάθομεν τις αυτή η νέα διδαχή ή της κηρύτεται υπό σου, διότι φέρεις εις τας ακοάς ημών παράδοξα την α. Θέλουμε λοιπόν να μάθομεν τι σημαίνουσι ταύτα. Πάντες δε οι Αθηναίοι και οι επιδημούντες ξένοι εις ουδέν άλλο ευκαίρουν παρά εις τον αλέγωση και να ακούωση τι νεότερον. Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρίου Πάγου είπεν, άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα σας βλέπω εις άκρον θεολάτρας, διότι ενώ διηρχόμην και ανεθεώρουν τα σεβάσματά σας, εύρων και βομώνης των οποίων είναι επιγεγραμμένον αγνώστο Θεό. Εκείνον λοιπόν τον οποίον αγνοούντες λατρεύετε, τούτον εγώ κηρύττω προς εσάς. Ο Θεός ως της έκαμε τον κόσμον και πάντα τα είναι αυτό, ούτως Κύριος όν του ουρανού και της γης. Δεν κατοικεί εν χειροποίητης ναής, ουδέ λατρεύεται υποχειρών ανθρώπων, ως έχουν χρίαν τεινός, επειδή αυτός δίδει εις πάντα ζωήν και πνοήν και τα πάντα. Και έκαμεν εξενός αίματος πανέθνος ανθρώπων, δια να κατοικώσει νεφόλου του προσώπου της γης και διόρισε τους προδιατεταγμένους καιρούς και τα οροθέσια της κατοικίας αυτών, δια να ζητώσει τον Κύριον, ίσως δυνηθώσει να ψηλαφίσωσιν αυτόν και να εύρωσιν, αν και δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών. Διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν, καθώς και την έστων ποιητών σας είπων, διότι και γένος είμεθα τούτου. Γένος λοιπόν όντες του Θεού, δεν πρέπει να νομίζομεν τον Θεόν ότι είναι όμοιος με χρυσών ή άργυρων ή λίθων και χαραγμένα διατέχνης και ποινίας ανθρώπου. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παραβλέψας ο Θεός τώρα παραγγέλει εις πάντα στους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσει. Διότι προσδιόρισεν ημέραν εν ημέλη να κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη δια ανδρός τον οποίον διόρισε και έδωκεν εις πάντας βεβαίωσιν περί τούτου αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Αμήν. Να ψάλουμε παρακαλώ και τον ύμνο 114. Το πρόγραμμα της Εκκλησίας. Ο Θεός αγαπητή μου έδωσε στην ανθρωπότητα τρεις ευκαιρίες προκειμένου ο άνθρωπος να ανέβει, να υψωθεί, να συνδεθεί με τον Θεό αιωνίως με δεσμούς αγάπης και ζωής. Η πρώτη ευκαιρία εδόθηκε εκεί στον εδεμικό χώρο όταν ο Θεός εκάλεσε τον άνθρωπο να τον ενθεώσει μόνο και μόνο αν ο άνθρωπος θα εδέχεται να υπακούσει. Τίποτα άλλο δεν ζήτησε ο Θεός από τον άνθρωπο παρά μόνο να τον υπακούσει. Γι' αυτό και επειδή ο πρώτος Αδάμ στάθηκε στο έδαφος της ανυπακοής, ο έσχατος Αδάμ ο Χριστός έγινε υπήκος και υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ήταν μια μοναδική θα έλεγα ευκαιρία για το ανθρώπινο είδος, την οποία ο άνθρωπος έχασε. Όταν ερωτήθη ο άνθρωπος γιατί το έκαμε, δεν μπορούσε να πει τίποτα. Δεν ήταν δυνατό να δικαιολογηθεί. Δεν είχε κάποια δικαιολογία να πει γιατί το έκαμε. Και εκεί αγαπητοί μου έπρεπε να τελειώσει η ανθρώπινη ιστορία. Εν τούτης ο Θεός, όταν ο άνθρωπος του εζήτησε νόμο και του είπε «Καλά, αποτύχαμε την πρώτη φορά. Τώρα βοήθησέ μας, δοκίμασέ μας, χάρισέ μας την δυνατότητα, τα περιθώρια. Δώσ' μας ακόμα μία ευκαιρία να δοκιμάσουμε άλλη μία φορά». Αλλά ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, έχασε και την δεύτερη ευκαιρία. Όταν ο ίδιος ο άνθρωπος ζήτησε από τον Θεό νόμο, ο Θεός του είπε «Αφού θέλεις, θα σου δώσω». Και πέρασαν χρόνια και πέρασαν αιώνες και λέει ο Θεός «Για να δούμε, ζητήσατε νόμο, γυρέψατε ευκαιρία, γυρέψατε καινούριο μονοπάτι, μία ακόμα δυνατότητα και σας την έδωσα, τι κάματε, τι κάματε». Και διέκυψε ο Θεός εξ ουρανού επί τους ιούς των ανθρώπων να δει εάν υπάρχει της δίκαιος, εάν υπάρχει κάποιος που να ζητά τον Θεό, να ζητεί το αγαθό. Και δεν υπήρχε κανένας ουδεής. Στο 5ο κεφάλαιο του βιβλίου του Ισαΐα, εκεί σαν παράπονο και σαν απολογία ο Θεός λέει «Πέστε μου, τι ήταν δυνατόν να κάμω για σας και δεν το έκαμω. Σε τι σας αδίκησα, λαέ μου, σε τι σε αδίκησα. Τι ήταν δυνατόν να κάμω και δεν το έκαμα». Παρά τα αυτά, αγαπητοί μου, ο Θεός συλλαμβάνει άλλο σχέδιο για την σωτηρία και για την ανόρθωση του ανθρώπου. Ο Σπέρτζον, νομίζω, στα εκλεκτά του διηγήματα λέει «Εάν ανέβαζες στον ουρανό τον πιο αχρίο άνθρωπο που πέρασε από τη γη, την πιο άθλια φιγούρα που πέρασε από αυτή την πλάση, τον ανέβασες επάνω και του έλεγες «Διάλεξε ποιος θα ήθελες να πεθάνει για τη συγχώρεσή σου». Ποτέ, λέει, δεν θα τολμούσε να δείξει τον αιώ, καθώς ήταν μέσα στη λαμπρότητα, στο φως και στη δόξα. Ποτέ δεν θα τολμούσε να δείξει τον αιών. Κι όμως ο Πατέρας αυτόν έστειλε στη γη. Ο Πατέρας συλλαμβάνει ένα καινούριο σχέδιο για την αποκατάσταση του ανθρώπου. Πρώτον, πρώτο σημείο του σχεδίου του Θεού, να ανέβει επάνω στο σταυρό ο δίκαιος υπέρ των αδίκων. Ο μη γνωρίσας αμαρτία υπέρ των αμαρτωλών. Δεύτερον, θα μου πεις ευχαριστώ πάρα πολύ, το πιστεύω και το δέχομαι, αλλά τι γίνεται με αυτά που έχω κάνει, τι γίνεται με τα χρέη μου. Σημείο δεύτερο, τους καιρούς της αγνίας παραβλέψας. Σημείο τρίτο, για να μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί με ένα βλέμμα πίστεως στο σταυρό του Χριστού. Και παραγγέλει ο Θεός εις όλους τους ανθρώπους, σε όλο το πρόσωπο της γης πανταχού, να μετανοήσει. Λέει τίποτα άλλο, μόνο μετανόησε. Και αγαπητοί μου, στην απλότητα του σχεδίου του Θεού έρχεται ο άνθρωπος και προβάλλει αδικαιολόγητες δυσκολίες. Ναι, λέει, αλλά εγώ ήμουν ένας μεγάλος αμαρτωλός. Ήμουν ένας άθλιος άνθρωπος. Από όπου κι αν με έπιανες, λερωνόσουνα. Άστο αυτό. Τους καιρούς της αγνίας σου τους παρέβλεψε. Πάει αυτό. Λέει, και τώρα τι να κάνω. Πρέπει να πάω στην ΕΔΕΜ να κάνω υπακοή. Την έκανε άλλος την υπακοή για σένα, ο Χριστός. Και πρέπει τώρα να τηρήσω τον νόμο. Τον ετήρησε άλλος τον νόμο για σένα. Και με την αμαρτωλή φύση μου τι θα γίνει. Πέθανε ο Χριστός επάνω στο σταυρό για την αμαρτωλή σου φύση. Λέει, ωραία, τώρα να δούμε τι πρέπει να κάνω. Δεν θα κάνεις τίποτα. Με ένα βλέμμα πίστεως στον εσταυρωμένο Χριστό. Λέει, ωραία, αλλά ξέρεις, συγγνώμη ψυχή, θέλεις. Θυμόσαστε τι είπε ο Κύριος στην Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ δεν ηθέλησες. Όχι, δεν καταλάβατε. Δεν ηθελήσατε. Λέει, γιατί, θέμα δικό σας. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει αυτή την παραγγελία. Ποια παραγγελία, Παύλε? Να πάω στους ανθρώπους να τους πω ότι ο Χριστός σώζει. Αυτή την παραγγελία μου τη φόρτωσε ο Θεός. Μου την ενεπιστεύθη ο Θεός να πάω στους ανθρώπους και να τους πω, ξέρετε, είσαστε αναπολόγητοι. Τι ήταν δυνατόν να κάνω για σας και δεν το έκαμα. Επειδή ως της τον ίδιον εαυτού Υιόν δεν εφίστη, αλλά τον παρέδωκεν αυτόν υπερπάντων ημών. Είστε αδικαιολόγητοι. Είσαι δάσκαλος, είσαι καθηγητής και θέλεις να του δώσεις το απολυτήριο του γυμνασίου, αλλά συνεχώς μένεις στα μαθηματικά. Τον καλείς για προφορικές εξετάσεις και του λες: θέλω να σε βοηθήσω. Για πες μου, ένα και ένα, πόσο κάνω? Λέει: δεν ξέρω. Καλά, ηρέμησε. Πήγαινε στο σπίτι σου, διάβασε και έλα αύριο πάλι το πρωί να τα πούμε. Πάει την άλλη μέρα. Δεν μου λες, του λέει, μήπως ένα και ένα κάνουν δύο? Λέει: όχι. Πες μου τώρα, αγαπητή μου, πώς να τον βοηθήσει? Τι άλλο να κάνει? Τι άλλο να κάνει? Επειδή ώστις τον ίδιο εαυτού Υιό δεν εφίστη, αλλά παρέδωκεν αυτόν υπερπάντων ημών. Ο Θεός θέλει να βοηθήσει μια ψυχή τούτο το πρωινό, αρκεί η ψυχή να θέλει και να είναι τίμια ψυχή. Τι γίνεται με σένα ψυχή? Λέει: να, εγώ ήμουν ένας αμαρτωλός. Δεν είπαμε ότι τους καιρούς της αγνίας τους παρέβλεψα? Λέει: καλά αυτό, αλλά πώς θα ζήσω τον νόμο? Τον έζησε άλλος για λογαριασμό σου. Και είμαι αδύνατος. Ο Θεός θα σε δυναμώσει, θα σε ενισχύσει η ψυχή. Και πώς θα σωθώ? Με ένα βλέμμα πίστεως. Θα δεχθείς ότι ο Χριστός πέθανε στην θέση σου, έγινε ο αντικαταστάτης σου, πέθανε για τις αμαρτίες σου. Αντί να πεθάνεις εσύ, αντί να πεθάνω εγώ, πέθανε ο Χριστός. Αντί να μπεις εσύ στη φυλακή του Άδη, μπήκε ο Χριστός. Αντί να πεθάνει ο Βαραβάς, πέθανε ο Χριστός. Θα το πιστέψεις. Και πώς θα γίνει αυτό? Κλείσε έτσι τα ματάκια σου εκεί που βρίσκεσαι και με το πνεύμα σου μονάχα πες του μια λέξη: μετανό. Εκεί που βρίσκεσαι, πες του: μετανό, Κύριε. Πεςτε μου, αγαπητοί μου, μια δικαιολογία, όποια νομίζετε εσείς. Μήπως κάνω σφάλμα? Ο Θεός παραγγέλει εις όλους τους ανθρώπους να μετανοήσουν. Ο Θεός παραβλέψα στους καιρούς της αγνίας παραγγέλει τώρα εις όλους τους ανθρώπους πανταχού. Τι παραγγέλει? Να μετανοήσουν, διότι προσδιόρισε η μέρα κρίσεως. Και πρέπει να σου το πω, είμαι επεχρωμένος να σου το πω, ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Δεν το θέλει ο Θεός. Και σε ειδοποιώ ότι θα έλθει η μέρα κρίσεως. Νομίζω, αγαπητοί μου, ότι σε αυτό το εδάφιο, Πράξεις 17:30, ότι σε αυτό το εδάφιο ειδικά ρίχνεται άπλετο φως, απόλυτο φως. Είναι τόσο δυνατή και καθαρή η αλήθεια που περιγράφει, που λέει αυτό το εδάφιο. Παραγγέλει ο Θεός εις πάντας ανθρώπους, εις όλο το πρόσωπο της γης πανταχού, να μετανοήσουν. Πες, σε παρακαλώ, ψυχή, μετανοώ, αλλά με την καρδιά σου. Πες το. Λέει: ντρέπομαι. Δεπτό. Μην το πεις σε μένα. Μην γέννητο. Ποτέ δεν θα δεχόμουν να μου το πεις σε μένα. Πήγαινε κατευθείαν επάνω εις τον Χριστό και πες του το. Λέει: γιατί? Έτσι δε λέει και ο τύπος της προσευχής που μας έδωσε ο Κύριος. Άφες ημίν τα οφειλήματα ημών. Μίλησέ του, σε παρακαλώ. Κουβέντιασέ τον. Γονάτισε, κλάψε, μετανόησε. Διότι πρόσεξε, μέλη να κρίνει την οικουμένη. Λέει: μας απειλεί? Όχι, σε προειδοποιεί. Και η προειδοποίηση έχει μέσα το έντονο στοιχείο της αγάπης. Όταν η μανούλα και ο πατέρας προειδοποιούν το παιδί τους για τους κινδύνους που θα συναντήσει, δεν το απειλούνε, δεν το μισούνε, από αγάπη το κάνουνε. Όταν πηγαίνεις από την παραλιακή λεωφόρο στο Σούνιο, πολύ πριν φτάσεις στο 60 χιλιόμετρο, εκεί που υπάρχει η απότομη στροφή και ο γκρεμός ο μεγάλος κάτω και έχουν σκοτωθεί δεκάδες άνθρωποι διότι δεν προσέξαν, αρχίζουν οι πινακίδες, πολύ πριν. Πρόσεχε, κίνδυνος, να ελαττώσει ταχύτητά σου, επικίνδυνη στροφή, και συνεχώς επαναλαμβάνονται οι πινακίδες. Γιατί τις βάλανε εκεί? Για να σε απειλήσουνε? Όχι, για να σε προειδοποιήσουνε ότι υπάρχει κίνδυνος, πρόσεξε. Αναπολόγητος θα είσαι αν απορρίψεις τούτη την θεϊκή παραγγελία. Πες μου, τι θα του πεις?
1: Φανταστείτε πως ανεβαίνουμε πάνω για τον Α ή Β λόγο. Μα κάποια στιγμή θα φύγουμε. Φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο και παρουσιαζόμαστε ενώπιον του Θεού. Πέστε μου σας παρακαλώ τι δικαιολογία θα του πούμε. Παιδί μου, άκουσες για την ανάγκη να μετανοήσεις? Το άκουσα. Και τι έκαμες? Σιωπή, τι να πει, υπάρχει δικαιολογία? Δεν άκουσες, αγαπητέ μου, ότι τους καιρούς της αγνία σου τους παρέβλεψα? Μάλιστα. Δεν άκουσες ότι για σένα από αγάπη έστειλα τον αγαπημένο μου γιο και τον θυσίασα για σένα? Μάλιστα. Δεν άκουσες ότι σου είχα έτοιμη συγχώρεση εκεί στον Γολγοθά δια Ιησού Χριστού? Μάλιστα. Τότε γιατί δεν μετανόησες? Γιατί δεν μετανόησες τότε, ψυχή? Ήθελα να σε βοηθήσω με όλη μου την καρδιά. Δεν ήθελα το θάνατό σου. Δεν ήθελα να περάσεις την αιωνιότητα μακριά από μένα. Σε ήθελα κοντά μου, στη δόξα μου, στην παρουσία μου, στο φως μου. Έκαμα ό,τι ήταν δυνατόν για να σε σώσω, αλλά εσύ δεν ηθέλησες. Μόνο σου επέλεξες την απώλεια και την κόλαση. Εγώ έκαμα ό,τι ήταν δυνατόν να κάνω. Ακόμα και τις 15 Αυγούστου 1999 σε παρακάλεσα, σε κάλεσα να έρθεις κοντά μου, να έρθεις εις την σωτηρία που προσφέρω. Ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, είναι ηθική ελευθερία και δεν μπορεί να παρέμβει ο Θεός στην ηθική ελευθερία του ανθρώπου. Δεν μπαίνει ο Θεός στη σφαίρα της ελευθερίας της συνειδήσεως του ανθρώπου. Σέβεται. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, όχι στην υλική έκφραση, αλλά στο πνεύμα. Ο Θεός σε δημιούργησε όντα ελεύθερα, ενσυνείδητα και αυτόβουλα. Και παραγγέλει ο Θεός. Προσέξτε, αγαπητοί μου, άλλο το ρήμα αγγέλο και άλλο το ρήμα παραγγέλο. Αγγέλο σημαίνει βγαίνω στην πλατεία και λέω μία αγγελία. Παραγγέλω σημαίνει μεταφέρω από ένα πρόσωπο σε ένα άλλο πρόσωπο ένα ειδικό μήνυμα. Έχω μία παραγγελία. Λέει πες σε μένα. Όχι, όχι, όχι. Έχω μία παραγγελία. Και την παραγγελία δεν την ακούνε 100 άτομα. Είναι προσωπικό το μήνυμα. Είναι προσωπική παραγγελία. Είναι προσωπική η σύνδεση. Κάποιος μεταφέρει ένα μήνυμα σε κάποιον άλλον. Και τούτο, αγαπητοί μου, είναι το δεύτερο σημείο του σημερινού μας κηρύγματος. Καθώς πιστεύω ότι απευθύνομαι σε ανθρώπους πιστούς, σε ανθρώπους που για να είναι εδώ τούτο το πρωινό είναι σοβαροί με τα πράγματα του Θεού και που το πνεύμα του Θεού τους οδήγησε τούτο το πρωινό εδώ για να ακούσουν 5 λόγια και όλοι μαζί να μάθουμε 2 αλήθειες του Θεού. Ήταν μια φορά χειμώνας, χιόνια πολλά, ας σκεφτούμε τα χιόνια να δροσιστούμε λιγάκι, χιόνια πολλά, και μέσα σε ένα τρένο μια ψυχή έμαθε την μεγάλη αλήθεια ότι εις απέθανεν υπερπάντων και καλεί τις ψυχές να μετανοήσουν. Και ο άνθρωπος αυτός της ιστορίας μας εκεί μέσα στο τρένο έκλαψε, μετάνιωσε και έδωσε την καρδιά του στο Χριστό. Εκεί μέσα στο τρένο έλαβε εμπειρία σωτηρίας Χριστού. Όταν έφτασε στο σταθμό που έπρεπε να κατέβει, η ώρα ήταν 3 μεσάνυχτα. Οι δρόμοι γεμάτα χιόνια. Αλλά αυτός χοροπηδούσε από χαρά και ευτυχία. Δεν ξέρω αν έχετε δει το Μάι, τα κατσικάκια τα μικρά, πώς χοροπηδούνε, πώς κάνουν κάτι στροφές ανάποδες στον αέρα. Έτσι χοροπηδούσε τούτος ο καημενούλης. Ο Κύριος τον είχε επισκεφθεί με λύτρωση. Ήταν εργένης και έμενε σε ένα μικρό δωματιάκι κάτω. Από πάνω έμεναν σπίτι των νοικοκυρέων του. 3 η ώρα νύχτα. Και το πρώτο πράγμα που έκανε σαν έφτασε στο σπιτικό του ήταν να χτυπήσει ζωηρά την πόρτα των σπίτι των νοικοκυρέων του. Καμιά φορά ανοίγει το παράθυρο δειλά-δειλά και ξεπροβάλλει ένα κεφάλι διπλωμένο με μια κουβέρτα. Παγωνιά βλέπετε. Τι συμβαίνει, ρωτάει. Κύριε, είμαι του Χριστού. Ο Χριστός με επεσκέφθη. Έδωσα την καρδιά μου στον Χριστό. Ο Χριστός σώζει αμαρτωλούς με μία μόνο μετάνοια. Βρε παιδάκι μου, 3 η ώρα
0: νύχτα και μου χτυπάς την πόρτα για να μου πεις ότι ο Χριστός σώζει. Αυτό εμείς το ξέρουμε εδώ και 30 χρόνια. Ας μας το έλεγες επιτέλους αύριο το πρωί. Το ξέρετε από χρόνια και δεν μου είπατε τίποτα. Ψεύτες, ψεύτες. Δεν μπορεί να έχετε ένα τέτοιο μήνυμα και να το κρατούσατε κρυφό. Δεν είναι δυνατόν να είχα ένα τέτοιο μήνυμα και να μην μου το δώσατε και σε μένα. Μετά τον Βαλκανικό πόλεμο, όπου μετήχαν η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Σερβία, το Μαυροβούνιο με τον βασιλιά Νικήτα εναντίον της Τουρκίας, και μετά το πέρας του πολέμου και της ήττας

ευθύνες. Όταν εξοντώθηκε ο άνθρωπος αυτός με τους άνδρες του, είχε συναφεί ανακοχή. Δεν είχε ειδοποιηθεί ότι ο πόλεμος είχε σταματήσει. Δεν είχε μάθει ότι ο πόλεμος είχε σταματήσει. Δεν είχε λάβει το σχετικό μήνυμα ότι ο πόλεμος έληξε. Αδελφέ μου, δεν ξέρω αν είχες εσύ αυτό το μήνυμα. Εάν κρατούσες εσύ αυτό το μήνυμα στα χέρια σου, τι θα έκαμες? Έλα εδώ παιδί μου. Είχες πάρει το μήνυμα? Ναι. Γιατί το έκαμες? Γιατί δεν πήγες να το δώσεις? Λέει, τέτοια ώρα πού να πας? Ήταν νύχτα. Και η περιοχή είχε και κάτι τσοπανόσκυλα. Πού να πας? Ας αφήσουμε που ήμουν κουρασμένος. Και έμεινα σε ένα χάνι μέχρι να φωτίσει, να ξημερώσει. Παιδί μου, είχες ένα τέτοιο μήνυμα στα χέρια σου και έπεσες να κοιμηθείς? Πώς μπόρεσες? Πώς το έκαμες? Πάρτε τον από εδώ και κατευθείαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Είχες τέτοιο μήνυμα στα χέρια σου και δεν έτρεξες να το δώσεις όταν οι άλλοι κινδύνευαν να πέσουν από τα βόλια τα πυρωμένα του εχθρού? Λέει, να μην πληθώ, να μην φάω, να μην ξεκουραστώ. Κανένας δεν σου είπε όχι. Αλλά πρώτα θα δώσεις το μήνυμα και μετά όλα τα άλλα θα έρθουν. Είναι κάτι, αγαπητοί μου, που το φοβάμαι. Φοβάμαι ότι είμαστε και χριστιανοί. Είμαστε όλα τα άλλα, συγχρόνως όμως είμαστε και χριστιανοί. Και προσέξτε, παρακαλώ, ο άνθρωπος της ιστορίας μας δεν είπε «δεν το δίνω το μήνυμα», δεν είπε «το παραποιώ το μήνυμα», δεν είπε «ας τους να σκοτωθούν». Όχι, όχι, δεν είπε τέτοια πράγματα. Άλλα πράγματα είπε ο άνθρωπος της ιστορίας μας. Πρώτον, είναι νύχτα. Δεύτερον, η περιοχή έχει σκυλιά. Τρίτον, πεινούσα. Τέταρτον, ήμουν κουρασμένος. Μη γέννητο. Δεν σου είπα να μην φας, να μην ξεκουραστείς, να μην κοιμηθείς. Αυτά καθεαυτά δεν είναι άσχημα. Αντιθέτως, είναι επιβεβλημένα. Και να φας και να ξεκουραστείς και να κοιμηθείς και να ποιηθείς και να εργαστείς. Αλλά ο άνθρωπος, όταν πήγε να δώσει το μήνυμα, ήδη ήταν αργά. Η τραγωδία είχε συντελεστεί. Πιστός είναι ο άνθρωπος εκείνος που προτάσει τα πνευματικά. Αγαπητοί μου, δεν είμαστε και χριστιανοί. Είμαστε χριστιανοί άνθρωποι. Το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο παίρνουν τη θέση τους. Αλλά παίρνουν τη θέση τους μετά. Πρώτα εκείνος. Πρώτα η δόξα του Ιησού Χριστού. Πρώτα η υπόθεση του Ευαγγελίου. Και όλα τα άλλα ακολουθούν. Αλλά πρώτα εκείνος. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω να ξαναδιαβάσεις τούτα τα δύο εδάφια στο σπιτικό σου. Πράξεις 17:30-31. Μία παραγγελία, προσέξτε, μία παραγγελία έχει ο Θεός για τους ανθρώπους, για σένα. Ποια είναι αυτή? Να μετανοήσουν. Μία παραγγελία. Και καθώς, αγαπητοί μου, σε λίγο θα κλείσουμε, θα ήθελα να μείνουμε σε δύο σημεία, σε δύο συμπερασματικά σημεία, σε δύο θέσεις. Η πρώτη θέση είναι ότι υπάρχει μία θεϊκή παραγγελία για όλους τους ανθρώπους και προσωπικά για σένα. Δεν μας έδωσε πολλές παραγγελίες ο Θεός να μας μπερδέψει, να μας κουράσει. Μία! Και αυτή η παραγγελία λέει ότι πρέπει να μετανοήσεις. Τώρα που ακούς και γνωρίζεις τούτη την παραγγελία, σήμερα να ακούσεις τον Λόγο του Θεού, μη σκλήνεις την καρδιά σου. Σήμερα που πληροφορείσαι την θεϊκή παραγγελία ότι πρέπει να μετανοήσεις και με ένα βλέμμα πίστεως να δεχθείς τον Χριστό προσωπικό σωτήρα, σήμερα που πληροφορείσαι τούτη την παραγγελία, μην αφαιτήσεις τον Λόγο του Θεού. Μη σκληρύνεις, παρακαλώ, την καρδιά σου. Πέστε μου, τι δικαιολογία θα βρούμε εκείνη την ημέρα όταν σταθούμε στην παρουσία του? Λέτε να υπάρξει άνθρωπος που θα μπορέσει να ορθώσει λόγο και να πει στον Θεό, ξέρεις, μπορούσες κάτι να κάνεις. Έκανες που έκανες την σωτηρία επάνω στο Σταυρό, δεν την έκανες εύκολη, ευκολότερη? Μία παραγγελία έχει μόνο να μετανοήσουν οι άνθρωποι. Λέει τίποτα άλλο? Τίποτα άλλο. Τα προγενόμενα τα παραβλέπω. Τα σημερινά τα παίρνω επάνω μου και τα καρφώνω εις τον Σταυρό μου. Είναι η πρώτη θέση. Μία παραγγελία για σένα ψυχή.

Δεύτερη θέση. Εάν είσαι πιστός άνθρωπος και πιστεύω ότι ο Θεός έχει κάνει έργο μέσα στην καρδιά σου και είσαι πιστός άνθρωπος, θα ήθελα να σε παρακαλέσω και να σου επενθυμίσω, αδελφέ μου, αδελφή μου, παιδί μου, θέλω να σου επενθυμίσω πως κρατάς στις πλάτες σου ένα μήνυμα. Κρατάς στα χέρια σου ένα μήνυμα, το πιο μεγάλο, το πιο δυνατό, το πιο σπουδαίο, το πιο σημαντικό, τόσο βαρύ, τόσο τιμητικό για μένα και για σένα. Τέτοιας πλατιάς σημασίας, η αιωνιότης μιας ψυχής. Το μήνυμα που έχεις και έχω, έχει ένα περιεχόμενο αιώνιο. Πρόκειται για την αιωνιότητα μιας ψυχής. Κρατάς στα χέρια σου ένα τρομακτικό μήνυμα. Πρόσεξε, τι θα το κάνεις. Τρέξε να το δώσεις. Ο Θεός, αγαπητοί μου, να μας δώσει μέτρο ευθύνης. Να μας δώσει συνέστηση βάρους και αντίληψη ότι θα μας ζητήσει κάποια μέρα λόγο ο Θεός. Γιατί σε εκείνον που ξέρει πολλά, πολλά θα του ζητηθούνε. Δεν θα σου έλεγα να γίνεις πλανόδιος ιεροκήρυκας. Τίποτα από αυτά. Όμως θα ήθελα να σε παρακαλέσω, πάρ' το θέμα προσευχής. Και κάθε πρωί να λες την προσευχή σου. Κύριε, σε παρακαλώ, φέρε μπροστά μου μια ψυχούλα προετοιμασμένη και δουλεμένη από το Πνεύμα στο Άγιο, να της δώσω την παραγγελία που μου έδωσες. Να της πω ότι παραγγέλεις εις όλους τους ανθρώπους να μετανοήσουν, διότι προσδιόρισες ημέρα κρίσεως. Ο Θεός να ευλογήσει τούτα τα πέντε απλά λογάκια στις καρδιές μας. Και η προσευχή μου και η ευχή μου είναι ο Θεός να σηκώσει καρδιές, να σηκώσει αναστήματα που θα τρέξουνε με αγάπη να δώσουνε το μήνυμα της σωτηρίας και του Ευαγγελίου. Και ο Θεός, αγαπητοί μου, να μας βοηθήσει να νιώσουμε το μεγάλο βάρος τούτου του μηνύματος και να δώσουμε με ζωντάνια, με ενδιαφέρον, με αγάπη τούτο το μήνυμα ότι ο Χριστός σώζει αμαρτωλούς μόνο με μία μετάνοια. Ζήσε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Δώσε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ο Κύριος να ευλογήσει τον Λόγο τον Άγιο. Αμήν. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο 240. Αλλά παρακαλώ να το ξεκινήσει κάποιος. 240.

Ουράνιε και αγαπημένε μας Πατέρα, σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που έδειξες για τη δική μας σωτηρία και αποκατάσταση. Σε ευχαριστούμε διότι δεν ησύχασες μέχρι ότου ο Υιός σου αγαπητός ανέβηκε πάνω στο θυσιαστήριο στο Σταυρό και πρόσφερε τον εαυτό του υπερπάντων ημών. Σε ευχαριστούμε για την λύτρωση την αιώνια που μας χάρισες δια του Υιού σου του αγαπητού. Σε ευχαριστούμε για το πρόσωπο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο οποίος ήρθε και έκαμε αυτό που εμείς δεν κάναμε στη ζωή μας, υπήκουσε κατά πάντα εις το Άγιο θέλημά σου και δια της επακοής αυτού εμείς υπάρχουμε, ζούμε. Αγαπημένε μας Πατέρα, σε παρακαλούμε τούτο το πρωινό αφύπνισε κάποιες ψυχές. Δώσε Πατέρα να καταλάβουν την αγάπη σου και το έργο που έκαμες για αυτούς. Ήθε τούτη η παραγγελία σου να γίνει αποδεκτή από όλους μας, να μετανοήσουμε, διότι προσδιόρισες ημέρα κρίσεως. Πατέρα αγαπημένε, διευκόλυνε κάποια ψυχούλα τούτο το πρωινό να κάνει το βήμα της μετανοίας και της επιστροφής. Και σε όσους από εμάς, Πατέρα, έχουμε δεχθεί τον Χριστό και είμαστε πιστοί σου, σε παρακαλούμε, δώσ' μας τούτο το μήνυμα. Τούτο το μήνυμα που έχει να κάνει με ζωή και θάνατο. Να το δώσουμε με τη ζωή μας και με τα λόγια του Αγίου σου Πνεύματος. Δώσ' μας ζήλο, Πατέρα, σε παρακαλούμε, για το μήνυμα το οποίο μας ενεπιστεύθεις, μας έδωσες. Μην αμελήσουμε, Πατέρα. Μην μας πιάσει η οκνηρία μες στη ζωή μας. Μην μας πνίξουν οι μέρημνες. Και δεν πάμε να δώσουμε το μήνυμα σε ψυχές που κινδυνεύουν μέσα στον κόσμο. Πατέρα αγαπημένο, ό,τι ήταν δικό σου, κράτησε το στις καρδούλες μας, σε παρακαλώ. Δούλεψε το με το Πνεύμα στο Άγιο. Ό,τι ήταν ανθρώπινο, εσύ να το κατακαύσεις και να το αφαιρέσεις. Και κλείνοντας, σε παρακαλούμε, έσω μαζί μας και την επόμενη ώρα και βάλε στις καρδιές μας και στα χείλη μας πνεύμα ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης για τη μεγάλη λύτρωση που μας χάρισες δια του Υιού σου του αγαπητού, στο όνομα του οποίου προσευχόμαστε. Αμήν. Thank you.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.